απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε ευλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας. Οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον οξύ τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε. Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε.

τον αληθινό άνθρωπο, τον αναγνωρίζουν και τον σέβονται ακόμη και οι εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε: «Πού σκοπεύετε να πάτε?» Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο Λουκά. «Εννοείται ότι μπορώ να πάω όπου θέλω?» «Ναι, βεβαίως.» Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει: «Και στην Τασκένδη?» «Βεβαίως και στην Τασκένδη. Μόνο σας παρακαλώ κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.» Ο επίσκοπος Λουκάς αναφάρισε: «Μα αύριο είναι η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία.» Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός δίκη του τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε: «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό.» Η ανάκριση τελείωσε. Ο ίδιος με τον ανακριτή συνόδευσαν τον επίσκοπο Λουκά πολύ ευγενικά. Κατέβηκαν τις σκάλες, έφτασαν στην αυλή. Ο επίσκοπος Λουκάς ανατρίχιασε. Είδε το γνώριμο μέρος. Η μια πόρτα έβγαζε στο υπόγειο που ήταν γεμάτο καθαρσίες και εκεί φιλοξενήθηκε για κάποιες μέρες πριν σταλεί στο Γενισέισκ.

Στην άλλη πόρτα γίνονταν οι εκτελέσεις των Κοζάκων και ο επίσκοπος είχε ζήσει από κοντά την τραγωδία τους. Στην ίδια εκείνη αυλή, από την οποία ο επίσκοπος Λουκάς είχε τόσες άσχημες αναμνήσεις, ο βοηθός του διοικητού με εξαιρετική ευγένεια τον ανέβασε στο αυτοκίνητό του και διέταξε τον οδηγό να τον μεταφέρει στο διαμέρισμα όπου έμενε κοντά στον Ορθόδοξο ναό.

ερώτηση των ανθρώπων της ΓΠΕΟΥ άφηνε κάποια ερωτηματικά. Ο επίσκοπος Λουκάς, ύστερα από όσα είχε περάσει, δεν μπορούσε παρά να είναι επιφυλακτικός για τις προθέσεις τους. Διηγείται για τη συνέχεια. Γνώριζα από την πείρα μου πως δεν έπρεπε να εμπιστεύομαι τα λόγια των στελεχών της ΓΠΕΟΥ και με αγωνία περίμενα να δω προς τα πού θα στρίψει το αυτοκίνητο στο σταυροδρόμι, όπου από τα αριστερά οδηγούσε στις φυλακές και δεξιά στον Ορθόδοξο Ναό. Έστριψε δεξιά κατευθείαν για το διαμέρισμα. Ο αστυνομικός χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και είπε στη σπιτονικοκυρά να μην ασχολείται με την άδεια παραμονής μου. Μου υποκλήθηκε και με αποχαιρέτησε. Ενώ εγώ διέσχισα το δρόμο και μπήκα στο ναό, όπου έμενε ο σεβασμιότατος αμφιλόχιος.

είχε μόνον ο ίδιος αγωνία, αλλά και κάποιος άλλος. Μόλις άρχισαν τη συζήτηση οι δυο επίσκοποι, μπήκε ο μοναχός Μελέτιος, λέγοντας πως κάποιος ήρθε τρέχοντας και λαχανιασμένος, ζητώντας να δει το σεβασμιότατο Λουκά. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Ήταν ο συνεξόριστός του, Τσούντινοφ. Φοβόταν πολύ για την τύχη του επισκόπου και έτρεχε πίσω από το αυτοκίνητο να δει ποια κατεύθυνση θα πάρει, προς το ναό ή τις φυλακές. Ο επίσκοπος Αμφιλόχιος έδωσε την άδεια και ο Τσούντινοφ εισέβαλε αναστατωμένο στο δωμάτιο όπου συζητούσαν οι δύο αρχιερείς. Έπεσε στα πόδια του συνεξόριστου επισκόπου και ξέσπασε σε λυγμούς. Οι δύο αρχιερείς με καταφανή συγκίνηση ευλόγησαν τον Τσούντινοφ, ο οποίος τους παρακάλεσε να προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της δεκάχρονης κόρης του που πέθανε ξαφνικά στο Τουρουχάνσκ. Οι δύο ιεράρχες ετοιμάστηκαν για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Τη νύχτα τέλεσαν μαζί την αγρυπνία και τη Θεία Λειτουργία. Ήταν μια πνευματική πανδεσία σε μια εποχή διωγμών, όπου τα πάντα κυριολεκτικά τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Οι πιστοί επιμένουν να ψάλλουν: «Χριστός γεννάται, δόξα».

Εθνικός Επίσκοπος, ευλογώντας το λαό του Θεού με δάκρυα στα μάτια, με μια φωνή που σε περώνιαζε, δέεται στο θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Κύριε, Κύριε,

τον ταξίδι της επιστροφής. Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνογιάρσκ Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό ένα αυτοκίνητο της ΓΠΕΟΥ τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό. Μαζί του και ο Τσούντινοφ. Στα μισά του δρόμου σαν να τρόμαξαν. Ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξορίστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε. Και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο Λουκά και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκαν για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμεναν για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα σκέφτηκε να επισκεφθεί τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερκάση, κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάση. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στον Τσούντινοφ να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου και βέβαια δεν έτυχε να το ξαναδεί ποτέ επί γης. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάση τελείωσε. Ήταν ακριβώς συγκινητική η στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχανε χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδελφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά στους γονείς του έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το ποίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη.

Ρώτησε τους γονείς του ο επίσκοπος Λουκάς και αναχώρησε για την Ταρσκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Ταρσκένδη, στην οικογένειά του και στο ποιμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Σεργέγευνα Βελέτσκαγια. Όλον αυτό τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντεχα οι πρώτοι που ήρθαν να τον συγχαρούν ήταν τα 4 μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επισκέψεώς τους. Όπως αποδείχθηκε, είχαν λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απογοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής.

0: ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.
1: Το καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι φίλοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση, μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις, αλλά και οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Αναφέρουμε ότι στο νόμο του 1926, το περιβαίνει το άρθρο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Από την αγριότητα αυτή δεν ξέφυγε και η Εκκλησία που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Η εκκλησιαστική κατάσταση. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει δύο μέτωπα να αντιμετωπίσει. Το άθεο καθεστώς και τη σχισματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής εκκλησίας. Η ζωντανή εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώρισε μια ανάκαμψη αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο και μετά 3 μήνες, στην εορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια «Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή».

Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος και πρόσφατα νεκηρύχθηκε επίσημα. Διαδοχός του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κροτίτσκι Πέτρος. Δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση και μη υποκύπτοντας στις 10 Δεκεμβρίου 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορότσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν ευαθής θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετροπόλεως, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες. Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο. Αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι κομμουνιστές, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου 1929 το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με τον νόμο αυτό χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Οι ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα, σε αυτή την περίοδο, κατεδαφίστηκαν γύρω στους 50 ναούς, χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικίτα Στρούβε μας δίνει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση στο βιβλίο «Οι Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση». Γράφει: «Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτιβοποίηση της Γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μία ανοιχτήρμονα επίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διεδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επανελάμβανε μεν την ισχύουσα ήδη νομοθεσία, αλλά ετώνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Ετοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς στην δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άρθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθείας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστα το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων». Εφ' εξής πάσα κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της εκκλησίας, δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπωμένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της θρησκευτικής ομολογίας, την οποία θέτει ο νόμος και πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτές εκολάζονται αυστηρώς υπό του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άρθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, στην άσκηση της λατρείας. Ουδέ μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποίησεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται. Η εβδομάδα της συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλησε την Κυριακή και κάθε άλλη ημέρα της εβδομάδος ως ημέραν κοινής αργίας.
Οι λειτουργοί της λατρείας και οικογενειέτων εξομοιώθηκαν προς τους κουλάκς, τους ηλιοκτήμονες, και τους αφηρέθηκαν τα πολιτικά των δικαιώματα. Τούτο εισήμενε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων, εν χρήση των καιρών αυτών της ηττοδίας, εις την ιατρική περίθαλψη, ως και την φαρμακευτική, εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επεβαρύνοντο με ιδιαζόντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και πανεπιστήμια. Πολυάριθμοι οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προετοίμησαν να απαρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθρίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρια για να σταματήσει τα πραστά διαζύγια των ιερέων, οι οποίοι απεχωρίζονται νομίμως μεν των συζύγων των, αλλά όχι στην πραγματικότητα, για να δώσουν την ευχαίρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Έμπροσθεν των εκκλησιών ενεφανίστησαν ιερείς ρακένδυτοι, εκλιπαρούντες ελεημοσύνη. Εις των νομοθετικών αυτών κλειών προσετίθεντο τα άμεσα μέτρα μαζικών κλείσιμων εκκλησιών, αυθαίρετη φορολογία των εισοδημάτων, της ενορίας, εξώσεις, συλλήψεις, εξορίες, εκτελέσεις, αποφασιζόμενη καταβούληση υπό των τοπικών αρχών, αν εφετίας ούτε εξηγήσεως. Ο αριθμός των εξορίστων αρχιερέων ανήλθε το 1930 εις 150. Εις μερικά μέρη δεν έμεινε εις τη θέση του παρά εις ιερεύς εις τους πέντε. Και ως επιστέγασμα η μαζική εξόντωση των απειθούντων εις την κολεκτιβοποίηση χωρικών πολλών χιλιάδων και η πείνα. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Η επίθεση από συνεργάτη του και η παρέτηση του επισκόπου Λουκά.

Στη Δασκένδη, ο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρό της εκτόπισης του είχε προσχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέευ, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο, το έβλεπε ως υπερβολή και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατεπίγνωση, ένα ζήλο πεδαριώδη και ανώριμο που συγχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην εκκλησία στη δύσχυλη ετή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες στο σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν να λησμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Και όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Δασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξορίστου και συλλειτουργού του. Όπως έλεγε μία ενορίτησά του, η Άννα Μεντίτσεβα, ο σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα. Και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ, τόνισε μετά τη λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο, παρά ένα κληρικό». Τελικά όμως ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Τον Σεπτέμβριο του 1926 ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε τρεις διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωναν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ιζεύσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτη Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Δασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος Σπαντίνσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους τρεις υποψήφιους για τον Πατριαρχικό θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός τον συμβούλευσε να μην δεχθεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Δασκένδη, να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη. Και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεκτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Δασκένδης Νίκανδρος. Μέρες προσωρινής γαλήνης.
Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική στο σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γινόταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις ημέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολύ αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, που τόσο τον λύπησε και τον αναστάτωσε, συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος τον δέχτηκε με αληθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και τον βοήθησε ουσιαστικά. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί νέοι που έπαιρναν κοντά του μαθήματα πίστεως αλλά και ιατρικής. Πολλούς από αυτούς τους βοηθούσε και οικονομικά για να σπουδάσουν. Και όλοι αυτοί έγιναν συνεργοί στη φιλανθρωπία του. Τους έστελνε να ψάχνουν για ανθρώπους που ήταν άποροι ή ασθενείς. Τον ειδοποιούσαν και έτρεχε να τους βοηθήσει. Δεν αρνιόταν να βοηθήσει ακόμη και ανθρώπους που αντιστρατεύονταν στην εκκλησία. Τους εξέταζε με πολύ αγάπη και όταν καταλάβαινε ότι είχαν οικονομικό πρόβλημα, τους έδινε και χρήματα, παρόλη τη δική του οικονομική δυσκολία. Μια ημέρα είδε στις σκάλες του νοσοκομείου δύο αδέλφια, τη 16χρονη Σούρα Κοζούσκο και το μικρότερο αδελφό της. Με την ευαισθησία που τον διέκρινε, αντιλήφθηκε πως κάτι συμβαίνει στα δύο αυτά παιδιά. Πλησίασε κοντά τους και ρώτησε να μάθει τι του συμβαίνει. Τα δύο παιδιά έκρυβαν ένα βαθύ πόνο. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει. Το μόνο στήριγμα ήταν η μητέρα τους, αλλά και αυτή αρρώστησε άσχημα. Την έφεραν στο νοσοκομείο και οι γιατροί είπαν πως η νοσηλεία της θα κρατήσει πολύ χρόνο. Έτσι τα παιδιά έμειναν απροστάτευτα. Ο φιλάνθρωπος αρχιερέας δεν έμεινε μόνο στα λόγια συμπάθειας και στις ευχές. Πήρε τα δύο αδέλφια στο σπίτι του και μια γυναίκα για να τα φροντίζει όσο καιρό η μητέρα τους θα παρέμενε στο νοσοκομείο. Το κορίτσι έγινε σύντομα βοηθός του στο ιατρείο. Έξυπνη και επιμελής καθώς ήταν, έμαθε πολλά πράγματα κοντά στον επίσκοπο γιατρό και σε ένα χρόνο, χωρίς να σπουδάσει σε κάποια σχολή, έγινε νοσοκόμα. Η υπηρεσία της στο ιατρείο του επισκόπου ήταν η καλύτερη σχολή. Η Σούρα ήταν η κυριότερη από τα νέα παιδιά που ο επίσκοπος έστελνε για να ανακαλύπτουν άπορους και ασθενείς στην πόλη. Μια από τους ασθενείς ήταν και η Ράια Προυντόβα. Μόλις τέλειωσε το λύκειο, ήρθε από την πατρίδα της να σπουδάσει στην Ταυσκένδη. Στην αρχή όμως έπαθε βροχοπνευμονία, δεν είχε κανένα να τη φροντίζει. Ο οργανισμός της εξασθένησε και κινδύνευε να πεθάνει. Η Σούρα ενημέρωσε τον επίσκοπο, ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε θεραπευτική αγωγή. Όμως θα χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα και καλή διατροφή. Παρακάλεσε τότε μια ευσεβή οικογένεια η οποία φρόντισε με χριστιανική αγάπη τη Ράινα. Η άρρωστη κοπέλα ξαναβρήκε την υγεία της. Συνδέθηκε με άρρηκτη φιλία και με τη Σούρα. Έγινε και αυτή ένα από τα αγαπητά παιδιά του επισκόπου. Το μικρό σπίτι του είχε γίνει και δικό του σπίτι. Υγιής πλέον, μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ανθρώπους που είχαν προβλήματα. Μαζί με τη φίλη της Σούρα έτρεχε στα σπίτια που υπήρχε ανάγκη, φτώχεια, αρρώστια και ενημέρωναν τον επίσκοπο. Και αυτός βοηθούσε οικονομικά τα δύο κορίτσια αλλά και άλλους νέους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρι εργαζόμενοι την ανομήνεν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασεις σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνης μαρτυρή σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με, ότι θα σε εντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι θα σε εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον.

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκρεπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απριδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηρωνή.

0: των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνησιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλο τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξουν δε πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε εφραίνει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέα ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Ελέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Ελέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συν την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονικτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή του βιβλίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θέματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας, ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και του 91,2. Στον ήχο είναι ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα 210-4118-602 και 210-4118-640.

μαζί μας πολλά χρόνια τώρα, η εκδόσης Γρηγόρη συνοδεύει αυτή την εκπομπή και το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Πρώτο Πρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, προτείνουμε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Το αρχαίο κείμενο, ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και διαβάζεται εύκολα. Υπάρχει ασφαλώς και η μετάφραση του Πατρός Σταύρου. Σχόλια ευρετήριο θεμάτων. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, εκδόσεις Γρηγόρη. Για την οικογένεια θα μιλήσουμε και σήμερα, χρησιμοποιώντας τον συλλογικό τόμο σε δεύτερη έκδοση ήδη, «Οικογένεια σε κρίση», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας και ακούστε και διαβάστε θέματα που αφορούν την οικογένεια, γιατί δεν αρκεί μόνο, φίλοι ακροατές, να καταγγέλουμε τη μοντέρνα εποχή στην οποία ζούμε κι εμείς και επηρεαζόμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι θα νομίζαμε. Οφείλουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της εποχής και γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από αυτά τα οποία γνωρίζαμε ως δεδομένα στην παραδοσιακή κοινωνία, όπως η οικογένεια και ο γάμος και τα παιδιά, και βάσει αυτής της γνώσης να πορευόμαστε προς τα εκεί που ως χριστιανοί θεωρούμε ότι είναι πιο ευεργετικό για τον ίδιο τον άνθρωπο να αναπτυχθεί και για την κοινωνία. Η οικογένεια πάντως περνάει ιδιαίτερη κρίση. Ποτέ δεν ήταν ιδανική η οικογένεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι στην παραδοσιακή κοινωνία, επειδή δεν χώριζαν, οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι. Δεν χώριζαν για πολλούς και ποικίλους λόγους, κυρίως γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να ζήσει μόνη της. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια σταθερότητα, υπήρχε ένα πλαίσιο. Αυτό είναι ο γάμος. Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να αναπτυχθεί μαζί με τον άλλον. Να αναπτυχθεί εννοώ να αγαπήσει. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας θέλει μέχρι τρεις το πολύ γάμους, ιδανικά έναν, γιατί δεν σου φτάνει μια ζωή να αγαπήσεις έναν άνθρωπο. Σημερινός μπορεί να κάνει δεκάδες σχέσεις, λέγοντας πολλές φορές ότι αγαπάει κιόλας, αλλά είναι αναπορεί κανείς πώς μπορείς να αγαπήσεις τόσους ή τόσες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Σουρέλη με έναν τίτλο του άρθρου της πολύ συνηθισμένο και πολύ ρεαλιστικό, ειδικά σήμερα, «Καλές υπομονές». Έφευγε πριν ξυπνήσουν τα παιδιά. Να περιμένεις λεωφορείο που έρχεται καθυστερημένα και είναι γεμάτο και πρέπει να χτυπήσεις κάρτα, μη χάσεις τη δουλειά. Δόξα τω Θεώ, βρήκε δουλειά και κλάψε με μάνα αν δεν έβρισκε. Να κρέμεται από τον άντρα της, να ξεπατώνεσαι. Δουλειά βαριά έχει το σπίτι και απλωμένο χέρι μετά. Η ίδια ζητιάνα στο σύζυγο. Και άντε να το απλώνεις όσο είναι πλάι σου. Γιατί με το αυτόματο διαζύγιο φεύγει μια ωραία πρωία και παίρνει και το βιβλιάριο υγείας μαζί. Το βιβλιάριο που σε αυτό είσαι ασφαλισμένη και μένεις χωρίς γιατρό, χωρίς φάρμακα, σε δύσκολη ηλικία. Το έπαθε αυτό η κουμπάρα. Να κάτσεις στο σπίτι να μεγαλώσεις τα παιδιά, γιατί ορφάνεψαν χωρίς μάνα, λένε οι σαχλοπαιδαγωγοί. Μάλιστα κύριε, στο σπίτι η γυναίκα, αλλά με μπάτλερ, λέει μια μεγάλη πινακίδα που την είδε και σπαρτάρισε από τα γέλια και έκλαψε κιόλας στα κρυφά. Μωρέ, θα κόψει το μαγείρεμα του Σαββατοκύριακου. Έτοιμη πίτσα, σουβλάκι, κοτόπουλο. Έχει στη γωνιά το μαγαζί. Σάμα της και που μαγειρεύει, τρώνε όλοι μαζί. Και να έχεις τους αχλοπαιδαγωγούς να σου λένε σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Καλά, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λένε. Γυρίζεται λοιπόν νυχτωμένη, πέταγε τα παπούτσια της και καθόταν και αυτή μπροστά στην τηλεόραση να πάρει μια ανανάσα, πριν σηκωθεί να ζεστάνει το φαΐ να φάνε τα προκομμένα τα παιδιά της που είχαν εγκατασταθεί ώρες μπρος στην τηλεόραση. Αύριο ξημερώνει Σάββατο. Το Σάββατο είναι η πιο φορτωμένη μέρα. Κάτσε και μέτρα. Σούπερ μάρκετ, πλυντήριο, μαγείρεμα για όλη την εβδομάδα, καθάρισμα το σπίτι, σίδερο. Βάζει ηλεκτρική σκούπα και ακούει το ραδιόφωνο. Η τηλεόραση παίζει στο διπλανό δωμάτιο. Είμαι η Μέρη, η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο, δηλαδή κανονικό. Το σιγοψιθυρίζει. Έχει μια βαθιά μετάνοια. Τι ήθελε μωρέ και παντρεύτηκε. Λεύτεροι ζουνε σήμερα. Και καλά παντρεύτηκε. Τι τα ήθελε τόσα παιδιά. Ένα να κάνει για να μην πουν πως είναι στήρα, όχι τρία. Όντως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. 1,2. Ένα ουσιαστικά παιδί ανά οικογένεια. Κυρίως για να δουν ενδεχομένως την εμπειρία της γονεϊκότητας και για άλλους λόγους προφανώς. Σκέφτεται το μπλουζάκι που αγόρασε χτες. Ούτε το πρόσεξε ο άντρας της. Καλά που στο γραφείο ο Αλέκος φύριξε με θαυμασμό. Κούκλα είσαι, της πέταξε. Να ξέρεις την ωραίγεται. Και αυτό μεταξύ μας της αρέσει. Γελάει από μέσα της και είναι το μόνο γέλιο που νιώθει από μέσα της να βγαίνει. Φεύγει το γέλιο γρήγορα όπως ήρθε. Τι να κάνει η μάνα της, χτες ήταν άρρωστη. Την παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο από το γραφείο, γλιτώνει έτσι και τα λεφτά, κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου. Γιατί σου είπα, σούπερ μάρκετ, μαγειρεύει για όλη την εβδομάδα, πλυντήρια. Είναι μονάχα η μάνα. Όχι αδελφέ, και αυτή μονάχη είναι. Άι παράταμε. Βρε παιδιά, ήρθε ο λογαριασμός του ΟΤΕ που να μην ερχότανε. Μα τρελαθήκαμε εντελώς. Βάλε και τα κινητά τόσα λεφτά που να τα βρω. Κλέφτης θα γίνω. Και το φως, βρε παιδιά. Γι' αυτό έχουμε διακόπτες. Μπαίνεις, ανάβεις, βγαίνεις, κλείνεις. Όχι φωταγωγημένη πολιτεία το σπίτι μας. Ο νοικοκύρης, νευριασμένος, πήγε μέσα στην κουζίνα να βρει κάτι να βάλει στο στόμα του. Α, ήρθες. Άκουσα τις φωνές σου. Και ευτυχώς που φωνάζεις. Και καταλαβαίνουμε την ύπαρξή σου, του είπε μισοαστία, μισοσοβαρά εκείνη, μα είχε μια σκληράδα η φωνή της. Καλώ στα μάτια μου τα δυο. Καλώ στον οικογύρι μου, του λέγε τότε. Αλήθεια, πόσος καιρός έχει περάσει από τότε. Συνήλθε αυτό στιγμής και... Μα είναι να μην φωνάζω όταν... Παίζει μια παλιά ταινία με το Χάμφρι Μπόγκαρτ, πάμε. Είναι στο θερινό σινεμά. Να εδώ πλάι στην ταβερνούλα. Να φάμε, να πιούμε και λίγο κρασάκι.
Αυτή τη βδομάδα πνιγόμαστε στις δηλώσεις για την εφορία. Την άλλη, μια υποψία ελπίδα ησυχική φωνή της. Την άλλη είναι τσουρούφλισμα γιατί δεν στάθηκε να ακούσει. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο. Μπορείς τη Δευτέρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μπορείς την Τρίτη. Δεν μπορώ. Μπορείς το Γενάρη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μπορείς το Φλεβάρι. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Στο ίδιο σπίτι ζούμε. Λεφτά για το φροντιστήριο. Ο μεγάλος γιος άπλωσε και όλο στο χέρι του. Ούτε σε παρακαλώ. Καλά, τι σε παρακαλώ, ούτε πατέρα δεν τον ονοματίζει. Άμα τη τον ονοματίζουν τα άλλα. Τι τον ήθελε το γάμο. Όλοι σήμερα, καλά, όχι ακριβώς όλοι, συζούν λεύτερα. Συντροφός μου ονομάζεται αυτή που η μάνα του θα έλεγε. Ας μην πω πως ονομάτισε. Αλήθεια. Τι να κάνει η μάνα του. Στο γυροκομείο κατάφερε και την έβαλε. Μέσον και εκεί, άμα δεν πληρώνει, αδρά μέσον. Παραπονιέται πως είναι μόνη της. Και αυτός μονάχος είναι. Λοιπόν, άντε και έκανε την βλακεία και παντρεύτηκε. Τα παιδιά τι τα ήθελε. Και ας έκανε ένα μωρέ, γιατί τα άλλα. Για να βάλει συνεταίρους στην τσέπη του. Λεφτά για το φροντιστήριο, δεν ακούς. Ο γιος ανυπόμονα τον κοίταξε σκληρά. Βάλε και κάτι παραπάνω. Γιατί μετά λέω να πάω καμιά τσάρκα. Έβαλε το χέρι στην τσέπη, έβγαλε. Τάρπαξε ο γιος. Βγήκε, βρόντιξε την πόρτα πίσω του. Σιγά που θα πήγαινε στο φροντιστήριο. Τράβηξε για το στέκι. Φίλους δεν θα βρίσκε. Θα βρίσκε σφινάκια. Περπάταγε και τραγούδαγε το πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 2006. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Σαν να μου τελείωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Δυο στενά παρακεί είναι το σπίτι της Ελένης. Παντρεύεται και τώρα με το παλικάρι της τακτοποιούν τα τελευταία μικροπράγματα για το γάμο τους. Το κουδούνι χτύπησε διακριτικά. Άνοιξε η Ελένη. Ο παπαχαράλαμπος, ο παπάσκαλε της ενορίας, εκεί απόξω με ένα δεματάκι στο χέρι. Έλα μέσα, ποπούλη. Τον προσκάλεσαν και οι δυο και αστράψανε από χαρά τα μάτια τους. Όχι, βιάζομαι. Ένα μικρό δωράκι για το γάμο σας, είπε απλά. Έφυγε. Τα ανοίξαν. Μια εικόνα. Διάβασαν. Η Αγία Υπομονή. Ήταν η γυναικεία μορφή. Κοιτάχτηκαν. Η Αγία Υπομονή, είπε αυτός. Καλές υπομονές, ψέλησε η Ελένη. Φίλησαν την εικόνα. Σταυροκοπήθηκαν. Καλές υπομονές. Ξανάπαν και φιλήθηκαν ζεστά. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση, πόσο μάλλον γάμος, χωρίς υπομονή, φίλοι ακροατές. Αρκεί η υπομονή αυτή να έχει και την ελπίδα να είναι γόνιμη. Να μην είναι δηλαδή μία υπομονή η οποία γίνεται γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί φοβάμαι, γιατί κατά βάθος θέλω να φύγω, αλλά κάνω υπομονή γιατί δεν γίνεται για διάφορους λόγους προς το παρόν. Αυτή δεν είναι υπομονή. Είναι άγονη υπομονή μάλλον, δεν καρποφορεί παρά μόνο πικρία και μία παθητική επιθετικότητα. Και πρέπει να βλέπουμε, φίλοι ακροατές, τις συζύγους, τους συζύγους, οι γυναίκες, τα παιδιά μας, όταν είναι σιωπηρά και δεν μιλάνε, δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένα ή είναι καλά παιδιά ή καλή σύζυγος ή καλός σύζυγος. Μπορεί μέσα του να γίνεται ο κακός χαμός και επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας ή επειδή δεν ελπίζει ότι θα τον ακούσει κανείς, είτε γονιός είτε σύζυγος, γονιός το παιδί εννοώ, τα κρατάει μέσα του και αρρωσταίνει και αρρωσταίνει όλη η οικογένεια ταυτόχρονα. Η Αγία Υπομονή λοιπόν ως πρόσωπο και έγινε η γυναίκα αυτή Αγία γιατί για τη γόνιμη υπομονή και την ελπίδα, όπως είπα προηγουμένως, στο Θεό, στο μέλλον. Ο Θεός ανοίγει το μέλλον και αυτό το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να υποφέρουμε μπορεί να το υποφέρουμε αύριο σε μια άλλη προοπτική, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να αλλάξουμε εμείς δηλαδή και ας μην αλλάξουν οι άλλοι γύρω μας.

βέβαια φίλοι ακροατές, είναι η ενδοοικογενειακή βία, και εδώ στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», στο συλλογικό αυτό τόμο των εκδόσεων Ακρίτας, υπάρχει ένα κείμενο του αρχιμανδρίτη Μακαρίου Γρινιεζάκη, μια ηθικοθεολογική θεώρηση της ενδοοικογενειακής βίας. Η μεγαλύτερη οδύνη του ανθρώπου είναι να μην μπορεί να αγαπήσει τον άλλο ή να αμφιβάλλει για την αγάπη του άλλου, ή ακόμη χειρότερα να αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού. Αυτός ο τρόπος ζωής απομακρύνει τον άνθρωπο από την κοινωνία του προσώπου και τον απομονώνει στην ατομικότητά του. Η απομόνωση και η ατομικότητα συνιστούν μια τραγωδία για το σύγχρονο άνθρωπο. Γι' αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο σημερινός άνθρωπος αναζητά κάποιες διεξόδους, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα ολοένα και γίνεται εντονότερο. Η εποχή μας επικροτεί τον ανθρωπισμό, διεκδικεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι εποχή που αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο, κοινωνικά ο κόσμος είναι τόσο αντικοινωνικός και απρόσωπος όσο δεν ήταν ποτέ. Υπάρχει κλίμα καχυποψίας και φοβίας, υποκρισίας και σκληρότητας, αντιθέσεως και αντιπαλότητας, αντιδικίας και αντεκδικήσεως, αναμετρήσεως και συγκρούσεως, κυριεύσεως και καταδυναστεύσεως πολέμου και βίας. Αυτό το δυσάρεστο κλίμα βίας και αντιπαλότητας δυστυχώς έχει επισέλθει και σε αυτόν ακόμα τον ιερότερο θεσμό της κοινωνίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην οικογένεια. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα φαινόμενο που δεν διακρίνει χώρα, χρώμα, κουλτούρα, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, φύλο ή ακόμα και θρησκεία. Αναμφισβήτητα, τα συμπτώματα βίας δεν τιμούν την καταγωγή του ανθρώπου και το θεϊκό του προορισμό. Όταν όμως αυτά παρουσιάζονται μέσα στην οικογένεια και καταργούν ουσιώδεις φυσικούς και ενστικτώδεις δεσμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλούμε για ακραίες καταστάσεις που πρέπει όλους να μας ανησυχήσουν, γιατί ο καταθεών άνθρωπος δεν επαναπαύεται στη δική του οικογενειακή ευημερία, αλλά αντίθετα θεωρεί τον εαυτό του μέλος μιας μεγάλης οικογένειας όπου όλοι είναι αδελφοί και συγγενείς του. Και τότε ο πόνος του πλησίον γίνεται δικός του πόνος. Η βία που ασκείται σε κάποιον άνθρωπο πρέπει να μας δημιουργεί αφόρητη δυσφορία. Ακόμη και αν αυτή η βία δεν παρουσιάζεται στην αυλή του σπιτιού μας, αλλά στην αυλή του πλησίον. Παρακάτω γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, που στην εποχή της πρόοδου και του πολιτισμού λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Καταρχάς, αναφέρονται οι μορφές της ενδοοικογενειακής βίας που κυρίως εντοπίζονται σήμερα, κατόπιν αναφέρονται τα αίτια που την προκαλούν, και τέλος επιχειρείται μια θεολογική προσέγγιση του ζητήματος με μια απόπειρα να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που ενδεχομένως θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του.

γνωρίζουμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, το πρόβλημα, τι είναι η ενδοοικογενειακή βία και πώς αντιμετωπίζεται, έτσι δεν αντιμετωπίζεται με τον άλλο, με στον άλλο κάνει υπομονή. Δηλαδή να υφίστασε βία ψυχολογική ή σωματική ή και τα δύο. Και να λέμε από άποψη χριστιανική να κάνεις υπομονή. Υπομονή μπορώ να κάνω, να το πω στον εαυτό μου, να κάνω εγώ υπομονή. Ελεύθερα δηλαδή, όταν υφίσταμαι κάποια βία, για χι λόγου σηκώνω το σταυρό που το έχω αποφασίσει. Αλλά δεν μπορώ να πω στον άλλον το κάνει αυτό. Για να δούμε λοιπόν τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Μιλώντας για ενδοοικογενειακή βία, εστιάζουμε κυρίως την προσοχή μας στη βία του συζύγου, λέει ο πατήρ Μακάριος Γκρινιαζάκης, προς τη σύζυγο, κακοποιημένη γυναίκα, ή των γονέων προς τα παιδιά τους, κακοποιημένο παιδί. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν τέσσερις μορφές ενδοοικογενειακής βίας, όπως αυτές αναφέρονται στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Πρώτον, η βία των παιδιών προς τους γονείς. Δεύτερον, η βία των γονέων προς τα παιδιά. Τρίτον, η βία μεταξύ των συζύγων, δηλαδή όχι μόνο του άντρα προς τη γυναίκα, που ακούγεται πιο συχνά ασφαλώς και είναι κυρίως σωματική, αλλά και της γυναίκας, φιλιακρότητας, προς τον άντρα, που είναι λιγότερο σωματική. Υπάρχει και αυτό. Οι στατιστικές λένε ότι ένα γύρω στο 12% των περιπτώσεων σωματικής ενδοοικογενειακής βίας είναι των γυναικών προς τους άντρες τους, οι οποίοι το καταγγέλουν αυτό. Πόσοι όμως το υφίστανται και ως άντρες ντρέπονται να το καταγγείλουν. Υπάρχει λοιπόν και η σωματική βία, αλλά υπάρχει και η ψυχολογική βία και στις δύο περιπτώσεις, αλλά εκεί έχουμε περισσότερη ψυχολογική βία εναντίον του άντρα εκ μέρους της γυναίκας. Έτσι, λέει ένα παράδειγμα υπερβολικό μεν, δεν αναφέρεται σε όλους προφανώς, λέει ένας νομπελίστας λογοτέχνης, ότι η σύζυγος αφαιρεί τρία πράγματα από το σύζυγο κατά σειράν: τη φωνή, δηλαδή δεν τολμάει να μιλήσει, τη σκέψη, δεν σκέφτεται όπως θα σκεφτόταν αν ήταν ανεξάρτητος, και τέλος τη ζωή. Εντάξει, λοιπόν, είναι λίγο αστείο όπως ακούγεται, αλλά συμβαίνει και αυτό. Τρίτον λοιπόν η βία μεταξύ των συζύγων, και τέταρτον η βία μεταξύ των αδελφών, είτε αυτή είναι ετεροθαλής είτε είναι εξαίματος. Θυμόμαστε και το παράδειγμα αυτό του Κάιν εναντίον του Άβελ. Ας δούμε, λέει ο πατήρ Μακάριος, τις περιπτώσεις αυτές αναλυτικότερα. Ένα θέμα που ανέκυψε τελευταία είναι η κακοποίηση των γονέων από τα παιδιά τους. Συχνές είναι οι αναφορές για εγκατάλειψη των γονέων από τα παιδιά, για παραμέληση της φαρμακευτικής τους αγωγής, για διαβίωση των γονέων σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, για διακοπή χορήγησης σύντησης προς αυτούς ή για χορήγηση υπέρμετρης δόσης κατασταλτικών και υπνοτικών φαρμάκων. Ακόμα έχουν σημειωθεί και ξυλοδαρμοί ή φραστικές κακοποιήσεις από μέρους των παιδιών προς τους γονείς τους. Το πρόβλημα αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν τα παιδιά που κακοποιούν είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή βρίσκονται σε οικονομική κρίση ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο γάμο τους, ή ακόμη όταν οι γονείς είναι κατάκαιτοι ή υπάσχουν από χρόνια νόσο που απαιτεί συνεχή φροντίδα. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι στη μορφή αυτή ενδοοικογενειακής βίας δεν σημειώνονται κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέρους των παιδιών προς τους γονείς. Πάλι καλά. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, πάνε πολλά χρόνια, αλλά επειδή υπάρχει πάλι καύσωνας στην Ευρώπη, που είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, προέτων λοιπόν στη Γαλλία, σε έναν καύσωνα, δηλαδή 35 βαθμούς ας πούμε, αλλά εκεί δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι για τέτοιες θερμοκρασίες, ούτε κλιματιστικά έχουν ούτε τίποτα, πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες και κυρίως ηλικιωμένοι, στα σπίτια τους ή στα γυροκομεία. Και επειδή ήταν περίοδος διακοπών, πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι απεβίωσαν δεν έτυχαν ταφείς αμέσως, αλλά τα παιδιά τους που ήταν διακοπές πλήρωσαν για να παραμείνουν οι γονείς τους και
αποκοιμημένοι τα πτώματά τους σε ψυγεία, στα νοσοκομεία, δεν ξέρω από όλου, γεροκομεία κλπ. Έτσι ώστε όταν τελειώσουν οι διακοπές να επιστρέψουν και να κάνουν μια τυπική κηδεία. Αυτά ενδεχομένως να είναι ελάχιστα ποσοστά στην Ελλάδα, τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή παραμέλησης. Είμαστε πιο κοντά σε αυτό που λέμε παραδοσιακή οικογένεια, αλλά σιγά σιγά γινόμαστε κι εμείς κάπως αδιάφοροι. Υπάρχει και μια δικαιολογία βέβαια, γιατί στην Ευρώπη τα παιδιά με το που ενηλικιώνονται απεξαρτητοποιούνται από τους γονείς και αντιστρόφως. Εδώ υπάρχει καμιά φορά και προβληματική συνύπαρξη γονέων και παιδιών μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, και των μεν και των δε. Προχωρώ. Η δεύτερη μορφή ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή των γονέων προς τα παιδιά τους. Η κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών από τους γονείς συμβαίνει σε αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών, σε όλες τις εθνότητες και σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα. Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται σε αυτή την περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας είναι ξυλοδαρμός ή εγκάβματα των παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση ή σεξουαλική έκθεση και εκμετάλλευση, στέρηση φαγητού ενδύσεως και στέγης. Παρατηρείται επίσης ότι τα παιδιά εγκαταλείπουν από μόνα τους την οικογενειακή εστία όταν υπάρχουν κρούσματα κακοποίησης, προκειμένου να επιβιώσουν ή να αποφύγουν συνεχείς ανεπιθύμητες καταστάσεις. Στις περιπτώσεις αιμομικτικών σχέσεων, τα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά απειλούνται με μεγαλύτερη κακοποίηση αν αποκαλύψουν το οικογενειακό μυστικό και έτσι ζουν με την ασυμβίβαστη θέση να ανέχονται σιωπηρά τη συνεχιζόμενη κακοποίηση. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση της παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών. Πολλοί από τους γονείς που κακοποιούν είναι θύματα οι ίδιοι σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ή μακροχρόνιας έκθεσης σε βίαιο οικογενειακό περιβάλλον. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής, όπως ο υπερπληθυσμός και η φτώχεια, συμβάλλουν στην εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς και στη σωματική κακοποίηση των παιδιών. Ακόμη λόγοι όπως η κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικού υποστηρικτικού συστήματος, η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, οι ψυχικές διαταραχές των γονέων, η ανάπτυξη μιας αναπηρωποιητικής ή χρόνιας νόσου όπως λευχαιμίας, επιληψίας, δρεπανοκυταρικής ανεμίας ή βλάβης του νοτιαίου μυελού, επίσης η γέννηση παιδιών με συγγενείς ανομαλίες, με διανοητική καθυστέρηση και συναφή σύνδρομα μπορεί να προκαλέσουν έντονα τη σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Η τρίτη μορφή ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή μεταξύ των σύζυγων. Περισσότερο παρατηρείται από τον σύζυγο προς τη σύζυγο κακοποιημένη γυναίκα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και οι περιπτώσεις βίας της σύζυγου προς τον σύζυγο. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται έντονο το φαινόμενο τόσο της σωματικής βίας, ξυλοδαρμός, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, όσο και της ψυχολογικής βίας όταν ο άνδρας, παραδείγματος χάρη, προσπαθεί να ελέγξει την κάθε κίνηση της γυναίκας όταν την απομονώνει κοινωνικά, όταν τη ζηλεύει και την απειλεί, όταν την εκβιάζει και την ταπεινώνει σε μόνιμη βάση. Συμπεριφεριολογικοί, πολιτισμικοί, ενδοψυχικοί και διαπροσωπικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος. Οι άνδρες που κακοποιούν προέρχονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από βίαια οικογενειακά περιβάλλοντα, έχουν παραστεί μάρτυρες ξυλοδαρμού της μητέρας τους ή έχουν κακοποιηθεί οι ίδιοι ως παιδιά. Η πράξη αυτή καθ' αυτή είναι ενισχυτική. Γι' αυτό άπαξ και ένας άνδρας χτυπήσει τη σύζυγό του, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το επαναλάβει. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Όπως προαναφέρθηκε, έχουν σημειωθεί και περιπτώσεις βίας από τις γυναίκες προς τους άνδρες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι άνδρες φοβούνται το διασυρμό εάν αποκαλύψουν το πρόβλημα και έτσι ανέχονται το φαινόμενο βίας. Έχει επίσης αναφερθεί κακοποίηση άνδρα όταν ο τελευταίος είναι μεγάλης ηλικίας και έχει συνάψει γάμο με γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, πράγμα το οποίο συμβαίνει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό με τη μετανάστευση γυναικών και την επιθυμία για νομιμοποίηση της παραμονής τους στη νέα χώρα δια του γάμου.
Όσον αφορά τη σεξουαλική βία επί των ανδρών, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ομοφιλοφιλικής φύσεως βιασμό του ισχυρότερου προς τον ασθενέστερο, του πατέρα δηλαδή προς το παιδί, ή του μεγαλύτερου αδελφού προς το μικρότερο. Τέλος, η τέταρτη μορφή ενδοοικογενειακής βίας σχετίζεται με αυτό που μόλις αναφέρθηκε, την κακοποίηση του μικρότερου αδελφού από το μεγαλύτερο. Πρόκειται για τη βία μεταξύ των αδελφών, είτε αυτή είναι σεξουαλική, είτε σωματική, είτε ψυχολογική. Οι αιτιάσεις αυτής της μορφής ενδοοικογενειακής βίας πηγάζουν από την αντιζηλία των αδελφών, που μπορεί να προκύψει με τη γέννηση ενός παιδιού, από τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για προσοχή, στοργή, εκτίμηση και από διαφορές κυρίως κληρονομικής φύσεως που μπορούν να προκύψουν.

εξαιτία της νόσου τώρα της ενδοοικογενειακής βίας. Λέει ο πατήρ Μακάριος Γρινιαζάκης. Από την παραπάνω συμπτωματολογική αναφορά στο ζήτημα διαπιστώνουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία συνιστά ένα σοβαρότατο νόσημα. Άλλωστε ο ορισμός της λέξης νόσος είναι γνωστός και ταιριάζει απόλυτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νόσος είναι πάσα ανώμαλος κατάστασης του οργανισμού προερχομένη εξ ανατομικής ή ψυχικής αλλοιώσεως ή λειτουργικής διαταραχής ενός ή πλειώνων οργάνων υπό την επίδραση νοσογόνου του νοσετίου ή εναντίον αυτού αμυντική αντίδρασης αποτελεί κατ' ουσίαν την νόσον. Προστίθεται όμως αμέσως μετά στον προαναφερθέντα ορισμό της νόσου ότι η αντίδραση σε αυτή του οργανισμού παραλάσσει το σούτον από ανθρώπου εις άνθρωπον προκειμένου περί της αυτής νόσου αναλόγως πολλών και ποικίλων συνθήκων ώστε επικρατεί νυν το αξίωμα εν τη ιατρική ότι δεν υπάρχουν συνόσοι αλλά νοσούντες. Συνεπώς, έχουμε νόσο και νοσούντες. Και όπως σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι διαφορετική η νόσος από τον νοσούντα, αλλά υπάρχει μια ταύτιση και ένας κοινός παρανομαστής και αυτός είναι το ανθρώπινο πρόσωπο, έτσι και στην περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας, με όποια μορφή και αν αυτή παρουσιάζεται, δεν είναι άλλη η νόσος και άλλος ο νοσών. Πρέπει να γίνει σαφής αυτή η διευκρίνηση. Διότι πολύ λαθασμένα σήμερα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας περισσότερο στα θύματα, νομίζοντας έτσι ότι ανασχολούμαστε με τους νοσούντες, ενώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους θύτες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σημειώνει ότι αν θέλεις να καταπολεμήσεις ένα πάθος, μη στραφείς απευθείας εναντίον του, αλλά να εντοπίσεις και να πολεμήσεις τα αίτια που το προκαλούν. Στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, το ουσιαστικό πρόβλημα υπάρχει σε αυτούς που ασκούν τη βία. Συνεπώς, οι νοσούντες δεν είναι τα θύματα όπως νομίζουμε. Οι νοσούντες δεν είναι τα παιδιά που κακοποιούνται ή οι γονείς που παραμελούνται ή η γυναίκα που εκδίδεται ως καταναλωτικό αγαθό. Όλοι αυτοί αποδέχονται τις σκληρές παρενέργειες της νόσου. Οι νοσούντες είναι οι θύτες. Δηλαδή αυτοί που δημιουργούν την νόσο, εποάζουν την νόσο και υποφέρουν από την νόσο. Νοσούντες είναι αυτοί που κακοποιούν, που παραμελούν και που εκδίδουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Γι' αυτό, αν παραδείγματος χάρη απομακρύνουμε τις γυναίκες και τα παιδιά που κακοποιούνται από τον κακοποιό πατέρα, τότε θα καταφέρουμε να απαλύνουμε κάποιους πόνους μερικών κακοποιημένων ανθρώπων, όμως δεν θα καταφέρουμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Η νόσος θα συνεχίσει να υφίσταται και ο νοσόν θα ψάχνει να βρει άλλα θύματα για να εκδηλώσει την νόσο του και μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση το φαινόμενο της νόσου θα είναι κατά πολύ χειρότερο. Τα αίτια της νόσου μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς παράγοντες. Ήδη προηγουμένως αναφερόμενοι, στις τέσσερις μορφές ενδοοικογενειακής βίας παρουσιάσαμε κάποια από αυτά. Οπωσδήποτε οι αιτίες δεν οφείλονται αποκλειστικό σε παθολογικούς λόγους. Η πεμπτουσία της νοσηρότητας κατά τον μάξιμο τον ομολογητή βρίσκεται στη φυλαυτία του ανθρώπου. Η φυλαυτία δεν είναι απλώς ένα πάθος. Είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθών. Θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη? Αποτείναξε τη μητέρα των παθών, τη φυλαυτία, σημειώνει χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, η αιτία του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται στην έλλειψη της αγάπης, διότι η φυλαυτία ξεκινά από την αγάπη και τη φιλία του εαυτού μας και εκτείνεται στη με οποιονδήποτε τρόπο απόρριψη του άλλου. Η ενδοοικογενειακή βία, λοιπόν, είναι φαινόμενο φυλαυτίας και βασίζεται στην έλλειψη της αγάπης τόσο με την ενεργητική όσο και με την παθητική σημασία. Οι άνθρωποι που νοσούν δεν μπορούν να δώσουν αγάπη, διότι κατά κύριο λόγο δεν έλαβαν αγάπη. Γι' αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι περισσότεροι που κακοποιούν προέρχονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από βίαια οικογενειακά περιβάλλοντα. Έχουν παραστεί μάρτυρες ξυλοδαρμού ή έχουν κακοποιηθεί οι ίδιοι ως παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έλαβαν αγάπη όταν έπρεπε και όσο έπρεπε.
σαν αγαπά τα παιδιά θα πει ότι δεν τα αγαπώ. Πολλές φορές ακούμε ότι το έκανα αυτό επειδή αγαπώ το παιδί μου. Το πίεσα, ας πούμε, γιατί το αγαπώ και έπρεπε να σπουδάσει αυτό που εγώ ήθελα, ή το ήθελα για εκείνον, όχι για μένα και καλά. Εν πάση περιπτώσει, η αγάπη ενός πατέρα ή μιας μάνας όταν είναι βαρύδι για το παιδί δεν είναι αγάπη. Νομίζει ότι είναι αγάπη. Η μητέρα δηλαδή, ο πατέρας. Πάμε τώρα στη θεραπεία της νόσου. Αφού η βασική αιτία της νοσογόνου αυτής καταστάσεως είναι η έλλειψη της αγάπης, η θεραπεία θα έρθει δια της αγάπης. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Πώς μπορείς να αγαπάς αυτούς που δεν σε αγαπούν, αλλά αντίθετα σε κακοποιούν? Αυτό είναι ένας μεγάλος σταυρός. Σου αρνούνται την αγάπη. Είναι κόλαση για αυτούς. Υποφέρουν. Βασανίζονται. Αλλά και πάλι, πώς μπορείς να τους συμπαρασταθείς? Πώς μπορείς να τους βοηθήσεις? Πώς μπορείς να τους θεραπεύσεις? Πώς μπορείς να τους φέρεις εις εαυτόν και πώς μπορείς να τους συνδράμεις χωρίς την αγάπη? Η έλλειψη της αγάπης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας γενικότερα και της οικογένειας ειδικότερα. Αν αυτό λυθεί, δεν θα υπάρξουν άλλα επιμέρους προβλήματα, διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να δίνει και να λαμβάνει αγάπη. Το να συμπαθήσουμε τα θύματα είναι ανθρωπιστικό και ανθρώπινο, είναι κατά φύσιν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε βαρύτητα και να αγαπήσουμε τους θύτες. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο, δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι κατά φύσιν, είναι όμως υπερφύσιν, υπερφυσικό. Συνιστά μια υπέρβαση του εαυτού μας. Ωστόσο, καμιά μορφή αγάπης δεν είναι πιο ελεύθερη από αυτήν, και καμιά μορφή ελευθερίας δεν ταυτίζεται τόσο πολύ από την αγάπη προς τους εχθρούς ή τους κακοποιούς. Η αγάπη που προσδοκά ανταπόδοση είναι εφάμαρτη και παθολογική. Καλά τώρα, το να προσδοκάς ανταπόδοση δεν νομίζω να είναι και αμαρτία, έλεος. Αλλά να το κάνεις και να απαιτείς ανταπόδοση είναι κατάσταση αμαρτωλή. Αλλά μόνο αγαπώ για να αγαπιέμαι. Θέλω να αγαπιέμαι δηλαδή. Δεν θέλω μόνο να αγαπώ. Αν όμως η αγάπη δεν έρχεται, τότε αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορώ να την απαιτήσω όμως από τον άλλον. Δεν λέω δηλαδή σε αγαπώ, ναι και καλά, για να με αγαπάς. Αλλά αν θες να με αγαπάς, ασφαλώς το θέλω και το χαίρομαι πολύ περισσότερο. Η αγάπη που δεν περιμένει ανταπόδοση, λοιπόν, η καλύτερα που απευθύνεται σε όσους μας βλάπτουν, είναι αληθινά χάρις, δηλαδή ελευθερία. Η θεραπεία, λοιπόν, πραγματοποιείται με την ένταξη του νοσούντος στην κοινωνία του προσώπου, δηλαδή στην κοινωνία της αγάπης. Προφανώς, φίλοι ακροατές, πρέπει να έχω αγάπη για να το κάνω αυτό. Δηλαδή, αν τρώω ξύλο στην οικογένεια και νομίζω ότι έχω αγάπη κάνοντας υπομονή, απλά διαλύομαι και δεν προσφέρω τίποτα ούτε σε μένα ούτε στον άλλον. Έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε μεγάλα λόγια ότι αγαπώ και υπομένω, αλλά στην πραγματικότητα οι δυνάμεις μου να είναι τελείως διαφορετικές. Μπορεί να μην ζητώ και τη χάρη του Θεού για να δυναμώσω και να συνθλιβώμαι. Στα περιβάλλοντα που παρατηρείται βία, λέει ο πατήρ Μακάριος, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Από τη μια βρίσκεται ο ασκόν τη βία και από την άλλη αυτός ή αυτοί που συμπαθούν και συμπονούν το θύμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει σημείο ταύτισης, δεν επιχειρείται καν να βρεθεί κοινό σημείο αναφοράς. Η επανάπαυση των μελών μιας οικογένειας, ότι αυτή είναι η καλή και κακοποιός είναι ο κακός, συνθέτει ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό, έτσι. Να είναι ο άλλος ο κακός και να φταίει εκείνος. Θα βοηθήσει εν προκειμένων αν αναφερθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το παιδί σε μια οικογένεια βρίζει τους γονείς του, τους κλέβει, κάποιες φορές προσπάθησε να τους χτυπήσει, γυρνά τα ξημερώματα στο σπίτι. Οι γονείς απεγνωσμένα προσπαθούν να θεραπεύσουν το πρόβλημα. Στην αρχή με ήπιο τρόπο, με λόγους και συμβουλές. Όμως κάθε φορά η συζήτηση οδηγούσε σε αδιέξοδο, σε νεύρα και θραστικούς βανδαλισμούς. Μετά οι γονείς άρχισαν να απειλούν
να περιορίζουν τις οικονομικές παροχές, να μην πληρώνουν τα δίδακτρα στο φροντιστήριο και να κάνουν άλλα παρόμοια. Θα μπορούσαμε απλώς να πούμε ότι άρχισαν να εκδικούνται. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση αυτή του νέου συσπήρωσε τους γονείς που κατά καιρούς είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Η εικόνα της οικογένειας θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής. Οι γονείς από τη μια, μπροστά στο πρόβλημα, θρηνούν για αυτό που έπαθαν, τα αδέλφια συμπαραστέκονται στους γονείς και ο νέος από την άλλη μόνος του, μαζί με τις λανθασμένες επιλογές του, προσπαθεί να ελευθερωθεί από τα πάθη του, αλλά παράλληλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει και το εναντίον του μέτωπο που έχει δημιουργηθεί στο σπίτι. Το περιβάλλον στην οικογένεια δεν είναι φυσικό για αυτόν, δεν τον αναπαύει, γυρίζει τα ξημερώματα μόνο για να κοιμηθεί. Μόλις ξυπνήσει, μαλώνει, συγκρούεται, χτυπά και φεύγει. Οι γονείς απευθύνθηκαν σε κάποιους πιο ειδικούς για να πάρουν συμβουλές. Το βασικό που τους προτάθηκε ήταν να μην δίνουν βαρύτητα στο γεγονός, να μην δίνουν οι ίδιοι αφορμές, να αποφεύγουν κάθε συζήτηση μεταξύ τους. Όμως και πάλι διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα δεν θεραπεύθηκε. Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, κάποιος είπε στους γονείς να επισκεφθούν έναν πνευματικό. Ο πνευματικός, σε αντίθεση με τους προηγουμένους, τους συνέστησε όχι μόνο να μην αποφεύγουν την επικοινωνία με το παιδί τους,

στο σπίτι δεν είναι εχθρικό αλλά φιλικό. Είναι το καλύτερο. Άρχισε σιγά σιγά να μεταβάλει και τους τρόπους του. Ένιωθε ότι κάποιοι τον αγαπούν πραγματικά. Ο νέος αυτός άλλαξε, όχι βεβαίως ολοκληρωτικά. Βρίσκεται όμως στη διαδικασία της εντάξεως στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ο πνευματικός συνέστησε στους γονείς να χαρούν πραγματικά την αλλαγή του παιδιού τους, δίχως ποτέ να του θυμίσουν την προτέρα του κατάσταση. Δίχως ποτέ να ζητήσουν το λόγο για οτιδήποτε κακό συνέβη στο παρελθόν και δίχως ποτέ να προσπαθήσουν να δικαιώσουν τους εαυτούς τους λέγοντας στο παιδί «Καλά να πάθεις, εμείς σου τα λέγαμε, αλλά δεν άκουγες». Το παράδειγμα είναι μια πρακτική της αγάπης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, η πρακτική αυτής της αγάπης δεν προσφέρεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Η Εκκλησία δεν διαθέτει μια συγκεκριμένη τεχνική επί τούτου, διότι η αντίδραση στις νόσου της ενδοοικογενειακής βίας παραλάσει το σούτον από ανθρώπου εις άνθρωπον, ώστε δεν υπάρχουν συνόσοι αλλά νοσούντες. Είναι τόσο πολλές οι περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί, ώστε δεν μπορεί η Εκκλησία με ένα γενικό κανόνα να λύσει το πρόβλημα. Μονάχα πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία δεν θεραπεύει τόσο με αυτά που έχει, όσο με αυτό που είναι. Το σημείο αυτό είναι σοβαρότατο, όπως και με τους γονείς. Θεραπεύουμε τα παιδιά με αυτό που είμαστε, όχι με αυτό που κάνουμε ή τους δίνουμε μόνο. Αναζητούμε όλοι κατά κανόνα στην Εκκλησία, τα μέσα της σωτηρίας μας, αλλά η σωτηρία βρίσκεται στο ίδιο το γεγονός της Εκκλησίας και της ενσωματώσεώς μας σε αυτήν. Η διαφορά είναι πελώρια και έχει πρακτική σημασία ως προς τη θεραπεία. Θα μπορούσε να τεθεί διαφορετικά. Η πίστη που προέρχεται από την Εκκλησία είναι ένα μεγάλο εχέγγυο για την κοινωνία. Αποτελεί μια ασφάλεια, διότι οντολογικά πλέον ο πιστός άνθρωπος δεν θα κλέψει, δεν θα αδικήσει, δεν θα γίνει τρομοκράτης, δεν θα κακοποιήσει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, θα σεβαστεί τους γονείς του, ακόμα και αν αυτοί παραμείνουν επί μακρό διάστημα κατάκητοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η θεραπεία της νόσου δεν πραγματοποιείται με την απομάκρυνση των κακοποιημένων από τους κακοποιούς. Αυτή είναι μια εμβαλωματική λύση για να ειρηνεύσουν, χρειάζεται δηλαδή, και να ξεκουραστούν οι κακοποιηθέντες συνάνθρωποι μας. Ωστόσο το πρόβλημα θα παραμένει. Η θεραπεία θα πρέπει να προσανατολιστεί στην πρακτική της αγάπης από μέρους μας προς τους κακοποιούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θυσία, υπομονή, κόπο, αντίδραση, απόρριψη, άρνηση, μη θεαματικά αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή. Υγεία δεν σημαίνει να περνά ο καθένας μας καλά απομονωμένος. Υγεία είναι η σωστή σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό. Αυτό το τρίπτυχο πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου η Εκκλησία παρουσιάζει ως πρότυπο τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν βιάζει αλλά ελευθερώνει, δεν κρίνει αλλά αγαπά, δεν βασανίζει αλλά υποφέρει, δεν σταυρώνει αλλά σταυρώνεται. Ο σταυρός του είναι σημείο μέγα, ελευθερίας και αγάπης, δυνάμεως και νίκης, δόξας και βασιλείας. Τον ονομάζω βασιλιά, αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί τον βλέπω σταυρωμένο και γιατί προορισμός του βασιλιά είναι να πεθαίνει για τους υπηκόους του. Ο Θεός πεθαίνει για να ζήσουμε. Πρόκειται για την παντοδυναμία της θυσιαζόμενης αγάπης. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, η νατής την ψυχήν αυτού θεή υπέρ των φίλων αυτού. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Η αγάπη λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι η λύση για την ενδοοικογενειακή βία. Αλλά για να φτάσει κανείς στην αγάπη χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Άλλωστε η έλλειψή της είναι αυτή που οδηγεί τον κόσμο σε αυτά τα οποία γίνονται και στις οικογένειες και στα εγκλήματα γενικότερα και στους πολέμους και τούτο. Αυτό πρέπει να λέμε, την αγάπη, αλλά χρειάζεται κόπο η αγάπη, χρειάζεται σταυρό. Πάντως ο γάμος δεν είναι για να τρως ξύλο. Είναι υφίστασε η ψυχολογική βία επαόριστον. Η ακολουθία του γάμου μας λέει ότι πρέπει να αγιαστούμε και να είμαστε χαρούμενοι οι σύζυγοι μεταξύ μας. Όχι να βασανίζει ο ένας τον άλλον χωρίς διέξοδο. Έτσι. Να το πάρουμε δηλαδή και φυσιολογικό το ότι σηκώνω το σταυρό μου στο γάμο, ήγουν, υφίσταμε χιλιάδες ταλαιπωρίες και όλα καλά. Όχι, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Γάμος είναι χαρά, με δυσκολίες ασφαλώς, αλλά χαρά κατά βάση. Όχι βία. Κάθε είδους. Οικογένεια σε κρίση, εκδόσα Κρήτα, Συλλογικός Τόμος. Πάρτε και διαβάστε αυτό το βιβλίο. Θα συνεχίσουμε και με άλλες εκπομπές χρησιμοποιώντας αυτό το

0: φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος τέταρτο.
2: Είχα μαζί μου την Καινή Διαθήκη, την οποία δεν αποχωρίστηκα ποτέ στις εξορίες μου. Και στο Πλάχινο έκανα πρόταση στους χωρικούς να τους διαβάζω και να τους ερμηνεύω το Ευαγγέλιο. Άκουσαν με χαρά την πρόσκλησή μου, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από κάθε ανάγνωση οι ακροατές λιγόστευαν και σε λίγο σταμάτησαν τα κηρύγματά μου και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Στήλος υπομονής. Οι ημέρες της εξορίας του επισκόπου Λουκά εκεί στην άκρη της γης περνούσαν με πολλές δυσκολίες. Ο επίσκοπος υπέμεινε τα πάνδυνα. Αν δεν ζήσει κανείς σε αυτή την περιοχή, δεν αρκεί η φαντασία του για να συλλάβει πόσο φοβερές είναι οι συνθήκες. Καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Μόνη του παρηγοριά ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την εσωτερική του κατάσταση και τον εσωτερικό του αγώνα. Η προσευχή ήταν το καταφυγιό του. Η χάρη του Θεού ενίσχυε τον επίσκοπο Λουκά, που άντεξε και αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Ήταν βαθιά πεπισμένος πως ο Θεός είχε το δικό του σχέδιο. Άλλωστε, τα μεγάλα σχέδια της Θείας Πρόνοιας εκδηλώνονται μέσα από τις θλίψεις. Κάποια ημέρα χρειάστηκε να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Σε μια πρωτόγονη κατοικία που έμοιαζε εξωτερικά με σωρό κοπριάς, χρειάστηκε να βαφτίσει δύο παιδιά. Μαζί του δεν είχε τίποτα, ούτε άνθια, ούτε το ευχολόγιο. Μια πετσέτα έγινε πετραχύλι. Ευχές του βαπτίσματος είπε όσες θυμόταν, ενώ άλλες τις συμπλήρωνε με αυτοσχέδιες. Για κολυμπήθρα χρησιμοποιήθηκε ένας ξύλινος κάδος. Σ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου ένα μοσχαράκι γύριζε γύρω-γύρω από την κολυμπήθρα, ενοχλώντας τον επίσκοπο και τους γονείς. Η πρωτόγονη αυτή κατοικία ήταν τόσο χαμηλή που ο επίσκοπος όλη την ώρα του μυστηρίου ήταν αναγκασμένος να είναι σκυμμένος. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη οδυνηρές εμπειρίες του πολυβασανισμένου επισκόπου, όπως ο ίδιος τις διηγείται. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Ύστερα από το δυνατό κρύο ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι τον ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτό τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονται μέρα νύχτα ακίνητα, γυρισμένα με τα οπισθιά τους προς το βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο χτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκρίγκ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε σαφώς να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρος δύσκολο ακόμη και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ η κατάσταση γινόταν απελπιστική. Στο Πλάχινο έμεινα κάτι παραπάνω από 2 μήνες, έως τις αρχές Μαρτίου του 1925, και δεν είδα ούτε έναν περαστικό άνθρωπο.

μοναδική επίσκεψη. Τότε ο επίσκοπος Λουκάς είχε και μία ανέλπιστη επίσκεψη. Στο Πλάχινο κατέφθασε ένας πρώην ταχυδρομικός υπάλληλος και έμπορος γούνας, ο Κωνσταντίνοφ. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει αυστηρά την αλληλογραφία. Κανένα γράμμα δεν μπορούσε να φτάσει στον εξόριστο επίσκοπο. Όταν βρισκόταν στο Τουρουχάνσκ, είχε σώσει το άρρωστο παιδί του διευθυντή του ταχυδρομείου. Ο διευθυντής έπαιρνε την αλληλογραφία του εξόριστου αρχιερέα γιατρού Λουκά και, νιώθοντας ευγνωμοσύνη, προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη στείλει κρυφά, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί και να έχει άσχημες συνέπειες. Ο Κωνσταντίνοφ βρισκόταν τότε στην περιοχή για να συγκεντρώσει γούνες από κυνηγούς. Θα ανέβαινε ψηλά μέχρι το Πλάχινο. Έτσι, ο διευθυντής του ταχυδρομείου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα γράμματα μαζί του. Ο Κωνσταντίνοφ δέχτηκε. Όταν έφτασε στο Πλάχινο, αναζήτησε τον εξόριστο επίσκοπο Λουκά. Του έδειξαν την ίσβα όπου έμεινε. Διστακτικά πέρασε το κατώφλι της ίσβας και αντίκρισε ένα θέαμα απίστευτο. Η ίσβα του διάσημου επισκόπου καθηγητή Λουκά ήταν το άκρο ναότων της φτώχειας. Χώρος ασυγείριστος. Ένας φούρνος κατάμαυρος από την κάπνα και δίπλα στη βαγμένα ξύλα. Ένα απλό τραπέζι και πάνω μια κούπα νερό και ένα κομμάτι μαύρο ψωμί. Άλλα τρόφιμα δεν υπήρχαν. Ο επίσκοπος Λουκάς σε μια γωνιά προσευχόταν μπροστά σε μια παλιά εικόνα. Σαν άκουσε το θόρυβο, έγνεψε με το χέρι του στον άγνωστο επισκέπτη να περιμένει λίγο. Πέρασαν 10 λεπτά. Ο επίσκοπος Λουκάς έκανε τις τελευταίες μετάνοιες, σταυροκοπήθηκε, ασπάστηκε με βλάβια την εικόνα και γύρισε στον επισκέπτη του. «Τώρα ας γνωριστούμε», του είπε. Ο Κωνσταντίνοφ συστήθηκε, μίλησε για το σκοπό της επισκέψεώς του, ρώτησε τον επίσκοπο για το πώς περνάει. Ο εξόριστος μίλησε για τη ζωή του, ανέφερε τα προβλήματα και τις τρομακτικές δυσκολίες του. Ακούγοντας ο Κωνσταντίνοφ τις ταλαιπωρίες του και για το ότι οι γυναίκες αρνήθηκαν να του μαγειρέψουν, έγραψε 2 σημειώματα για τη δημόσια αποθήκη τροφίμων να του χορηγούνται τρόφιμα. Ο Κωνσταντίνοφ δοκίμασε και μια ακόμη έκπληξη όταν κατάλαβε πως ο επίσκοπος δεν είχε καθόλου χρήματα. Έβγαλε και του έδωσε δανεικά 100 ρούβλια. Ακόμη κατάφερε παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις να στείλει στην οικογένεια του επισκόπου Λουκά ένα τηλεγράφημα. Εδώ και καιρό, όπως συνέβαινε με πολλές ομάδες εξορίστων, η οικογένειά του είχε χάσει τα ίχνη του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο επίσκοπος Λουκάς γύρισε και είπε με βεβαιότητα στον Κωνσταντίνοφ: «Ο Θεός με πληροφόρησε πως σε 1 μήνα θα είμαι στο Τουρουχάνσκ». Ο Κωνσταντίνοφ εξυπλάγει, έδειξε δυσπιστία στα λόγια του επισκόπου Λουκά, ο οποίος το κατάλαβε. Κούνησε το κεφάλι και συνέχισε: «Το βλέπω, είσαστε άθεος. Δεν πιστεύετε στα λόγια μου, αλλά έτσι θα γίνει». Ο Κωνσταντίνοφ έφυγε προβληματισμένος. Όταν ύστερα από λίγες ημέρες επισκέφθηκε τον επίσκοπο Λουκά για δεύτερη φορά, δεν ήταν πια εκεί. Επέστρεφε στο Τουρουχάνσκ.

Επιστροφή στο Τουρουχάνσκ. Τι συνέβη και άλλαξαν γνώμη οι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι τότε θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί, ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν, οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να αλληλατίσουν τα κτίρια του Δημαρχείου και της ΓΚΠΕΟΥ. Οι αρχές της πόλης τρομοκρατήθηκαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών που εξόρισε τον επίσκοπο Λουκά στην άκρη του κόσμου έστειλε στο πράχινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο Λουκά, στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς εδόξασε τον Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινου και ανεχώρησε. Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν. Πέρα από τον πολικό κύκλο, η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδρυμύτατο, το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέν και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστιες κοιλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στην διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο, άρχισαν να δαγκώνται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει όλα ένα σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο προορισμού μας.

Ήταν αρχές Απριλίου του 1925 όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχτηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το Πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό αυτό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτίμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος της ΚΑΠΕΟΥ, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Τον ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο Πλάχινο και άλλα. Είτε από φόβο είτε από ενοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος Λουκάς ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Κάποιαν ημέρα, ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής ΓΕΠΕΟΥ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων του Γκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος της ΓΑΠΕΟΥ έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς και ο ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν όμως εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του, για τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και την θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 εορτάστηκαν τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε. Και πρώτα του επισκόπου Λουκά. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συνάδελφε Ιβάν Παύλοβιτς, διωγμένος δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία Ιησού Χριστού στην άκρη του κόσμου. Επί τρεις μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, και μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας. Δεχτείτε και τα δικά μου αργοπορημένα ίσως συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας τρέφω, δεχτείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Ταπεινός Λουκάς, επίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν, καθηγητής τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής του Ρουχάνσκ, 28 Αυγούστου 1925.

Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος Λουκάς είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Ιβάν Παυλόφ. Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτήν. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα: να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς το μέτρο του δυνατού, το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας. Ειλικρινά δικό σας, Ιβάν Παυλόφ.

χειρογραφία με τα παιδιά του. Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δεν λησμονούσε και τα τέσσερα σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στον Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθείας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία. Ανησυχώ για σένα. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου να σε καθοδηγεί. Και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημη όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές των νέων δεν δέχονταν τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να παραπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι. Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν. Ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος, δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνιζε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό? Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα, δηλαδή αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς, Μιχαήλ, ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, και πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στον Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Ιησού Χριστού. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ,

Οδυσσέου, κεφάλαιο 10, στίχος 37. Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες αβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε όμως. Είπε μάλιστα κάποτε ο επίσκοπος Λουκάς στο μικρότερο γιο του: ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του.

δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκησε 8 μήνες. Εκεί έμεινε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς από την γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από τον Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι ημέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα. Ο ίδιος διηγείται για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση, απογοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία, γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού Χριστό μας. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή Του? Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα τον Ιησού Χριστό ολοζώντανα να αποστρέφει το πρόσωπό Του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια, τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα την Καινή Διαθήκη και άνοιξα στις πράξεις των Αποστόλων. Διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή. Βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος Ιησούς Χριστός με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα Του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γεντζέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρασνογιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία της ΓΚΕΠΕΟΥ, επιβιβάζονταν στα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί η εξορία του άλλο έναν χρόνο. Όμως ο ίδιος δεν το γνώρισε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήλθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20 Αυγούστου, όπως κάθε ημέρα, άρχισε την ακολουθία του όρθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος Λουκάς διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού, απάντηση στην προσμονή και την αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε ενωδώ ταύτη η υπορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκές της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτας οι αγώνας αυτών, άγξες των μη εγγυζόντων πρόσε. Και ξαφνικά, όπως διηγείται, γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του. Το πλοίο
οποίος σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντας το πλοίο να χάνεται, ο επίσκοπος Λουκάς ψιθυρίζει. «Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου μου ετοιμάζει μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα». Αναχώρηση από το Τουρουχάνσκ, ταξίδι στον παγωμένο Γενισέη.

σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άφηλης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας του για έναν ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με εμόλυνση γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να το αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στο Κρανοσνιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ. Αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξορίστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία πρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντινοφ τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γενισέη είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα κλειστό έλκυθρο για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστών που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο Λουκά. Μπήκε στο ναό, στον οποίο φυλάσσονταν τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέινσκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και τον λαό του Θεού. Ήτανε τόσο συγκινητική η στιγμή. Τους ευλόγησε όλους με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποταμό και τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον πάγο. Ήταν Νοέμβριος του 1925.

Οφείλουμε τη συνέχεια όπως την διηγείται ο ίδιος ο Επίσκοπος Λουκάς. Το δύσκολο ταξίδι στο Γέννησέη ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μίμησε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις. Και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις το πλοίο σαν να σου να σύνε το άλογο το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουν με χαλινάρι. Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ποταμού ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα. Διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν, με υποδέχτηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέησκ. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Τάιγκα δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώριζαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Όμως οι ίδιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασαν στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δύο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν, αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθοι και φώναξαν στους επιβάτες τους: «Κρατηθείτε γερά!» Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο, πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές τους χτυπούσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπέρασε.

Το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνογιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μίδα. Κάθε ημέρα καλύπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυκτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Ο επίσκοπος διηγείται. Μια φορά ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαρινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν, τον επισκέπτονταν ασθενής που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρο του Γκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα, στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους δίχως να λαθεύει στο στόχο του. Οι ημέρες περνούσαν. Η τεράστια απόσταση δύσκολο να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασαν στο Γενισέισκ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν και έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνογιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη ημέρες. Τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνογιάρσκ.

αυτός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξ ορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδαν και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Επιστροφή στην ελευθερία. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Ψαλμός 65, στίχος 12. Κρασνογιάρσκ. Σαν έφτασαν στο Κρασνογιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόχιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρος συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. Ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοχίου, ο μοναχός Μελέτιος, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ειρηδεκτομή. Ο επίσκοπος Λουκάς διέγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με το μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει τον μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς με το μοναχό Μελέτιο πήγαν στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πώς θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ειρηδεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πώς γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής ο οποίος περιμένει

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

επόμενη ημέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό Λουκά και τον συνταξιδιώτη του Τσούντινοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία της ΓΚΠΟΥ. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων της ΓΚΠΟΥ. Ήταν τέτοια η ευθερεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν στην ΓΚΠΟΥ και περίμεναν στο διάδρομο του δευτέρου ρόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε ως τον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος της ΓΚΠΟΥ άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή της ΓΚΠΟΥ, διάκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνσκ και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο της ΓΚΠΟΥ. Ο επίσκοπος Λουκάς απάντησε θαραλέα, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε ευλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Το κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας. Οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον οξύ τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε. «Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε».

τον αληθινό άνθρωπο, τον αναγνωρίζουν και τον σέβονται ακόμη και οι εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε,

Πού σκοπεύετε να πάτε? Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο Λουκά. Εννοείται ότι μπορώ να πάω όπου θέλω? Ναι, βεβαίως. Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει. Και στην Τασκένδη? Βεβαίως και στην Τασκένδη. Μόνο σας παρακαλώ, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Ο επίσκοπος Λουκάς αναθάρισε. Μα αύριο είναι η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία. Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός διοικητού τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε: «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό». Η ανάκριση τελείωσε. Ο ίδιος με τον ανακριτή συνόδευσαν τον επίσκοπο Λουκά πολύ ευγενικά. Κατέβηκαν τις σκάλες, έφτασαν στην αυλή. Ο επίσκοπος Λουκάς ανατρίχιασε. Είδε το γνώριμο μέρος. Η μια πόρτα έβγαζε στο υπόγειο που ήταν γεμάτο καθαρσίες και εκεί φιλοξενήθηκε για κάποιες μέρες πριν σταλεί στο Γενισέισκ.

Στην άλλη πόρτα γίνονταν οι εκτελέσεις των Κοζάκων και ο επίσκοπος είχε ζήσει από κοντά την τραγωδία τους. Στην ίδια εκείνη η αυλή, από την οποία ο επίσκοπος Λουκάς είχε τόσες άσχημες αναμνήσεις, ο βοηθός του διοικητού με εξαιρετική ευγένεια τον ανέβασε στο αυτοκίνητό του και διέταξε τον οδηγό να τον μεταφέρει στο διαμέρισμα όπου έμενε κοντά στον Ορθόδοξο Ναό. Η ευγενική στάση των ανθρώπων της ΓΠΕΟΥ άφηνε κάποια ερωτηματικά. Ο επίσκοπος Λουκάς, ύστερα από όσα είχε περάσει, δεν μπορούσε παρά να είναι επιφυλακτικός για τις προθέσεις τους. Διηγείται για τη συνέχεια. Γνώριζα από την πείρα μου πως δεν έπρεπε να εμπιστεύομαι τα λόγια των στελεχών της ΓΠΕΟΥ και με αγωνία περίμενα να δω προς τα πού θα στρίψει το αυτοκίνητο στο σταυροδρόμι, όπου από τα αριστερά οδηγούσε στις φυλακές και δεξιά στον Ορθόδοξο Ναό. Έστριψε δεξιά κατευθείαν για το διαμέρισμα. Ο αστυνομικός χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και είπε στη σπιτονικοκυρά να μην ασχολείται με την άδεια παραμονής μου. Μου υποκλήθηκε και με αποχαιρέτησε. Ενώ εγώ διέσχισα το δρόμο και μπήκα στο ναό, όπου έμενε ο σεβασμιότατος αμφιλόχιος.

από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απογοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση, γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής.

αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι θύνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση, μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις, αλλά και οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Αναφέρουμε ότι στο νόμο του 1926, το περιβαίνει το άρθρο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Από την αγριότητα αυτή δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Η εκκλησιαστική κατάσταση. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει δύο μέτωπα να αντιμετωπίσει: το άθεο καθεστώς και τη σχισματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του, αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώρισε μια ανάκαμψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο και μετά 3 μήνες, στην εορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια: «Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή».

βία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος και πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διαδοχός του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κροτίτσκι Πέτρος. Δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχτηκε πιέσεις από την κυβέρνηση και μη υποκύπτοντας στις 10 Δεκεμβρίου 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορότσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν ευαθής θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετροπόλεως, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες. Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο. Αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι κομμουνιστές, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου 1929 το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με τον νόμο αυτό χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν, ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα, σε αυτή την περίοδο, κατεδαφίστηκαν γύρω στους 50 ναούς, χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικίτα Στρούβε μας δίνει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση στο βιβλίο «Οι Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση». Γράφει: «Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτιβοποίηση της Γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτήρμονα επίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διεδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επανελάμβανε μεν την ισχύουσα ήδη νομοθεσία, αλλά ετώνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς στην δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άρθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθείας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστα το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων». Εφ' εξής πάσα κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της θρησκευτικής ομολογίας, την οποία θέτει ο νόμος και πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτές εκολλάζονται αυστηρώς υπό του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άρθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, στην άσκηση της λατρείας. Ουδέ μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποίησεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται. Η εβδομάδα της συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλησε την Κυριακή και κάθε άλλη ημέρα της εβδομάδος ως ημέραν κοινής αργίας.
Οι λειτουργοί της λατρείας και οικογενειέτων εξομοιώθηκαν προς τους κουλάκς, πλούσιοι γεωκτήμονες, και τους αφηρέθηκαν τα πολιτικά των δικαιώματα. Τούτο εισήμενε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα στα δελτία τροφίμων, εν χρήση των καιρών αυτών της ηττοδίας, στην ιατρική περίθαλψη, ως και την φαρμακευτική, στους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επεβαρύνοντο με ιδιαζόντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά στα γυμνάσια και πανεπιστήμια. Πολυάριθμη οικογένεια ιερέων διελήθησαν. Μητέρες προετοίμησαν να απαρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθρίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η Σύνοδος εχρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων, οι οποίοι απεχωρίζονται νομίμως μεν των συζύγων των, αλλά όχι στην πραγματικότητα, για να δώσουν την ευχαίρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Έμπροσθεν των εκκλησιών ενεφανίστησαν ιερείς ρακένδικοι, εκλιπαρούντες ελεημοσύνη. Εις των νομοθετικών αυτών κλειών προσετίθεντο τα άμεσα μέτρα μαζικών κλείσιμων εκκλησιών, αφαίρετη φορολογία των εισοδημάτων, της ενορίας, εξώσεις, συλλήψεις, εξορία, εκτελέσεις, αποφασιζόμενη καταβούληση υπό των τοπικών αρχών, αν εφετίας ούτε εξηγήσεως. Ο αριθμός των εξορίστων αρχιερέων ανήλθε το 1930 εις 150. Εις μερικά μέρη δεν έμεινε εις τη θέση του παρά εις ιερεύς εις τους πέντε. Και ως επιστέγασμα η μαζική εξόντωση των απειθούντων εις την κολεκτιβοποίηση χωρικών πολλών χιλιάδων και η πείνα. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Η επίθεση από συνεργάτη του και η παρέτηση του επισκόπου Λουκά.

Στη Δασκένδη, ο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρό της εκτόπισης του είχε προσχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέευ, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο, το έβλεπε ως υπερβολή και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατεπίγνωση, ένα ζήλο πεδαριώδη και ανώριμο που συγχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην εκκλησία στη δύσχυλη ετή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες στο σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Και όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Δασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξορίστου και συλλειτουργού του. Όπως έλεγε μία ενωρίτησά του, η Άννα Μεντίτσεβα, ο σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα. Και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ, τόνισε μετά τη λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο, παρά ένα κληρικό». Τελικά όμως ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Τον Σεπτέμβριο του 1926 ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε τρεις διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωναν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ιζεύσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτη Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Δασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκορόντ Αρσένιος Σπαντίνσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους τρεις υποψήφιους για τον Πατριαρχικό θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός τον συμβούλευσε να μην δεχθεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Δασκένδη, να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη. Και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεκτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Δασκένδης Νίκανδρος. Μέρες προσωρινής γαλήνης.
Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική στο σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γινόταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις ημέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολύ αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, που τόσο τον λύπησε και τον αναστάτωσε, συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος τον δέχτηκε με αληθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και τον βοήθησε ουσιαστικά. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί νέοι που έπαιρναν κοντά του μαθήματα πίστεως αλλά και ιατρικής. Πολλούς από αυτούς τους βοηθούσε και οικονομικά για να σπουδάσουν, και όλοι αυτοί έγιναν συνεργοί στη φιλανθρωπία του. Τους έστελνε να ψάχνουν για ανθρώπους που ήταν άποροι ή ασθενείς. Τον ειδοποιούσαν και έτρεχε να τους βοηθήσει. Δεν αρνιόταν να βοηθήσει ακόμη και ανθρώπους που αντιστρατεύονταν στην εκκλησία. Τους εξέταζε με πολύ αγάπη και όταν καταλάβαινε ότι είχαν οικονομικό πρόβλημα, τους έδινε και χρήματα, παρόλη τη δική του οικονομική δυσκολία. Μίαν ημέρα είδε στις σκάλες του νοσοκομείου δύο αδέλφια, τη 16χρονη Σούρα Κοζούσκο και το μικρότερο αδελφό της. Με την ευαισθησία που τον διέκρινε, αντιλήφθηκε πως κάτι συμβαίνει στα δύο αυτά παιδιά. Πλησίασε κοντά τους και ρώτησε να μάθει τι του συμβαίνει. Τα δύο παιδιά έκρυβαν ένα βαθύ πόνο. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει. Το μόνο στήριγμα ήταν η μητέρα τους, αλλά και αυτή αρρώστησε άσχημα. Την έφεραν στο νοσοκομείο και οι γιατροί είπαν πως η νοσηλεία της θα κρατήσει πολύ χρόνο. Έτσι τα παιδιά έμειναν απροστάτευτα. Ο φιλάνθρωπος αρχιερέας δεν έμεινε μόνο στα λόγια συμπάθειας και στις ευχές. Πήρε τα δύο αδέλφια στο σπίτι του και μια γυναίκα για να τα φροντίζει όσο καιρό η μητέρα τους θα παρέμενε στο νοσοκομείο. Το κορίτσι έγινε σύντομα βοηθός του στο ιατρείο. Έξυπνη και επιμελής καθώς ήταν, έμαθε πολλά πράγματα κοντά στον επίσκοπο γιατρό και σε ένα χρόνο, χωρίς να σπουδάσει σε κάποια σχολή, έγινε νοσοκόμα. Η υπηρεσία της στο ιατρείο του επισκόπου ήταν η καλύτερη σχολή. Η Σούρα ήταν η κυριότερη από τα νέα παιδιά που ο επίσκοπος έστελνε για να ανακαλύπτουν άπορους και ασθενείς στην πόλη. Μια από τους ασθενείς ήταν και η Ράια Προυντόβα. Μόλις τέλειωσε το λύκειο, ήρθε από την πατρίδα της να σπουδάσει στην Τασκένδη. Στην αρχή όμως έπαθε βροχοπνευμονία, δεν είχε κανένα να τη φροντίζει. Ο οργανισμός της εξασθένησε και κινδύνευε να πεθάνει. Η Σούρα ενημέρωσε τον επίσκοπο, ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε θεραπευτική αγωγή. Όμως θα χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα και καλή διατροφή. Παρακάλεσε τότε μια ευσεβή οικογένεια η οποία φρόντισε με χριστιανική αγάπη τη Ράινα. Η άρρωστη κοπέλα ξαναβρήκε την υγεία της. Συνδέθηκε με άρρηκτη φιλία και με τη Σούρα. Έγινε και αυτή ένα από τα αγαπητά παιδιά του επισκόπου. Το μικρό σπίτι του είχε γίνει και δικό του σπίτι. Υγιής πλέον, μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ανθρώπους που είχαν προβλήματα. Μαζί με τη φίλη της Σούρα έτρεχε στα σπίτια που υπήρχε ανάγκη, φτώχεια, αρρώστια και ενημέρωναν τον επίσκοπο. Και αυτός βοηθούσε οικονομικά τα δύο κορίτσια αλλά και άλλους νέους.

Επίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραιακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζεται

0: της ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stanoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

χαμογελαγινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νυν και Υι και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριά, σε ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσαι τις αμαρτίες ημών, Άγιε Επίσκοψε και Υιέ της Ασθενείας ημών. Ένα και του νεματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νυν και Υι και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας Θεία το όνομά σου, την βασιλεία σου, την θέλημά σου, σαν και επί της γης. Ενώ το ύμα των επιούσιων δώσει μη σύνδεμον και άφεση με τα χρήματα ύμων και ύμη σαφία με τη σαφία τη ύμων. Και μη είσαι νίκη σε εμά πειρασμόν, ουράρια σε εμά από το πονηρούν.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και σε βασιλεύσει. Κατά βαρβάνα ρούμε σου δώσω φυλάτα και δεστρεύω σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι υψωθείς. Έντε σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και είναι η πολιτεία της τρομού σου λόγος Χριστέ ο Θεός έχουν από την γνώμη σου. Τους πιστούς βασίλες ημών οι κασκόλυγον να χθείς κατά το πολεμίο την συμμαχία να έχει της συνόπλων. Ειρήνη σε έτη των τρόπων και νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και βαδιάσχεται. Μη παλίδες αγαθητές και εσύ εσύ μόνο πανήμπτε θεατό και στέβηξαν ορθοδόξων πολιτείων σώζει όσο και βασιλεύει και χορήγει αυτής. Ουρανόθεν δίνει και δύο διάδειξη Θεών μόνοι ευλογημένα.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός εδώ μεθάσο πάκουσον και
1: ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όνομα την Κυρία ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα μου ψήσεις Θεό και πηγή σύνον ανθρώπους ευλογία. Δόξα μου ψήσεις Θεό και πηγή σύνον ανθρώπους ευλογία. Δόξα να ψήσει Θεό και επί γη σύλλην ανθρώπου σε ολοκία, κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου. Αναγκρίτνε με σύνσου, κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου αναγκρίτνε με σύνσου. Κύριε, τι επειδή σαν αρχιποδέ με πολύ επανίστε, με πολύ λέγω στην ψυχή μου, ου και έστει ότι δει αυτόν τον Θεό αυτού. Σύνδε, κύριε Αντρία, την ομογή. Δόξα μου κύψω την κεφαλή μου. Η φωνή προσχεία έχει παίξει και έπληξε μου ξέρω σαν γιο αυτού. Εγώ εκοιμήθη και είπε σε εξηγέλθει με την κύριο στην ψετέ μου. Φοβηθήσω με τον νιώτο λαό των κυκλοσπιθυμένων μη. Ανάστα κύριε σου είμαι ο Θεό μου τη Ιεπάντα σα πάντα. Του εχθρόντα μου ματέω σου δόντα με την νόσο να έδειξε του κυρίου στην έκαι του λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και είπε σε εξηγέλθει με την κύριο στην ψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξεις με τη θετική σου παιδεύσεις με ό,τι τεπρέσουν οι παγκισσόν μου και επεστρίξε με τη χείρα σου. Ο και στην ίαση της ακίνων προσώπου της οργής σου και στην γερήνεται σε θέσεις μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομιών με την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαλίδιες με πενέ. Προσθέσουν και σάφησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφασίνης μου ότι οι πόρες είχατε κάφτουν με αστέλους σου ότι με ένας κρυπάζουν το παρεγόμι. Ότι η εψωή μου εμπλήστησε με μάτι μου και ουκέ στην ίαση της σακή μου. Επικόθηκε πενόθυνη ως πότρο οριό μου στην αγμό της καρδίας μου και είναι αδειώσει πως η θυμία μου και στον οραμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη με την υπεμή ισχύς μου το φως του θεμό μου και αυτό και έστε με τη μου οι φίλοι μου και η πλησίω μου. Εξενοδίες μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο. Η ζήτη της ψυχή μου και η ζήτη της τα κακά μοίρα σπουδαιότητας καταλειώτες όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ διασυκοφώσω και

οι ενδοβολητώντες με κακάρατη χαθών ήδη επανόλμε, επί κατεδίκον χαθοσύνη. Μην κατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μία απόστηση εδώ μου προς την ποιηθειά μου, Κύριε της Σωτηρίας μου. Μην κατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μία απόστηση εδώ μου προς την ποιηθειά μου, Κύριε της Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσωθρίζω. Ενδείξει σε έση ψυχή μου προς απλώς άξιμα νοικία ρήμα και αβάδα και ανίδρο. Όντε σου το αγιώθησε του ειδίνη. Την δύναμη σου και τη δόξα σου, ότι κρύψω το λόγο που ζωά στα χέρια μου πανεμισουσίσω. Όντε σου ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη σου, τα σκύλα μα ξέροντα και ποιότητα του πιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ω ένα στόμα μου. Ή εμνημονεύω όσο με τι ομιλίε με τι όλε σου μελέτων, εσύ ό,τι έγινε του βοηθό με τη σκέπη. Το πτερίγον σου παλιά σου, να κολλεί η ψυχή μου πίσω σου εμού δε, αντελάβει τη δεξιά σου, αυτή δε ισμάτων. Εζήτησαν την ψυχή μου, ίσω ρίχνοντα την κατώτατα τη γη. Παραδοθεί τι σχέσει μου, φίλε μου, έχει λυπηπονέσονται. Ο Δήμο Βασιλέα, ο Δήμο Θεό, ο Πενέδη, δεν πάω στο μέλλον αυτό. Ότι είναι φράγκη στο όμορφο μου, άδικα τη χώρα σε μελέτων σε. Ότι έγινε την βοηθό μου και τη σκέψη μου, σε χωριά σου. Εκολλή η ψυχή μου, που σε σου αιμού, δεν την λάβω τη δεξιά σου. Ο Ξαπατρί και η Όκια, και ο Πνεύμα, την κοινή και η Ρίκη, ει του αιώνα, τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και η Όκια, και ο Πνεύμα, την κοινή και η Ρίκη, ει του αιώνα, τον αιώνα να μην. Κύριε Θεό, στη βία μου. Η μέρα σε κοίταξα και νυχτή να αντίωση, ει ουθού να πει ω προσευχή μου, κλείνω το ω τη δεησή μου. Ό,τι απλήστηκα όλη ψυχή μου και ζήμα του αδά, το αδιοίκησα. Πασολογήστε με τα δοκαπενότητα της λαού και να γεννήθηνε, ως άνθρωπος αβοήθητος ζωών και ελεύθερος, ως τρεματή καθεγόντε σαν τάφωνο και μην είναι δική αυτή η θησιό της απόσταση μου. Έθετα με λάκα κατά το σκοτεινή και σκιά θανάτου, έτσι με έπεσε τη θυμό και πάντως μου την ειδού σου πήρε και σου πέμε. Εμάγλα σου γνωστού μα πέμε, έτσι με δεν αδέλυγμε, αυτή η σπαρεδόθεν και ξεπορευόμην, ή ο θεμή μου στενή σου αποδοχία. Κύριε, όπω έκυρε την ημέρα, τι επέτασε από τα σχήνα μου, μην την επισπίσει στα μάσια, ή γιατί είναι ένα τέτοιο χειρομολογήσεων δέσιο. Μην διηγήσετε έτσι με τα φωτό ελεγό στα δια στην απολία, μην γνωστήσει τον δεσπότη, τα μάσια σου και την κυρία σου είναι γη επιλελισμένη. Καλό πω εκεί, εκεί μέχρι το πολύ προσοχή μου αποφάσισα. Είναι αντικείμενο από την ψυχή μου, όπω σα το προσωπικό σου πέμπτο, το πώ είναι εγώ και κόμπη κονιτό μου, η ψωθή ταπεινώθηκε και ξεπολύθηκε. Επιμέτρηθε οι ολικέ σου, οι φοβερισμοί σου τα δεξάμε. Εγκύκλωσα μου ω είδο, δεν υπασχολεί. Άμα εμάγλωσα από μου φίλοι που πλησίζουν γνώση του νομιδοπορίας. Κύριε ο Θεός της θηρίας μου, η μέρα σε κοιτάξα και να θυμάμαι δύο σου, ίσως έρθω να πει ως προσευχή μου, να το όσο η συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε και πάντα δώσ' μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε και είναι επιλανθά μου πάσας, θα σου το προδώσεις αυτού. Τα λεβλατεύοντα πάσα σου, νομίω στο μυαλό να πάσα σου, νόσου, το λεπτήμα βάζει ζωή σου. Το στεφάνω σου, λέει και εκτιμή στο μυαλό που είναι στην επιθυμία σου, γιατί μου συστήσετε ω αίτου με όλη σου. Ποιον λοιμό σου είναι ο κύριο και με πάσα δικουμένη. Εγνώρισα τι θα δώσω από το Μωησί, τι ζει, λέει τα θέματα αυτού. Η χτίμα και λέει μόνο κύριο του Μαδήμα και βολιόλιο, ο κύστελο οργή. Στη σαίτη εγώ δεν είστε ενώ να μην είναι. Ο καθένα σου νεμία σου μου επίση, η μηνύμη κατά τη αμαρτία Σιμών, ανταπέδω και νημίν, ότι κατά το ύψο του νόμου τη γη, εγκρατεί ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβμόνε αυτών, καθώ αναπέκουσαν ανατολή από τη Σιμών, δεν μάκρυν να φύγουν τη νομία Σιμών, καθώ ότι η λιπατήριό σου θέλει κύριο, τόσο φοβμόνε αυτών, ότι αυτό έχουν το πρόσωπο ημών, εμεί δεν οτυχού σα μεν, άνθρωπο σα χώρο τη ημέρα αυτού. Ο σιάδε του άγρου τη ξαναθήσει ότι πνεύμα δίθυμε αυτό και έχει υπάρξει. Τρώει και επιγνώσει το πον αυτού του δέλου του κυριακού του αιώνα και του αιώνα. Έπει του υπογόνου αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ισιώδη φιλάρτη δική είναι αυτό και μεμνημένη. Τον αγώνα αυτού πίσω σε αυτά. Σου κυρίω είναι το κουρόνι τη μα το θέμα αυτό και βασιλεί αυτό που άντε δεσπόζει. Ευλογεί το κύριο πάντη σε κυρία αυτού με δυνατή ισχύ η ποιότητα του λόγων αυτού που ακούσε από του λόγων αυτού. Ευλογεί το κύριο πάσα θα μισού αυτού λειτουργία αυτού επί στα αυτού. Ευλογεί το κύριο πάτεργα αυτού είναι πανιτόπο θα τίσω αυτό ευλόγει ψυχή μου τον κύριο είναι πανιτόπο. Θεσποτείω αυτό ευλόγει ψυχή μου τον κύριο και ο άγρο τη προσευχή μου. Ενώ στη δύση μου την αληθία σου ακούσουμε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αληθή με την πούλη σου. Ότι μου δικαιώθη στην οποία σου παζών. Ό,τι κάτι διώξει τον ανθρώπου στην ψυχή μου, τα πλήρωση τη ζωή μου κατά σαν σκοτεινή, ω να κρούσε όνο και οικειδίασε με το πνεύμα μου, όλη μεγάλη καρδία μου. Εμεί είμαι έναν αρχαίο να μελέτε σαν να πάω στο ήλιο, στο οποίο θα γύρω σε μελέτο. Διαπέτα σαν πρώτα σχέδια ψυχή μου, για να δηλώσω τα γύρω πόσο μου διέξω εδώ την ώρα μου, μία από στο πόσο πόσο που μου και ομοιωθήσουμε, τι θα βρέσουν ει λάκκο. Ακουστώ πίσω με το πρώτο όλιο, ώστε επισυλλοποιήσω αυρόνισο μου και δεν μου πορεύσω να το ξέρω την ψυχή.

0: Ευλογημένο το εθνό μου, κύριε Προσεκατέφυγον, δόξα τω πείτε θερμή μου, άνθρωπο ο Θεό μου, πάνω στον καθρό, δική σου μικρή ευθεία. Ένα και το όνομα τόσο και εσύ με δικαιοσύνη σου εξάξει. Εθνήψε ψυχή μου και εν το ευρύ σου. Εξορθέ του αυτού μου και πολλή πάντα. Του στήμερα στη ψυχή μου ότι εγώ το δοσύνη. Ισάκο μου και τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αληθή με τον τούλο σου. Ισάκο μου και τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αληθή. Είσαι κρίση με τον τούλο σου τώρα στο βάθο δική σου μικρή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα δική μου και ιό και στου αιώνα στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Ελπίση μου, κυρία, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούδων ναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρίσθημι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Ευλογείς τον Κύριο, ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Όλο το έθνη κυκλοσόλμη.

0: Κύριο, έγινε το άφθηκε στεμαστή ενοφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Μη δικαιούμεται εγκομείων, σιδε αρκεσί μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομο. Ανεδείχθης γαρόντος και προφήτως ευασμιότερος, ότι και ελήθης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσεως, χαίρον ευγγελίσεων και της ενώδη, Θεόν φανερωθέντα εσέκει, τον έβεντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μεγαένους.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολοι Άγιοι, πρεσβέψατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
1: Ενίκαιο Άγιε εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Καταφύγει και δύναμη σημών Θεοτόκε, η κρατέα βοηθεία του κόσμου, τες πρεσβείες σου σκέπε τους δούλους σου από πάσης ανάγκης, μόνοι ευλογημένοι.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Έχουσα ψυχή μου το ιατρείο της μετανοίας, πρόσαθε προσπίπτουσα εις στεναγμής χαβάζουσα, το ιατρό ψυχόντε και σωμάτων. Ελευθερώσον με φιλάνθρωπε εκ των αιμών πλημελημάτων, συναρρύθμισον με την πόρνη και το ληστή και το τελώνη, και δόρισε μοι ο Θεός των ανομιών μου τη συγχώρωση και σώσον με.
0: Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδέψεις με, το πέλαγος του βίου χυμάζει με Κύριε. Τα κύματα των ανομιών μου βυθίζουν με δέσποτα, αλέκτηνόν σου την χείρα και σώσον με, ως τον Πέτρον φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Προστασία θέρμη και αντίληψης χριστιανών, υπάρχει Θεοτό και ανύφερτε, Θεός είναι το προδρόμον των Υιών σου δυσόπισον, του ευρύνη μας έλεος.
0: Του τέλων την μετάνοια νοκαζήλωσα, και της πόρνης τα δάκρυα οκέκτημε, απορρόγαρε εκπορώσεως, της θειάφτης διορθώσεως, αλλά της

0: σου, ο του Πέτρου την άγνωση της δάπλουσου καθαρίσως και του τελώνου τα πτέσματα των στεναγμών συγχωρήσως. Φιλάνθρωπε Κύριε ελεήσον μου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ημίσες με λαό σου και πρόβατα νομίσου, πλανηθέντας ως ποιμήν επίστρεψον ημάς, σκορπισθέντας τη θώρας συνάγαγε ημάς, ελεήσον την πίμνη σου φιλάνθρωπε, σπλαχνίσθητη επί των λαών σου. Πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε αναμάρτητε.
0: Ελεήσον με ο Θεός χαρά τον λίγα ελεός και χαρά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψαν τον ομιμάδο και πλήγαν πυλωμέ. Από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την αγγέλω με ο κοινός μου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμουν ο ήμαρτον και το πόνιον να πιώνεις επίσω όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι ειδού ανομίες μου να λύθουν και να αμαρτίες έγκυρισε με η μήτρη μου. Ειδού γαλήθινη αγάπη σας τα δηλα κατά κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με ραντιείς με ισόβα και καθαρίζεται σου να πλυνείς με και υπήρχε όλοι ευχαριστή σου να εγωτείς με γαλίασιν και εφροσύν να γαλιάσουν διαστέα ταπεινωμένα. Απόστροφος το προσωπό σου κατά αμαρτιών μου και πάσα σαν ομοίως με εξάλληψε. Καρδία αν καθαρά αν θες να μία θεός και με επιθέσεις εγγύνεις τις εγγάλεις μου. Μία απολύψεις με από τον προσώπο σου μέσα στο Άγιο, μία ενηγάλεις από εγώ. Απόδοσ' μου την αγαλία σου, το σωτηρίο σου και βήμα δικαιμονικό στηριξών με διδάξω. Αν όμως σας οδούσω και σε πίσω επισέβεις, στρέψου, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σου σωτηρίας με αγαλία σου, τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου και τα χειλή μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανεγλύτμενε εσύ σου, ότι η θέλη σου σου είναι ροκάνου και αυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδευτημένο με καρδία, συνδευτημένη και ταπεινωμένο ο Θεός και ξεδερνώ σε βάθμι και την διευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκή στη Σία Δικαιοσύνη σου να φορά άγγελο καυτώματα, τότε ανοίξει σε τις αστηριώς σου Μόσχους.
1: Το συντρίς αντι πολέμου σε βραχίων η αυτού και αναβάτα τριστάτα βυθίσαντι, άσο μεν αυτό δε τρωτή ημών Θεό, ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα σοι. Καθεκάσει να μαρτάνω και ουφρήτω σε Χριστέ μακροθυμία ζητούντα μου τη μετάνοια. Δώσ' μη λογισμόν επιστροφής ως αγαθός και μη παρήδεις με. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Αμαρτίες αμαρτίας προστιθέμενος ο Χριστέ. Διαλυμπάνω ουδόλος ο τάλας εγώ μόνοι αγαθέ και αναμάρτη σωτήρ. Ήκτηρον σώσον με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν. Θασαλέωση γενναίοι υπεφώνουν αθλητέ. Ιδού το στάδιον πληρές αγώνων τράμωμεν. Κάθετε Χριστός αγών θέτη στεφανών του συνοικητάς του εχθρού. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Απεκδίσεστε το σώμα, όλοι τρόποι σεκισμής και αφθαρσίας κοιτώνα περιεβάλλεστε. Μάρτυρε σοφή και του Πατρός των εκτιρμών, ιή γεγόνατε. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς. Των πολλές και κακομένων αμαρτίες την ψυχήν Θεογέννητον παρθένε θεράπευσον. Όπως εμφανές ευχαριστίας εκτενώς, αεί δοξάζωσε. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Κόσμος της Εκκλησίας, οραϊσμένος σε δείχτης μακάριε πρόδρομε, ειν πάντοτε πρεσβείε σου σώζε πάσης καταδίκης των αιρετιζών των εδραίων ακλόνητων. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Άμμον ιερείων το ποιητή προσυνέχθη στη θύστιε πρόδρομε, ως περ αρνίων άκακων όδεν πίστη δισοπόσε, πάσης με κακίας εχθρών απολύτρωσε. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ήασε τον σωμάτων και των ψυχών ημών όσους αείδη με πρόδρομε, εκδισοπών εκάστοτε λόγων των πάντων τας νόσους και τας μαλακίας εσπλάχνος αράμενων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Τέδωκας Παναγία των απερίληπτων λόγων, σαρκή καθυπόσασιν ημίν προσομιλήσαντα. Τούτων πάντοτε δισόπης ρώσε, τους πιστώσε αεί μακαρίζοντας. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Με θέξιδι προς τον θείον πάσοφι, φως χρηματίσαντες, τους θυνημών φωσφόρων και σε την εορτή εορτάζοντας, παθών αχλίως ρίσαστε και φωτισμού καταξιώσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόν, εθέλθετε γλυκητά το έρωτη Χριστού μακάρι και τα τερπνά του βίου του φθαρτού, ευσεβώς παροσάμενοι αυτό οικολουθήσατε, μαθητευθέντες αληθέστατα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαμπτήρες ανατολής ορμόμενοι, της φωτοδότηδος, φωταγωγή γεγόνας ψυχών, παρμενάστε και πρόχωρος και τίμων ο θαυμάσιος και ο Νικάνορ ο Θεόπνευστος. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πορείε του Θεού, ανάμωμε εν σύ εγνώστησαν οι γεννημένοι εξαιρούν το κετό. Ασυγκρίτω ενώσετε, όθεν ως πάντων δέσποιναν των ποιημάτων σε δοξάζομεν.
0: Εφαίνεται επίσης.

σου, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν

0: φωνή των πιστών, προστασία και σκέπη κινδύνων και θλίψεων και δεινών περιστάσεων. Πάντας λύτρωσε τους επισύντας ελπίδας κοριέχοντες και τας ψυχάς ημών σώσον θεστίες πρεσβείες σου.
1: Θεή σώση μεταφωνήσε νέσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκ δαιμόνων.

0: Έτσι την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν της συν ο τρόγων ιερότατον, εκ της γης ευράμενη τασιάς λαμβάνομεν πάντοτε, και γαρ πάλιν ως πρότερον, εν κόσμο κηρύττεις τη μετάνοιαν.
2: Εν κόσμο κηρύττεις τη μετάνοιαν.
1: Τη 28η του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόντων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Μνήμη της Οσίας ημών Ειρήνης της εκ της Καπαδοκίας ασκησάσης εν τη μονή του Χρυσοβαλάντου. Η Αγία Μάρτης Δροσής εν χώνη χρυσή πληθύσα τελειούτε. Ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, ο ιδρύσας τας δύο μονάς, την του Ξηροποτάμου και την του Αγίου Παύλου, ήτι την του Αγίου Γεωργίου εν Αγίο Όρη και εκείνους βασιλικού εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου και ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της διακονήσεις. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι σε ένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σοι την δόξαν αναπέμπωσιν

Ιωάννην και βαπτιστήν του Σωτήρος τον εμπροφήτες προφήτη και της ερήμου το θρέμα

0: απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ύψος εις Θεό και επί γης ουρανθρώπους ευλογία. Υμνόμενες ευλογούμενες ευλογούμενες ευλογούμενες

0: εξοπλισμός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σκύλιο. Καταφυγή εκείνη τη σημαίνει γενεά και γενεά εγώ είπα και διαλύσω με ήρες του ψυχήμου ότι μαρτώνσω. Κύριε, πως σε κατέφυγαν, δάξω μου πίνει το θαλήμα στους ο Θεός μου, του παρασύπινη ζωή σου, τα ποδί σου, όψα με θαφός. Παράδειγμα είναι το λεό σου, τους ενός που σύσσε, καταξίω σου, κύριε, δίνει με ένα τάφτη. Άνα μάρτυρες που έθινε η ημά σου, που γετώ σου, κύριε, ο Θεός των πατρών ημών και αλετών. Και τα δοξασμένα το όνομά σου, στους αιώνας, αμήν, γίνεται, κύριε, το λεό σου, που μας καθάπερ, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός, κύριε, διδόξα με το δικαιωματό σου, ευλογητός, δέσποτα, σχολιάσα με το δικαιωματό σου, ευλογητός, οι Άγιοι. Φώτισε με δικαιώμασή σου, Κύριε, το λεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου με παλίδι, σου με πιέρα, σου με πιήνω, στο ξαπρέπει το παιδί και το ιό και το αγιο πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Πληρώσουμε την νεοθυνή δέηση νημών του Κυρίου.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλά σημούν το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συγκύριε.
0: Κύριε Άγιον ψηλής κατοικών ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώμα του επιβλέπουν επιπάσαν την κτήσιν σύ εκκλίναμε τα ναυχαίνη της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτιμουν την χείρα στην αόρα του εξ Αγίου κατοικητηρίους και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου σον χαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σύ την δόξαν να πέμπουμεν το πατρίτη του

0: Ξύγει την άκρη πόρνη, έκοψε μεσοτήν των αμαρτών. Αλέπι πόλο το έτη κατάληξη μη δόνησε. Αδεύω, αδεύω μου την ψυχή της δάκρυση της μεταλλίας. Είναι ακαγό καρπών προς ενέγκωση ελεημοσύνης.
1: Επλήστημε το πρωί τέλεο σου, Κύριε, και η Γαλλία σάβεθα και εφράφημεν. Εν πάση στις μέρες

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην. Το ονόματι σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύβος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύβος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύβος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Υγεία στους αιώνας του λόγου να μην Παναγία Αδριάς ελέησον εμάς και η ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν της ονομίας σε μιλάκι επί της ψεκαίας της ασθενίας ημών ανήκει το όνοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Υγεία και στους αιώνας του λόγου να μην Πάτερ ημών ανήκει σου καλής. Αγίαστε το όνομά σου, δούδη βασιλείας, μιμηθεί το υποθέλημά σου σαν και επί της γης. Άρτον ημών την επιούσιο δώσει με σύνορον και άφηση με τα φιλήματα ήμωνας και ημείς. Αφία με τη σοφιλέ της ημών και μη είσαι νέα και σημάς πειρασμόν αερής εμάς με του πονημού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: αμαρτίαν του κόσμου και παρέχοντα ημιν το μέγα έλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι Απόστον οι Άγιοι, δεσμεύσατε το ελεήμον η Θεού, ειν απτεσμάτων άφεση χώρας και τες ψυχές ημού.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

ήσουν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή.

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

Επίβλεψε να θυμάσαι.

0: Φαντάζομαι η κυρία Δεσποίμασσα σου για την σέγγιση στην κυρία σου, αγαριά σου. Τι πρεσβείε τη Θεοτόπου, σώτερ, σώσον ημάς.
1: Ό,τι ευθύς, κύριε σου Θεός.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: ειλήψεν ευπρέπειαν εν εδίσατο, Κύριος δύναμην και περιέζωσατο. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Κι εγώ ως Θεός ετοιμούμε ελήψη σου αρευθύσαντας εσέ. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Θαυμαστή με λιορισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Το μαρτυριό σου επιστώθη σαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς.

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: Και Κύριε Αμήν, ευχαριστούμε να στάφτας και συμφωνήσουμε με καλύτερα.
1: Δεύτε αγκαλιάσομεθα το Κύριο, αγαλάψομεθα το Θεό, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήριος, ο Σωτήρι

0: θαλάσσης επέστη, θαυμαστός εν τη πίνη σου. Τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου της φως. Εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσιση. Δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου πλουσία Χριστότη.
1: Εικόνα σου Αγίων ελευθερώτη άθεν, είναι πανεύλαβος που σκηνούντες γερέδομεν Παρθένε. Επέστηγα σκεπή προσήμας βαβεύουσα θαυμάτων προκόλου. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως μπορούμε. Δόξα του σε δόξα σαν τη Θεό, δόξα του σε μεγαλύνατη, δόξα το ελευθερώσαν τη ημάς, δια του

0: ενημερωμένοι γνωρίσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεο.
1: Όπως δώρον του ζήλων επιδειξάμενοι επί τας χώρας των σώβων Ευαγγελίου τόπος διηγάσατε λαμπρος Θείο Κηρύγματι Θεσσαλονίκη συμβάστη

0: των εφορών, τον έσκα της χρόνης πανέντα αρετής φίλων γνησίων, εκτάριον τιμήσομεν μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς εις παντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξας αντιχριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πασινιάματα.
1: Της πρώτης ανεδείχθης υπέρμακος και θαυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων Πατήρι μου, ιό νεκράσι εν τάφο προσπονείς και όφη εις Χριστού μετέβαλες και εν το μέρπιτας Αγίος ο Εύχας αγγέλουσες και συλλητουργώντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργού τη διά σου.

Кирилл, да и Солнце, Кирилл, я еще не знаю, что они еще надеются на помощь. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θε

ονομάσει τα σώματα και δώσει πάντωση ό,τι με κρέμψει μας της Ευαίσθητης του Ιησού. Πρεσβείες της Αγίας του Τόπιου Πάντους των Αγίων, των Απαιώνων Σεβαριστής

0: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, καθάπερτο σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα ένεστη σώμα. Ούτω και ο Χριστός και γάρεν εν η πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Και γάρ το σώμα ουκ έστι εν μέλος αλλά πολλά, εάν είπει ο πους ότι ουκ ημιχήρ ουκ ημι εκ του σώματος

το σώμα. Νην δε πολλάν μεν μέλη, εν δε σώμα. Ου δύνατε δε ο οφθαλμός υπήν τη χειρή, χρίαν σου και έχω. Η πάλιν κεφαλή της ποσήν, χρίαν σου και έχω.

Μεν ατιμότερα είναι του σώματος, τούτη στιγμήν περισσότεραν περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσχημοσύνη περισσότερον έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ούχριαν έχει, αλλά ο Θεός

0: κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος.

πόλη και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να τα σχήρας επιθεί αυτής και προσεύξητε ή δε μαθητέ επαι

0: Κύριε Ορθοδόξων Χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τε δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τε δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευση βόσχημένων και απαντα

0: Τη δεόμεθα υπέρ των καλποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού του το κοπιόντων ψαλούντων και υπέρ του περιεστώτους λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς θεακή αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατηχούμεντες κεφαλάσιμων το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός τον δυνάμεν, το καταξιώσαν ημάς παραστήνει και νύμη του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπασίνη της εκτιρνήσου υπέρ των μέτερων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση νημών ποιήσεων ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνεις τη δέησης και οικησίας και θυσίας ανεμάπτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ως έθους την διακονία σου ταύτην τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστους και απροσκόπτους την καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ή λέως ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και του

0: αφού σου ενελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησου.
0: Σοφία. Πάλιν και πουλάκης υπροσπίπουμεν και σου δεόμεθα. Αγαθέ και φιλάνθρωπο όπως επιβλέψεις επί την δέηση νημών. Καθαρίσει μόν τα ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημέναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείνη προχωρήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και αγατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ηλάς.

άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και δονές που σέρχεστε και προσεγγίζει. Η λειτουργήνης η βασιλεύτης δόξη του γάρδι επωνύνηση μέγα και φοβερών και αυτές τις επωραμίες δυνάμεις. Αλλόμως για την άφηγον και με την συνανθρωπία. Λατρέψου και τελείω τους γεγονούς άνθρωπους και αρχιρεύσιμων χρημάτισης. Και έτσι λειτουργική στάφτης και ανεμάκτησης στην ιερουργία ανεπανέδοκα σημείδες ως πρώτος των απάντων. Συγαρμόνος Κύριο Θεός μου δεσπός των επουρανίων και των επιγείων. Ο επιθρόν χειροβρικό προβούμος των Σεραφείμ κύριος και βασιλείς τους ρέει. Μόνος Άγιος και Αναγίης αναπαγόμους έτοιμτες υπότερων αγαθών και ευήμων. Επίβλεψον προμέτρα μαρτυρών και χρήματος καθάρισον που ψυχήν την καθήκηση της ως πονηράς. Και εγκάνουσον με τη δυνάμη του Αγίου σου πνεύματος ενδεδεμένου της ιερετίας χάρη. Παραστηνητή Αγίου στο αυτραπέζι και ρωτήσε το Άγιο και ακριβώς όμως του προτιμήν έμου. Σιγά προσέρχομαι κλείστον με αυτό αυγένει και δέω μέσου. Μη αποστρέψω προς σου πόνος υπό μου, μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδευσου. Αλλά αξίωσε όπως ανεχθέσαι με τον κόπο και να αξίωσε τα δόντα αυτά. Σιγαριο προσφέρουμε και προσφερόμαστε και προσδεχόμαστε και διαθόμαστε και στεωθέσουμε. Και στην δόξα να πέμπουμε σαν τον άξο πατρί. Και το Παναγίο και αγάθρο και ζωπιό σου πνεύμα την ύμη και αιχή στου αιώνε του χρόνου. Και τα χειροδίνη στου πόσου κονίζοντε και τη ζώπιο τριάδων και σάγινη με προσάδοντε. Πάσα νύμβια την αποθόμεθα μέρη μου, ως τη βασιλεία του όλου που δεξόμουν. Λιωκές οράζουν που μου τάξει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χερβέ μυστικός κονίζοντας και το ζώο ποιό τριάδο. Της Άγιον ήμουν προς άδωνες, πάσα νύμβια την αποθόμεθα μέρη μου, ως τη βασιλεία του όλου που δεξόμουν. Και λιωκές οράζουν που μου τάξει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και τη ζωή ποιότρια άδεια, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σάγια μου, τη σά

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Δια των νυκτηρμών του μονογενή

Ευλογήσεων Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιον τα πάντα γένετο των διημάς τους ανθρώπους. Και δια την υπετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σωτηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, τα παθήντα δε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθήντα και τα φέντα, και αναστάντα την τη μέρα κατά τας γραφάς και ενηλθούντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον, εκ δεξιών του Πατρός και πάνω ερχόμενον με τα δόξες κοινοζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας, ού και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός, εκπονευόμενον το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσον

μας πάρει έτσι όπως όλες εμένες τις και ο καπές της πάντα πιόν έως ημάς σου σφουδαρών ανοίγαιες και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξας την κατεξίωσας και έτηση παρεστήκαση χιλιάδες αχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πουλιώματα μετά.

στον Υιό του Πνευματικούς και να πάσω πιστεύοντας αυτόν μία που καταλέξει ο Υιός ως ελθόν πάσα την περιμονοκονομία πληρώσεις την νυχτή παρεδίδου άλλο δε αυτόν παρεδίδου της κομφής ο γονάρχον της Αγίας ο διαχράντης και ευμίτης και εσύ ευχαριστήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και πληγήσεις και

πάντων την περιπολία γεννημένη του Σταυρού, αυτή στην μέρα με στάσεω. Τη ισορρόνου αναβάσεω. Τη εκδεξιών καθέδρα. Τη Δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία. Ο Θεό ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σου.

memang sudah serius.

στην υπαρφή ουραμνούστη. Ίσως ειρήνη, συγκουμένη στη μονή σου σοβαλά του, εις την ύπνη επιτελούμενη. Και πάντων σου τον Αγγελόν της ηγεσίας επίσκεψε μας ο Θεός. Και εμείς την πάντων του και τιμημένου, επελπίδη Αναστάσιο, ζωή σου.

κυβέρνηση. Λύστε, κύριε Πάσο, που σκοπήσε ορθοδόξο, τον αυτοκόν τον λόγο της αληθείας, παντός του πρεσβυτερίου της Εμπριστώ Διακονίας και παντός ιερατής του Μεχνικοτάκματος, έτοιμος ορμένης του Κάφτη Λατρίου, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Εκαθνία Ξημίου Διαδιακόσμου, υπέρ των Πιστοτάκων και Προπίστων Βασιλέων, παντός του Παλατίκου της Αρχιπέδρας του Αρχιδόξου αυτής κοινού του Βασίλου. Είναι και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και σύχειων βίων διάκονων. Εν πάση ευσεβία και σε μόνος. Λύστη κύριε της πόλεως του Άρθεν παρικούμε και πάση μονής πόλεως και χώρας. Εν πίστηκο τον αυθερμίστη κύριε πλεόν του σου. Καμνόντων εχμαλώτων και της κυρίας αυθερμίστη κύριε. Τον καλποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας. Και με μνημένων των πελήτων και την πάντα σε εμάς τα ελέησου ξεχωριστούν.

0: ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έντιμων υγείαν μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία.
1: Κύριε ελέησο.
0: Και ον έκαστος καταδιάνειαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών

των Αγίων μνημονεύσατε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιων και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετις άμηνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ
0: παρακατατεθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε. Και παρακαλούμεν σοι και δεόμεθε και οικετεύομεν. Καταξίωσον μας με τα λαβήν των απουρανίων σκεφρεκτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφησεν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσενή εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην το αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της σου.
0: Τα σκεφαλάς ημούν τε Κυρίω κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Σύουν δέσποτε τα προκύμνα πάση μήνης αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέους σύμπλευσον. Τις οδηπορούς συνόδευσον γνωσούν τα σίαση. Ο ιατρός των ψυχών του σωμάτων ημούν. Χάριτη και ηκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι σημείς σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίους και όποθεν δόξης βασιλείος και ελθέης του Αγιάς ημάς. Ο άνω του Πατρίς συγκαθήμινος και ο δεμιναουράτους ημών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή. Μετά δεν είναι του αχράνου σώματός και τη μία με το σχεδίμον παντή του λαού. Θεός η λάστη την απειλή του λύκου. Θεός η λάστη την απειλή του λύκου. Θεός η λάστη την καμαρτωλού του λύσου.

Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και μονομονησί, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ορθώνεις τον κόσμο να τον σώσει από τη ζωή. Έτσι πιστεύω, ότι τούτο αυτό έστει το αγάπη του ψώμου σου, ενώ και αυτό έστει το κύριο σου. Δέον μου σου λέει, σου λέει, σου λέει, σου λέει, τα ακούσει και τα ακούσει, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα ρομώσει για μου, και αξίωσε όμως κατακλείσματα σκεντρικά. Βαδίζει ο προστίαν κοινωνία της που γέμει φλέξη με την ουσία. Κύριε Γαρυπάρξη, σαν εξής φλέγουμε, αλλού κάθομαι που πας με κοινούς. Ο δείπνος σου του μυστικού σήμερα μη έθεου και μονά μου παράλαβε. Λίγα της ευθύνης του μυστικού, που φύνει μας εδώ σου. Αλλού σου ληστής ο μαγνός σου. Είστε την ουκή μας εδώ σου. Θεωργώνω με φρίξουν άνθρωπο φλέγουμε. Άνθρωπος καλέστε φωνήσεις. Θεή το πνεύμα, τον δέντρο τρέφει ξένος, έφυξες πρόθυμα πιστεύω και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφυξε την πηγαή με τις αμαρτίες και έπληση της εξαιρετικής καταξίωσης σου, με τα ζύος και τον μεγαλύνο καθέ παρουσία σου. Δεν τα πρώτα του Αγίου σου πώς ελεύσου μονάξου σου. Εάν γαρ τολμήσου, σε ευθύνος τον υφόνα και τον μενέχει, ότι ο πιες του πάνω και δέσμεση που καθάρισουν, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσουν.

0: Μην αμήν εισάρτησιν αμαρτιών και ευζέην την αιώνιο, εωθείοντα το μαγείον ενέσιο σου Κύριε, όπως συνήσαμε τη δόξη σου εδείξεις εσύ μας, μετάσχει των αχάδους σου μυστηρίων. Κρίσαν ημάς ούτε σου Αγίας μου, όλη την εμέμενε τα τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Θανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εις ιδέες που τα φιλάνδου πεβυργέτα των ψυχών ημών ό,τι και την παρούση μέρα κατεξίσου ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξεν εναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: ιερέ σου, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πισιπεπιθώτα σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: του Κυρίου Δεϊθωμένου. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' εμάς, τι αυτού διαχάρητη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Κύριε Κύριο, Κύριο Πνεύμα, την Κύριε Κύριο, και εις τους αιώνας στην όγραμμη. Κύριε Ρέσου, Αγία Ευλόγησου.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Τίμωνος Παρμενάνη Κάνουρος και τον Συναυτό, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευσταθείου του εν Αγίρα Ακακίου και Δροσίδος, του εν Αγίης Πατρός ημών Σαμψών Επισκόπου Βρετάνης, των Οσίων Ειρήνης Ηγουμένης Μονής Χρυσοβαλάντου, Παύλου του Ξηροποταμινού και Μωυσέως, και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Χριστοδούλου του Εκκασάνδρας και Δαβίδ, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησι και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ζούσε στην Καπαδοκία, στους κόλπους πλούσιας και ευγενούς οικογένειας, μετά το θάνατο του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, 842 μετά Χριστόν. Όταν η Θεοδόρα ανέλαβε την αντιβασιλεία, αναζήτησε σε όλη την αυτοκρατορία σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III. Οι απεσταλμένοι της αυλής πρόσεξαν την ομορφιά και ευγένεια των ηθών της Ειρήνης και την έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την αδελφή της, η οποία παντρεύτηκε αργότερα τον Κέσσαρα Βάρδα, αδελφό της Θεοδόρας. Στον δρόμο τους πέρασαν κοντά από το όρος Όλυμπος της Βυθινίας και η Ειρήνη επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωαννίκιο τον Μέγα, ο οποίος τη χαιρέτησε προλέγοντας ότι θα γινόταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου. Η Θεία Προνοία εμπόδισε τον γάμο της με τον αυτοκράτορα και με την καρδιά της, ξαλαφρωμένη και γεμάτη χαρά, μοίρασε τα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στη Μονή Χρυσοβαλάντου, την οποία είχε ιδρύσει ο Πατρίκιος Νικήτας, κοντά στην στέρνα του Άσπαρο, σε τόπο Ευάερο, μακριά από τις πλατείες και τα θορυβώδη μέρη. Στη μοναχική κουρά της, η Μακαρία μαζί με τις τρίχες της κεφαλής έκοψε και κάθε δεσμό που την κρατούσε στον κόσμο και δόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, γνωρίζοντας ότι στο μέτρο που εξασθενίζει το σώμα, ο έσω άνθρωπος ανακαινίζεται και πλησιάζει το Θεό. Έχοντας μόνο έναν χιτώνα που άλλαζε μία φορά το χρόνο, τρεφόμενη με νερό και ψωμί, υποτασσόταν πρόθυμα και με χαρά σε ό,τι της όριζαν, αγνοώντας τις αντιρρήσεις και τους βογγισμούς. Η διαρκής κατάνοιξη χαροποιούσε την καρδιά της και έκανε το πρόσωπό της να λάμπει και σαν γόνιμη γη έφερε τους πλούσιους καρπούς των Αγίων Αρετών. Έβλεπε όλες τις αδελφές της σαν βασίλισσες και θεωρούσε τον εαυτό της ως θεραπενίδα τους, προσφερόμενη στις πιο ευτελείς εργασίες για να τις διακονεί. Από το στόμα της έβγαιναν μόνο λόγια των γραφών ή των Αγίων Πατέρων, τους οποίους μελετούσε αδιάκοπα. Ενώ ήταν λιγότερο από έναν χρόνο στο μοναστήρι, έχοντας διαβάσει με θαυμασμό τον βίο του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος προσευχόταν από τη δύση του ηλίου έως την αυγή, προσπάθησε να τον μιμηθεί. Και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος κατάφερε σιγά σιγά να στέκει όρθια με υψωμένα τα χέρια σε προσευχή όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αγωνιζόταν με τέτοια σοφία να δολαγωγήσει το σώμα στην ανάταση της ψυχής της προς τον Θεό, ώστε καμία μηχάνευση του δαίμονα δεν μπορούσε να την πλήξει. Όταν εκείνος της υπέβαλε μνήμες από την δόξα και την ευμάρεια της ζωής που είχε εγκαταλείψει, πήγαινε να εξομολογηθεί τους λογισμούς της στην ηγουμένη της, διπλασίαζε την άσκησή της και αμέσως ελευθερωνόταν από τις αναμνήσεις αυτές. Μετά το θάνατο της ηγουμένης, υποδείχθηκε παρά τη θέλησή της ως διάδοχός της και χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο. Ενθυμούμενη την προφητεία του Αγίου Ιωαννικίου και λογίζοντας ως καθήκον της να μην αναζητεί τα αρεστά στην ίδια αλλά τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζην, έζησε έκτοτε ως άγγελος επίγειος, επιμικίνοντας τις νηστείες της, προσευχόμενη όλη τη νύχτα και κάνοντας αμέτρητες μετάνοιες. Με τα μέσα αυτά προσήλκυσε τη χάρη του Θεού και έλαβε τόση σοφία ώστε να δύναται να οδηγεί πλήθος πιστών στην οδό της σωτηρίας. Ζητούσε από τις αδελφές να μην την θεωρούν ως ανώτερή τους αλλά ως μία συμμονάστριά τους που είχε οριστεί να τις υπηρετεί. Με γλυκύτητα και υπομονή της παρενούσε να πολιτεύονται στα πάντα κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου, υποτάσσοντας τα μάταια θέλγητρα της δόξας και της εκτίμησης των ανθρώπων. Αν δεν ήθελαν οι υποταγοί τους να είναι επιφανειακοί, όφειλαν να φροντίζουν να διατηρούν όχι μόνο την αγνία τους, αλλά και την πραότητα, αρετές υπεράνω της φύσης που χαρίζονται από τον Χριστό σε όσους προσεύχονται με πίστη. Ό,τι και αν κατακτούσαν, συμβούλευε τις μαθήτριές της να το θεωρούν ως δώρο του Θεού και να τελούν αδιαλείπτο σε κατάνοιξη αναπέμποντας ευχαριστίες. Απαγόρευε εξάλλου σε αυτές να προσεύχονται για την υγεία τους, λέγοντας ότι τίποτε δεν είναι λυσιτελέστερο για την ψυχή από την ασθένεια που γίνεται δεκτή με ευγνωμοσύνη. Έχοντας λάβει από Άγγελο Κυρίου το προορατικό χάρισμα, η Ιωσία ήταν σαν προφήτης του Θεού στη μονή της. Αφού αναπαυόταν για λίγο μετά την ακολουθία του όρθρου, καλούσε τις αδελφές και μία-μία με τέχνη και διάκριση τις βοηθούσε να εμφανίζονται αγνές και ανυπόκριτες ενώπιον του Θεού, αποκαλύπτοντάς τους τους πιο κρυφούς λογισμούς τους. Γρήγορα κατέστη περιώνυμη σε όλη τη βασιλεύουσα για τις αρετές και τη σοφία με την οποία καθοδηγούσε την αδελφότητά της, ώστε κάθε είδους άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και τρανοί, προσέρχονταν κοντά της για να λάβουν τις συμβουλές της και να εναποθέσουν την ελπίδα τους στις προσευχές της. Σε όλους δίδες και την ωφέλεια της μετανοίας, που σε κάθε στιγμή μπορεί να καταστήσει τον Θεό ευμενή έναντι ημών.

στήριξη της Θείας Χάριτος πρόκοβε ασταμάτητα στην άσκηση και την καθαρά προσευχή. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέχρι το Πάσχα δεν έτρωγε ψωμί, αλλά λίγα μόνο λαχανικά μία φορά την εβδομάδα. Η ολονύκτια αγρυπνία της είχε γίνει τόσο φυσική όσο ο ύπνος στους άλλους ανθρώπους και περνούσε τις νύχτες της με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό, βυθισμένη σε άγιες θεωρίες. Ενίοτε έμενε στη στάση αυτή δύο ημέρες συνέχεια, ακόμη και μία ολόκληρη εβδομάδα, σε σημείο που οι μαθήτριές της χρειαζόταν στο τέλος να την βοηθήσουν να κατεβάσει τα μουδιασμένα χέρια της. Μία νύχτα, μια μοναχή κοιτάζοντας την αυλή, είδε την οσία Ειρήνη να προσεύχεται ανυψωμένη θαυματουργικά από το έδαφος, ενώ τα δύο πελώρια κυπαρίσια που ορθώνονταν στην αυλή του μοναστηριού είχαν λυγίσει τις κορφές τους μέχρι το έδαφος. Επανήλθαν δε στη θέση τους μόνο όταν σφραγίστηκαν από την οσία με το σημείο του Σταυρού. Αυτή η νυχτερινή προσευχή ήταν φοβερή για τους δαίμονες, οι οποίοι διπλασίαζαν τις επιθέσεις τους μέσα στη νύχτα. Μία φορά ένας από αυτούς έριξε πάνω της το αναμένο φυτίλι μιας καναδύλας. Τα ρούχα της Ειρήνης πήραν αμέσως φωτιά. Παρέμεινε ωστόσο ατάραχη και θα είχε καεί ολόκληρη, αν μία μοναχή που ξύπνησε από τη μυρωδιά της σάρκας και των ρούχων που καίγονταν, δεν έμπαινε στο κελί της ηγουμένης παραβιάζοντας την πόρτα. Μέσα στους πυκνούς καπνούς είδε την ουσία στις φλόγες όρθια και απαθή να προσεύχεται. Καθώς την έσπρωξε, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες, η Ειρήνη χαμήλωσε τα χέρια της και της είπε επιτιμητικά: «Γιατί μου στέρισες μια τόσο μεγάλη απόλαυση με την απότομη αυτή παρέμβασή σου? Ένας άγγελος στεκόταν μπροστά μου, πλέκοντάς μου ένα στεφάνι από άφθαρτα άνθη, τέτοια που δεν έχει δει ανθρώπου μάτι, και ήταν έτοιμος να με πάρει από εδώ, όταν εσύ τον έδιωξες». Και όταν η μαθήτριά της ξεκόλλησε τα ράκια του υφάσματος από τη σάρκα της, θεσπέσια ευωδία γέμισε το μοναστήρι. Μια άλλη φορά ένας ναυτικός που ήλθε από την Πάτμο παρουσιάστηκε στο μοναστήρι και έδωσε στην οσία τρία υπέροχα μήλα, τα οποία ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης του είχε αναθέσει να της παραδώσει. Το πρώτο μήλο στάθηκε αρκετό να την τρέφει για 40 ημέρες, κατά τις οποίες το στόμα της ανέδιδε μια υπερκόσμια ευωδία. Μοίρασε το δεύτερο στην αδελφότητα τη Μεγάλη Πέμπτη και κράτησε το τρίτο ως ακριβό φυλαχτό αραβόνα των άφθαρτων αγαθών του Παραδείσου. Χάρη στο προφητικό χάρισμα, η αείδημος Ειρήνη επιτέλεσε πλήθος άλλων θαυμάτων και προέβλεψε συγκεκριμένα τη δολοφονία του Βάρδα, την οποία ακολούθησε λίγο αργότερα εκείνη του Μιχαήλ III, καθώς και την ανάληψη της εξουσίας από τον Βασίλειο I τον Μακεδόνα. Με τη βοήθεια του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, θεράπευσε δαιμονισμένος και έσωσε έναν συγγενή της, τον οποίο ο Αυτοκράτορας είχε κατά νου να εκτελέσει ως προδότη, εμφανιζόμενη στον ηγεμόνα απαστράπτουσα και πλήρης δόξης. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος αναγνώρισε το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη και έκτοτε έδειξε την ευμένειά του απέναντι στο μοναστήρι. Η οσία Ειρήνη έφτασε σε ηλικία 103 ετών, διατηρώντας όλη τη δροσιά και τη φυσική ομορφιά της, σημάδι του κάλους της ψυχής της. Ο φύλακας άγγελός της την προειδοποίησε ένα έτος πριν για το χρόνο της τελευταίς της και όταν έφτασε η ημέρα, συγκέντρωσε τις αδελφές της, όρισε την ηγουμένη που είχε επιλέξει ο Θεός και αφού της προέτρεψε να περιφρονούν ό,τι είναι πρόσκαιρο ώστε να ζουν τον αγαπημένο νυμφίο τους, έκλεισε γαλήνια τα μάτια της και παρέδωσε την ψυχή της ισχύρας Θεού. Ενταφιάστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου και ο τάφος της ανέδιδε διαρκώς μια ουράνια ευωδία, φανερώνοντας σε όλους την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, ενώ μέχρι τις ημέρες μας η οσία Ειρήνη δεν πάβει να μεσητεύει υπέρ εκείνων που την επικαλούνται με πίστη.

Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Ευστάθιος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό στην Γαλατεία. Θεωρώντας ωστόσο ότι ήταν πρωτίστως στην υπηρεσία του Χριστού, δεν φοβόταν να το διακηρύσει ανοιχτά και έφερε έτσι πολλούς εθνικούς στην πίστη. Οδηγήθηκε ενώπιον του Κορνηλίου, διοικητού της Αγκύρας, και ομολόγησε με γενναιότητα την ένδοξη οικονομία του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις προτάσεις για τιμές και πλούσια δώρα απάντησε πως όλα αυτά δεν συμβάλλουν διόλου στην επιγγελμένη στους χριστιανούς δόξα και ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα εγκατέλειπε αυτό που είναι αθάνατο χάριν φθαρτών αγαθών. Εξοργισμένος, ο διοικητής πρόσταξε να τον μαστιγώσουν. Κάτω από τα κτυπήματα και ενώ το αίμα του έβαφε το χώμα, ο Άγιος ευχαριστούσε τον Χριστό που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για το όνομά του. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση, τρύπησαν τους αστραγάλους του, πέρασαν ένα σκηνί και τον έσυραν έτσι από την Άγκυρα έως τον ποταμό Σαγκάριο, υπό το ικανοποιημένο βλέμμα του Κορνηλίου. Φτάνοντας στην όχθη, ο διοικητής διέταξε τους άνδρες του να βάλουν τον Άγιο μέσα σε σάκο και να τον πετάξουν στον ποταμό. Ένας άγγελος όμως παρενέβη, πήρε τον σάκο και τον απόθεσε στη στεριά. Αυλαβής και με τις πληγές του θαυματουργικά θεραπευμένος, ο Άγιος έψαλε: «Ο κατοικών εν βοηθεία υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου κεγγύει εν το σκηνοματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξασε εν πάσε στες οδύσου». Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παύλου του Ξηροποταμινού, κτήτορος των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου εις το όρος Άθος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Εκκασάνδρας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδη του Ενχαλεπίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Μωυσή του Θαυματουργού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Λαχαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Υφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
5: Οι πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 11. Ο Πέτρος εξιστορεί τα περί του Κορνηλίου. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και αδελφοί που έμεναν στα διάφορα μέρη της Ιουδαίας ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν το Λόγον του Θεού και ευαπτίστησαν χωρίς προηγουμένως να περιτμηθούν. Και όταν ανέβη ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα εδείκνυαν προς αυτόν ψυχρότητα και τον απέφευγαν οι εξιουδαίων χριστιανοί οι οποίοι πριν βαπτιστούν και γνωρίσουν τον Χριστό, είχουν λάβει περιτομή. Εθεώρουν δε και τώρα ως αναγκαία την τήρηση των τυπικών διατάξεων του νόμου και έλεγον προς τον Πέτρο ότι εμβήκεσαι στο σπίτι ανθρώπων που δεν είχαν λάβει ποτέ περιτομή και έφαγες μαζί με αυτούς χωρίς να προσέξεις εάν τα φαγητά ήσαν καθαρά και παρασκευάστησαν όπως απαιτούν επερι καθαρότητος διατάξεις και παραδόσεις. Ήρχισε δε ο Πέτρος να εκθέτει τα γεγονότα κατά σειράν και έλεγε «Εγώ προσευχόμενη στην πόλη της Ιώπης και έπεσα εις έκσταση και είδα όχι πλέον με τας αισθήσεις του σώματος θείο όραμα. Είδα δηλαδή ένα αγκείο σαν συνδόνη μεγάλη να κρατείται από τα τέσσερα άκρα της και να ρίπτεται κάτω σιγά σιγά από τον ουρανό και ήλθε έως εκεί που ήμουν εγώ. Εις την συνδόνη αυτή έριψα προσεκτικά το βλέμμα μου και διέκρινα καθαρά και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνή η οποία μου έλεγε «Πέτρε, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ δε είπα «Με κανένα τρόπο, Κύριε, δεν θα σφάξω ούτε θα φάγω ποτέ από τα ζώα αυτά, διότι δεν έβαλα ποτέ στο στόμα μου οποιονδήποτε μολυσμένο ή ακάθαρτο φαγητόν». Απεκρίθη δε εκ δευτέρου σε με μια φωνή από τον ουρανόν «Εκείνα που ο Θεός διεκήρυξε ως καθαρά, σύ μη τα θεωρείς και μη τα αποκαλείς ακάθαρτα». Τούτο δε έγινε τρεις φοράς και πάλιν όλα εσύρθησαν επάνω εις τον ουρανόν, εις τον τόπο δηλαδή που κανένα κάθαρτο δεν εισχωρεί. Ήσαν λοιπόν και όλα αυτά καθαρά και ειδού κατά την αυτήν ακριβώς στιγμή εστάθησαν εμπρός στο σπίτι όπου ήμουν τρεις άνθρωποι απεσταλμένοι προς εμέ από την Κεσάρια. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να τους ακολουθήσω και να έρθω μαζί τους εις την Κεσάρια, χωρίς να δοκιμάσω δισταγμό ή αμφιβολία περί του αν επιτρέπεται να ταξιδεύσω με ταυτόν. Ήθω δε μαζί με εμέ εις την Κεσάρια και αυτοί δέξω οι αδελφοί τους οποίους βλέπετε, και εισήλθομεν μαζί στο σπίτι του ανθρώπου που μας είχε προσκαλέσει. Και αυτός μας διηγήθη πως είδε τον άγγελο εις το σπίτι του να σταθεί όρθιος εμπρός του και να του είπε: «Στείλε εις την Ιώπη ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που υπονομάζεται Πέτρος. Αυτός θα αναλύσει προς ελόγους με τους οποίους, εάν τους εγκολπωθείτε και συμμορφωθείτε προς αυτούς, θα σωθείς εσύ και όλοι όσοι είναι εις το σπίτι σου. Όταν δε εγώ ήρχισα να τους ομιλώ, μετεδόθησαν εις αυτούς τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, καθώς είχαν μεταδοθεί και εις εμάς εις τας αρχάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που δια πρώτη φορά μετεδόθη το Άγιο Πνεύμα εις την Εκκλησία. Ενεθυμήθηκε τότε το λόγο του Κυρίου όταν έλεγε: «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε τους προσελθόντας εις αυτόν με απλό νερό, σεις δε θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον. Εάν λοιπόν την αυτή δωρεά και τα ίδια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έδωκεν εις αυτούς ο Θεός, όπως και εις εμάς, και τα έδωκε μόνο και μόνο διότι και εκείνοι και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ και ποια δύναμη είχον για να εμποδίσω τον Θεό από του να δεχθείς το βάπτισμα τους εθνικούς τούτους. Όταν δε ήκουσαν αυτά οι εν Ιερουσαλήμης χριστιανοί, ησύχασαν και έπαυσαν κάθε αντιλογία και δόξαζον τον Θεό λέγοντες: Από αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός την χορηγηθήσαν εις τους Ιουδαίους μετάνοια, δια να λάβουν και αυτοί την δια του Μεσσίου σωτηρίαν και ζωήν».
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: 'Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Εκτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης, με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην εκτοπλοεία, ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
3: Εκπαιδευτικό.
9: Μυστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης σημειώνει. Στην εποχή του Χατζηγεώργη περίπου, ζούσε ο θαυμαστός πατήρ Δανιήλ, ο οποίος έκανε και αυτός θαύματα από αρχάριος ακόμη στην Καλογερική. Εκείνη την εποχή είχε εντυπωσιάσει πολύ τους ευλαβείς προσκυνητάς και είχαν δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα θαύματά του σε θρησκευτικά περιοδικά ευλαβείς Ρώσοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν που έμαθα για τον Άγιο Πατέρα και ωφελήθηκα πολύ, θέλω να τα γράψω για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές. Όπως πληροφορήθηκα, η καταγωγή του ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος γύρω στην Ελληνική Επανάσταση κατά το 1821. Ο ευλαβής νέος, μετά από το προσκύνημά του στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Ιεράς Μονής Ιβύρων, πέρασε και από την Μεγίστη Λαύρα, προσκύνησε και τον Άγιο Αθανάσιο και έκανε θερμή προσευχή να τον οδηγήσει η Παναγία να βρει ενάρετο γέροντα για να υποταχθεί, να γίνει μοναχός. Πήρε λοιπόν τον δρόμο, ξένιαστος μετά, και προχωρούσε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν πέρασε και την Κερασιά και προχωρούσε για την Αγία Άννα, πήρε άλλο μονοπάτι και βγήκε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας εκεί ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής, πρικισμένος με πολλές αρετές, γι' αυτό και τον ανέπαυσε. Οι άλλοι πατέρες από τα γύρω κελιά που έβλεπαν τον νεαρό δόκιμο να αγωνίζεται ίσια με τον γέροντά του, ανησυχούσαν κάπως και έλεγαν στο γέροντα να τον προσέχει λίγο και να τον οικονομάει, γιατί είναι νέος και έπεσε απότομα στην άσκηση. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω τι άνθρωπο έχω». Μέσα σε λίγο διάστημα ο νέος έγινε μοναχός και ονομάστηκε Δανίηλ. Έφτασε δε σε πνευματικά μέτρα, γιατί ήταν αγνός όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο νου, διότι πάντα είχε καλούς λογισμούς και στην καρδιά του την καθαρή κατοικούσε ο Χριστός.

λοιπόν, είχαν ανάψει τον φούρνο για να ψήσουν ψωμί και να κάνουν παξιμάδι. Εκεί που σκόρπιζε τα αναμένα κάρβουνα με το σεντράκι, το μακρύ ξύλο που είχε στην άκρη ένα γυριστό σίδερο, για να πυρωθεί όλος ο φούρνος εξίσου, από την πολλή φωτιά κάηκε το ξύλο και μείνε το σίδερο μέσα στον αναμένο φούρνο. Ο πατήρ του είπε αμέσως στο γέροντά του για να μην καθυστερήσει ο φούρνος. Και ο γέροντας του απαντάει: «Τι με κοιτάς? Κάνε το σταυρό σου και έμπα μέσα στο φούρνο να το βγάλεις. Να μην καθυστερούμε». Ο πατήρ Δανιήλ έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στον αναμένο φούρνο. Έπιασε το κοκκινισμένο σίδερο με τα χέρια του, χωρίς να κάνει ούτε το παραμικρό έγκαυμα και χωρίς να καεί μια τρίχα από τα γένια του. Το σπουδαιότερο δε από όλα ήταν που ούτε καν του πέρασε λογισμός ότι κάτι έκανε. Άλλη φορά πάλι, ένας γέροντας από τα γειτονικά κελιά, τα Βλάχικα, είχε αρρωστήσει και στην πάθησή του έβρισκε λίγη ανακούφιση από τα αγκουράκια τα λίγο πικρά. Όταν είχε έρθει ο χειμώνας, του ξαναπαρουσιάστηκαν πάλι οι πόνοι από την ίδια αρρώστια και κατέβηκε στον Άγιο Παύλο μήπως βρει στο μοναστήρι έστω τουρσί από τα αγκουράκια να δοκιμάσει για τους πόνους του, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε. Έτσι, στενοχωρημένος και πονημένος, ανέβαινε τον ανήφορο από την Αγία Άννα για τον Σταυρό. Ενώ ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε ούτε τουρσία από αγκουράκια, του παρουσιάζεται ο πατήρ Δανιήλ ξαφνικά, του αφήνει μπροστά του 6-7 αγκουράκια φρέσκα και φεύγει αμέσως. Ο ασθενής γέροντας θαύμασε και δόξασε τον Θεό και μόλις έφαγε, θεραπεύτηκε μια για πάντα. Αυτή τη φορά ο πατήρ Δανιήλ έφερε αγάπη, ευλογία από θερμή χώρα, πολύ μακρινή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν θερμοκήπια στην Ελλάδα.

άλλος παλιγέροντας από τα βλάχικα ερχόταν με βαρχιμονιά από την Αγία Άννα για το κελί του. Μόλις ξεμύτησε στην κορυφή, τον τύλιξε η χιονοθύελα και αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πίσω για να πιάσει μια άκρη σε ένα βράχο, γιατί είχε νυχτώσει και δεν τον έπαιρνε η ώρα να επιστρέψει στην Αγία Άννα. Εκτός τούτου, χιόνιζε συνέχεια και φυσούσε αέρας δυνατός. Εκεί λοιπόν που είχε ακουμπήσει στον βράχο και τουρτούριζε, για μια στιγμή, τη νύχτα, ένιωσε κάποιον να τον έχει αγκαλιασμένο και αισθάθηκε πολύ ζεστά, αφού τον πήρε και γλυκός ύπνος. Τότε βλέπει τον πατέρα Δανιήλ να τον έχει αγκαλιασμένο με πολύ αγάπη. Το πρωί που φώτισε, ξύπνησε από τον γλυκό του ύπνο και σηκώθηκε να φύγει, γιατί είχε σταματήσει η χιονοθύελα. Τι να είδε όμως. Παντού ήταν χιόνια, ενώ εκεί, στον βράχο, είχαν λιώσει από την θεϊκή εκείνη ζεστασιά που σκόρπισε ο πατήρ Δανιήλ. Το γεροντάκι θερμάνθηκε και πνευματικά και χαρούμενο πήγε στο κελί του δοξάζοντας τον Θεό. Ο δε πατήρ Δανιήλ θερμενόταν συνέχεια από την αγάπη του Χριστού. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: Ενώ η Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Καπεντάγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της εθνικής παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
5: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1741 πεθαίνει ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης. Σαν σήμερα το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1822 επίθεση των τμήματων του Νικηταρά και των Φλεσαίων εναντίον της στρατιάς του Βράμαλη στο Αγιονόρι Ναυπλίου λύγει με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους που μετά βίας διαφεύγουν στην Κόρινθο. 28 Ιουλίου 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες αφενός και τη Βουλγαρία αφετέρου. Με τη συνθήκη αυτή τερματίζεται ο Βαλκανικός πόλεμος και παραχωρούνται στην Ελλάδα τα εδάφη από την κορυφογραμμή του όρους Κερκίνη, Μπέλες μέχρι τις εκβολές του Νέστου ποταμού. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς ανακοινώνει την καθιέρωση του Οκταώρου. 28 Ιουλίου 1941, στη ρηματική ανακοίνωση του πληροεξουσίου του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα προς την κυβέρνηση των Αθηνών αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω. Η Τράπεζα της Ελλάδος δέον όπως ρυθμίζει κατά τιού των τρόπων την επάρκεια του χαρτονομίσματος εις δραχμάς ώστε να εξασφαλίζει μηνιαίως δια τας ανάγκας του γερμανικού στρατού ποσών μέχρι 25 εκατομμυρίων μάρκων. 28 Ιουλίου 1974. Οι τουρκικές δυνάμεις της Κύπρου κινούνται επιθετικά για να αποκόψουν τις οδικές αρτηρίες Λευκωσίας και Ειρήνειας, παραβιάζοντας την ανακοχή που έχει συμφωνηθεί. Σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
6: Οριοδότησία ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
10: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
10: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
11: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Νασιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
14: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
15: Επιούσιος Άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μελιτζανόπιτα χωρίς φύλλο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά: 2 κιλά μελιτζάνες φλάσκες, 3 κρεμμύδια τριμμένα, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, 1,5 φλιτζάνι κεφαλοτήρι τριμμένο, 1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη, 3 αυγά, 0,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ψήνουμε τις μελιτζάνες ολόκληρες σε ταψί στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά με 1 ώρα ανάλογα με το μέγεθος. Αδειάζουμε τη σάρκα τους, τη βάζουμε σε σουρωτήρι, την πιέζουμε και την αφήνουμε να στραγγίξει πολύ καλά. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας από το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε και το σκόρδο μαζί με τη σάρκα της μελιτζάνας και σοτάρουμε μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά της. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει λίγο και το ανακατεύουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά, αφού κρατήσουμε στην άκρη 2 κουταλιές της σούπας από τη φρυγανιά. Λαδώνουμε ένα ταψάκι και απλώνουμε το μείγμα με τις μελιτζάνες. Πασπαλίζουμε με τη φρυγανιά, ψήνουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 περίπου λεπτά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τη μελιτζανόπιτα χωρίς φύλλο. Θα χρειαστούμε 2 κιλά μελιτζάνες φλάσκες, 3 κρεμμύδια τριμμένα, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, 1,5 φλιτζάνι του τσαγιού κεφαλοτήρι τριμμένο, 1 φλιτζάνι του τσαγιού φρυγανιά τριμμένη, 3 αυγά, 0,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill.

0: Αλφα.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε πειραϊκή εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Η μέρα μας ξεκίνησε. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Θέμα που θα προκαλέσει και σήμερα το ενδιαφέρον, γιατί όσες φορές ασχοληθήκαμε με αυτό και όσες φορές θα ασχοληθούμε, επειδή ακριβώς είναι σημαντικό, φαίνεται και στη δική σας ανταπόκριση, στο δικό σας ενδιαφέρον. Πραγματικά η διατροφή είναι εξαιρετικά σημαντική. Μολονότι έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα πράγματα και η εποχή μας τρέχει, ξέρουμε πραγματικά τι τρώμε και τι έχουμε ανάγκη. Μεγάλο το ερώτημα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να έχουμε κάποιες απαντήσεις, διαβάζοντας κείμενα ειδικών που, αν τα προσέξουμε, σίγουρα θα βοηθούμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Σας δίνουμε και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, που είναι γνωστά σε εσάς άλλωστε, είναι στη διάθεσή σας πάντοτε. 210-41-18-602, 210-41-18-640, για ό,τι θέλετε να μας πείτε και ό,τι θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το κάνετε στο opugis@hotmail.com. Περί διατροφής λοιπόν ο λόγος και πάντοτε προσπαθούμε να μαθαίνουμε και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Γιατί αν πραγματικά νοιαζόμαστε, καλό είναι να λέμε ό,τι μαθαίνουμε, ώστε όσο περισσότεροι μπορούν να βοηθηθούν. Και χρειάζεται προσοχή στη διατροφή μας. Θα ξεκινήσουμε με την πρωτεΐνη και γιατί είναι τόσο σημαντική. Ζωική ή φυτική, πολύ ή λίγη. Χρειαζόμαστε σκόνη πρωτεΐνης ως συμπλήρωμα. Απαντήσεις λοιπόν για όσα θέλουμε να μάθουμε για την πρωτεΐνη από την Γιάννα Χατζηδιάκου, η οποία είναι διατροφολόγος και συνεργάτηδα σε μεγάλα κέντρα και νοσοκομεία.

Μέσα στον ρυθμό της σύγχρονης ζωής μετράμε θερμίδες. Πόσες φάγαμε, τι πρέπει να προσθέσουμε, τι να αφαιρέσουμε, τι να μην καταναλώνουμε. Κάπως έτσι κινείται η ζωή μας, γιατί αντί να έχουμε μια ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, τα έχουμε μπλέξει τόσο πολύ λόγω και του τρόπου ζωής που δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Παλιότερα λοιπόν, αλλά και οι περισσότεροι μέχρι σήμερα, μετράνε θερμίδες. Τώρα υπάρχει και μια άλλη τάση, να μετράμε πρωτεΐνη. Είναι αυτό σωστό ή είναι μια μόδα που ήρθε και θα περάσει? Η στροφή από την απλή καταμέτρηση θερμίδων στην παρακολούθηση της πρωτεΐνης μαζί με τα υπόλοιπα μακροθρεπτικά συστατικά, τα λεγόμενα μάκρος δηλαδή, αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη εξέλιξη. Η προέλευση των θερμίδων έχει μεγαλύτερη σημασία από τον απόλυτο αριθμό τους. Μη μένουμε λοιπόν στο πόσες θερμίδες μπορεί να καταναλώσουμε, αλλά από πού τις βρήκαμε και τις καταναλώσαμε. Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε καθημερινά? Η ποσότητα πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε καθημερινά δεν είναι ίδια για όλους, αλλά υπολογίζεται με βάση το σωματικό μας βάρος. Οι ανάγκες μεταβάλλονται ανάλογα με το στάδιο της ζωής μας, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και τους στόχους μας. Παραδείγμα, η διατήρηση ή η μυϊκή ανάπτυξη. Οι γενικές όμως συστάσεις για τους περισσότερους ανθρώπους κυμαίνονται από 1,2 έως 2 γραμμάρια ανά κιλό ιδανικού σώματος βάρους. Δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε με τα κιλά που θα έπρεπε να είμαστε, το ιδανικό μας βάρος, ανάλογα με το επίπεδο της δραστηριότητάς μας. 1,2 έως 2 γραμμάρια λοιπόν, ανά κιλό ιδανικού βάρους. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μόνο με φυτικές τροφές? Και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αρκετή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα? Η αλήθεια είναι πως μπορούμε να καλύψουμε απόλυτα και με ασφάλεια τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη αποκλειστικά με φυτικές τροφές, αρκεί η διατροφή μας να περιλαμβάνει ποικιλία φυτικών πηγών και να καλύπτει τις συνολικές ημερήσιες θερμιδικές μας ανάγκες. Εξασφαλίζουμε επαρκή πρωτεΐνη συνδυάζοντας όσπρια με ρύζι, παράδειγμα είναι το φακόριζο, ή όσπρια με ξηρούς καρπούς και σπόρους, όπως είναι για παράδειγμα ρεβίθια με ταχίνι. Έτσι, το ένα τρόφιμο αναπληρώνει τα αμινοξέα που λείπουν από το άλλο, δημιουργώντας μια πλήρη πρωτεΐνη εφάμιλη της ζωικής. Πλήρης πρωτεΐνη είναι εκείνη που περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα στις κατάλληλες αναλογίες, τα οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του και πρέπει να λάβει μέσω της διατροφής. Ένα από τα σημαντικότερα αμινοξέα, δομικό συστατικό των πρωτεϊνών, είναι η λευκίνη. Η λευκίνη είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ που ειροδοτεί τη σύνθεση μυϊκών πρωτεϊνών, βοηθώντας στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών. Επειδή ο οργανισμός δεν μπορεί να τη συνθέσει από μόνος του, είναι απαραίτητο να την προσλαμβάνουμε καθημερινά μέσω της διατροφής μας. Πηγές λευκίνης είναι τα γαλακτοκομικά, τυρί, γιαούρτι, γάλα, τα άπαχα κρέατα, πουλερικά ψάρια, αυγά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και φυσικά συμπληρώματα πρωτεΐνης. Είναι σημαντικό να αναζητούμε πόση λευκίνη έχουν τα τρόφιμα, αλλά κυρίως για συγκεκριμένους στόχους.

ελληνικά. Ωστόσο, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμη η πρόσληψη συμπληρώματος πρωτεΐνης. Για αθλητές με αυξημένες απαιτήσεις, για ηλικιωμένους ή άτομα με μειωμένη όρεξη, για όσους δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω της διατροφής, και αυτό μπορεί να τους το υποδείξει ένας ειδικός. Αν όμως πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε συμπλήρωμα πρωτεΐνης, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, με απλά συστατικά και με όση καθαρότητα γίνεται. Πάνω δηλαδή από 85 με 90 γραμμάρια καθαρής πρωτεΐνης στα 100 γραμμάρια προϊόντος. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η καλύτερη πρωτεΐνη είναι αυτή που προέρχεται και περιέχεται στις φυσικές τροφές. Η σκόνη είναι απλώς ένα εργαλείο, όχι η βάση της διατροφής μας. Οι πρωτεϊνικές μπάρες τώρα, που είναι και αυτό ίσως της μόδας, και τα τρόφιμα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη όπως ονομάζονται, δεν είναι ούτε μαγικά προϊόντα μυϊκής ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε και απάτη φυσικά. Οι πρωτεϊνικές μπάρες και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα είναι χρήσιμα εργαλεία ευκολίας για το ταξίδι τη δουλειά, ενισχύοντας τον κορεσμό και την ανάκαμψη των μυών. Ωστόσο, να το προσέξουμε, η υπερβολική εστίαση σε αυτά αποτελεί συχνά μόνο μία προοπτική που έρχεται από το μάρκετινγκ και μάλιστα το έξυπνο μάρκετινγκ. Δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Η ένδειξη πρωτεΐν δεν σημαίνει αυτόματα ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό. Πολλές μπάρες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι υψηλές σε θερμίδες, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά. Για να μην πέσει λοιπόν κανείς στην παγίδα, θα πρέπει να διαβάζει τις ετικέτες. Μια καλή επιλογή πρέπει να έχει σημαντικά περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από ότι λιπαρά και σάκχαρα. Τέλος, ας προτιμάμε το πραγματικό φαγητό. Τα επεξεργασμένα σνακ δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις ανεπεξέργαστες πηγές πρωτεΐνης, όπως το άπαχο κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί. Είδατε, σε αυτές τις τροφές περιέχεται με φυσικό τρόπο η πρωτεΐνη που είναι τόσο χρήσιμη για τον οργανισμό μας. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερως για τις γυναίκες μετά τα 40 ή τα 50, η πρωτεΐνη είναι ο θεμέλιος λίθος του σώματος και η επαρκής λήψη της μετά τα 40 και τα 50 είναι απολύτως κρίσιμη. Καθώς μεγαλώνουμε, ο οργανισμός τη χρησιμοποιεί λιγότερο αποτελεσματικά, ενώ οι ορμονικές αλλαγές, ειδικά κατά την περίοδο της ημινόπαυσης, αυξάνουν τη φυσική απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας. Η σωστή πρόσληψη διατηρεί δυνατό τον μεταβολισμό, προστατεύει τα οστά από οστεοπόρωση και ελέγχει το σάκχαρο.

μένουμε για λίγο ακόμα στο θέμα της πρωτεΐνης, φίλες και φίλοι ακροατές, και αναρωτιόμαστε, μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να προκαλέσει προβλήματα? Η αλήθεια είναι πως η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, ειδικά εάν η διατροφή είναι μονομερής. Αυτά περιλαμβάνουν μια σχετική επιβάρηση των νεφρών, η οποία επί της ουσίας δεν θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα εκτός και αν προϋπάρχει σημαντική υπολειτουργία τους, πεπτικές διαταραχές, η μειωμένη κατανάλωση υδατανθράκων και φυτικών ινών λόγω υπερκατανάλωσης κρέατος ή συμπληρωμάτων προκαλεί συχνά δυσκυλιότητα, φούσκωμα και δυσπεψία. Είδατε τι μας λέει ειδικός? Η μειωμένη κατανάλωση υδατανθράκων και φυτικών ινών λόγω υπερκατανάλωσης κρέατος ή συμπληρωμάτων. Έχουμε παράλληλα την πιθανότητα για αύξηση βάρους. Η επιπλέον πρωτεΐνη που καταναλώνουμε μετατρέπεται και αποθηκεύεται ως λίπος εφόσον ξεπερνάμε τις συνολικές ημερήσιες θερμιδικές μας ανάγκες και, να το προσέξουμε και αυτό, πρόβλημα φυγάτωσης. Ο μεταβολισμός της περίσχειας πρωτεΐνης απαιτεί περισσότερο νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης εάν δεν πίνουμε αρκετό. Ποιοι παράγοντες τώρα παίζουν ρόλο στην απορρόφηση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό μας? Η απορρόφηση

και η αξιοποίηση της πρωτεΐνης εξαρτώνται από τους εξής βασικούς παράγοντες. Την πηγή της πρωτεΐνης. Οι ζωικές πρωτεΐνες έχουν υψηλή βιολογική αξία και απορροφούνται ευκολότερα. Οι φυτικές χρειάζονται κατάλληλους συνδυασμούς, παραδείγματος χάρη όσπρια και ξηρούς καρπούς. Ο τρόπος μαγειρέματος. Το υπερβολικό μαγείρεμα ή το τηγάνισμα μειώνει την πεπτικότητα των αμινοξέων. Ο συνδυασμός των θρεπτικών συστατικών. Οι φυτικές ίνες, οι υδατάνθρακες και τα λιπαρά επιβραδύνουν την πέψη για ομαλότερη απορρόφηση. Η κατανομή των γευμάτων. Το σώμα αξιοποιεί 25 με 40 γραμμάρια ανά γεύμα. Χρειάζονται λοιπόν 3 με 4 ισορροπημένα γεύματα καθημερινά. Η ηλικία. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη ανά γεύμα για την πρόληψη της σαρκοπενίας. Η άσκηση. Η προπόνηση με αντιστάσεις αυξάνει τις ανάγκες και βελτιώνει τον ρυθμό αξιοποίησης της πρωτεΐνης. Και τέλος, η πεπτική υγεία. Τα επαρκή γαστρικά οξέα και η καλή λειτουργία του εντέρου καθορίζουν τη σωστή διάσπαση σε αμινοξέα. Οι πρωτεϊνικές τώρα δίαιτες λειτουργούν προκαλώντας γρήγορη απώλεια βάρους μέσω της σκέτωσης και του υψηλού κορεσμού. Ωστόσο, ο αυστηρός αποκλεισμός υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσει σωματικό στρες και ελλείψεις θρεπτικών συστατικών. Το λεγόμενο φαινόμενο γιόγιο, ανάκτηση βάρους δηλαδή, εμφανίζεται εάν κάποιος επιστρέψει στις παλιές του διατροφικές συνήθειες. Η ανάκτηση των κιλών οφείλεται κυρίως στο ότι οι δίαιτες αυτές είναι συχνά πολύ περιοριστικές για να τηρηθούν μακροπρόθεσμα. Μπορούν ωστόσο αυτές οι πρωτεϊνικές δίαιτες, που και αυτές γίνονται της μόδας, να εξεταστούν για άμεση ενεργοποίηση του μεταβολισμού σε άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη. Και να πούμε πάλι για τους συνδυασμούς τροφίμων για καλύτερη απορρόφηση της φυτικής πρωτεΐνης. Δημητριακά και όσπρια. Δημητριακά και όσπρια συνδυασμός, παράδειγμα ρύζι με φακές, καλαμπόκι με φασόλια ή κοινόα με ρεβίθια. Τα δημητριακά είναι πλούσια σε μεθιονίνη, ενώ τα όσπρια σε λυσίνη, δημιουργώντας έτσι έναν πλήρη πρωτεϊνικό συνδυασμό. Δημητριακά λοιπόν και όσπρια. Άλλος συνδυασμός, ξηρή καρπή και δημητριακά. Παραδείγματος χάρη, βρώμη με αμύγδαλα ή ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο. Ιδανικοί συνδυασμοί. Σπόροι και όσπρια, άλλο συνδυασμό. Παραδείγματος χάρη, προσθέτουμε σπόρους κολοκύθας σε σαλάτες με ρεβίθια. Αυτοί λοιπόν είναι συνδυασμοί και καλό είναι να τους κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας για τις νηστίσιμες ημέρες, που μπορούν να μας δώσουν την ιδανική απορρόφηση της φυτικής πρωτεΐνης. Δημητριακά με όσπρια, ξηρή καρπή με δημητριακά και σπόροι με όσπρια. Ο σχεδιασμός τώρα μιας διατροφής με βάση την πρωτεΐνη είναι αποτελεσματικός για απώλεια λίπους, διατήρηση μυϊκής μάζας και κορεσμό. Για να είναι όμως ισορροπημένη η διατροφή αυτή, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε το λεγόμενο θερμιδικό ισοζύγιο, δηλαδή την αυξομοίωση του βάρους που εξαρτάται πάντα από τις συνολικές θερμίδες, την καλής ποιότητας παρουσία των λιπαρών, απαραίτητα για ορμόνες και βιταμίνες. Μια τυπική διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 20-30% των θερμίδων από καλά λιπαρά. Ποια είναι αυτά? Ελαιόλαδο, ξηρή καρπή, αβοκάντο, λιπαρά ψάρια. Υδατάνθρακες είναι το καύσιμο για την ενέργεια. Ο εγκέφαλος και οι μύες χρειάζονται υδατάνθρακες για να λειτουργήσουν σωστά, ειδικά αν γυμναζόμαστε. Αντί να τους αποκλείσουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε σύνθετους υδατάνθρακες. Βρώμη, καστανό ρύζι, μακαρόνια ολικής άλεσης, όσπρια και φυσικά άφθονα λαχανικά για να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες φυτικές ίνες. Επίσης, ποικιλία πρωτεΐνης. Απαραίτητη είναι η πρόσληψη από ποικιλία ανεπεξέργαστων πηγών πρωτεΐνης, είτε ζωικής είτε φυτικής. Παραδείγματος χάρη, άπαχο κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια, ξηρή καρπή, ώστε ο οργανισμός μας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του. Ποσότητα και κατανομή πρωτεΐνης. Μια κλασική αναλογία για διατήρηση βάρους ή υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει περίπου 15 με 20% πρωτεΐνη, 50 με 55% υδατάνθρακες και 30% λιπαρά. Είδαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόσληψη της πρωτεΐνης. Υπάρχουν τρόποι να
προσλαμβάνουμε πρωτεΐνη μέσα από τους συνδυασμούς της φυτικής πρωτεΐνης. Τους λέμε για μία ακόμα φορά δημητριακά με όσπρια, ξηρή καρπή με δημητριακά ή σπόροι με όσπρια. Και καλό είναι να εναλλάσσουμε όλες αυτές τις τροφές. Έχουμε ένα ιδανικό πρόγραμμα στη ζωή μας, έτσι όπως το έχει ορίσει η Εκκλησία μας, μέσα από τις περιόδους νηστείας και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα να μπορέσουμε να έχουμε ισορροπημένη διατροφή. Αν τηρούσαμε όσα μας έχει παραδώσει τόσο όμορφα ο λαός μας όλους αυτούς τους αιώνες με την διατροφική του συμπεριφορά, τότε πραγματικά δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε να κάνουμε εκπομπές, ούτε να ψάχνουμε τους ειδικούς για να μας συμβουλέψουν, ούτε να καθόμαστε με ένα μικρό κομπιουτεράκι στο χέρι για να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε θερμίδες, γραμμάρια, λιπαρά, καλά λιπαρά, κακά λιπαρά, πρωτεΐνες κλπ. Για όλα λοιπόν χρειάζεται μέτρο και ισορροπία. Μπορούμε να το πετύχουμε.

μετά την πρωτεΐνη θα μιλήσουμε για το έντερο. Είναι τελικά το έντερο ο δεύτερος εγκέφαλος του οργανισμού μας? Πώς η υγεία του εντέρου μπορεί να επιδράσει ακόμα και στην ψυχική μας υγεία? Απαντήσεις μας δίνει ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, καθηγητής γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πνευματικού Αθηνών, και η Μερόπη Κοντογιάννη, καθηγήτρια κλινικής διατροφής στο Χαροκοπείο Πανεπιστήμιο. Έντερο λοιπόν, δεύτερος εγκέφαλος όπως ονομάζεται, και γιατί γίνεται πραγματικά τόση κουβέντα τελευταία για το έντερο? Το έντερο θεωρείται πλέον ο δεύτερος εγκέφαλος του ανθρώπου. Διαθέτει δικό του νευρικό σύστημα με 100 εκατομμύρια νευρώνες και παράγει πολλές ορμόνες, μεταξύ των οποίων περισσότερο από το 90% της σεροτονίνης, μιας ορμόνης που επιδρά στο έντερο και στον εγκέφαλο. Η σεροτονίνη ρυθμίζει την εντερική κινητικότητα και η σύσπαση των μυών του εντέρου επηρεάζεται από αυτήν, επηρεάζει ακόμα την πέψη και εμπλέκεται στην αίσθηση ναυτίας και εμετού. Επίσης λειτουργεί ως ορμόνη της διάθεσης, της ευτυχίας όπως λένε, στον εγκέφαλο, ρυθμίζοντας όρεξη, χαλάρωση, ύπνο και συναισθηματική ισορροπία, ενώ επηρεάζει τη μνήμη, το άγχος και την αντιμετώπιση του στρες. Έτσι, η σεροτονίνη παίζει ρόλο στη σχέση εντέρου εγκεφάλου, συνδέοντας γαστρεντερικά προβλήματα με συναισθηματικές διαταραχές, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Εκτός από την σεροτονίνη, το έντερο επικοινωνεί με τον εγκέφαλο και μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. Τελικά, ο άξονας εγκεφάλου-εντέρου αποτελεί μια αμφίδρομη σύνδεση, όπου το στρες μπορεί να επηρεάσει το έντερο, όπως στο σύνδρομο ευερέθης του εντέρου ή αλλιώς σπαστική κολίτιδα, και η υγεία του εντέρου να επηρεάσει τη σκέψη και τη διάθεση. Τόσο συνδεδεμένα είναι. Ποια σημάδια δείχνουν ότι το έντερο δεν λειτουργεί σωστά? Έχουμε μερικά συχνά συμπτώματα όπως είναι φούσκωμα, αέρια, κοιλιακός πόνος, δυσκυλιότητα ή διάρρεια που μπορεί να είναι και χρόνιες, βλένη στα κόπρανα, επιτακτική ανάγκη για κένωση και αίσθημα ατελούς κένωσης. Συχνά σχετίζονται με το σύνδρομο του ευερέθης του εντέρου. Πότε χρειάζεται γιατρός? Αν υπάρχουν φυσικά και παρατηρήσουμε αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, ανεμία, πυρετός, έντονος, συνεχής και επίμονος πόνος που δεν σχετίζεται με τις κενώσεις. Η διατροφή, να πούμε ότι ευθύνεται για τουλάχιστον το 20% της ποικιλομορφίας του εντερικού μικροβιόκοσμου. Είναι το φούσκωμα φυσιολογικό ή κάτι μας δείχνει? Το φούσκωμα στην κοιλιά, δηλαδή η αίσθηση πίεσης ή πρίξιμο, τυμπανισμός όπως το λένε κάποιοι, συνήθως δεν οφείλεται σε οργανικό νόσημα. Οι κύριες αιτίες περιλαμβάνουν την αεροφαγία, δηλαδή κατάποση αέρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων, την κατανάλωση τροφών που παράγουν αέρια, την δυσκυλιότητα και το στρες. Συχνά εμφανίζεται σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθης του εντέρου. Εάν συνοδεύεται από έντονο πόνο, πυρετό, ναυτία, ανεμία ή απώλεια βάρους, χρειάζεται άμεσα έλεγχος από γιατρό. Αλλιώς, η απλή αίσθηση της πίεσης του πρίξιμο δεν είναι κάτι που ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια. Και το μικροβίωμα τι ακριβώς είναι? Το έντερο φιλοξενεί 3 εκατομμύρια μικροοργανισμούς που αποτελούν το εντερικό μικροβιόκοσμο. Είναι ζωτικής σημασίας. Ρυθμίζουν την πέψη, συνθέτουν βιταμίνες, ρυθμίζουν τις ανοσολογικές άμυνες και επηρεάζουν ακόμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν η ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος διαταράσσεται από αντιβιωτικά, παρατεταμένο στρες ή ανθυγιεινή διατροφή, αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που ονομάζεται δυσβίωση. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, όπως η νόσος του Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα, ψυχικές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη, ακόμα και με γνωσιακές διαταραχές, όπως είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Τι τρέφει τώρα τα καλά βακτήρια? Σύμμαχοι του μικροβιώματος είναι τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, η ξηρή καρπή και ζυμωμένα τρόφιμα, τρόφιμα που έχουν προέρθει από ζυμώσεις. Οι εχθροί τώρα για τα καλά βακτήρια είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που δυστυχώς τέτοια έχουμε πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας, και ακόμα δυστυχέστερα τέτοια δίνουμε
στα παιδιά από τις πολύ μικρές ηλικίες να καταναλώνουν στη χώρα μας. Η πολλή ζάχαρη, το ίδιο ισχύει και εδώ, και οι δίαιτες με πολλά κορεσμένα λιπαρά. Τι μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε την υγεία του εντέρου? Η αυξημένη καθημερινή πρόσληψη ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, καρπών, σπόρων και προϊόντων δημητριακών ολικής άλεσης, ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως και η επαρκής πρόσληψη νερού, συμβάλλουν καθοριστικά στην υγεία του εντέρου, αλλά και στην πρόληψη εμφάνισης διαφόρων νοσημάτων. Να πούμε πάλι ότι χρειάζεται καθημερινή ποικιλία φρούτων, λαχανικών, σπρίων και καρπών, δημητριακών ολικής άλεσης, ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και επαρκής πρόσληψη νερού. Τώρα, πρεβιωτικά ή προβιωτικά, έχουμε ακούσει αυτές τις δύο λέξεις. Πρεβιωτικά είναι μη εύπεπτες ενώσεις, κυρίως ορισμένοι τύποι φυτικών ινών, που τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθούν στην ανάπτυξή τους. Τέτοια πρεβιωτικά βρίσκονται στο σκόρδο, τα κρεμμύδια, τα πράσα, τα σπαράγγια, τα μανιτάρια, το σιτάρι, τη βρώμη, το κρυθάρι, τις μπανάνες και τα όσπρια. Τα προβιωτικά τώρα τι είναι? Είναι ζωντανοί, ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη μικροβιακή ποικιλομορφία και να ενισχύσουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων βακτηρίων. Περιέχονται κυρίως σε ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι το γιαούρτι, το κεφίρ, το ξινόγαλο και ορισμένα τυριά, παλαιωμένα σκληρά και ημίσκληρα τυριά με επικάλυψη μούχλας για παράδειγμα. Πρεβιωτικά λοιπόν είναι μη εύπεπτες ενώσεις, κυρίως τύποι φυτικών ινών που τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί, ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη μικροβιακή ποικιλομορφία στο έντερο.

ή μαγειρεμένα τώρα λαχανικά και φρούτα. Πώς είναι προτιμότερο να τα καταναλώνουμε για να ωφεληθεί ο οργανισμός μας και γιατί? Απαντήσεις από την Μαρία Χασαπίδου, διατροφολόγο και διαιτολόγο, καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Τι να προτιμάμε λοιπόν ως προς τα λαχανικά και τα φρούτα? Η καλύτερη επιλογή είναι να υπάρχει μια ισορροπία ομών και μαγειρεμένων, καθώς τα ωφέλη δεν έγκυνται στην αποκλειστικότητα, αλλά στη συνεργασία και την συμπληρωματικότητα. Τι είναι πιο ανεκτό από το στομάχι και το έντερο όμως? Τα μαγειρεμένα λαχανικά. Τα φυτικά κύτταρα περιβάλλονται από ένα σκληρό τείχομα κυταρίνης, αυτές είναι οι φυτικές ίνες, το οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται να διασπάσει. Η θερμότητα της μαλακώνει, μειώνοντας το μηχανικό φορτίο στο στομάχι. Επιπλέον, στα βρανθή λαχανικά όπως το μπρόκολο και το κουνουπίδι περιέχουν ενώσεις που όταν καταναλώνονται ομά προκαλούν έντονο μετεωρισμό, φούσκωμα δηλαδή, και αέρια. Προσοχή, η πλήρης ομοφαγία ως διατροφικό πρότυπο οδηγεί σε πολλές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών και δεν συστήνεται από τους ειδικούς. Έχουν βγει διάφοροι τώρα με διάφορες μόδες και διάφορες θεωρίες, κυρίως όλοι αυτοί που μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν καριέρα και παρουσιάζουν την αποκλειστική και πλήρη ομοφαγία. Πολύ, πολύ προσοχή. Σε τι ποσότητα και με ποια συχνότητα πρέπει να τρώμε λαχανικά και φρούτα? Σύμφωνα με όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες, η ελάχιστη ενδεδειγμένη ποσότητα για τη διατήρηση της μεταβολικής και κυταρικής ομοιοστασίας στους ενήλικες ορίζεται στα 400 γραμμάρια ημερησίως. Ποσότητα που μεταφράζεται σε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών, ομά και μαγειρεμένα, με εξαίρεση την πατάτα, ανά ημέρα. Πειράζει να τρώμε μόνο ένα είδος σαλάτας ή φρούτου ή έχει σημασία η ποικιλία? Η κατανάλωση, φίλες και φίλοι ακροατές, ενός μόνο είδους φρούτου ή λαχανικού δεν αρκεί, καθώς κανένα τρόφιμο δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το χρώμα και η έντασή του φανερώνουν τα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά που περιέχει κάθε φυτικό τρόφιμο. Τα κόκκινα περιέχουν γλυκοπένιο, τα κίτρινα πορτοκαλί περιέχουν β' κρυπτοξανθίνη, τα πράσινα περιέχουν άλλες ιδιαίτερα θρεπτικές ουσίες, τα μπλε μοβ περιέχουν ανθοκιανίνες, τα καφέ ή τα λευκά φλαβονοειδή και αλικίνη, και κάθε μια από αυτές τις ουσίες εξωτερώνει διαφορετικές ελεύθερες ρίζες και προστατεύει διαφορετικά συστήματα του σώματος. Η ποικιλία σε φυτικές ίνες και πρεβιωτικά τρέφει διαφορετικά στελέχη ωφέλιμων βακτηρίων, όπως λέγαμε μόλις και πριν από λίγο μιλώντας για το έντερο. Αυτό εξασφαλίζει μικροβιακή ποικιλομορφία, η οποία είναι κρίσιμη για το ανοσοποιητικό σύστημα και τη μεταβολική μας υγεία. Τι χάνουμε και τι κερδίζουμε από το μαγείρεμα? Η θερμική επεξεργασία των φρούτων και των λαχανικών επηρεάζει τη θρεπτική και αισθητηριακή τους αξία, παρουσιάζοντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα ανάλογα με τη μέθοδο και το είδος της τροφής. Τι χάνουμε? Μειώνονται οι θερμοευαίσθητες και οι διατοδιαλυτές βιταμίνες, κυρίως η βιταμίνη C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος β' όπως το φιλικό οξύ. Αυτό οφείλεται στη διάσπαση των φενολών και στην έκπληση των συστατικών στο νερό, ειδικά αν αυτό μετά το πετάξουμε. Και τι κερδίζουμε? Αυξάνεται η βιοδιαθεσιμότητα ορισμένων θρεπτικών συστατικών, δηλαδή το πόσο εύκολα τα απορροφά το έντερο. Η θερμότητα σπάει τα σκληρά κυταρικά τυχώματα, το είπαμε και πριν από λίγο, και μειώνει τα αντιθρεπτικά συστατικά, τα οποία σε ομή μορφή εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου και ασβεστίου. Η απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών α, ντ, ε και κ, καθώς και αντιοξειδωτικών όπως το β' καροτένιο που υπάρχει στα καρότα, απογειώνεται μετά το μαγείρεμα. Ωστόσο, η βασική βιοχημική προϋπόθεση είναι η παρουσία λίπους. Είτε τρώμε μια ομή σαλάτα, είτε μαγειρεμένα λαχανικά, η ταυτόχρονη προσθήκη μιας ποιοτικής πηγής λίπους όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι απαραίτητη
για να μπορέσει ο οργανισμός να απορροφήσει αυτές τις βιταμίνες και να μην τις αποβάλει ανέπαφες. Παραδείγματος χάρη, το μαγείρεμα της ντομάτας αυξάνει το βιοδιαθέσιμο λικοπένιο και τη συνολική αντιοξειδωτική δράση από 50 έως και πάνω από 160%. Βέλτιστη πρακτική για μέγιστη θρεπτική απόδοση και καλύτερη πέψη προτιμώνται ήπιες μέθοδοι με ελάχιστο νερό όπως στον ατμό και ελαφρύ τσιγάρισμα με την προσθήκη ελαιόλαδου. Πώς τώρα επιδρά το μαγείρεμα στην θρεπτική αξία, να το πούμε και αυτό. Βιταμίνες C και D, αν είναι ομοίη κατανάλωση, 100%, αν είναι μαγειρεμένα, μειωμένα λόγω θερμότητας και νερού. Βιταμίνες Α, D, Ε, K και καροτονοειδή, ομά έχουν χαμηλή απορρόφηση, μαγειρεμένα, μέγιστη απορρόφηση, ειδικά συνοδευόμενα με λάδι. Μέταλλα και ιχνοστοιχεία ομά έχουν πλήρη διατήρηση. Στην διαδικασία του μαγειρέματος έχουμε απώλεια 30 με 40%, ειδικά αν πεταχτεί μετά το νερό που μαγειρεύτηκαν. Οι φυτικές ίνες στην ομή κατανάλωση είναι σκληρές, καθυστερούν την απορρόφηση σακχάρων. Στην μαγειρεμένη κατανάλωση μαλακές και πιο εύπεπτες. Αν πάλι κάποια μέρα δεν φάμε πολλές φυτικές ίνες, μπορούμε να τις αναπληρώσουμε τις επόμενες μέρες. Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν διαθέτει μηχανισμό αποθήκευσης φυτικών ινών σε αντίθεση με το γλυκογόνο. Οι φυτικές ίνες δρούν τοπικά και σε πραγματικό χρόνο κατά την διέλευσή τους από τον γαστρεντερικό σωλήνα, ρυθμίζοντας τον όγκο των κοπράνων, επιβραδύνοντας την απορρόφηση του σακχάρου και τροφοδοτώντας τα μικρόβια του εντέρου. Η ιδέα λοιπόν ότι μπορούμε να αναπληρώσουμε τις φυτικές ίνες των προηγούμενων ημερών τρώγοντας περισσότερη σε κάποια άλλη μέρα τέτοιες τροφές είναι τουλάχιστον μύθος και μάλιστα ενέχει σοβαρό κίνδυνο, καθώς μια τέτοια απότομη διακύμανση προκαλεί άμεση γαστρεντερική δυσφορία και δυσκυλιότητα. Δεδομένου ότι οι φυτικές ίνες διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση πολλών χρόνιων ασθενειών, οι περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες διατροφής συνιστούν ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών από 25 έως 35 γραμμάρια για τους ενήλικες. Η επίτευξη της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας και την πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενειών. Αυτές λοιπόν γενικές οδηγίες για τα ομά και τα μαγειρεμένα φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα μας.

Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μιλήσαμε σήμερα και προλίγου και θα πούμε και τώρα κάποια στοιχεία για τις απαραίτητες φυτικές ίνες. Από το πιάτο με τις φακές και το κρίθινο παξιμάδι μέχρι τα χόρτα και τα φρούτα, οι φυτικές ίνες βρίσκονται σε πολλές από τις τροφές της μεσογειακής διατροφής και έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μας λέει λοιπόν η διατροφολόγος Ελένη Πέπα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Οι διαλυτές στο νερό που επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης και οι μη διαλυτές που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Η πρόσληψή τους τώρα τι μας προσφέρει? Συστηματική μάλιστα πρόσληψη, Οι φυτικές ίνες θωρακίζουν τον οργανισμό μας έναντι χρόνιων νοσημάτων. Οι διαλυτές ίνες συμβάλλουν στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, μειώνοντας την κακή χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση. Επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατάθρακων, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Στο πεπτικό σύστημα, οι αδιάλυτες ίνες ενισχύουν την εντερική κινητικότητα, προλαμβάνοντας τη χρόνια δυσκυλιότητα. Δρώντας ως πρεβιωτικά, τρέφουν το έντερο και το εντερικό μας μικροβίωμα, προσφέροντας ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχαίους εντέρου και του μαστού. Είναι πολύτιμος σύμμαχος στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους η πρόσληψη των φυτικών ινών. Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες? Τα όσπρια, μην το ξεχνάμε, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, η ξηρή καρπή και οι σπόροι. Όσπρια όπως φακές, μαύρα και λευκά φασόλια, ρεβίθια ή φάβα. Δημητριακά ολικής άλεσης, κριθάρι, κοινόα, πληγούρι, νυφάδες βρώμης, πίτουρο σιταριού, ζυμαρικά και ψωμί 100% ολικής άλεσης. Φρούτα, μούρα, αχλάδια και μήλα, ειδικά όταν καταναλώνονται με τη φλούδα τους, μπανάνες και πορτοκάλια. Λαχανικά, αρακάς, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελών, καρότα, κουνουπίδι, χόρτα, φυλλώδη λαχανικά, πατάτες και γλυκοπατάτες με τη φλούδα όταν είναι εφικτό. Και ξηρή καρπή και σπόροι. Σπόροι κία, οι λιναρόσποροι, τα αμύγδαλα, οι λιόσποροι και τα καρύδια. Άρα λοιπόν, πλούσια σε φυτικές ίνες τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, η ξηρή καρπή και οι σπόροι. Όσο πιο ανεπεξέργαστη είναι μια τροφή και όσο περισσότερο διατηρεί τον φυσικό της φλοιό, παραδείγματος χάρη στα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, τόσο περισσότερες φυτικές ίνες περιέχει. Υπάρχει όμως σωστός τρόπος να αυξήσει κάποιος τις φυτικές ίνες χωρίς φουσκώματα ή δυσφορία? Υπάρχει και βασίζεται στη σταδιακή εισαγωγή τους στο καθημερινό διαιτολόγιο και την άφθονη κατανάλωση νερού. Η αύξηση της ποσότητας τους προοδευτικά σε διάστημα μερικών εβδομάδων επιτρέπει στο εντερικό μικροβίωμα να προσαρμοστεί ομαλά, ελαχιστοποιώντας τα αέρια και το φούσκωμα. Πόσες φυτικές ίνες χρειαζόμαστε μέσα στην ημέρα? Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ημερήσιος στόχος για κάθε άτομο άνω των 10 ετών είναι τουλάχιστον 25 γραμμάρια φυσικών φυτικών ινών, ενώ για τα μικρότερα παιδιά κυμαίνεται από 15 ως 21 γραμμάρια ανάλογα με την ηλικία τους. Το μαγείρεμα καταστρέφει τις φυτικές ίνες ή παραμένουν στα τρόφιμα? Είπαμε κάποια στοιχεία μόλις προλίου. Οι φυτικές ίνες παραμένουν στα τρόφιμα και μετά το μαγείρεμα. Η θερμότητα απλώς κάνει το φαγητό πιο εύπεπτο για το στομάχι, μετατρέποντας ένα μέρος των αδιάλυτων φυτικών ινών σε διαλυτές, χωρίς να στερεί από το πιάτο τη διατροφική του αξία. Τι σημαίνει τώρα νομικά ο ισχυρισμός
πλούσιο σε φυτικές ίνες σε ένα έτοιμο τρόφιμο, το βλέπουμε πολλές φορές να είναι εκεί στις συσκευασίες επάνω, κάποιο προϊόν που παρασκευάζεται μαζικά σε εργοστάσια και γράφει πλούσιο σε φυτικές ίνες. Κατά τον νόμο τουλάχιστον αυτό το αναφέρει. Τι σημαίνει? Ότι το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 6 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Προσοχή όμως σε παγίδες. Μπορεί τα προϊόντα αυτά να περιέχουν αυξημένη ποσότητα φυτικών ινών, αρκετά όμως είναι ταυτόχρονα πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι ή κορεσμένα λιπαρά. Έτσι γίνονται πιο γευστικά. Διαβάζουμε λοιπόν πάντα τις ετικέτες των τροφίμων και προτιμάμε την απλή, ανεπεξέργαστη τροφή, φύση πλούσια σε φυτικές ίνες. Και μπορούμε να προσέξουμε και να ακολουθήσουμε 5 βήματα για περισσότερες φυτικές ίνες. Κρίθινο παξιμάδι ολικής. Ας αντικαταστήσουμε το λευκό ψωμί ή τα κρουτών στις σαλάτες με παραδοσιακό κρητικό παξιμάδι. Όσπρια στη σαλάτα. Ρίχνουμε 3-4 κουταλιές βρασμένα μαυρομάτικα φασόλια ή φακές απευθείας στην καθημερινή μας σαλάτα. Χόρτα. Εντάσσουμε τα βραστά χόρτα εποχής ή μια σπιτική χορτόπιτα ως μόνιμο συνοδευτικό. Σταφίδες και ξερά σίκα. Προσθέτουμε μια χούφτα μαύρη σταφίδα ή ψιλοκομμένα σίκα στο γιαούρτι μας αντί για κάποιο άλλο επεξεργασμένο γλυκό. Και τέλος η ξηρή καρπή. Προτιμάμε αμύγδαλα για το καθημερινό μας σνακ. Με αυτές λοιπόν τις 5 κινήσεις έχουμε περισσότερες φυτικές ίνες. Κρίθινο παξιμάδι ολικής άλεσης, όσπρια στη σαλάτα, χόρτα στην καθημερινή μας διατροφή, σταφίδες και ξερά σίκα και ξηρή καρπή. Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να κινηθούμε για να έχουμε τις απαραίτητες φυτικές ίνες. Και να μην ξεχνάμε πόσο καλό μας κάνουν, πόσο χρήσιμες είναι και πώς τις βρίσκουμε στα τρόφιμα που αναφέραμε νωρίτερα. Βλέπουμε για μία ακόμα φορά, το έχουμε τονίσει όλες τις προηγούμενες φορές που εδώ κατά την πρωινή μας αυτή ραδιοφωνική συνάντηση αναφερθήκαμε και πάλι σε θέματα διατροφής και σωστής μάλιστα διατροφής. Έχουμε πει πόσο μεγάλα είναι τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής, της παραδοσιακής διατροφής του τόπου μας και πόσα είναι τα ωφέλη έτσι όπως έχει ορίσει η Αγία Εκκλησία μας της περίοδους νηστείας, καταλύσεως κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει. Πόσο ασφαλής είναι η τροφή μας? Είναι ασφαλή σήμερα τα τρόφιμα? Απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ για αυτά τα ζητήματα. Η έλεγχη μας, λέει, είναι συστηματική. Η νομοθεσία πιο αυστηρή και οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν αναπτύξει μεγαλύτερη κουλτούρα συμμόρφωσης. Η συντριπτική πλειονότητα των τροφίμων που φτάνει σήμερα στον καταναλωτή θεωρείται ασφαλής και ποιοτική. Παρόλα αυτά, δεν εφησυχάζουμε. Οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και τα περιστατικά νοθείας απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά. Βιολογικά τώρα ή συμβατικά προϊόντα? Τα βιολογικά προϊόντα συνήθως περιέχουν λιγότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα ότι από μόνα τους οδηγούν σε θεαματικά καλύτερη υγεία. Η δυσπιστία πολλών καταναλωτών οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος, στις υπερβολικές παρουσιάσεις μέσω marketing αλλά και σε περιστατικά παραπλάνησης που κατά καιρούς φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ισχύει αυστηρό πλαίσιο πιστοποίησης και ελέγχων, αν και περιστατικά απάτης εξακολουθούν να εμφανίζονται. Τι ισχύει τώρα για τα γενετικά τροποποιημένα? Εδώ είναι μια μεγάλη πληγή και ένα τεράστιο θέμα που άνοιξε δυστυχώς, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό παρέμενε κλειστό, αφού στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα
μαζί με άλλα κράτη-μέλη πρωτοστατούσαν στην μη ελεύθερη κυκλοφορία των μεταλλαγμένων προϊόντων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να λέει ότι διαθέτει τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια παγκοσμίως για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ενδέχεται όμως να δούμε χαλάρωση ως προς αυτό, λόγω και της ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και των διεθνών εμπορικών πιέσεων. Όμως παραμένει έντονη η κοινωνική επιφύλαξη και δικαίως απέναντι στα μεταλλαγμένα, ιδιαίτερα σε θέματα διαφάνειας, πατεντών και δικαιώματος επιλογής του καταναλωτή. Τι έχει γίνει λοιπόν τα τελευταίους μήνες? Θα επιτρέπεται η κυκλοφορία και η κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων χωρίς την ένδειξη ότι περιέχει γενετικά τροποποιημένες τροφές. Αυτό πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα βήμα προς τα πίσω, δυστυχώς. Μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν έτσι ελεύθερα η κατανάλωση και ήταν υποχρεωτική η σήμανση για να ξέρει κανείς, κοιτώντας τα συστατικά, αν περιέχονται γενικά τροποποιημένα συστατικά, ουσίες, προϊόντα μέσα στη συσκευασία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό δεν χρειάζεται να αναγράφεται. Από τη στιγμή που δεν αναγράφεται, δεν θα ξέρουμε αν όντως ένα προϊόν δεν έχει καθόλου γενετικά τροποποιημένα υλικά ή ένα προϊόν περιέχει. Θα είναι αδύνατον εμείς ως καταναλωτές να το ξεχωρίσουμε. Τραγικό το λάθος αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτή την τροπολογία την ψήφισε και η Ελλάδα. Η Ελλάδα πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Αυτή είναι άραγε η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι να πούμε. Προσοχή λοιπόν στη διατροφή, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά επικίνδυνα. Μπρος το κέρδος, βλέπετε, θυσιάστηκαν όλα. Τι κρέας να προτιμάμε? Με μεγαλύτερη συχνότητα ψάρια, ιδιαίτερα τα λιπαρά. Σημαντικά καρδιακά ωφέλη, χάρη στα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Λευκά άπαχα κρέατα, όπως πουλερικά. Σε μικρότερη συχνότητα τώρα το κόκκινο κρέας. Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνη Β12, αλλά χρειάζεται μέτρο και πάντα να αφαιρείται το ορατό τουλάχιστον λίπος. Και φυσικά αποφεύγουμε επεξεργασμένα κρέατα όπως τα αλαντικά, τα λουκάνικα και το μπέικον. Η υψηλή κατανάλωση έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου. Συγκεκριμένα τα αλαντικά έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Προσέξτε, στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες τέτοιων αλαντικών ακόμα και στα μικρά παιδιά. Οι εμπορικές συμφωνίες τελικά απειλούν την ποιότητα των τροφίμων. Έχουμε την περίφημη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur, τις χώρες της Λατινικής και Νότιας Αμερικής, για να ενισχυθεί το εμπόριο. Είπαμε μπρος το κέρδος τι γίνεται. Για να μειωθούν με αυτόν τον τρόπο το κόστος ορισμένων προϊόντων, αλλά και να δημιουργηθούν ταυτόχρονα εύλογες ανησυχίες για το κατά πόσο όροι παραγωγής σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι αντίστοιχοι με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο σε θέματα ασφαλείας όσο και σε περιβαλλοντικές και εργασιακές πρακτικές. Η ανησυχία πολλών ευρωπαϊκών παραγωγών συνεχίζεται και σχετίζεται ακριβώς με αυτό, ότι μπορεί να δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους αγρότες αν λειτουργούν με πολύ αυστηρότερους κανόνες και υψηλότερο κόστος παραγωγής. Παρότι το επίπεδο ελέγχου στην Ευρώπη θεωρητικά τουλάχιστον παραμένει υψηλό, απαιτείται συνεχής ενίσχυση αυτών των μηχανισμών, μεγαλύτερη διαφάνεια στην προέλευση των προϊόντων και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Πώς θα το πετύχουμε όμως αυτό εμείς ως καταναλωτές, όταν δεν θα αναγράφονται όλα τα συστατικά, αφού όμως δεν το απαιτεί, όταν δεν θα ξέρουμε από ποιες περιοχές ακριβώς προέρχονται τα προϊόντα? Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας, σε μια χώρα που γερνάει, φίλες και φίλοι ακροατές, που μειώνει το πληθυσμός της δραματικά. Την ίδια ώρα, σε αυτή τη χώρα, στρεφόμαστε σε αυτό που χρόνια ακούμε τους κυβερνώντες να μας λένε για την ατομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας, τον τουρισμό. Ασχολούμαστε με τις υπηρεσίες και έχουμε φύγει μακριά από τον πρωτογενή τομέα, από την παραγωγή, από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Σε λίγο, και αυτό δυστυχώς είναι μια τάση που φαίνεται όλο και περισσότερο τελευταία χρόνια, σε λίγο λοιπόν
αυτός ο τόπος δεν θα παράγει κάτι, γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν στρέφονται ούτε στη γεωργία ούτε στην κοινοτροφία. Και αυτό που πάντοτε χάριζε αυτάρκεια στον τόπο μας πλέον δεν την χαρίζει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να ασχοληθούν τόσα χέρια όσα θα έπρεπε για να μπορούν από την γενναιόδορη ελληνική φύση, αυτή που μας πρίκησε ο ίδιος ο Θεός να έχουμε. Από αυτή λοιπόν την γενναιόδορη γη δεν έχουμε πλέον την επάρκεια των προϊόντων. Για αιώνες μας την προσέφερε. Τα τελευταία χρόνια γεννήκαμε καταναλωτές των υπηρεσιών και αφήσαμε στο πλάι την ίδια τη γη και την καλλιεργία της. Μιλήσαμε για πάρα πολλά, ίσως να μπερδευτήκατε και λίγο, όμως όλα αυτά που είπαμε είναι εξαιρετικά σημαντικά. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε όσες περισσότερες πληροφορίες έχουμε για αυτά τα θέματα, γιατί βλέπουμε και το δικό σας ενδιαφέρον και οφείλουμε ο ένας να ενημερώνει τον άλλον για όλα αυτά τα σημαντικά που έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας.

0: Επειδή αρκετοί από εσάς και δικαίως ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε πλέον με την ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι όπως τροποποιήθηκε, θα κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς σήμανση τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν ξέρουμε τους παραγωγούς τους ίδιους και τους εμπιστευόμαστε, είναι μια λύση. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε να βρίσκουμε τα βιολογικά προϊόντα, γιατί τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα απαγορεύεται από τον νόμο να έχουν επεξεργασία στους σπόρους και στην παραγωγή μεταλλαγμένων πρώτων υλών. Οπότε αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για όλους μας. Και φυσικά, ελάτε να κάνουμε αυτό που πάντοτε λέμε, αυτό με το οποίο ξεκινάμε και με το οποίο τελειώνουμε τη μέρα μας, αυτό που πολλές φορές, κλείνοντας μια πρωινή τέτοια ραδιοφωνική συνάντηση, το λέμε και το τονίζουμε. Ελάτε να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι το πιο απλό, το πιο σημαντικό και το πιο μεγάλο που μπορούμε να κάνουμε, μικρή μεγάλη. Να παρακαλέσουμε το Θεό να προπορεύεται και να ευλογεί τα πάντα πριν από εμάς, για εμάς. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, που έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και πάλι σε θέματα διατροφής που τόσο σημαντικά είναι. Έχουμε τα πάντα μπροστά μας, δυστυχώς δεν επιλέγουμε τα καλύτερα. Οι ρυθμοί ζωής, η δικαιολογία που έχουμε όλοι βρει, ότι δεν προλαβαίνουμε, μας κάνει να στρεφόμαστε στα έτοιμα, στα επεξεργασμένα, στα συνθετικά, ακόμα και στα μεταλλαγμένα, όπως είπαμε, πλέον δεν θα μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, γιατί δεν θα αναγράφεται πουθενά η παρουσία μεταλλαγμένων συστατικών. Ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απλά. Οι παλιότεροι δεν είχαν γνώσεις, δεν διαβάζαν έρευνες, δεν είχαν μελέτες, ζούσαν όμως καλύτερα, πιο υγιεινά, με μια απίστευτα ισορροπημένη διατροφή που έκαναν στα σπιτικά τους, ακολουθώντας την παράδοση και όσα είχαν οι ίδιοι μάθει από τους προγόνους τους, από τους γονείς, από τους παππούδες, και όσα είχαν μπροστά τους ανάλογα με τον κύκλο της φύσης μέσα στη χρονιά. Τι έδινε η γη, τι δίναν τα ζωντανά, πώς ήταν η εποχή, τι είχε να προσφέρει ο κάθε τόπος. Όλα αυτά λοιπόν μαζί φτιάχναν το ιδανικό που χρειαζόμασταν για τη διατροφή μας. Αυτό το ιδανικό έχουμε χαλάσει. Και γι' αυτό το ιδανικό οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επαναφέρουμε και να το προσφέρουμε στα παιδιά μας. Προσέξτε, φίλες και φίλοι ακροατές, η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως και φυσικά στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία. Γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας με τη δική μας ανοχή και ενοχή να καταναλώνουν ό,τι χειρότερο. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε όλους και όλες που και τούτο το πρωινό ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ας κάνουμε το σταυρό μας πριν από κάθε γεύμα που καταναλώνουμε και αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Καλό πρωινό.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λειτουργός Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές στιγμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

μήνας Ιούλιος είναι πολύ σημαντικός για το αγιορείτικο αγιολόγιο, καθώς μέσα σε αυτόν εορτάζει ο ιδρυτής της Αφωνικής Πολιτείας, ο Άγιος Αθανάσιος, ο κτήτορας του πρώτου μοναστηριού αυτού της Μεγής της Λαύρας, ο πολυγραφότατος και αναστηλωτής του Αφωνικού Μοναχισμού, Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, βεβαίως ο πιο πρόσφατα αναδειχθής Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, και ο συνιδρυτής, τα λέγαμε, του Αγίου Αθανασίου, ο Όσιος Παύλος, ο Ξηροποταμινός, τον οποίο το Άγιον Όρος τιμά στις 28 Ιουλίου και στον οποίο τόσο το Άγιον Όρος όσο και εμείς οι προσκυνητές οφείλουμε πολλά, καθώς είναι κτήτορας 2 εκ των 20 ιερών μονών του Άθου, της Μονής Ξηροποτάμου και της Μονής που φέρει το όνομά του, αυτής του Αγίου Παύλου.

στην ελάχιστη τιμή και παρόλο που το υλικό που διασώζεται για το βίο του οσίου είναι φτωχό, θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη του και στα δύο μεγάλα έργα του, τις προαναφερθήσεις ιερές μονές. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό, είναι τα 210-4118-640 και 210-4118-602, στα οποία απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Τα μηνύματά σας μπορείτε ακόμη να τα στέλνετε και στο info@piradio.com.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια παλαιά έκδοση του 1989 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, που φέρει τον τίτλο «Σύμικτα», μέσα από το οποίο διαβάζουμε το άρθρο του συγγραφέα Πάρη Γουναρίδη με τον τίτλο «Ο Άγιος Παύλος και η Μονή Ξηροποτάμου».

Διονυσία Παπαχρυσάνθου, στη μελέτη της για τον μοναχισμό στο Άγιον Όρος, έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο στην ίδρυση της Μονής του Ξηροποτάμου. Τα όσα ακολουθούν δεν έχουν άλλη αξίωση παρά να διατυπώσουν κάποιες υποθέσεις για την ταυτότητα του Παύλου του Ξηροποταμίτη. Στο βίο του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, του ιδρυτή της Μονής της Μεγής της Λαύρας, αναφέρεται ότι τα Χριστούγεννα του 958 ή του 959, στη συναγωγή των πατέρων, ο Παύλος, που έφερε το επίθετο Ξηροποταμίτης, πρόβλεψε ότι ο Αθανάσιος θα γινόταν αρχηγός και πολιστής του όρους. Ο βιογράφος του Αθανασίου, που θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός κατήχε εξέχουσα θέση στην κοινωνία των ερημητών του Αγίου Όρους, τα πρώτα παραυτής δηλαδή τους αγιορείτες, σημειώνει ότι τα σχετικά με την προφητεία τα είχε ακούσει από μαθητή του που ονομαζόταν και αυτός Παύλος. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται ότι δεν ήταν ακριβώς όπως την αναφέρει ο βίος του Αγίου Αθανασίου. Οι αγιορείτες αντέδρασαν στις ανακαινιστικές προσπάθειες του Αθανασίου. Ο Παύλος, που δεν είναι άλλος από τον Ξηροποταμίτη, συνόδευσε τον πρώτο του Αγίου Όρους Αθανάσιο στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να διαμαρτυρηθούν στον Αυτοκράτορα εκ μέρους των μοναχών για τις οικοδομικές δραστηριότητες που είχε αναλάβει ο Αθανάσιος και τους νεωτερισμούς του που κατέλυαν την αγιορείτικη ασκητική παράδοση. Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής έστειλε τότε στο Όρος τον μοναχό Ευθύμιο από τη Μονή του Δίου για να διευθετήσει τη διαφορά. Στο τυπικό που συνέταξε, το πρώτο τυπικό

οποίο ταυτίζει με τον μοναχό που προφήτευσε τη δραστηριότητα του Αθανασίου. Δυστυχώς δεν έχει σωθεί η παλαιός βίος του Αγίου Παύλου. Οι γνώσεις μας για τη ζωή και το έργο του προέρχονται από δύο νεότερα συναξάρια που δίνουν πληροφορίες ασαφείς και αντιφατικές. Σύμφωνα με το πρώτο συναξάρι που έχει ως πρότυπο το βίο του Αγίου Αθανασίου, ο Παύλος πριν γίνει μοναχός ονομαζόταν Προκόπιος και ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ I. Ο Λέων V, ο Αρμένιος, φοβούμενος ότι ο Προκόπιος θα διεκδικούσε την εξουσία, είχε διατάξει τον ευνουχισμό του και τον είχε εξορίσει. Ο Προκόπιος, που ήταν πολύ μορφωμένος, ονομάστηκε αργότερα Ύπατος των Φιλοσόφων. Όμως η ζωή του στην Κωνσταντινούπολη δεν τον ικανοποιούσε πνευματικά. Εγκατέλειψε έτσι τα εγκόσμια και αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος. Στα ερείπια μονής, που σύμφωνα με το συναξάρι ιδρύθηκε από την αυτοκράτηρα Πουλχερία και είχε λαιλατηθεί και καταστραφεί από Άραβες πειρατές, ο Προκόπιος συνάντησε τον ερημίτη Κοσμά, ο οποίος τον έκυρε μοναχό και του έδωσε το όνομα Παύλος. Ο Προκόπιος Παύλος έκτισε ένα κελί και σύντομα απέκτησε φήμη αγιότητας σε όλη την αγιορείτικη μοναστική κοινωνία. Ο Ρωμανός πρώτος, ο Ασκαπινός, όταν ανέβηκε στο θρόνο, αναζήτησε στο Άγιον Όρος τον Ύπατο των Φιλοσόφων, που ήταν και συγγενής του. Μετά από πιέσεις και υπακούοντας σε εντολή του πρώτου του Αγίου Όρους, ο Παύλος πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, με θαυμαστό τρόπο, θεράπευσε τον αυτοκράτορα από βαριά ασθένεια και ανέλαβε την εκπαίδευση των βασιλοπαίδων. Όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, ζήτησε από τον Ρωμανό ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του την ανοικοδόμηση της μονής της Πουλχερίας. Ο αυτοκράτορας οδήγησε τον μοναχό στο θησαυροφυλάκιο και του εμπιστεύτηκε ως δωρεά για το νέο μοναστήρι ένα κομμάτι από τίμιο ξύλο. Η μονή ανοικοδομήθηκε και εγκαινιάστηκε από το γιο του αυτοκράτορα και μαθητή του Παύλου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοφύλακτο. Οι φροντίδες για τη διοίκηση του μοναστηριού, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός μοναχών, σύντομα έγιναν 60, εμπόδιζαν τον Παύλο να ασχοληθεί με πνευματικές δραστηριότητες. Αποσύρθηκε λοιπόν στους πρόποδες του Άθου. Και πάλι μοναχοί συγκεντρώθηκαν γύρω του και ο Παύλος, για να τους προστατέψει από τους Άραβες επιδρομής, έκτισε με τη βοήθεια του αυτοκράτορα ένα νέο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Το μοναστήρι αυτό φέρει το όνομά του. Είναι η Αγιορείτικη Μονή του Αγίου Παύλου. Το δεύτερο συναξάρι παραδίδει μια άλλη εκδοχή της ίδιας παράδοσης. Ως ιδρυτή της μονής αναφέρει τον Παύλο, εγγονό του αυτοκράτορα Μιχαήλ I Ραγκαβέ, γιο του Θεοφύλακτου και μια θυγατέρας του Καρλομάγνου. Με βάση το συναξάρι αυτό, το όνομα του Παύλου πριν γίνει μοναχός ήταν Νικήτας. Παντρημένος με μια ρεντακινή συγγενή του αυτοκράτορα Ρωμανού του Λακαπινού, είχε αποκτήσει δύο τέκνα. Η θυγατέρα του Σοφία είχε παντρευτεί με το γιο του Ρωμανού, τον συναυτοκράτορα Χριστόφορο. Αν και οι λεπτομέρειες διαφέρουν, η εκδοχή αυτή, σε γενικές γραμμές, περιγράφει τη σταδιοδρομία του Νικήτα Παύλου κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον του Προκοπίου Παύλου. Οι λόγιες αυτές παραδόσεις σκοπό είχαν την καταξίωση των ιερών κοιμηλίων και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο αγιορείτικο σειρμό του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. Το πρότυπο επιβάλλεται από την ηγημονική αυλή των παραδουνάβιων περιοχών που αναλαμβάνει την προστασία των μονών. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, οι μονές πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο παλαιές και να έχουν ιδρυθεί από αυτοκράτορες. Η δημιουργία των παραδόσεων αυτών απέβλεπε στην εξύψωση του μοναστηριού με σκοπό την υλική του ενίσχυση από τους ηγεμόνες. Πρόκειται για ένα ιδανικό που αναγκάζει τις μονές να παρουσιάζονται ως οι αρχαιότερες και να τονίζουν τις σχέσεις τους με την αυτοκρατορική οικογένεια. Τα αρχεία του Αγίου Όρους περιέχουν μια σειρά από έγγραφα στα οποία ο Παύλος είτε μνημονεύεται είτε έχει θέσει την υπογραφή του. Τρία έγγραφα του 980,

991 και του 996 υπογράφονται από τον Παύλο Μοναχό και ηγούμενο του Ξηροποτάμου. Η Παπαχρυσάνθου πιστεύει ότι οι υπογραφές αυτές ανήκουν στο γέροντα Παύλου. Μερικά άλλα έγγραφα που χρονολογούνται από το 1007 έως το 1018 φέρουν είτε απλά την υπογραφή Παύλος Μοναχός είτε Παύλος Μοναχός του Ξηροποτάμου. Ωστόσο, είναι φανερό ότι ο Παύλος αυτός είχε εξέχουσα θέση στην αγιορείτικη κοινότητα, αφού το 1012 μαζί με τον πρώτο και άλλους προκρήτους ηγουμένους του Αγίου Όρους εκδικάζει διαφορά ανάμεσα στις μονές Ατζιωάννη και Κάσπακος. Εξάλλου, σε έγγραφο του έτους 1016 που αντίγραφό του σώζεται στο αρχείο της Μονής Ξηροποτάμου, ο Παύλος χαρακτηρίζεται από τον πρώτο ως ο πνευματικός ημών πατήρ, ο κύρ Παύλος του Ξηροποτάμου. Η Παπαχρυσάνθου θεωρεί ότι οι υπογραφές αυτές προέρχονται από τον νεότερο Παύλο.

Στο αρχείο της Μονής Ξυλοποτάμου σώζεται σε αντίγραφο του 12ου αιώνα έγγραφο του βασιλικού πρωτοσπαθαρίου και μεγάλου χαρτουλαρίου του Γενικού Λογοθεσίου Ιωάννη, χρονολογημένο τον Απρίλιο του 956, στο οποίο αναφέρεται ότι πρώτον η Μονή Ξυλοποτάμου ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικηφόρο, δεύτερον η Μονή δεν διέθετε έως εκείνη τη στιγμή έγκυο ιδιοκτησία, τουλάχιστον εκτός του Αγίου Όρους, και τρίτον η Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Έβδομος και Ρωμανός Δεύτερος δορίζουν στη Μονή γη εκτάσεως 1000 μοδίων στην περιοχή της Ιερισσού. Η μαρτυρία του εγγράφου αυτού είναι σημαντική, γιατί καταδεικνύει ότι η Μονή Ξυλοποτάμου ήταν ανάμεσα στα πρώτα μοναστήρια που ιδρύθηκαν στο Άγιον Όρος. Η Μονή Ξυλοποτάμου έως τις αρχές περίπου του 13ου αιώνα αναφέρεται στις πηγές ως Μονή του Αγίου Νικηφόρου, τις περισσότερες φορές χωρίς το επίθετο Ξυλοποτάμου που χρησιμοποιείται από την αδελφή Μονή του Αγίου Παύλου. Η αφιέρωση της Μονής στους Αγίους Τεσσαράκοντα γίνεται στα μέσα του 13ου αιώνα, πιθανότατα στη διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου, 1259-1282. Ήταν ο Παύλος ηγούμενος της Μονής Ξυλοποτάμου? Η απάντηση είναι αρνητική, τουλάχιστον για την περίοδο μετά το 1001. Το Δεκέμβριο του 1001, ο πρώτος του Αγίου Όρους, που υπογράφει ως Παύλος μοναχός με άλλους ηγουμένους, ήταν παρόν στη σύνταξη ενός συμβιβαστικού εγγράφου ανάμεσα στις μονές Βατοπεδίου και Φιλαδελφαίος. Είναι φανερό πως πρόκειται για τον Παύλο Ξυλοποταμινό, που υπογράφει και αργότερα ως Παύλος μοναχός και τον οποίο θα αποκαλέσει πνευματικό πατέρα ο πρώτος το 1012. Στο ίδιο έγγραφο υπογράφει και κάποιος μοναχός Ανδρόνικος, ηγούμενος του Αγίου Νικηφόρου, δηλαδή της Μονής Ξυλοποτάμου. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1015, σε δύο έγγραφα της Μέσης για τη Μονή Ιβύρων, μαζί με τον Παύλο που υπογράφει στην τρίτη θέση με την προσωνυμία «Μοναχός», θέτει την υπογραφή του και ο Αντώνιος μοναχός και ηγούμενος του Αγίου Νικηφόρου. Στις δραστηριότητες του Παύλου αναφέρεται και έγγραφο του πρώτου, που αντίγραφό του φυλάσσεται και στο αρχείο της Μονής Ξυλοποτάμου. Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ότι ο Παύλος, τον οποίο ο πρώτος χαρακτηρίζει ως πνευματικό πατέρα, δεν ενεργεί εξ ονόματος της Μονής του Αγίου Νικηφόρου Ξυλοποτάμου, αλλά στο όνομα της Μονής του Ξυλοποτάμου Αγίου Παύλου, ενάγοντας στη μέση τον ηγούμενο της Μονής Βουλευτηρίων. Πράγματι, ο Παύλος εξήγησε στη μέση ότι παλαιότερα είχε παραχωρήσει στον Ποιμένα, ηγούμενο της Μονής των Βουλευτηρίων και πιθανότατα ιδρυτή της, την νόμη ενός αμπελιού λεγόμενο του Μητροφάνους. Το 1010 ο Ποιμήν, που είχε ήδη ζήσει 50 χρόνια στη Μονή του, την πούλησε στον Λαυριώτη μοναχό Ευστράτιο. Με διακανονισμό της Μέσης, ηγούμενος της Μονής των Βουλευτηρίων ονομάστηκε ο Αθανάσιος, ανιψιός του ηγουμένου Λαύρας Ευστρατίου. Κατά την ενθρόνηση του νέου ηγουμένου, ο γέροντας Ποιμήν υπέδειξε τα κτήματα που ανήκαν στη Μονή Βουλευτηρίων. Ωστόσο, ο Ποιμήν περιέλαβε στις ιδιοκτησίες του μοναστηριού όχι μόνο το αμπέλι του Μητροφάνους, του οποίου είχε μόνο τη νομή, αλλά και άλλες γιες που ανήκαν στη Μονή Ξυλοποτάμου Αγίου Παύλου. Από την άλλη πλευρά, ο νέος ηγούμενος των Βουλευτηρίων, Αθανάσιος, μετατόπισε τα όρια κτημάτων σε βάρος της Μονής του Παύλου. Η σύναξη της Μέσης δικαίωσε τον Παύλο και έγινε νέα οριοθεσία ανάμεσα στις δύο μονές. Την ίδια εποχή ιδρύεται η πρώτη γνωστή μνήα ίδρυσης, είναι του Απριλίου του 1013, και ένα άλλο μοναστήρι, η Μονή της Δάφνης, στην περιοχή του σημερινού Αγιορείτικου Επινίου. Η Μονή αυτή αργότερα θα μετατοπιστεί και θα πάρει το όνομα του ιδρυτού της, του Δοχειαρίου Ιωάννη. Όπως είναι γνωστό, Δοχιό σημαίνει την αποθήκη τροφίμων της Μονής και Δοχιάρης είναι ο μοναχός που έχει το διακόνημα του αποθηκαρίου. Ο Νίκος Οικονομίδης, εκδότης των εγγράφων της Μονής Δοχειαρίου, υποθέτει πως ο ιδρυτής της ήταν ο Δοχιάρης της Μονής Ξυλοποτάμου, στην οποία ανήκε και η περιοχή της Δάφνης. Διατυπώνει επίσης την υπόθεση ότι η ίδρυση της Μονής αυτής συμπεριλαμβανόταν σε γενικότερο σχέδιο του Παύλου
να ελέγξει το νότιο τμήμα του Άθου που ήταν έρημο και που φαίνεται ότι ανήκε στην ιδιοκτησία της μονής του. Το σχέδιο αυτό πρέπει να στρεφόταν κατά της Λαύρας και των καινοτομιών που είχε εισαγάγει ο ιδρυτής της Αθανάσιος στο Όρος. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής πρέπει να εντάσσεται και η ίδρυση της μονής του Αγίου Γεωργίου Ξηροποτάμου που θα πάρει το όνομα του ιδρυτή της Παύλου, καθώς και η αγωγή κατά της μονής των βουλευτηρίων που είχε σχεδόν περάσει στα χέρια των Λαυριωτών. Συνοψίζοντας όσα γνωστά στοιχεία διαθέτουμε για τη Μονή Ξηροποτάμου και τον Παύλο, διαπιστώνουμε ότι πρώτον το όνομα του Ρωμανού είναι συνδεδεμένο με τη Μονή, μολονότι δεν πρόκειται για τον αυτοκράτορα Ρωμανό πρώτο τον Λακαπινό, όπως αναφέρει η Λόγια Παράδοση, αλλά για τον Ρωμανό δεύτερο. Δεύτερον, η Μονή του Αγίου Νικηφόρου είχε πρόσβαση στους κύκλους της αυτοκρατορικής αυλής και έτσι κατόρθωσε να αποκτήσει τη δωρεά των 1000 μοδίων γης στην περιοχή της Ερισσού. Τρίτον, κατά πάσα πιθανότητα, την πρόσβαση στην αυλή είχε ο μοναχός Παύλος και για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι μοναχοί του Αγίου Όρους τον είχαν επιλέξει για να μεταβεί με τον πρώτο στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που εγκυμονούσαν για την παραδοσιακή ζωή οι ενέργειες του Αγίου Αθανασίου. Τέταρτον, η θέση του Παύλου στην αγιορείτικη ιεραρχία και το δικαίωμα που του δίνει το τυπικό του Τσιμισκή να μετέχει στις συνάξεις της Μέσης με έναν μαθητή του είναι προσωποπαγής. Κανείς από τους ηγουμένους της Μονής του Αγίου Νικηφόρου Ξηροποτάμου, ούτε και από τους ηγουμένους της Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Παύλου μετά το 1018 δεν έχει υπογράψει στις πρώτες θέσεις των ηγουμένων του Αγίου Όρους. Το τυπικό του μονομάχου ανανεώνει το προνόμιο της συνοδείας από μαθητές μόνον για τον πρώτο και τον ηγούμενο της Μονής της Μεγίστης Λαύρας.

Δύσκολο λοιπόν να πιστέψει κανείς πως τα δικαιώματα που είχαν χορηγηθεί στον γέροντα Παύλου είχαν ανανεωθεί για τον συνονόματο μαθητή του και στη συνέχεια χάθηκαν για τους διαδόχους τους. Ο Παύλος, τον οποίο αναφέρουν τα έγγραφα του τέλους του 10ου και αυτός των εγγράφων των αρχών του 11ου αιώνος, πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Πολύτιμη ένδειξη για την ταύτιση των δύο προσώπων είναι η ακόλουθη. Ο Παύλος προφανώς δεν γνώριζε γραφή. Σε δύο περιπτώσεις αυτοί που υπογράφουν διευκρινίζουν ότι ο σταυρός στην αρχή της υπογραφής είναι από το χέρι του Παύλου, είναι το ύφος δικό τους. Η πρώτη υπογραφή είναι σε έγγραφο του 991 και υποτίθεται ότι είναι του γέροντα Παύλου, ενώ η δεύτερη είναι του 1013 και υποτίθεται ότι ανήκει στο νεότερο Παύλο. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιτρέπουν να προσδιοριστεί η ηλικία του Παύλου το 956, όταν οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος και Ρωμανός διόριζαν στη Μονή Ξηροποτάμου τους χιλίους μοδίους γης. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι ο Παύλος είχε παραχωρήσει δύο μοδίους γης στον Ποιμένα. Η παραχώρηση αυτή πρέπει να είχε γίνει σε εποχή κατά την οποία ο Ποιμήν ήταν σε θέση να τους καλλιεργήσει και προφανώς όταν εγκαταστάθηκε στη Μονή των Βουλευτηρίων. Γνωρίζουμε επίσης ότι το 1010 ο Ποιμήν είχε ήδη 50 χρόνια στη Μονή του. Επομένως, η παραχώρηση πρέπει να έγινε γύρω στο 960. Αυτή η χρονολόγηση σημαίνει ότι ο Παύλος πρέπει να είχε αποσυρθεί στο Άγιον Όρος και να είχε ιδρύσει τη Μονή του Ξηροποτάμου σε σχετικά νεαρή ηλικία. Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν πίσω στη λόγια μοναστική παράδοση που είχε ως βάση της το θρύλο. Χωρίς να είμαστε σίγουροι για τις λεπτομέρειες, μπορούμε να δούμε στο πρόσωπο του Παύλου έναν αξιωματούχο της αυτοκρατορίας με παρησία στο παλάτι που αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος. Ως τα τέλη του 10ου αιώνα ήταν ηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου και υπογράφει με αυτόν τον τίτλο. Είναι πρώτος του Αγίου Όρους τα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα ως το αργότερο το 1007. Οπότε βρίσκουμε στη μέση έναν άλλον πρώτο και ο Παύλος υπογράφει απλά ως μοναχός. Η αναζήτηση της ησυχίας είτε πριν είτε μετά τη θητεία του ως πρώτου τον οδηγεί στην περιοχή του σημερινού Αγίου Παύλου, όπου οργανώνει ένα καινούριο μοναστήρι. Ο ίδιος όμως αρνείται να πάρει τον τίτλο του ηγουμένου. Οι καινοτομίες του Αθανασίου στο Όρος φαίνεται ότι είχαν αντίκτυπο και στη σημασία των τίτλων. Ο Αθανάσιος παίρνει την ονομασία του ηγουμένου. Ο ηγούμενος πάβει να είναι ο πνευματικός οδηγός μιας μικρής μοναστικής κοινότητας για να γίνει ο διοικητικός υπεύθυνος ενός πολύπλοκου οργανισμού. Ο Παύλος διατηρεί μόνο τον τίτλο του μοναχού. Άλλωστε οι διάδοχοι του Αθανασίου, για να δείξουν τη διαφορά μεταξύ της μονής τους και των άλλων μονών, προτιμούν την ονομασία του Προεστώτος από αυτήν του ηγουμένου. Ο νεότερος Παύλος προσπάθησε να απαλείψει την αρνητική στάση που είχε λάβει ο δάσκαλός του απέναντι στις καινοτομίες του Αθανασίου.

Και μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που διαβάσαμε, πάμε τώρα νοερά μέχρι τη Μονή Ξηροποτάμου για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την Ιερά Πανήγυρη προς τιμή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου από τους πατέρες προκειμένου να τιμήσουν το σημαντικότερο θησαυρό της Μονής τους, το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που διασώζεται και φυλάσσεται εκεί.

είστε συντονισμένοι στους 91,2 FM στην Αττική, σε κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, στο δορυφόρο Eurobert σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και στο www.pradio.com στο ίντερνετ. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία και η εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Παύλο τον Ξηροποταμινό, του κτήτορα των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 28 Ιουλίου.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διπορικό σε αυτά τα δύο πνευματικά κάστρα που έκτισε Όσιος. Και πρώτα απ' όλα στη Μονή Ξηροποτάμου, που βρίσκεται κτισμένη στη δυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου, μεταξύ της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονα και του Λιμένα της Δάφνης, πάνω σε μία ράχη σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, δίπλα από έναν ξηροπόταμο, εξού και η ονομασία που της δόθηκε, και σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο που ενώνει την Δάφνη με τις Καριές. Μετά την ίδρυσή της από τον Όσιο Παύλο, η μεγάλη της ακμή οφείλεται στους παλαιολόγους. Στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τον 16ο αιώνα, στη μονή αυτή στάθηκε μέγας ευεργέτης, ο Σουλτάνος Σελίμ Δεύτερος, που τη νίκη του εναντίον των Μαμελούκων της Τινησίας, κατόπιν θαυματουργού εμφάνισης 40 πολεμιστών, την απέδωσε στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, προστάτες της Μονής. Στη μακραίωνη πορεία της, η Μονή Ξηροποτάμου γνωρίζει 3 φορές την ερήμωση, τον 14ο, 16ο και 18ο αιώνα, και άλλες τόσες φορές ανασυγκροτείται. Την ανασυγκρότηση του 16ου αιώνα δημιουργεί, όπως είπαμε, ο Σουλτάνος Σελίμ Πρώτος το 1512, ο Γιαβούς, που σημαίνει σκληρός, από τα πιο ανέλπιστα. Του Σαλίμ υπάρχει στο αρχείο της Μονής ένα χάτι σερίφ, ένας ιερός ορισμός δηλαδή, του οποίου η χρονολογία και το περιεχόμενο είναι μουσουλμανικό, το τέλος όμως χριστιανικό. Στο έγγραφο του 1517, ο Σελίμ κάνει μεγάλες δωρεές και πολλές διευκολύνσεις προς τη Μονή. Λέγεται ότι ο Σελίμ, επισκεπτόμενος το Άγιον Όρος, πέρασε από τη Μονή Ξηροποτάμου, όπου είδε μία εικόνα των Αγίων 40 μαρτύρων. Ο Σουλτάνος είδε στα πρόσωπα των Αγίων 40 μυστηριώδεις στρατιώτες που τον βοήθησαν να νικήσει σε μία μάχη του στην Αίγυπτο. Έτσι, μαζί με άλλες δωρεές, παραγγέλνει να καίνε νυχτοήμερα στη Μονή 40 καντήλες προς τιμήν των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, παρέχοντας συνάμα και τις δυνατότητες πορισμού του αναγκαίου λαδιού.

Βιβλικό της Μονής Ξηροποτάμου είναι αφιερωμένο στους 40 μάρτυρες. Κτίστηκε στο διάστημα 1761-1763 και ακολουθεί το τυπικό των αθωνικών καθολικών. Το τέμπλο του καθολικού είναι ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο και αποτελεί έργο εξαιρετικής τέχνης. Όπως ήδη αναφέραμε, μεταξύ των κοιμηλίων που φυλάσσονται στο καθολικό συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο τεμάχιο τιμίου ξύλου που υπάρχει στον κόσμο. Έχει μήκος 31 εκατοστά, πλάτος 16 και πάχος 25 εκατοστά. Κατά μία παράδοση είναι δώρο του αυτοκράτορα Ρωμανού πρώτου, ενώ κατά μία άλλη αποτελεί αφιέρωμα της αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Άλλα μικρότερα τεμάχια του ιδίου ξύλου υπάρχουν επίσης, λειψανοθήκη με οστά των Αγίων 40 και άλλες με λείψανα Αγίων. Η Μονή διαθέτει πολλά και αξιόλογα κοιμήλια. Φυλάσσεται επίσης μέρος από τα δώρα των μάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Χριστού, τμήμα από τον ακάνθινο Στέφανο, το Σπόγκο και τη Χλαμίδα. Σε λειψανοθήκες βρίσκονται τα λείψανα 61 Αγίων. Απέναντι από την είσοδο του καθολικού βρίσκεται η τράπεζα, η οποία κτίστηκε με την οικονομική βοήθεια βλάχων ηγεμόνων. Μεταξύ του καθολικού και της τράπεζας βρίσκεται η φιάλη για τον αγιασμό των υδάτων, φτιαγμένη από κόκκινο μάρμαρο. Η Μονή Ξηροποτάμου έχει συνολικά εντός και εκτός του μοναστηριακού της συγκροτήματος 16 παρεκκλήσια. Μέσα είναι 7, από τα οποία τα 5 είναι αγιογραφημένα. Στο καθολικό, αμφίπλευρα της λιτής, υπάρχουν 2 αγιογραφημένα παρεκκλήσια, των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Από αυτά που βρίσκονται στις πτέρυγες της Μονής, τοιχογραφημένο είναι εκείνο της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη νοτιοδυτική γωνία. Τα υπόλοιπα φέρουν μόνο φορητές εικόνες και είναι του Προδρόμου και των εισοδίων της Θεοτόκου στη δυτική πτέρυγα και του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στην ανατολική πτέρυγα της Μονής. Έξω από τη Μονή βρίσκονται τα άλλα 9 παρεκκλήσια. Το κημητήριο της Μονής Ξηροποτάμου είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες. Στη Μονή ανήκει επίσης και ο λιμένας της Δάφνης και τα ξηροποταμινά κελιά. Τα τελευταία είναι ένα σύνολο σκηνωμάτων από τα αρχαιότερα και βρίσκονται κοντά στη Μονή, στην αντίπερα όχθη του Χυμάρου. Είναι 6 κελιά, παλιότερα ήταν περισσότερα, αφού αποτελούσαν σκήτη. Στο δρόμο από τη Δάφνη προς τη Μονή, μετά τη γέφυρα, ο πανδαμάτορας Χρόνος καταλύει τα τελευταία υπολείμματα του πύργου του Αγίου Ανδρέα.

μείνουμε λίγο ακόμα στη Μονή Ξεροποτάμου για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το χερουβικό που έψαλαν κατά την Ιερά Αγρυπνία του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2014 οι Καλικέλαδοι πατέρες Δανιηλαίοι.

Αφήνουμε την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου και πλέουμε νότια για να επισκεφθούμε το δεύτερο μεγάλο δημιούργημα του Οσίου Παύλου. Σε μια εποχή που η Μονή Ξηροποτάμου οργανώθηκε και έγινε μεγάλο πνευματικό κέντρο, ο Όσιος αποφάσισε να αναχωρήσει για να βρει μεγαλύτερη ησυχία στις εσχατιές του Άθωνα. Βάδισε λοιπόν νότια και έφτασε στην αγκαλιά του Ιερού Βουνού, εκεί που σήμερα στέκει αγέροχη η Μονή Αγίου Παύλου. Σημαντικά στοιχεία τόσο για τον Όσιο όσο και για τη Μονή Αγίου Παύλου διαβάζουμε από το βιβλίο του Δωροθέου Μοναχού «Το Άγιον Όρος, μοίηση στην ιστορία και στη ζωή του», των εκδόσεων Τέρτιος 1986, στοιχεία που τα βρίσκουμε και αναδημοσιευμένα στην ιστοσελίδα χωραχωρίτου.gr. Διαβάζουμε λοιπόν. Η μονή αυτή βρίσκεται στη βάση του Άθωνα, στα δυτικά του, και ασφαλώς θα βρισκόταν κάτω από την επίρρεια των ψυχρών ανέμων που κατεβαίνουν από την κορυφή του όρους αυτού, αν δεν την προστάτευε ένα βουνό που βρίσκεται μεταξύ αυτής και του Άθωνα. Ο τόπος όπου θεμελιώθηκε είναι ακανόνιστος. Τα κτίρια όμως που τη συγκροτούν παρίστανται γωνιασμένα, κομψά, επιβλητικά. Μέσα σε ένα περιβάλλον από βράχους, σκοτεινόχρωμους και δέντρα ξηρόφιλης βλάστησης, η μονή με τη σταχτιά πελεκητή πέτρα και τα άσπρα αθωνικά μάρμαρα οικειοποιείται τέλεια το χώρο και δίνει την εικόνα κλασικού αγιορείτικου σκηνώματος. Ένα κάστρο στα βόρεια, έχοντας στη βάση απανωτά αντερίσματα και στον περίπατο της επάλξης, μεγαλώνει τη θελκτικότητα της εικόνας. Κοντά της ένα ποτάμι που υδροφορεί τα κρυστάλλινα νερά του από αστήρευτες υπόγειες δεξαμενές στα ριζά του Άθωνα, παρέχει στη Μονή την απαραίτητη αναψυχή. Ίδρυσή της και αυτής της Μονής τον 10ο αιώνα και ιδρυτής της, όπως είπαμε, ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης, που σύστησε νωρίτερα και τη Μονή Ξηροποτάμου. Σε έγγραφα των Βυζαντινών χρόνων γίνεται αναφορά και των δύο μονών με κοινή ονομασία, γι' αυτό και η σύγχυση στη διάκρισή τους. Έτσι είναι απαραίτητο να διαλευκανθεί, βάσει των λίγων ιστορικών μαρτυριών, η ονομασία της κάθε μιας μονής. Οι ονομασίες της πρώτης μονής είναι Ξηροποτάμου, Χυμάρου, των Αγίων Τεσσαράκοντα, του Μοντζιχιάκου, της Αγίας Σταυρώσεως, του Αγίου Νικηφόρου. Τα ονόματα που έχουν δοθεί από τον παρακείμενο Χύμαρο είναι σε χρήση πριν από την ίδρυση της Μονής και δίνονται στους ασκητές που είχαν θεμελιωμένες τις καλύβες τους κατά μήκος των όχθων του ποταμού. Έτσι, το τοπονημικό Ξηροποταμίτης έφερε και ο Άγιος Παύλος, ο ιδρυτής των δύο μονών. Όμως ο ιερός ησυχαστής, ζητώντας τόπο ησυχαστικότερο, κάποια μέρα εγκαταλείπει τη μητρική μονή για να πήξει την ασκητική του παλέστρα στα ακραία όρια της Ξηροποτάμου. Το ησυχαστήριο εκείνο παίρνει το ίδιο όνομα με τη μητρική μονή, αφού εκεί ασκήτεψε ο Ξηροποταμίτης ασκητής. Οι ονομασίες που κατά καιρούς δόθηκαν στη νέα μονή είναι Παύλου, Ξηροποτάμου, προς το Άθο, Θεοτόκου, Σωτήρος, Αγίου Γεωργίου, η Παπαντής. Θεωρούν οι πολλοί ότι μοναστηριακή υπόσταση έλαβε κατά τον 14ο αιώνα, όμως πολύ νωρίτερα είναι μονή αναγνωρισμένη. Το μοναστήρι δέχτηκε πάρα πολλές δωρεές από ηγεμόνες, μεταξύ των οποίων από τον ηγεμόνα Γιούρια και τον αδελφό του Λάζαρο στις αρχές του 15ου αιώνα, και κατακλείονται από σερβικής πλευράς με την κόρη του Γεωργίου Βράνκοβιτς Κυραμάρου, γυναίκα του Μουράτ Δευτέρου και μητέρα του Μωάμεδ Δευτέρου του Πορφητή. Η χριστιανή Σουλτάνα, μετά τον θάνατο του Μουράτ, αφιερώνει στη Μονή, κατά το 1469, την περιοχή Πρόβλακα μαζί με τον Πύργο, το Μήλο και μεγάλη καλλιεργημένη περιοχή. Η Μάρο, στον ενθουσιασμό της για τη Μονή, ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη με πολύτιμα δώρα για τη Μονή και αποβιβάζεται στον αρσανά της. Όμως, στα μισά του δρόμου, ακούει φωνή ουρανόθεν που της απαγορεύει τη συνέχιση της πορείας. Στο σημείο εκείνο είναι κτισμένο προσκυνητάρι. Να ακούσουμε όμως στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την Ιερά Πανήγυρη επί τη Ιερά Μνήμη του Οσίου Παύλου του Ξηροπαταμινού, που έλαβε χώρα στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στις 10 Αυγούστου του 2015. Το απόσπασμα το βρίσκουμε στο YouTube στο κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης.

Από τον Αρσενά ανηφορίζουμε στη Μονή και το οικοδομικό συγκρότημα ολοένα και μας σκεπάζει με τον πύργο του και τις πτέρυγες. Εισερχόμαστε στη μικρή αυλή και περνάμε στο καθολικό της Μονής που, όπως είπαμε, τιμάται στην υπαπαντή του Κυρίου. Το πρώτο καθολικό της Μονής Αγίου Παύλου χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα, εποχή κατά την οποία η Μονή έφερε την ονομασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το έτος 1447 ανεγέρθηκε το δεύτερο καθολικό προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου με χορηγία του ηγεμόνα της Σερβίας Βράνκοβιτς. Το 1816 θεμελιώθηκε το νέο καθολικό της από τον εθνομάρτυρα Γρηγόριο V. Οι εργασίες όμως διεκόπησαν με την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίστηκαν μετά το 1830. Τα εγγένειά του έγιναν το 1845 από τον επίσκοπο Ιωνοπόλεος Άνθιμο. Εσωτερικά φέρει 14 μαρμάρινες κολόνες με εσάριθμα ωραιότατα κιονόκρανα κατασκευασμένα στην Τεργέστη. Στηρίζουν τα μεγάλα τόξα και τα ημιθόλια. Το μαρμάρινο τέμπλο και τα 4 μπαρόκ προσκυνητάρια είναι κατασκευασμένα το 1901 από τον Τίνιο μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη, με μάρμαρα που προέρχονται από την Τίνο, την Πάρο, την Πεντέλη αλλά και από τον Άθο. Τα 6 οριχάλκινα μανουάλια κατασκευάστηκαν στη Βενετία το 1822. Ο κεντρικός οριχάλκινος πολυέλαιος και ο χορός γύρω του κατασκευάστηκαν στη Δρέσδη το 1669. Η Μονή Αγίου Παύλου διαθέτει 9 παρεκκλήσια μέσα στο μοναστηριακό της συγκρότημα. Τα 2 μέσα στο καθολικό. Το 1 του Αγίου Παύλου, του Κτήτορος και του Αγίου Γερασίμου Κεφαλινίας. Στο αριστερό μέρος του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Στις πτέρυγες της Μονής βρίσκονται τα υπόλοιπα 7. Των Αγίων 5 μαρτύρων βρίσκεται εντός του πύργου της Μονής. Επίσης ξεχωρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνος, στο οποίο βρίσκουμε θαυμάσιες τοιχογραφίες της κριτικής σχολής. Από τα πολλά κοιμήλια της Μονής ξεχωρίζουμε 2 τεμάχια τιμίου ξύλου, ασημένιες θήκες και βέβαια τα δώρα των μάγων. Επίσης ένας ξύλινος σταυρός διαστάσεων 90 επί 55 εκατοστών που φέρει στις επιφάνειές του 40 μικρογραφημένες παραστάσεις επάνω σε μεμβράνες. Πολλά λείψανα, αγίων, χρυσόβουλα, ιερά άμφια και άλλα πολύτιμα εκκλησιαστικά και λειτουργικά αντικείμενα, ενώ ανάμεσα στις αξιόλογες φορητές εικόνες περιλαμβάνεται η Μυροβλήτισσα του 14ου αιώνα, η οποία διεσώθηκε από την οικονομαχία. Ο χειροματικός πύργος της Μονής Αγίου Παύλου βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνιά του κτηριακού συγκροτήματος και δεσπόζει των γύρω κτισμάτων. Κτίστηκε το 1522 και η εξωτερική του μορφή δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Στη Μονή Αγίου Παύλου υπάγονται και 2 σκήτες από τις 12 του Αγίου Όρους. Η παραθαλάσσια νέα σκήτη, η οποία απέχει της Μονής περί τα 20 λεπτά και βρίσκεται μεταξύ αυτής και της σκήτης της Αγίας Άνης, και η σκήτη του Αγίου Δημητρίου, η Λακοσκήτη, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής Αγίου Παύλου.

λοιπόν είναι τα έργα του μεγάλου Οσίου Παύλου του Ξηροποταμινού που άφησε πνευματική κληρονομιά στους αγιορείτες μα και στους ευλαβείς προσκυνητές. Πνευματικά κάστρα που στέκουν μάρτυρες μιας μακραίωνης ορθόδοξης παρουσίας. Και με αυτά θα σας αφήσουμε και εμείς σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν τη ραδιοφωνική χρονιά. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας συντροφεύσατε και φέτος ως συνοδοιπόροι σε αυτό το αγιορείτικο προσκύνημα. Οι συναντήσεις μας βέβαιως δεν τελειώνουν εδώ. Ακολουθεί το αφιέρωμα στην Παναγιά και επιλεγμένες εκπομπές που θα μας οδηγήσουν στον επόμενο ραδιοφωνικό μας κύκλο. Να έχουμε τις πρεσβείες του Οσίου Παύλου και τις κυράς του Όρους και να μας αξιώσουν να ανταμώσουμε πάλι. Αμήν.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Εν τη γέννησή.
11: 15 Αυγούστου, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
12: Ώρα Ελλάδος 12.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Νόση Παπαντής ταμπούριον με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνηση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Ασπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου τιμάται πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Οσίας. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία, τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευφιελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευφιελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλειοαιτικής. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί και η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Σπυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: Παπάκι geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εν τη γέννηση
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πήρε εκεί η Εκκλησία ραδιοπαραμυθία και η αλήθεια είναι ότι κάθε παιδί γεννιέται με μια ανοιχτή καρδιά, γεμάτη απορίες, εικόνες, όνειρα και μια μοναδική ικανότητα να εμπιστεύεται. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν της ζωής του είναι ίσως τα πιο καθοριστικά, γιατί τότε μπαίνουν τα θεμέλια του χαρακτήρα, της αγάπης, της πίστης και της σχέσης του με τον Θεό. Στην σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας, θα μιλήσουμε για τον όμορφο κόσμο των παιδικών βιβλίων που φέρνουν τα παιδιά κοντά στην Αγία Γραφή, στους Αγίους μας, αλλά και στα μεγάλα γεγονότα της πίστης μας με τρόπο απλό, τρυφερό και κατανοητό. Σήμερα καλεσμένη μας θα είναι η πρεσβυτέρα κυρία Γεωργία Ζαχαρία, συγγραφέας των παιδικών βιβλίων με το γάλα και το μέλι και άξιον εστί να λέμε. Δύο βιβλίων που φιλοδοξούν να γίνουν η πρώτη γνωριμία των μικρών παιδιών με τον πνευματικό θησαυρό της Εκκλησίας μας. Με την κυρία Ζαχαρία δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα βιβλία της, θα αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη για τον Θεό, την προσευχή, τους Αγίους και τις αξίες του Ευαγγελίου, χωρίς πίεση, αλλά με χαρά και αγάπη. Πριν όμως μιλήσουμε με την καλεσμένη μας, θα προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Σταμούλη, το «Κίτρινο κουβαδάκι», το ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Σόρου Τριμιζά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Ένα χαριτωμένο καλοκαιρινό βιβλίο που μας θυμίζει τη διαχρονική αξία των παιχνιδιών και τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης. Η πανέμορφη εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά μας ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και στην αναμελιά των διακοπών. Η έκδοση περιλαμβάνει διασκεδαστικές δραστηριότητες και το κίτρινο κουβαδάκι θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις

0: Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Βορρά και θα μιλήσουμε με την πρεσβυτέρα κυρία Γεωργία Ζαχαρία, την οποία καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρίσκω.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Έχουμε μιλήσει με τον ιερέα και σύζυγό σας, τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα. Όμως τώρα καιρός να μιλήσουμε και με την πρεσβυτέρα για άλλου είδους θέματα. Όμως όλα αγγίζουν στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή τους ανθρώπους που θέλουν να είναι τα παιδιά τους στο χώρο της πίστης. Πώς γεννήθηκε, πρεσβυτέρα, η ιδέα να γράψετε βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας?
1: Γεννήθηκε όταν στον παιδικό σταθμό της ενορίας μας, αναπνοή, σκεφτήκαμε μεταξύ των άλλων που προσφέρει η ενορία στα παιδιά να είχαμε και ένα πολύ μικρό, γιατί όταν μιλάμε για παιδικό σταθμό μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Να βάλουμε λοιπόν και ένα, έτσι, ένα μικρούτσικο τεταρτάκι περίπου της ώρας, στο οποίο κάποια πράγματα να πούμε στα παιδιά μας κατά τον πόη τους και κατά την αντοχή τους, κατά την ηλικία τους, που να τους να περπατήσουν τα πρώτα βηματάκια στην πίστη μας. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα, χωρίς και εγώ να το καταλάβω, να γράφω ιστορίες για Αγίους. Καταρχάς για Αγίους που είχαν κάτι εντυπωσιακό και θα έμενε στα παιδιά, θα θύμιζε παραμύθι, όπως είναι ας πούμε ο Ιωνάς που τον κατάπιε το ψάρι. Και εν συνεχεία προέκυψαν και ακόμη μια ομάδα τέτοιες ιστορίες που πήγαινα κατά διαστήματα και αφηγούμουν στα παιδιά σε πολύ μικρό, πολύ σύντομο τρόπο και λόγο.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε τις βιβλικές ιστορίες και τους βίους των Αγίων, ας με σαν παραμύθι?
1: Γιατί νομίζω ότι στο παιδί το παραμύθι προσεγγίζει με εύκολο τρόπο την ψυχούλα του. Έπειτα, παίρνοντας τις ιστορίες από τα συναξάρια μας, αφαιρούσα τις λεπτομέρειες, χαμήλωνα τον λόγο σε πολύ απλούστερη έκφραση από αυτή που είναι συνήθως γραμμένοι οι συναξαριστές μας. Και στην πραγματικότητα, αφού το έκανα, μετά κατάλαβα πώς θα μπορούσα να το γράψω. Αφού τα μίλησα με τα παιδάκια, μετά συνειδητοποίησα ποιος θα έπρεπε να είναι ο τρόπος που θα γραφτεί κιόλα. Γιατί στην αρχή εγώ κρατούσα μερικές σημειώσεις, κάτι που να τους εντυπωσιάσει, κάτι που να μείνει στο μυαλουδάκι τους, και ύστερα γραφτήκανε αυτές οι ιστορίες.
0: Έτσι είναι μία πολύ φυσιολογική συνέχεια για να γίνει μια συγγραφή. Τώρα, πρεσβυτέρα, πείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο «Με το γάλα και το μέλι». Τι θα συναντήσει ο μικρός αναγνώστης στις σελίδες του?
1: «Με το γάλα το μέλι», «Με το γάλα το μέλι» είναι η προσπάθεια να μπουν, να πάρουν τα πρώτα ωφέλημα από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, να πάρουν το ωφέλημα της πίστης. Με το γάλα λοιπόν, σαν να λέμε το μητρικό, να πάρουν και το μέλι, την γλυκιά μας πίστη. Στην προσπάθεια τώρα, ένα θέμα ήταν λίγο η ζωγραφική μέσα σε αυτές τις, γιατί οι εικόνες των Αγίων μας έχουν μια αυστηρότητα, κάτι που δεν μοιάζει ότι πολύ εύκολα θα το κατανοήσουν τα παιδιά ή θα τους αρέσει, έτσι. Και την ιδέα την πήραμε από το ναό του Άξιον Εστί. Τώρα σε αυτό το σημείο δένουνε και τα δύο βιβλία. Το Άξιον Εστί το αγαπούμε στην ενορία, γιατί έχει να κάνει με την κατασκήνωση στην οποία ζούμε χρόνια. Από το Άξιον Εστί της Αξιοπόλεως, στο οποίο οι αγιογραφίες έχουν κάτι ιδιαίτερο. Στο βιβλίο τις λέμε αγιοζωγραφιές, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με ζωγραφιές, αλλά απεικονίζουν τα πρόσωπα των Αγίων μας. Ας πούμε, ο Ιωνάς είναι στην άκρη της θάλασσας και τον έχει μαγκωμένο το δελφίνι, αλλά παρόλα αυτά είναι ο Ιωνάς, έχει και το ηλιτάριό του στο χέρι. Και έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε να ενώνουμε τις αγιοζωγραφιές που βρήκαμε με τις ιστορίες που γράφονταν, και μάλιστα κάποιες προέκυψαν ακριβώς γιατί μας είχαν αρέσει οι ζωγραφιές και βάλαμε και θέμα.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποια ενορία είστε και σε ποια περιοχή, για να πούμε και στους ακροατές μας.
1: Ναι, ναι. Είμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ναός μας είναι η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, με αρχιερέα, με δεσπότη μας, με πνευματικό πατέρα και υπεύθυνο για όλα αυτά που γίνονται, ας πούμε, για τον παιδικό σταθμό, που δεν είναι μόνο ένας, είναι δύο οι παιδικοί σταθμοί της Μητροπόλεως με το όνομα Αναπνοή. Και αυτές είναι και οι εκδόσεις του πρώτου βιβλίου. Η έκδοση του πρώτου βιβλίου είναι εκδόσεις Αναπνοή. Είμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν, και η ενορία μας είναι ενορία Αγίου Αθανασίου Ευόσμου και Ευαγγελισμού. Απλά ο Άγιος Αθανάσιος είναι ο πολύ παλιός μας ναός του 1816, και εκεί γύρω στην αυλή του Αγίου Αθανασίου έχουν χτιστεί όλες αυτές οι δραστηριότητες. Ο παιδικός σταθμός δηλαδή είναι στην αυλή του Αγίου Αθανασίου. Το συσίτιο είναι στην αυλή του Αγίου Αθανασίου. Ο ξενώνας φιλοξενίας ασθενών από την επαρχία είναι στην αυλή του Αγίου Αθανασίου. Έτσι συνδεθήκαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο βιβλίο, το Άξιον Εστί να λέμε,
1: ναι,
0: θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε στα παιδιά.
1: Άξιον Εστί να λέμε έχει φύγει από την τεχνοτροπία του πρώτου και ζωγραφιστικά, γιατί εδώ πέρα την εικονογράφηση έχει κάνει αγαπημένος φίλος που ζωγραφίζει υπέροχο, ο Ανδρέας Λεούδης, και έχει φύγει και λίγο ηλικιακά. Μιλάμε πλέον για παιδιά δημοτικού και παραπάνω, εκεί είναι οι ιστορίες. Άξιον Εστί να λέμε είναι αυτό που θα θέλαμε να πούμε στα παιδιά μας, αυτό που αξίζει εγκαίρως να μάθουνε, με το ερώτημα μάλιστα, σε αυτό το ερώτημα απαντάει, είπαμε στα παιδιά μας τα σημαντικά που είχαμε να πούμε ή αρχίσαμε από τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Ή αρχίσαμε από τα δευτερεύοντα, είναι η παγίδα αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα πρεσβυτέρα, τα παιδιά μας σήμερα μεγαλώνουν σε ένα κόσμο γεμάτο εικόνες και οθόνες. Πιστεύετε ότι εξακολουθούν να συγκινούνται από τις ιστορίες των Αγίων?
1: Είναι μια αγωνία όλων μας νομίζω αυτή. Στην πράξη όμως, βλέποντας το εφαρμοσμένο, νομίζω ότι δεν πάει τίποτε χαμένο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά αρέσουν και το βιβλίο, ίσως γιατί το βιβλίο έχουν το περιθώριο να το έχουν στα χέρια τους πολλή ώρα, το συνδέουν με στιγμές χαλάρωσης. Τώρα η βία των Αγίων, νομίζω ότι ακριβώς γιατί η εποχή μας έχει φύγει από αυτό, γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε στους βίους των Αγίων, γιατί πια η βία των Αγίων τώρα τους είναι άγνωστη. Είναι δύσκολο μέσα στην οικογένεια να προλάβουν να αφιερώσουν χρόνο στον ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα. Να πάμε αύριο στην εκκλησία είναι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Οπότε πιστεύω ότι το βιβλίο μπορεί να κάνει αυτή τη δωρεά, αυτή τη δουλειά, αυτή την παιδαγωγία. στα παιδιά μας.
0: Πολύ σωστά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Φτάνει όμως να κάνουμε μια προσπάθεια κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Σαν γονείς και σαν εκπαιδευτική. Ναι, ναι. Και, ναι, μια προσπάθεια. Πότε πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη ηλικία, γιατί θα αναρωτιούνται κάποιοι ακροατές μας, μητέρες, πατέρες, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει ένα παιδί να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία μέσα από ένα βιβλίο, αλλά και βέβαια και βασικά και στην Εκκλησία, να πάει στο ναό.
1: Ναι, νομίζω όλοι μας ξέρουμε ότι το καλό πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς. Αν λάβουμε υπόψη ότι από τη στιγμή που το παιδί βαπτίζεται μετά κοινωνά, άρα μετά είναι ήδη τα πρώτα βήματα αυτά στο χώρο της Εκκλησίας. Να το κάνει βόλτες η μαμά, ο μπαμπάς μέσα στην Εκκλησία και να βλέπει τους Αγίους και να τους δείχνει τους Αγίους, να τους αγγίζει τους Αγίους, τις αγιογραφίες, να συνδεθεί το παιδί και να καταλάβει ότι ο χώρος της Εκκλησίας είναι κάτι όχι αποξενωμένο από τη χαρά, από την ομορφιά. Δεν ξέρω,
0: έτσι.
1: Οι γονείς πώς το θεωρούν, αλλά τα ωραία πρέπει να ξεκινούν νωρίς. Στον πόη τους πάντοτε, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τη δύναμή τους.
0: Και τα βιβλία?
1: Με το βιβλίο?
0: Mm-hmm.
1: Το βιβλίο είναι, μπορεί mm-hmm. να γίνει του χεριού του. Καταρχήν, πλέον, όλοι μας έχουμε αρχίσει να έχουμε φόβους για το τι δουλειά έχει το κινητό στα χέρια του παιδιού. Όμως για να του πάρουμε το κινητό από τα χέρια του, ας το βάλουμε ένα βιβλίο με ζωγραφιές, πολλές ζωγραφιές, και ας το αφήσουμε να ζωγραφίσει και εκείνο πάνω στο βιβλίο, στο κάτω-κάτω, τι έγινε.
0: Ας
1: συνδεθεί.
0: Δεν θα πάθει τίποτα το βιβλίο.
1: Θα πάθει.
0: Να πάθει, να πάθει.
1: Το βιβλίο θα πάθει.
0: Έτσι είναι.
1: Και το βιβλίο θα πάθει και το σεμεδάκι θα πάθει κάτω από το βιβλίο στο τραπέζι.
0: Ακριβώς. Και δεν πειράζει. Εσείς είστε και δασκάλα, είστε. Οπότε τα ξέρετε αυτά τα πράγματα και τα έχετε ζήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Ας πάθει. Μου άρεσε αυτό. Και ας μου τζουρωθεί, δεν χάθηκε, ναι, ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά το παιδί θα το αγαπάει. Πάλι τη ζωγραφιά θα την, ναι, απολαμβάνει.
0: Έτσι είναι. Και με αυτή τη ζωγραφιά μου και τη μουτζούρα μπορεί να γνωρίσει τις εικόνες, έτσι, τους Αγίους, μέσα από αυτά. Μέσα και από τα τόσο μικρά πράγματα μπορεί να γίνει ένα μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Μπορεί τώρα... Πάμε σε ένα άλλο σημείο, γιατί εσείς έχετε να κάνετε και ως πρεσβυτέρα και με τα παιδιά της εκεί του σχολείου, του παιδικού σταθμού, αλλά και γενικότερα. Μπορεί ένα μικρό παιδί να καταλάβει την προσευχή, ας πούμε, ή αρκεί να τη βιώνει μέσα στην οικογένεια?
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή προτάθηκε από την Πειραϊκή Εκκλησία ένα βιβλίο, ένα συλλογικό τόμος για την οικογένεια. Πριν από λίγο το άκουγα στην Πειραϊκή Εκκλησία και θυμάμαι ότι μια φράση την οποία συνάντησα σε αυτό το βιβλίο ήταν: οι γονείς μας δεν μας μίλησαν ποτέ για την προσευχή. Τους είδαμε απλά να προσεύχονται. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος παιδαγωγίας χωρίς πίεση, χωρίς υποχρεωτικά και το παιδί να σταθεί μπροστά στα εικονίσματα, μικρά βήματα στην αρχή, έτσι που το παιδί να κατανοήσει, να ζηλέψει, να αντιγράψει. Αντιγράφουν εκπληκτικά τα παιδιά και τις μετάνοιες, αντιγράφουν και την πραγματοποίηση του σταυρού, το σταυροκόπημα.
0: Ναι.
1: Αντιγράφουν με το δικό τους τρόπο και νομίζω και για μας είναι αυτό τροφοδοτικό, γιατί από εκείνα μαθαίνουν από μας τη σοβαρή πλευρά και εμείς από εκείνα παίρνουμε την αγγελική πλευρά, γιατί με την αθωότητά τους και την αγαθότητά τους καταλαβαίνουμε την ομορφιά της πίστης και το χτίσιμο σιγά σιγά, το περπάτημα.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι σημαντικός λοιπόν ο ρόλος των γονέων, έτσι.
1: Ναι.
0: Αρκεί να λένε στα παιδιά για το Θεό, ή πρέπει πρώτα να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά την πίστη να γίνεται πράξη μέσα, ναι, στο σπίτι, ναι, ή και τα δύο μαζί. Τι λέμε τώρα,
1: ναι,
0: τι γίνεται.
1: Το ιδανικό είναι να το ζουν οι γονείς, οπότε μετά οι γονείς δεν κόπτονται να το μεταφέρουν. Αφού το ζουν, βγαίνει αβίαστα. Και τα παιδιά να πάρουν το χρόνο τους για να το γευτούν. Να μην το κάνουμε με πίεση, γιατί συμβαίνει μερικές φορές, αν εμείς μπήκαμε στην εκκλησία σε κάπως μεγάλη ηλικία, γιατί τέριαξε, γιατί όταν ήμασταν νέοι δεν είχαμε καθόλου το νου μας, γιατί σιγά σιγά συγκινηθήκαμε μετά. Επειδή εμείς γλυκαινόμαστε, θέλουμε οπωσδήποτε τα παιδιά μας να μπουν πιο γρήγορα από μας. Ναι, αλλά ο καθένας έχει το χρόνο της ορίμανσής του. Ίσως είναι μια ωραία συνύπαρξη το να είναι και ο γονιός και να βάζει και το παιδί στην εκκλησία, και χαρά στις οικογένειες που το ζουν έτσι. Αλλιώς ας περιμένει ο γονιός την ωραία στιγμή που το παιδί του σιγά σιγά θα συγκινηθεί και θα σηκωθεί να ακολουθήσει και εκείνο.
0: Συμβαίνουν και αυτές οι ιστορίες, έτσι, συμβαίνει και έτσι.
1: Όλα, ναι, αφού το, ναι, ναι, συμβαίνει. Και έτσι και αλλιώς. Και περιπτώσεις παιδιών που ήταν πολλά χρόνια μέσα στην εκκλησία και μετά στην εφηβεία, στις παρέες, στο άνοιγμα της ζωής τους ξεχάστηκαν, όμως δεν το λέω εγώ. Το λένε οι πατέρες, το λένε οι Άγιοι μας, ότι εκείνα βγαίνουν μετά σιγά σιγά, μένουν στην άκρη στην ψυχή τους και έρχεται η στιγμή που ξανά θα επιπλέψουν.
0: Έτσι, είναι ωραία που τα ακούμε αυτά από έναν άνθρωπο που έχει και εμπειρία και είναι και παιδαγωγός. Τώρα, ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη?
1: Το πρέπει είναι ένα μεγάλο λάθος μας.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό που σας είπα πρωτήτερα, ότι προσπαθούμε αυτά που γευτήκαμε εμείς με την ησυχία μας σε διαδικασία ορίμανσης, στα παιδιά να τα φορέσουμε γρήγορα, να τα επιβάλλουμε γρήγορα.
0: Είμαστε ανυπόμονοι, έτσι.
1: Είμαστε, ναι, ναι. Συμβαίνει βέβαια με εμάς τους γονείς, όχι μόνο στο της πίστης. Όμως η υπομονή είναι νομίζω η καλύτερη παιδαγωγική αρχή. Οι μικρές δόσεις. Το να περιμένουμε το παιδί και εκείνο σιγά σιγά να συλλάβει, γιατί εδώ που τα λέμε, το να αγαπήσει την εκκλησία είναι το μεγαλύτερο βήμα της ζωής του. Μετά θα τον καθορίζει.
0: Βέβαια.
1: Το να έχει Χριστό η ζωή του. Θα πρέπει να πάρει απόφαση για πολλά πράγματα μετά. Οπότε ίσως και τα παιδιά λίγο διστάζουν στο καθοριστικό, στην καθοριστική αλλαγή του τρόπου ζωής. Τι θα πουν οι φίλοι? Πώς εγώ θα νηστέψω σε μια παρέα? Είναι μεγάλο βήμα, μεγάλη απόφαση και αλλαγή.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα, αυτό βέβαια θέλει πολύ χρόνο για να κάτσεις να αφομοιωθεί, ναι, και στα παιδιά και σε εμάς πώς να φερθούμε. Τώρα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τους Αγίους χωρίς να τους παρουσιάζουμε ως μακρινούς, ας πούμε, πολύ μακρινούς ήρωες, κάτι που δεν φτάνει, αλλά να πούμε για αυτούς σαν ως ανθρώπους που αγάπησαν το Θεό πραγματικά και ήταν καθημερινοί άνθρωποι σαν και εμάς, που πολύ πιθανό να είχαν και αυτό που κρύβουμε, ας πούμε, ένα θυμό κάποια στιγμή, μια ανυπομονησία.
1: Η δυνατότητά μας πια να έχουμε πρόσβαση και σε Αγίους που κάποτε θα περιμέναμε δεκαετίες για να πληροφορηθούμε για τη ζωή τους πράγματα, μας διασφαλίζει αυτό τον πλούτο. Επίσης, οι Άγιοι είναι ό,τι πιο κοντινό πώς θα το πω, είναι το καλύτερο γεφύρι, το καλύτερο γεφύρι ανάμεσα στην ανθρωπινότητα τη δική μας και στην ουράνια κατάσταση. Το παιδί δηλαδή με τη ζωή του Αγίου, ακόμα και τις στιγμές που ο Άγιος ζούσε τις πτώσεις του, καταλαβαίνει ότι α, και αυτός είναι σαν και εμένα, ή ξεκίνησε σαν και εμένα. Είναι, η ζωή των Αγίων μας είναι ταυτόχρονα και ελπίδα και καταφυγή, είναι και βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός για τα παιδιά. Δεν υπάρχει νομίζω καλύτερο σύνδεσμος, με δεδομένο κιόλα ότι συνήθως τους Αγίους μας καταφεύγουμε στις δύσκολες στιγμές. Εκεί σε θέλω. Τι να πεις σε ένα παιδί αν ο φίλος του είναι άρρωστος? Έτσι. Τι να του πεις?
0: Τι να του πεις?
1: Δεν βαριέσαι?
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι ένα σύνδεσμος με έναν Άγιο, ας μην το πάρει όλο εξ αρχής. Πάρε το λαδάκι του Αγίου Πορφυρίου και σταύρωσε το φίλο σου. Και ο Άγιος ξέρει. Έχει νομίζω τρόπο για να συνδεθεί σιγά σιγά το παιδί με τον Άγιο, να τον αποδεχτεί, να τον θαυμάσει, να τον αγαπήσει, να τον θυμάται τη μέρα της γιορτής του.
0: Έχει τρόπο, ναι. Υπάρχει τρόπος. Έχει.
1: Να μην πω ότι μετά και εμείς, αυτό γυρίζει και σε εμάς τους γονείς και γίνεται βεβαιότητα και...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και άμα φανεί η βεβαιότητα σε εμάς, δηλαδή, τότε επηρεάζει άμεσα το παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς λόγια.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία ή κάποια αντίδραση, ας πούμε, παιδιού που στην πορεία της ζωής σας έτσι σας συγκίνησε ιδιαίτερα μετά την έκδοση, ας πούμε, των βιβλίων σας και αυτές τις όμορφες ιστορίες?
1: Εντάξει, ξέρω αρκετά από τα παιδιά μας που με βρίσκουν και μου λένε, ναι, να γράψεις ακόμη κάτι.
0: Πολύ όμορφο.
1: Ξέρω ότι τα διαβάζουν με τις μαμάδες τους, γιατί οι ηλικίες τους δεν είναι ακόμη, ειδικά το πρώτο δεν είναι για να διαβάσουν μόνο, εκτός από το να ζωγραφίσουν επάνω και να, να μου τσουρώσουν. Μία ωραία σκηνή που θυμάμαι και γελώ ακόμη είναι που με ένα από τα παιδάκια μας στον παιδικό σταθμό που πήγαινα και τους μιλούσα για τους Αγίους, και κάποια στιγμή μπήκα μέσα και είχα πάρει και ένα σπαθί, γιατί έχουμε και λαογραφικό τμήμα στην ενορία, οπότε έχουμε και διάφορα αντικείμενα παραδοσιακά. Και μάλλον κάτι ήθελα να τους πω και για την παράδοση. Και όπως μπαίνω μέσα και κρατάω το σπαθί κάπως ψηλά, μην τυχόν, γιατί χαρούνε πολύ με το σπαθί, ο ένας πιτσιρίκας λέει, θα μας φάξει όλους. Και βγαίνει και πέφτει μπροστά στα πόδια μου και τίνει τον αυχένα. Όταν οι ζωές των Αγίων παίζουν ρόλο.
0: Έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα και μας κάνατε να ευθυμίσουμε.
1: Η απλότητα, η αγαθότητα.
0: Αυτό είναι, ναι, ναι. Έτσι προς το τέλος τώρα της συνομιλίας μας, αν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα στους γονείς που μας ακούν, έτσι, ένα σημαντικό μήνυμα, ποιο θα ήταν αυτό, κυρία Ζαχαρία?
1: Μέσα στα όσα έχουμε να ορμηνέψουμε τα παιδιά μας, αν θέλουμε να μην χάνονται και να έχουν απαντοχή, να έχουν κάπου να καταφεύγουν όταν τα πράγματα στενεύουν, όταν τα πράγματα δείχνουν δύσκολα, να καταφεύγουν στις ζωές των Αγίων, γιατί τα δευτερεύοντα, αυτά δηλαδή που είναι για τη ζωή τους, για τη δουλειά τους, για τη μόρφωσή τους, είναι καλά, αλλά αυτά όταν τα φτάσεις στο τέρμα τους, καταλαβαίνεις ότι και κάτι άλλο ήθελες. και δυστυχώς μόρφωση και κατάρτιση θα παίρνουν όλοι τους τη ζωή. Όμως η αγάπη για τους Αγίους, πάλι δεν το λέω εγώ, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, την ευκαιρία την έχουμε να την μεταφέρουμε στα παιδιά μας στα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα παιδιά θα αγαπήσουν το Θεό στα βρεφικά τους, στα νηπιακά τους χρόνια. Μετά, από τη στιγμή που αρχίζει ο ορθολογισμός, έχουμε χάσει την ευκαιρία να τους μιλήσουμε για τον ουρανό και για τον Θεό, αφού δεν μπορούν να τον πιάσουν.
0: Μάλιστα, έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά για την όμορφη παρουσία σας και για τις τόσο ουσιαστικές σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Έτσι, και να πούμε ότι μέσα από τα βιβλία σας μας θυμήσατε ότι η πίστη δεν διδάσκεται με λόγια και με αυτά που μας είπατε, αλλά καλλιεργείται μέσα από την αγάπη, μέσα από το παράδειγμα, την προσευχή, την αφήγηση, έτσι, και τις μικρές καθημερινές στιγμές βέβαια που μένουν χαραγμένες στην παιδική καρδιά.
1: Mm-hmm. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να πάρω μέρος σε εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρομαι, σας συγχαίρω για τον κόπο σας και την προσπάθεια που καταβάλλετε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά, κύριε Ζαχαρία.
1: Και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Φίλοι μας, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη θεολογική έρευνα, στη διδασκαλία και στην στήριξη της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας, ιδιαίτερα των νέων της Ομογένειας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον θεολόγο και συγγραφέα κύριο Δημήτρη Κυπριώτη. Έχει διακονήσει επί σειρά ετών στον χώρο της θεολογικής εκπαίδευσης, ενώ εργάστηκε και στη θεολογική σχολή του Αποστόλου Ανδρέου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πλήθος ομιλιών σε νοριακές συνάξεις και συνέδρια ελληνοορθόδοξης νεολαίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας στις κοινότητες της Διασποράς. Έχει συγγράψει πολυάριθμα θεολογικά βιβλία και άρθρα, ενώ σήμερα θα συζητήσουμε με αφορμή το ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο του με τίτλο «Τον Θεό που θα τον βρω». Κύριε Κυπριώτη, σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Σας χαιρετώ, κύριε Χατζή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου κάνετε μεγάλη χαρά και τιμή. Και για την εισαγωγή που κάνατε, με σκλαβώσατε μάλλον.
0: Χαιρόμαστε, μα πρέπει να λέμε αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, για το καλό.
2: Καλωσύνη σας.
0: Τον Θεό που θα τον βρω είναι από τις εκδόσεις Άθος, έτσι.
2: Άθος Παιδικά.
0: Άθος Παιδικά.
2: Και τις εκδόσεις Ταμούλη.
0: Μάλιστα. Και
2: που εκφράζω μεγάλη ευγνωμοσύνη στην ομάδα εκεί.
0: Βέβαια.
2: Και ιδιαίτερα
0: κάνουν το καλύτερό τους οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ξέρετε, το βιβλίο αυτό βγήκε το 2022 στην αγγλική γλώσσα. Το πήρε, και να είναι καλά, το πήραν οι εκδόσεις Άθος Παιδικά και το μετέφρασαν η κυρία Δήμητρα Σταύρου και η κυρία Σταυρούλα Σταμάτη. Άρα όλο το ελληνικό κείμενο είναι δική τους εργασία, βασίζοντας στο αγγλικό πρωτότυπο. Mm-hmm. Και ήθελα δημόσια να τις ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες.
0: Βέβαια, γιατί θέλει η μετάφραση, κάπου είχα διαβάσει ότι θέλει και φαντασία.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, λοιπόν,
2: έχουν κάνει άριστη δουλειά, βέβαια.
0: Βέβαια. Τον Θεό που θα τον βρω, λοιπόν. Και έτσι μάθαμε την προϊστορία του βιβλίου αυτού. Κυκλοφόρησε λοιπόν στα αγγλικά πρώτα και μάλιστα κυκλοφόρησε πρώτα στην Αυστραλία, κύριε Κυπριώτη.
2: Αυστραλία έτσι. Και Αμερική.
0: Πολύ ωραία.
2: Ο εκδότης είναι στην Αμερική.
0: Μάλιστα, και πώς γεννήθηκε,
2: τον τίτλο απλούστατα «Where is God» Where is God? Με σκεπτικό να είναι για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, όπως θα δείτε στο εξώφυλλο του βιβλίου που βγήκε στα ελληνικά, είναι για 3 και 4 και 5 ετών παιδιά, τόσο μικρά. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μικρό βιβλίο, μια σταλιά θα λέγαμε, με λίγες λέξεις, με πολύ ωραία εικονογράφηση από την κυρία Στεφανία Δήμητρα Ψαρά, την οποία ευχαριστώ επίσης.
0: Βεβαίως. Τώρα, σε ποιους κυρίως απευθύνεται?
2: Καλό ερώτημα. Σε αυτά τα μικρά παιδιά που θα ήθελαν να δούνε μια παραπομπή στην πίστη και στον Θεό, χωρίς να είναι διάλεξη περί Θεού. Mm-hmm. Άρα έχει μια μικρή ιστορία, όπως θα περιμένατε από ένα παιδικό βιβλίο, όπου μια μητέρα κάνει ένα παιχνίδι με το μικρό παιδάκι της και ρωτάει το παιδί ένα πρωί τον Θεό που θα τον βρούμε. Και το παιδί ως αγνό και αθώο παιδάκι παίρνει την ερώτηση κατάβαθα και θέλει να δώσει μια απάντηση στη μητέρα του. Και ψάχνει δεξιά και αριστερά και σκέφτεται και πάει στα παράλια, σκέφτεται τα ψηλά βουνά. Λέει μήπως είναι ο Θεός εκεί, μήπως είναι στη βροχή, μήπως είναι στη βροντή, μήπως μοιάζει με τον φίλο μου, τον γειτονά μου. Πού να είναι αυτός ο Θεός? Και η αρχική ιδέα, κύριε Χατζή, μου ήρθε από την Παλιά Διαθήκη, όπως μπορείτε να μαντέψετε. Εκεί στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο 19ο κεφάλαιο, μιλάει ο Θεός στον προφήτη Ηλία, μιας και τον εορτάζουμε αυτές τις μέρες. Ναι. Και ο Θεός λέει στον προφήτη, αύριο θα πας στο βουνό τάδε και θα δεις κάτι φαινόμενα. Θα δεις ένα πολύ δυνατό άνεμο, θα δεις σεισμό, θα τον αισθανθείς, θα δεις επίσης φωτιά, αλλά δεν θα είναι ούτε στον άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στη φωτιά. Θα είναι μέσα σε φωνή άβρας λεπτής. Mm. Φωνή άβρας λεπτής. Και αυτή η φράση της απαλής άβρας μου κέντρισε τον ενδιαφέρον και είναι, πρέπει να σας πω, η κατάληψη της μικρής ιστορίας. Ότι με μια άβρα που αισθάνθηκε το παιδάκι κατά την ώρα της προσευχής του, γονατισμένο το παιδάκι στην κάμαρά του μπροστά σε μια εικόνα, αισθάνεται αυτή την άβρα από το παράθυρο θα λέγαμε, αλλά πρωτίστως μέσα στην καρδιά του, και λέει το παιδάκι, εάν δεν βρήκα την απάντηση, τουλάχιστον βρήκα μια πολύ ωραία αρχή για να δώσω στη μαμά, τη μανούλα, την απάντηση.
0: Πάρα πολύ.
2: Άρα ξεκινάει από Παλιά Διαθήκη, και συνεχίζει θα έλεγα και στην Παλιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 41. Εκεί θα θυμάστε που λέει ότι η ψυχή μου είναι διψασμένη όπως το ελάφι που ζητάει τις πηγές των υδάτων. Ναι. Σε αυτόν τον ψαλμό, μόλις τον 4ο στίχο λέει επακριβώς, πού έστεινε ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός? Αυτή την ερώτηση ακριβώς φύγει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς. Διότι η ερώτηση είναι κέρια και για αυτούς που λένε ότι δεν πιστεύουν και για τους άλλους που λένε ότι πιστεύουν. Για τους πρώτους
0: πολύ ωραία.
2: Είναι σαν, να μην πω δικαιολογία, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που είναι όχι στα μέτρα του Θεού να πούμε ότι επειδή δεν σε βλέπω δεν σε πιστεύω, αλλά να που πολλοί μπορούν να πάρουν αυτή τη σκέψη στο μυαλό τους και να τη χρησιμοποιήσουν στην πραγματικότητα. Αφού δεν φαίνεται ο Θεός, πρέπει να πει ότι δεν υπάρχει, εφόσον όλα τα άλλα της ζωής φαίνονται, εάν υπάρχουν, σχεδόν όλα τουλάχιστον. Και για τον πιστό επίσης που ξέρει ότι υπάρχει Θεός, όταν έρχεται η περίσταση μπορεί να πει μέσα σε όλα αυτά που ζω, μέσα σε δυσκολίες και σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις, πού είναι ο Θεός? Άρα είναι η ίδια ερώτηση σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετικές εποχές, σε σε διαφορετικές ηλικίες μάλιστα. Δεν πειράζει αν είσαι παιδάκι ή 100 χρονών γέροντας. Είναι η ίδια ακριβώς ερώτηση.
0: Τον Θεό που να τον βρω, τι ωραία. Μπορεί ο άνθρωπος να βρει το Θεό μόνος του, κύριε Κυπριώτη, ή χρειάζεται την Εκκλησία ως κοινότητα?
2: Χρειάζεται οπωσδήποτε την κοινότητα. Χρειάζεται, διότι αν αναρωτηθούμε ο καθένας, θα δούμε ότι κάποιος μας έφερε κοντά στο Θεό. Κάποιος λόγος, κάποιο παράδειγμα. Κάτι μας κίνησε τον ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
2: Ακόμα και αν δούμε μόνη της την Αγία Γραφή, που δεν τη βλέπουμε ποτέ μόνη της, και εκεί ήταν κάποιος που κατέγραψε το Λόγο του Θεού και μας βοήθησε και μας αιώνες μετά. Άρα κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτή την περιπέτεια. Προσεγγίζει το Θεό μόνος του, αλλά με την βοήθεια όλων των ανθρώπων. Και μπορεί να έρχεται από έτσι περιστάσεις που δεν θα περίμενε κανείς. Να μην επεκταθούμε σε αυτό.
0: Ναι,
2: πάρα πολλές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε
2: πάρα
0: πολλά.
2: Πολλές, πάρα πολλοί συνδυασμοί που φέρνουν κάποιον που θα έλεγε κανείς ότι δεν είχε καμία σχέση στο Θεό, όχι ότι μπορούμε ποτέ να κρίνουμε με τέτοιο τρόπο, αλλά να που έρχεται αυτός και γίνεται άλλο τόσο θερμός στην πίστη του από ότι είμαστε εμείς που τον κρίναμε πριν 2 χρόνια, που λέει ο λόγος. Άρα είναι και αυτό ένα μυστήριο, το πώς γίνεται αυτή η προσέγγιση από το Θεό σε μας.
0: Έτσι είναι.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει ειδικά αυτές οι νεανικές ψυχές και τι τροφή θα πάρουν, αν θα πάρουν. Και αν θα πάρουν. Διότι, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εγώ και μπορεί να κάνω ένα τεράστιο λάθος, συνήθως όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία προέρχονται από ανθρώπους που ήταν και αυτοί κοντά στην Εκκλησία. Δηλαδή, ένα παιδί δεν νομίζω να έχει μεγάλα ενδιαφέροντα προς τα πνευματικά, εκτός και αν έχει την ευλογία να έχει ένα πατέρα ή μια ματέρα, ένα παππού, μια γιαγιά που να το έχει δείξει αυτόν τον δρόμο λίγο. Εάν δεν το έχει δείξει κάποιος τον δρόμο αυτόν, πώς θα τον βρει?
0: Ναι, υπάρχουν όμως τρόποι, βρίσκονται οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
2: Βρίσκονται, οπωσδήποτε.
0: Ναι, και γι' αυτό είναι κοινότητα. Εσείς μάλιστα ζήσατε χρόνια και εργαστήκατε χρόνια σε μια τεράστια κοινότητα, την Ομογένεια.
2: Ναι.
0: Οπότε έχετε εμπειρία από τη διακονία σας εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Η Ομογένεια της εμπροκειμένου της Αυστραλίας έχει πάρα πολλά να μας πει. Έχει πάρα πολλά να μας πει. Χτίστηκε από το μηδέν. Mm. Από το μηδέν. Κυριολεκτικά το μηδέν, με πανφτωχούς μετανάστες, να μην τα ξαναλέμε, πήγαν με μια βαλίτσα σε μια χώρα που πιο μακριά δεν γινότανε και χτίσανε από το 1898 που άνοιξε ο πρώτος ελληνοορθόδοξος ναός μέχρι σήμερα, είναι κάπου 130-140, αν όχι παραπάνω, ιεροί ναοί, που αν κάνουμε τα μαθηματικά, ας πούμε, βγαίνει ένας ναός κάθε χρόνο. Ένας ναός άνοιξε κάθε χρόνο.
0: Mm.
2: Είναι τρομερή αυτή η στατιστική όταν τη σκεφτούμε.
0: Βέβαια, δεν είναι και λίγο αυτό. Αν ένας νέος άνθρωπος σας έλεγε σήμερα θέλω να γνωρίσω τον Θεό αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω, τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον άνθρωπο?
2: Δύσκολη ερώτηση.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά θα ξεκινούσα από τις πηγές.
0: Mm.
2: Από την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής, από τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν για μας το τι ακριβώς εννοεί η Αγία Γραφή, και από καλούς ανθρώπους σε αυτή την κοινότητα που είπατε και εσείς προηγουμένως, της Εκκλησίας, που καλλιεργεί αυτό το αίσθημα και αυτή τη γνώση και αυτό τον δρόμο προς το Θεό, διότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ απομονωμένα σε ένα δωμάτιο. Θα γίνει σε μια οικογένεια πιστών όπως τη θέλει ο Χριστός και όπως ίδρυσε ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Νομίζω αυτή η απάντηση είναι μια καλή απάντηση.
2: Και βέβαια συνεχώς τροφή. Δηλαδή ναι. Να μην λέμε ποτέ ότι εντάξει, είμαστε σε μια ορθόδοξη χώρα, λίγο πολύ τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, όλα αυτά της πίστεως. Νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη να σκεφτούμε ότι συνεχώς, να μην πω καθημερινώς, θέλει η ψυχή και αυτή την τροφή της και ας έχει ακούσει από πριν. Και στη λειτουργία και σε άλλες περιπτώσεις, σε συνάξεις εκκλησιαστικές, είναι πολύ καλό και θα έλεγα αναγκαίο, συγγνώμη που παίρνω αυτό το...
0: Με χαρά σας ακούμε.
2: Αυτό το ύφος, συγγνώμη, δεν ήρθα να κάνω τον δάσκαλο, όπως έγραφε ο Άγιος Παΐσιος στο κουτάκι έξω από το κουλί, το κελί του.
0: Ναι.
2: Κάθε άλλο. Αλλά έτσι. Θέλω να πω, επειδή με ρωτάτε, ότι να μην λέμε ποτέ ότι έχουμε ακούσει το μήνυμα της Ορθοδοξίας, άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, θα το αφήσουμε για άλλη φορά. Η άλλη φορά δεν έρχεται πολλές φορές. Δεν έρχεται και πρέπει να φροντίζουμε κάθε φορά οι κληρικοί προς τους λαϊκούς, οι λαϊκοί προς τους λαϊκούς, οι κατηχήσεις, τα κατηχητικά σχολεία, αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν, αυτό να το δούμε ως ένα χώρο ζωής πνευματικής και να δούμε τι τροφή παίρνουν τα νέα παιδιά. Γι' αυτό ήρθε και το βιβλίο.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό ήρθε το βιβλίο, διότι μήπως ρίξει ένα σπόρο.
0: Ναι,
2: ένα σπόρο.
0: Έτσι. Νομίζω ότι έχει ρίξει ένα σπόρο ήδη. Το θέμα είναι να βγάλει ρίζες και κλαδιά και να γίνει ένα όμορφο δέντρο.
2: Ναι.
0: Εμείς το πιστεύουμε αυτό.
2: Ναι.
0: Έχει ήδη γίνει, το έχετε μεταφυτεύσει τώρα στην Ελλάδα, γιατί το πρώτο είναι ήδη στο εξωτερικό. Τώρα να δούμε αν θα πιάσει σπορά και εδώ.
2: Σωστά.
0: Έτσι, σας ευχαριστώ κύριε Κυπριώτη πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ,
0: θερμά για την παρουσία σας, για τις σκέψεις που μοιραστήκατε
2: που
0: μαζί μας.
2: Και όλο το εκεί στο ραδιόφωνο επηρεάζει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Σας ακούμε και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα.
0: Είναι.
2: Και σας ευχόμαστε και σε εσάς καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και τα καλά σας λόγια που μας δίνουν δύναμη και κουράγιο. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, αφού αποχαιρετήσουμε τον κύριο Κυπριώτη, να πούμε ότι το βιβλίο του αυτό, «Τον Θεό που θα τον βρω», δεν δίνει απλώς απαντήσεις, έτσι. Προσκαλεί τον αναγνώστη να ξεκινήσει ένα ταξίδι αναζήτησης, προσωπικό. Ας είναι σε αυτή τη μικρή ηλικία. Κάθε άνθρωπος από μικρός μέχρι να μεγαλώσει είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πλάσμα. Έτσι τα έφτιαξε ο Θεός. Και αυτό είναι το πιο πολύτιμο μήνυμα, η συνάντηση με το Θεό μέσα από το προσωπικό ταξίδι. Το πιο πολύτιμο μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς μαζί του. Ευχόμαστε το συγγραφικό έργο του κύριου Κυπριώτη να συνεχίσει να εμπνέει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να αποτελεί αφορμή για γόνιμο προβληματισμό, έτσι, και έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την πίστη και τη ζωή. Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας προτείνοντας κι άλλο ένα βιβλίο ακόμα, αλλά αυτό είναι για μεγαλύτερους, και Πατέρας και Επιμένας από τις εκδόσεις Άθος, κυκλοφορεί επαυξημένη έκδοση αυτού του αγαπημένου βιβλίου, γιατί με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. Και Πατέρας και Επιμένας λοιπόν, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα όλοι καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.

μερικά πράγματα στην αρχή πολύ πολύ συμπυκνωμένα και γρήγορα, τα οποία τα θεωρώ απαραίτητα και λόγω της ιδιότητάς μου και λόγω του ότι έτσι το συλλαμβάνω το θέμα. Θα έρθω όμως στα περισσότερα, τα οποία θα είναι με παραδειγματικό τρόπο και θα τα καταλάβουν όλοι. Όποιος έχει βέβαια πνευματικά αισθητήρια, οξυμένο δηλαδή το πνευματικό αισθητήριό του, θα πιάσει τουλάχιστον και το νοούμενο, αν δεν γνωρίζει κάποιες λέξεις τις οποίες δεν μπόρεσα να αποφύγω γιατί έχουν ταυτιστεί με την ιδιότητά μου, όχι απλώς ως θεολόγο αλλά ως δογματικού θεολόγου. Δηλαδή εμείς οφείλουμε να ομιλούμε με απόλυτη ακρίβεια και να μην λέμε τίποτε περισσότερο από αυτό που απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός χωρίς εκπτώσεις. Όρισα εγώ το θέμα μου, δεν ήθελα να έρθω εδώ, αλλά μετά από αυτά που μου λέχτηκαν ότι θα είναι το αντικείμενο με το οποίο θα απασχοληθεί το συνέδριο, θεώρησα ότι κατ' εξαίρεση θα ήταν καλό να έρθω για να πω μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι συνήθι και είναι πράγματα τα οποία και σε μένα, μπορώ να πω και ως καθηγητή, ορίμασαν περισσότερο τα τελευταία χρόνια και δεν βγήκαν στο κοινό. Δεν είναι πράγματα που ακούγονται τόσο αυτά τα θεωρητικά. Τα πρακτικά τα ακούει κανείς, αλλά μπορεί να τα αυτονομεί. Το θέμα που έθεσα είναι ο Θεός Λόγος και οι λόγοι των όντων. Οι λόγοι εντός εισαγωγικών, με ειδικό περιεχόμενο στο οποίο θα αναφερθώ. Έβαλα μάλιστα και έναν υπότιτλο για να περιορίσω τα πράγματα, ότι θα μιλήσω για την πρωτογενή αιτία και τον σκοπό υπάρξεως όλων των όντων, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Ο μόνος κατά κυριολεξία θεολόγος είναι το υποστατικό φως, ο Θεός Λόγος. Ο μόνος εκ του μη όντος δημιουργός όλων των όντων και η απότερη εντελέχεια των όντων. Εντελέχεια είναι αριστοτελική έκθεση που σημαίνει τον εσωτερικό σκοπό υπάρξεως του κάθε όντος. Ο άνθρωπος οικειώνεται χαρισματικός στην θεολογία όταν ενεργοποιηθούν τα πνευματικά αισθητήριά του. Τότε βλέπει, ακούει, γεύεται και ζει υπαρξιακώς, δηλαδή ψυχοσωματικά, τον Τριαδικό Θεό. Τότε ομιλεί αυθεντικά για τον Θεό και την κτήση. Δεν διανοείται και δεν πιθανολογεί. Λέγει αυτά που βλέπει ως αυτόπτης και αυτικός. Τότε η θεολογία του είναι αποτέλεσμα της θεοπτίας του. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε λίγους μέσα στην Εκκλησία με τον τίτλο κυριολεκτικά του θεολόγου. Είναι τρεις οι θεολόγοι, έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Και όπως η Εκκλησία είναι μία, μία είναι και η αυθεντική θεολογία της. Το λέω για να επικαιροποιήσω τον λόγο μου, γιατί σήμερα γίνεται λόγος για πολλές εκκλησίες και για πολλές θεολογίες, τις οποίες η επιστήμη της σημερινής εποχής τις έχει νομιμοποιήσει. Φυσικά δεν το αποδέχομαι. Η θεολογία για την οποία μιλώ τώρα είναι εκείνη που προκύπτει από την χαρισματική θεοπτία των θεωμένων της, των διαβεβικότων εν θεωρία, θεωρία ίσον θεοπτία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο. Κάθε άλλη θεολογία είναι διανοητική, επιστημονική επιθανολογία, είναι ανθρώπινη ακαδημαϊκή γνώση βιβλικών και πατερικών καταθέσεων με όλη δηλαδή την σχετικότητά τους.
Η θέα, η φωνή, η ζωή και η λειτουργία των όντων προϋποθέτει την πνευματική εμπειρία της θεοπτείας, μέσα από την οποία αποκαλύπτεται βιωματικά και εμπειρικά ο λόγος τους, δηλαδή η αιτία και ο σκοπός.

υπάρχουν όλα εκείνα τα οποία θεωρούμε ασήμαντα, ίσως και βλαβερά και οτιδήποτε άλλο λέει ίσως και η σύγχρονη επιστήμη. Τα σχετικοποιεί, αν θέλετε, και τα αμφισβητεί, δίδοντάς τους το θετικό περιεχόμενο του δημιουργού τους. Εκείνου δηλαδή ο οποίος έθεσε σε ένα κτιστό επίπεδο τον εαυτό του μέσα στα όντα. Έτσι κατανοείται, μετά από αυτά που είπα και κλείνω, γιατί η κοσμολογία της Εκκλησίας είναι οργανικό κεφάλαιο της θεολογίας της, χωρίς την οποία, τη θεολογία δηλαδή, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ο κόσμος και η ύπαρξή του και η λειτουργία του. Πώς αποκαλύπτονται όμως οι λόγοι των όντων και η φωνή τους από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μέσα από το στόμα του προφητάνακτα Δαβίδ? Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά σημεία για αυτούς οι οποίοι όμως εκκλησιάζουν τη ζωή τους ολόκληρη και πηγαίνουν στην εκκλησία ξέροντας πότε πρέπει να πηγαίνουν, όπως κυρία Βουλγαράκη ξέρει κανείς πότε πηγαίνει στο θέατρο, ποια ώρα ξέρει και είναι εκεί. Τι εννοώ, με συγχωρείτε, δεν θέλω να γίνω αιχμηρός, αλλά είναι κάτι που παραλείπουμε και αυτό ερμηνεύει τη φτώχεια μας. Δηλαδή στην εκκλησία πάμε, επειδή είναι και ελεύθερο και αβίαστο βέβαια, όποτε μας βολέψει, όποτε κτλ. Όμως στην εκκλησία πηγαίνουμε, πρέπει δηλαδή να πηγαίνουμε, με το χτύπημα της καμπάνας. Δηλαδή με το ευλογητός ο Θεός ακούμε τόσο σημαντικά πράγματα, τα οποία, να το πω με ένα απλό παράδειγμα, είναι ότι για την οικοκυρά το προζύμι προκειμένου να κάνει ψωμί. Τόσο απαραίτητο δηλαδή είναι. Διαφορετικά δεν έχει βάση σε αυτά που θα ακούσει. Ακόμη και ας κοινωνήσει. Δεν απαξιώνουμε το μυστήριο απέναντι σας. Αλλά δεν τον αγγίζει. Κάτι αισθάνθηκε, αλλά δεν πήρε αυτό για το οποίο πήγε. Θα περιοριστώ μόνο σε ένα, γιατί βλέπω και την ώρα που με κυνηγάει, είμαι και λίγο αργός σε αυτά, να με συγχωρείτε. Ο Ψαλμωδός λέει ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική κατάθεση σημειωτέων, ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε για τον προφητάνακτα Δαβίδ ότι τα είπε εν πνεύματι Αγίου αυτά που είπε. Προσέξτε, γιατί κάνουμε τραγικά λάθη με στην εξία και μετά λέμε γιατί υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα σε μας και γενικότερα. Λέει, και θα πω ποιο είναι το τραγικό λάθη το οποίο και εγώ έκανα, έτσι, για τους λόγους των όντων και τη φωνή τους. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται οι ουρανοί την δόξα του Θεού, ποιήσιν δε των χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Νομίζω είναι σαφή. Ουκ συλλαλιέ ουδέ λόγοι ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Δεν υπάρχουν, λέει, φωνές μέσα από τα διάφορα όντα του που δεν ακούγονται οι φωνές τους. Εισπάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Δηλαδή ο Θεός μιλάει από το κάθε όν για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Πλην όμως, τα πράγματα δεν γίνονται μαγικά, όπως τη βλέπουν τα παιδικά που προωθούνται με μαγικό τρόπο οι λύσεις, αλλά με προϋποθέσεις θεμελιώδεις. Αυτά λέγονται λοιπόν, δεν θα πω άλλα γιατί... Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, όρη, βουνή, θάλασσα, χάλαζα και τα λοιπά, είναι γεμάτο. Γι' αυτό είπα, για έναν που πάει στην εκκλησία, δεν το κάνω εγώ τώρα ξενάγηση στο σπίτι του, ξέρει αυτά τα πράγματα, αλλά τον υποψιάζω ότι αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία. Έτσι νόμιζα κι εγώ, προσέξτε. Και όταν λέω νόμιζα κι εγώ, όχι ως παιδάκι, αφού πήγα στην Ακαδημαϊκή Θεολογία, αφού δεν άκουσα τίποτε γι' αυτά, και θα σας πω πότε τα άκουσα. Βέβαια τα άκουγα από τον Άγιο Πατέρα μου, ο οποίος ήταν ιερέας και τα έβλεπε και τα ζούσε, αλλά αφού

0: εγώ δεν τα έβλεπα, άρα δεν υπάρχουν. Άρα λέγονται ποιητική αδεία. Άρα τα λέει επειδή είναι ευσεβής. Έτσι αδίκησα τον εαυτό μου, αδικώντας την αλήθεια και τον πατέρα μου. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα? Πως δεν λέγονται ποιητική αδεία. Προκύπτουν από την χαρισματική εμπειρία, την οποία βεβαίως είχε ο πατέρας μου, στον οποίο αναφέρομαι, και το πιστοποιούσε αυτό ο Θεός δια πολύ συγκεκριμένων πραγμάτων και θαυμάτων. Δεν είναι το θέμα μου όμως αυτό. Θα τα αφήσω όλα αυτά και θα πάω σε μία κάρτα μόνο, όπου θα συμπτύξουμε και θα αναλύσουμε παράλληλα την πιστοποίηση αυτών των πραγμάτων που υπενήσουμε. Να δούμε με πολύ απλό παραδειγματικό τρόπο πως αυτά που είπαμε ότι έβαλε ο Θεός ο ίδιος για τον σκοπό, όχι μόνο ως αιτία αλλά και ως σκοπό του κάθε όντος μέσα του, πως βεβαιώνεται? Έτσι επειδή μας το λέει, εμείς να το πιστέψουμε, ή έχουμε την δυνατότητα αυτή του ψαλμοδού, που δεν είναι η εξαίρεση, ότι τα όντα μέσα τους μιλούν και μιλούν σε εμάς και μιλούν και μεταξύ τους, αλλά μιλούν το σπουδαιότερο με τον ίδιο τον Θεό? Θα σας το πω έτσι με πολύ απλό λόγο, όπως μου συνέβη. Ήμουν νεαρός ακόμη. Πώς είπατε? Ήμουν νεαρός ακόμη, μάλλον στην πρώτη βαθμίδα του καθηγητή, λέκτορας ακόμη ή το πολύ επίκουρος. Γνωριζόμουν και βλεπόμασταν πολύ συχνά με τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουναγιώτη, τον Άγιο Παΐσιο, τους σύγχρονους Αγίους, και αυτούς ακόμη που δεν αγιοκατατάχθηκαν, όλοι είχαν την ίδια συχνότητα, πρέπει να ξέρετε. Τη συχνότητα που μας είπε και ο Άγιος Παΐσιος, που είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Η ταπείνωση για πρόσληψη, η αγάπη για έκφραση. Αυτά όμως, προσέξτε, τα νομίσαμε εμείς ότι είναι αρετές. Κτιστές δηλαδή. Α, να το κάνουμε αφού είναι καλό η ταπείνωση. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Αυτά, όπως τα είπα συνεπτυγμένα στην αρχή, είναι η υπόθεση μετοχής. Τι είπε ο Χριστός? Μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώσει την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής μου. Για να μιλήσω και με τον γλωσσικό κώδικα της κυρίας Βουλγαράκη εδώ. Τι τους είπε δηλαδή? Τους είπε, κοιτά, πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρουμε ελληνικά, έτσι, να πάμε στη ρίζα μας. Γι' αυτό το είναι πολύ σπουδαίο. Που μαθαίνω. Η λέξη αυτή μάθηση και μαθαίνω οικειώθηκε από την γλώσσα της Καινής Διαθήκης, έτσι. Η γλώσσα της Καινής Διαθήκης είναι αυτή των αρχαίων ημών προγόνων. Το μαθαίνω δεν σημαίνει πληροφορούμε ακουστικώς κάτι, άρα το έμαθα, αλλά έχω υπαρξιακή σχέση με αυτό που το λέμε αντικείμενο της μάθησης. Στην προκειμένη περίπτωση, ως θεολόγος μιλώ, έχουμε υποκείμενο της μάθησης, που είναι ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο όχι απλώς βεβαίως ακούμε, και καλό είναι να ακούμε τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν αρκεί, τον άκουσαν και εκείνοι που τον σταύρωσαν, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι, έτσι, στην καθέδρα του Μονησέους, οι αρχιερείς κτλ. Και όλοι οι άλλοι, όπως αναφέρθηκε η κυρία Βουλγαράκη, σε αυτούς δηλαδή τον σταύρωσαν αυτοί που ευεργετήθηκαν κατάφορα από αυτόν. Αφήνω το νομικό θέμα ότι δεν είχαν βάσει πουθενά αυτά. Ποιν όμως αυτά γιατί συνέβησαν? Ήγαρε έγνωσαν που καν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Θα μου δώσετε με κάνα δύο λεπτά ακόμα, γιατί μου έρχονται μερικά τα οποία είναι πολύ ζωντανά και θα σας αρέσουν. Νεαρό πρόσωπο σε ηλικία 17 χρονών μου εκμυστηρεύτηκε το εξής. Παρουσιάστηκε ο Χριστός ζωντανός με το σώμα του, και το παιδί έπαθε με αυτά που είδε, δηλαδή τον Χριστό χαρισματικά, όχι απλώς με το ιστορικό σώμα του, αλλά με την δόξα του, δηλαδή με την θεότητά του. Και του είπα, Χριστέ μου, Όρεσαν. Ρωτάει ο Χριστός, όσο να μην ξέρει, τι, πώς μπόρεσαν. Πώς μπόρεσαν να σε σταυρώσουνε. Γιατί το παιδί έβλεπε τον Κύριο όχι καλυμμένη η θεότητα, όπως τον βλέπαν οι σταυρωτές του, αλλά φανερούμενη, αποκαλυπτόμενη. Λέω, γιατί το ρώτησες αυτό. Μα λέει, εγώ έπαθα μόνο που τον είδα ότι πέρα από αυτό που εξέπεμπε ως δόξα ήταν η γλυκύτητα αυτής της αγάπης του, η οποία με έλειωνε, η χαρά και η ειρήνη την οποία μου μετέδιδε η παρουσία του, και απορούσα γιατί είδα τα χέρια του και τα πόδια του, τα οποία έχουν αυτό το τεκμήριο της ιστορικής αλήθειας. Δηλαδή, η Ανάσταση δεν τα θεράπευσε σκοπίμως. Αφού ενίκησε τον θάνατο, δεν θα θεράπευε αυτά, τα άφησε εις τεκμήριο. Κοιτάξτε όμως τη συνέχεια, λέει ο Χριστός, γιατί, πώς μπόρεσαν. Και λέει, μα ένα τέτοιο είναι έγκλημα η σταύρωσή σου. Λέει, μα μήπως και εσύ, προσέξτε, έχουμε θεοπτία, προσέξτε να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα και τα πάμε σε ένα χώρο ιδεολογικό. Το ότι καθερόμεθα προκειμένου να δούμε από τον Κύριο δεν σημαίνει ότι έχουμε ταυτιστεί μαζί του. Έχουμε την ατελειά μας, και ο Κύριος, και με τεκμήριο αυτό γνησιότητας αυτής της θεοπτίας, μας διορθώνει και του λέει του προσώπου αυτού, μήπως εσύ δεν με σταυρώνεις. Χριστέ μου, εγώ σε σταυρώνω. Ναι, καθημερινώς. Και αναφέρεται σε κάποιες πράξεις που ξέρω, που ήξερα κι εγώ, και ήμουν κι εγώ κατάπληκτος, γιατί αυτά τα προσέλαβε ο Κύριος ως σταύρωση, για να μην σμικρύνουμε κάποια πράγματα και λέμε αυτό δεν είναι τίποτα, τι είπα, ανόητε, βλάκα, τούτο και τα άλλο, τα οποία φυσικά τα είπε ο Κύριος, ότι είναι είτε τα πάρεις ως προαπαιτούμενα του φόνου, είτε ως προστάδια, είτε ως άλλη έκφραση του φόνου. Ένα είναι σίγουρο, θα πας εκεί που πάει ο φωνιάς. Γι' αυτό είπε, αν μη υπερσεύσει δικαιοσύνη μου πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων. Τι κάνανε οι φαρισαίοι, κάνανε αυτά και εκείνα και συμπαλέδεθηκε, αλλά τώρα αυτά δεν έχουν τόπο για μας. Λοιπόν, αυτές οι αμαρτίες είχαν συνέπεια αυτό. Όμως έχουμε θεοφάνεια. Αφού έκανε αυτά, γιατί παρουσιάστηκε ο Κύριος? Για να δώσει το μήνυμα της θεραπείας, ότι ενώ σου τηρείς το θέλημά μου, θα ξέρεις, εγώ θα βρίσκομαι αοράτος πλέον, όχι ορατός, θα βρίσκομαι κοντά σου και θα σε ενισχύω. Ενώ σου τηρείς το θέλημά μου, το κλειδί δηλαδή, είναι αυτό. Με συγχωρείτε, δεν έλεγξα τον χρόνο, αυτό ήταν εμπαρόδο. Ότι δηλαδή ο Θεός είναι παρόν, είναι θεατός, αλλά αυτό δεν μας βγάζει από την πραγματικότητα, και μάλιστα την πραγματικότητα του καθ' αυτό είναι μας, που είμαστε πραγματικά, και παρά τα αυτά μας προσλαμβάνει εφόσον έχουμε τη μετάνοια και εφόσον δηλαδή τηρούμε τις εντολές. Πάμε τώρα στον Άγιο Εφραίμ τον Κατωναγιώτη. Εκεί λοιπόν, σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, μου είπε το εξής, ότι βλέπει τα διάφορα όντα να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον Κύριο, και ενώ εμείς οι άνθρωποι που έχουμε πλουτιστεί και με την λογική και με το αυτεξούσιο και με τόσο περισσότερα προσόντα από την άλογη κτήση, εμείς δεν προβαίνουμε σε μια τέτοια καθημερινή στάση ζωής. Μιλάμε για στάση ζωής, όχι πάμε στην δοξολογία στην εκκλησία και μετά αρχίζουμε τις δικές μας δοξολογίες. Λοιπόν, εγώ είχα αντίρρηση, διότι έτσι είχα διδαχτεί δυστυχώς, ότι τα λογικά όντα υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Τα ζώα, τα φυτά, πολύ περισσότερο η ανόργανη ύλη, Τι να δοξολογήσει τον Θεό? Μου το εξηγείτε, σας παρακαλώ. Ο Παπα Εφραίμ, για όσους δεν τον ξέρουν, τότε είχε 40 χρόνια στην έρημο. Εγώ είμαι εδώ πέρα 40 χρόνια, έχω ξεχάσει τα ελληνικά. Πάνω στα βράχια δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω αυτά. Εγώ σου λέω τι βλέπω. Αλλά σου το έργο με έναν τέτοιον τρόπο που δεν αμφέβαλες εκεί τη στιγμή καθόλου ότι το βλέπει. Αλλά ότι εσύ είσαι μάλλον τυφλός και μάλλον τελείως απληροφόρητος. Ούφο είσαι εσύ. Οπότε εγώ προβληματιστικά, επειδή τότε δεν είχε ακόμα αυτόν τον κλωσικό κώδικα για να επικοινωνούμε σε αυτό το επίπεδο, όπου έγινε αργότερα βέβαια και με κάποια δική μου μικρή συμβολή που το έδωσα και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Στη συνέχεια εικονών εγώ, πώς να σας το πω τώρα, με μία λέξη, μου άνοιξε η όρεξη. Μου άνοιξε η όρεξη σε μια περιοχή η οποία ήταν η πεμπτουσία της θεολογίας μας, για την οποία εγώ δεν είχα ακούσει παρά μόνον αυτά που σας είπα κατά κάποιον τρόπο, ότι οι καθαυτό θεολόγοι βλέπουν, ακούνε, ζούνε και μετά μιλάνε. Άφησα όμως τη μάθηση εκεί που την άφησα, την κλείνω, ότι η μάθηση είναι υπόθεση εμπειρικής οικειώσεως του μορφωτικού αγαθού αυτού, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο Θεός, και λέει «Μάθετε απ' εμού», λέει ο Χριστός, δηλαδή «γνωρίστε με εμένα». Φυσικά για να τον γνωρίσεις πρέπει να, για να τον δεις, να τον ακούσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, γι' αυτό το ανέφερα το παράδειγμα με το παιδί αυτό σε νεαρή ηλικία και είχε σχέση, σημειώστε το, με τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή αντιστάθηκε. Προσέξτε, έχω και άλλα τέτοια παραδείγματα νέων ανθρώπων στην εποχή μας που αντιστάθηκαν στον πειρασμό της σαρκός, γι' αυτό εμφανίστηκε ο Χριστός. Να πει ότι θα είμαι και θα σε ενισχύω για αυτό το πράγμα. Εντάξει, τον σταύρωνε ως προς τα άλλα του επιμέρους, για να μην νομίσει ότι είναι και κάτι, αλλά τον ταπείνωσε ότι μόνο εφόσον βρίσκεται σε αυτήν την ταπεινή σχέση τηρήσεως του θελήματός μου, θα μπορεί να αντιστέκεται στον πειρασμό της σαρκός σε αυτήν την ηλικία, την εφηβική. Η μάθηση λοιπόν, για την οποία μιλάει ο Χριστός και αμέσως βάζει και τα κριτήρια και τα τεκμήρια, απόδειξη του πράγματος, δηλαδή ότι έλαβες το ζητούμενο, ότι δηλαδή αυτό που λέει «μάθετε από εμού ότι πράω σημή και ταπεινώ στην καρδία» είναι μια βιωματική εμπειρική πραγματικότητα την οποία οικειώνεσαι μόνο όταν την γεύεσαι. Για να την γευτείς όμως, και είπα προηγουμένως, άρχισα να λέω ότι δεν είναι αυτά αρετές απλώς, είναι κατηγορήματα του ίδιου του Θεού. Ταπεινός δεν υπάρχει, εκτός των Θεών δεν υπάρχει κανένας. Αυτός ο οποίος γνώρισε τον Θεό ταπεινό έχει μείνει κατάπληκτος από το γεγονός της μικρήσεώς του προκειμένου να κοινωνήσει μαζί σου. Έχει μείνει από αυτό που λέμε εμείς αγάπη, το οποίο είναι ασύγκριτο μέγεθος. Δηλαδή είναι άλλου γένους η αγάπη για την οποία μας μιλάει ο Χριστός, να αγαπάμε τους ανθρώπους και γενικότερα την κτήση, η οποία είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό, και η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα είναι η αγάπη εκείνη την οποία έδωσε εν μυστηρίο ακτίστοτο τρόπο, δηλαδή που έδωσε στους μαθητές Αποστόλους για να κηρύξουν, και αυτήν την αγάπη ζητάει να έχουν μεταξύ τους. Ενώ εμείς την έχουμε περιορίσει σε ένα επίπεδο συναισθηματικό, αν θέλετε ακόμη και λογικό, κοινωνικό και τα λοιπά, και νομίζουμε ότι βαφτιζόμαστε εμείς ότι έχουμε αγάπη, και έτσι μας λένε και οι άλλοι ότι έχουμε αγάπη, έχουμε και χαμόγελα και τα λοιπά. Αυτά είναι τελείως κοσμικά πράγματα. Δεν θα πω πόσο άρρωστα είναι και πόσο μας αποπροσανατολίζουν, αλλά σαφώς δεν είναι αυτού του γένους. Δηλαδή τι θέλω να πω τώρα εν σχέση με τον Χριστό, ότι η γνώση αυτή ότι είναι πράος ο Χριστός, φυσικά τότε θα είναι και το κάτω πτρό του αυτός ο οποίος δηλαδή το έμαθε, γεύτηκε, λοιπόν, και ταπεινώ στην καρδία, θα το μάθει όταν το πάθει. Και θα μου πείτε τώρα, όταν είναι σε μια κατάσταση ειρήνη, σε μια κατάσταση έτσι καλή, εφορίες, και του λένε και καλά λόγια γι' αυτό, μήπως είναι αυτό? Όχι, μας λέει ο Χριστός ότι και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Αμέσως μας έδωσε τα τεκμήρια. Δηλαδή ποιο, το δέντρο λέει γνωρίζετε από τον καρπό. Ο καρπός λοιπόν αυτός είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι άκτιστος. Τα χαρακτηριστικά αυτού του καρπού μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ θα το ονομάσω οι πολυβιταμίνες του, οι οποίοι λέει είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραγότητα, η εγκράτεια κτλ. Τα οποία, και όχι μόνο βέβαια, έτσι, αυτός που το γεύεται το γνωρίζει, αλλά τότε το πιστοποιεί πρώτο ο ίδιος υπαρξιακός αυτό και μετά και οι άλλοι που έχουν αυτά τα αξιολογικά κριτήρια καταρχήν, της στηρίσεως των ειδών δηλαδή, αλλά και τα τεκμήρια της γεύσης του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Μιλάμε δηλαδή για άλλου γένους πράγματα. Αυτό λοιπόν, μακρηγορώ όμως, κοιτάξτε τώρα, θα τα συμπτύξω όσο μπορώ. Στη συνέχεια, επειδή μου άνοιξε η όρεξη και μου άνοιξε άγρια η όρεξη και αισθάνθηκα τη φτώχεια που αν αυτά δεν τα γνωρίζεις, για ποια πράγματα μιλάς. Έτσι λοιπόν, τώρα τα ηχογραφείτε κιόλας και τα λοιπά, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία θα την πω ας πούμε με δυο λόγια και έτσι λίγο καλυμμένη. Πήγα στον Άγιο Εφραίμ και του λέω, εγώ έχω καταλάβει ότι λάθος είμαι εδώ που είμαι. Διότι αυτά για τα οποία κλήθηκα να μιλώ, τα της δογματικής θεολογίας δηλαδή, είναι τόσο υψηλά και μακριά από μένα που αισθάνομαι σαν να με βάφτισαν καθηγητή της ιατρικής, το πιο υψηλό ας πούμε βάθρο εκεί των χειρουργικών και λεπτών αυτών λεπτεπιλέπτων επεμβάσεων, και εγώ δεν έχω πει στο χειρουργείο. Και πώς εγώ δεν είναι ανέδεια και δεν είναι επικίνδυνο για μένα να μιλώ για αυτά τα πράγματα αφού δεν τα είδα και τα γεύτηκα πραγματικά. Έχω τον λογισμό, παύλα πειρασμό, να σηκωθώ και να φύγω για λόγους αξιοπρεπίας. Βεβαίως εγώ δεν πήγα εκεί που βρέθηκα αυτοβούλος και δεν ήθελα καθόλου και έχω πει και βαρύες κουβέντες. Όμως το οικονόμησε ο Θεός έτσι και δεν ήξερα γιατί. Οπότε του λέω, ή θα πρέπει να τα δω, να τα γευτώ, οπότε μένω, ή αν δεν γίνει αυτό, για λόγους αξιοπρεπίας πρέπει να φύγω. Και μου απαντά, αυτά που λες στο πανεπιστήμιο είναι σωστά. Δεν του είπα ποτέ τι λέω. Τα έβλεπε δηλαδή. Όμως αυτό που ζητάς δεν γίνεται εφάπαξ. Θα το πάρεις σε δόσεις. Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε, και γιατί τα λες αυτά, δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Να καυθείς, τι να καυθείθω, αφού είναι δώρο. Αφού μου το γνώρισε, οφείλω να πω ότι αυτά που είπα, δεν τα είπα μόνο γιατί είναι η έκφραση των πατέρων και μάλιστα η διαδοχική συμφωνία των πατέρων είναι αυτό, τι είναι θεολογία δηλαδή, η προσωπική γεύση, η αποκάλυψη του Θεού και το τεκμήριο ότι πραγματικά είναι αυτό έτσι, πρώτα για σένα αλλά και για τους άλλους που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα πράγματα, και αυτό το οφείλω. Αν το λέω λοιπόν τώρα, το λέω ως έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας γιατί διευχόντου το πήρα. Όπως το είπε ας πούμε, έτσι γινότανε. Τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια? Μένω τώρα στο θέμα μου και όχι στο γενικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μιλάει ο Ορθόδοξος Θεολόγος. Ένας άλλος ο οποίος δεν έχει Άγιο καταταχθεί ακόμη είναι ο πατήρ Χαράλαμπος, πρώην ηγούμενος της Μονής Διονυσίου από τη Συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ. Εκεί λοιπόν έχουμε, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της προσευχής, τον οποίο γνώση και συζήτησα πάνω σε αυτό το θέμα, θα σου πω ένα περιστατικό. Το ίδιο το περιστατικό μιλάει από μόνο του. Έτσι τον συνήθισα κι εγώ, όπως τον συνήθισε ένας φυσικός. Να ψαρεύει και τη γούμενος εκεί με το αγκίστρι στο λιμανάκι. Του λέει, ξέρεις η θάλασσα τι νόμους έχει, τι είδη από ψάρια, ξέρεις τι σύνθεση έχει η γη. Φυσικά του έλεγε κάποια από αυτά, στο κέντρο της και τα λοιπά, ξέρεις για το γαλαξία μας, υπάρχουν και άλλοι γαλαξίες και τα λοιπά. Οπότε ο πατήρ Χαράλαμος είναι το δημοτικό συνεδριό. Του λέει σταμάτα, αυτά που μου λες δεν χωράνε στο κεφάλι μου, σ' αφήνω και φεύγω. Προσέξτε τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Πού πήγε, έτσι. Πήγε κατευθείαν, που σημαίνει όχι τυχαία, το έκανε. Ήταν η μεθοδολογία του, αυτό που δεν έχουμε εμείς. Μας λένε να πούμε κάτι, θέλουμε να κάνουμε κάτι, εγώ αποφασίζω. Όχι, πηγαίνουμε στην πηγή πάσης γνώσεως. Αυτός που μας δημιούργησε και μας έβαλε και το σκοπό. Αν, εφόσον έχουμε σκοπό να ευαρεστήσουμε στο θέλημά του, πρέπει να το αναζητήσουμε. Ποιο είναι. Μου πήγε και στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και του λέει, Χριστέ μου, αυτά που μου έλεγε ο φυσικός εκεί πέρα στη θάλασσα, έτσι είναι. Και του απαντάει, διαζώσεις ο Χριστός, ότι κάποια από αυτά είναι έτσι. Καλά Χριστέ μου, υπάρχουν τέτοια πράγματα και εγώ δεν έχω ιδέα για τόσα πράγματα. Και του λέει ο Χριστός, γιατί θες να τα μάθεις. Λέει, γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Προσέξτε τώρα την σχέση την χαρισματική, πώς επιβεβαιώνεται από την ίδια την επιστήμη. Και όταν μιλάω από την επιστήμη, από την κορυφή της κορυφής της επιστήμης. Οπότε λέει, βλέπω τον εαυτό μου στο κελί μέσα. Να μικραίνει. Έχοντας απόλυτη συνείδηση του είναι μου. Να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει και μετά ο αγράμμητος αυτός άνθρωπος είπε ότι έγινε ένα μόριο. Μετά όμως έγινε ακόμη μικρότερο, έγινε ένα άτομο. Και μετά λέει, τόσο πολύ μικρύνθηκα μαζί με τον Χριστό, έγινα ένα σωματίδιο. Προσέξτε την λέξη, σωματίδιο, στοιχειώδες, σωμάτιο δηλαδή. Και με πήρε, μπήκαμε στη θάλασσα. Τι ήταν αυτά που είπε ο φυσικός? Σταγόνα στον ωκεανό. Εκεί να δεις γνώση, εκεί να δεις νόμοι που λειτουργούν, ας πούμε, και τα λοιπά, τα φύκια, τα είδη των ψαριών, μετά οι διαστρωματώσεις της γης, το κέντρο της γης, πραγματικά ότι έχει υψηλότατες θερμοκρασίες, ένα αεριώδη καταστάσεις, τα μέταλλα και τα λοιπά. Περάσαμε από το κέντρο, βγήκαμε από την άλλη μεριά, πήγαμε στη Σελήνη, στον Ήλιο, στο γαλαξία, μετά πήγαμε σε άλλο γαλαξία, μετά πήγαμε σε άλλους γαλαξίες και μετά λέει φύγαμε και πήγαμε και σε άλλους ουρανούς. Μετά από αυτά με ξανάφερε στο κελί και άρχισα να μεγαλώνω. Έγινα πάλι μόριο, έγινα στη συνέχεια άτομο μόριο και μετά πήρα τις φυσικές μου διαστάσεις. Βλέπετε ότι η γνωστοποίηση αυτή είναι καταμετοχή και είσαι μέσα. Έχει τεράστια σημασία για αυτό που θα σας πω στη συνέχεια, αν μου δώσετε χρόνο. Βλέπουμε εδώ άλλα δύο τεινά τα οποία συνηγορούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οικονόμησε ο Θεός και είχε γνωρίσει και τον Άγιο Πορφύριο. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος σήμερα είναι ο προστάτης της διαστημικής, ας πούμε, και της τεχνολογίας και παρέμβαινε και παρεμβαίνει στις όποιες δυσκολίες που σηκώνουν τα χέρια η NASA. Λοιπόν, και απάντησε και στο ερώτημα που θέτει η επιστήμη, έχει τελικά πέρασει το σύμπαν ή δεν έχει. Άλλοι λένε ναι ή όχι. Όταν ρωτήθηκε, έχει τελικά, βέβαια έχει. Έχει πέρασει. Βέβαια, εγώ ως θεολόγος το καταλαβαίνω. Αλλά ο επιστήμονας, και πού το ξέρεις εσύ, αφού πήγα. Προσέχετε τον εμπειρικό τρόπο, εμπειρικότατος. Βρέθηκα, το είδα. Όπως λέμε, γνωρίζει το τάδε φαγητό. Πώς δεν το γνωρίζει, το έχω φάει κιόλας. Άπαξ και πει το έχει φάει, τα λέει όλα έτσι. Ένα ακόμη παράδειγμα. Ίσως δεν θα με ξαναβρείτε, οπότε συγχωρήστε μου τα παραδείγματα. Δεν ξέρω αν θα ζήσω. Ναι, πάμε τώρα στον Άγιο Φαΐσιο. Κοιτάξτε πώς έρχονται τα περιστατικά, πώς τα φέρνει ο Θεός, με ένα πολύ φυσικό τρόπο κατά τα άλλα. Ναι, άρρωσε εγώ, 19-20 χρόνων, γίνεται το 1969, τον γνώρισα βέβαια επί 25 χρόνια. Κοιτάξτε, μην φαντάζεστε τίποτα από αυτά που συνήθως φαντάζονται οι άνθρωποι. Πω τον γνώρισε, πω τόσα χρόνια, πω τόσες ώρες, ανθρωπόρες, δηλαδή μιλάμε τον Άγιο Ίσο, τον Άγιο Χαραλόπο, τον Άγιο Άνθιμο, και αυτός παίρνει σειρά, τον Άγιο Γεράσιμο, όλος αυτός, ναι. Αλλά όλα αυτά που νομίζετε ότι είναι πλεονεκτήματα, και μέχρι σαν σημείο είναι φοβερά μειονεκτήματα, διότι έχεις εμπλουτιστεί με πράγματα που αναμένει ο Θεός να δει και κάποιον καρπό από αυτά. Έτσι, όχι απλώς να τα έχεις στην αποθήκη σου. Λοιπόν, πήγε στον Άγιο Παΐσιο, λοιπόν, νεαρός, ενθουσιώδης, ξέρετε τώρα, οι επιστήμονες. Και του λέω για την προσελήνωση, πώς οι αστροναύτες πήγανε στη Σελήνη και τα λοιπά, Πάτερ Παΐσιο, θέλω να σας πω αυτό. Μη γνωρίζοντας τότε τον Άγιο Παΐσιο, ότι εμπνεύονται, παρακολουθούσε όχι αυτά και όλα αυτά που ήθελα να του πω. Αλλά, εντάξει, τα διαπίστωσα αργότερα, αλλά για τότε, για το αστείο του πράγματος, ότι ο Πατήρ Παΐσιος είχε τόσο αδιάφορο, σαν να το έλεγα το πιο αδιάφορο πράγμα της ζωής μας, ας πούμε, τον ανθρώπο. Και αυτό με προκαλούσε εμένα και ανέβαζα τον λόγο μου. Στο τέλος του λέω, τι έχετε να πείτε, τι να σου, να κάνετε μία αποτίμηση, του λέω, της επιστήμης η οποία έφτασε στο σημείο που δεν είχε φτάσει ποτέ, πώς το βλέπετε αυτό. Τι να σου πω, βρε Δημήτρη, ξέρω, όσοι τον ξέρετε με τον λόγο του, τα τρελογημένοι. Τι θα σου υποθέσουν αυτά, αυτά λέει, δεν χρειάζονται, λέει. Ξόδεψαν τόσο μυαλό, τόσα χρήματα, τόση ενέργεια για να πάνε στη Σελήνη και τόσα χρόνια, ας πούμε, ενώ θα μπορούσαν να πάνε με τα καύσιμα ενός παξιμαδιού, ήταν η τροφή τους. Επειδή σε όλα είχε μία ευφυΐα και το έφερνε και έκανε και λογοπαίγνια, λέω εγώ μέσα μου, ευφυολογία είναι, αλλά ας μην τον απαξιώσω. Σε αυτό, γιατί αισθάνθηκα ότι απαξίωσε την επιστήμη και μέσω αυτής και εμένα, αυτό έλεγε. Οπότε έμεινα εκεί και λέει, όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εμένα μου έμεινε με τα καύσιμα ενός παξιμαδιού. Ή λογοπαίγνιο κάνει ή εκπείρας ομιλεί. Κατάλαβα όμως ότι δεν έλεγε ποτέ τίποτε παρά μόνον, όπως μου έλεγε ο παπά Εφραίμ, εγώ δεν λέω τίποτε εάν δεν μου το πει ο Χριστός. Δεν λέω τίποτε. Και συνέβη αυτό το πράγμα μια φορά που δεν μου είπε. Και του λέω, γιατί δεν μου λέτε. Λέει, γιατί δεν έχω πληροφορία. Μα μήπως είναι αυτό, εγώ με την πιθανολογία τώρα. Όχι, αυτό δεν είναι. Λέω, αφού ξέρετε ότι δεν είναι αυτό, πέστε μου ποιος είναι. Λέει, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί. Δεν έχω πληροφορία. Λέω μέσα μου, θα πάω τώρα στον Άγιο Παΐσιο και θα το πάρω. Αυτό το λέω για πρώτη φορά, δεν μπορώ να σου πω γιατί, δεν έχω πληροφορία. Πάω στον Παπαγιάννη πάνω εκεί στην Αγιάννα, το ίδιο πράγμα. Λέω εντάξει, την πήραμε την απάντηση, οι Άγιοι δεν είναι Θεοί, δεν είναι παντογνώστες. Αυτό μου έμεινε αμέσως και λέω, να που ρωτάνε, στον Κύριο ρωτάμε, όχι στους Αγίους. Οι Άγιοι θα σου πούνε, είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον σου, θα σου πούνε μόνο τόσα όσα θα τους επιτρέψει, εάν τους επιτρέψει και όσα τους επιτρέψει ο Κύριος των Πάντων. Λοιπόν, εν δι' αυτή την περίπτωση με τον Άγιο Παΐσιο έμεινα εγώ σε ένα πράγμα λίγο πριν την κίνησή του. Τώρα πάμε, το θέμα για μένα είναι ανοιχτό, έχει πράξει κάτι ο Άγιος Παΐσιος το οποίο εγώ δεν μπορούσα να κατανοήσω τότε, ότι ήταν κατά τη γνώμη μου μία αδικία. Και πώς το έκανε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έχει και πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσα να τον δω, Όμως, εξαιτίας μιας αφορμής, ένα χρόνο μετά την γέννησή του, του έκανα το ερώτημα. Βρεθήκαμε με τον Άγιο Παΐσιο, μου έλυσε αυτό το πρόβλημα, έλεγα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο, μου έλυσε και την άλλη παρεξήγηση που είχα απέναντί του, δηλαδή όλα τα δεχόμενα, αλλά δεν μπορούσα να δεχτώ αυτόν τον έντονο πατριωτισμό του, οπότε τον κατάλαβα και αυτόν, τον κατάλαβα. Τι θα πει τον κατάλαβα? Το είδα. Τι είδα δηλαδή? Είδα με το γεγονός αυτό στο οποίο θα αναφερθώ εντάχει, ότι κινηθήκαμε χωρίς καύσιμα, αμφότεροι. Όχι να δεις να κινείται ο άλλος, να κινήσει κι εσύ, χωρίς καύσιμα. Χωρίς καμία ενέργεια, χωρίς καμία αντίσταση αέρος, ας πούμε, αλλά και με μία ταχύτητα, την οποία μετά από 10 χρόνια είχα τη δυνατότητα, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα, να την συγκρίνω, να την δω συγκριτικά με τα ταχύτερα μέσα επικοινωνίας. Και μου φάνηκαν το αεροπλάνο, δηλαδή που μας είπαν τότε για την Αμερική που πήγαινα, ότι τρέχει με 1000 χιλιόμετρα την ώρα, ότι ήταν ούτε σαν ένα κάρο, ας πούμε. Η ταχύτητα με την οποία κινούμασταν ήταν πολύ πολύ ανώτερη των δορυφόρων και τα λοιπά, στην ταχύτητα περίπου του φωτός. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έχει σημασία μόνο ως προς τα καύσιμα που λέω. Αλλά η γνώση της εμπειρικής αλήθειας, ότι δεν χρειάζονται τα καύσιμα όταν είναι. Αλλά για την πατρίδα, μια και εδώ είναι λεμένα, θα πω μόνο αυτό. Είδαμε λοιπόν, με ένα εκπληκτικό τρόπο, και από πολύ ψηλά, ενώ ήμασταν πολύ ψηλά και χωρίς όλες τις άλλες αντισταλίες, αλλά είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν σαν να είχαν τα μάτια φακό μεγενθητικό, τα επί της γης. Το εκπληκτικό αυτό τώρα δεν είναι του παρόντος. Φτάσαμε λοιπόν, είδαμε την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, ας πούμε, είδαμε την Ιταλία. Μόλις μπήκαμε στον χώρο τον ελλαδικό, έμεινα κατάπληκτος. Ως εάν εμείς ταξιδεύαμε μεσημέρι. Ταξιδεύαμε μέσα σε ένα άλλο φόρο, βέβαια, υπέρτερον του ηλίου. Όμως η Ελλάδα εξέπεμπε εκ των κάτω. Τόσο εντονότερο φως ημών, γι' αυτό το αναφέρω συγκριτικά, έτσι, γιατί ο Άγιος Παΐσιος κινείται μέσα στο φως του Χριστού, στο μέτρο βέβαια της δικής μας δεκτικότητας. Η Ελλάδα όμως είχε ανώτερο φως κατά πολύ αυτού του φωτός μες στο οποίο κινόμασταν, και ήταν σαν να ήταν διαφανής, ας πούμε, και από κάτω ήταν προβολής εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων κυρίων φωτός, ας πούμε. Και εγώ έκπληκτος, γιατί συζητούσαμε το πρόβλημα που είχα, το οποίο μου το επίλυσε, ας πούμε, τέλεια, και εγώ ανακουφίστηκα και λέω, τι γίνεται εδώ, περάσαμε τόσες χώρες, αυτό μόνο στην Ελλάδα το βλέπουμε. Γιατί? Ευλογημένε μου λέει, τόσοι Άγιοι βρίσκονται κάτω από αυτά τα χώματα, τόσα αίματα και τόσοι υδρότες, μοσκητών και τα λοιπά. Μόλις το είπαμε αυτό, δηλαδή δέκατα του δευτερολέπτου γινόταν αυτό, ένα ήχο φωνή δηλαδή, όπως σκέφτεται κανείς, τόσο γρήγορα, βρεθήκαμε στο Αιγαίο. Λέω στο Αιγαίο, το ίδιο πράγμα. Καλά λέω, στο Αιγαίο, γιατί πάλι το ίδιο φως? Έβρε ευλογημένε, μόνο στην περίοδο των 400 ετών έπνιξαν οι εχθροί της πίστεως και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσους και τόσους μάρτυρες. Και με αυτό στη συνέχεια μπήκαμε στην Ασία. Ναι, να τελειώσω όμως, γιατί έτσι δεν θα τελειώσω και θα γίνετε συνένοχοι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν επιθόμουν με κανένα τρόπο, λόγο και της ιδιότητάς μου, ας πούμε, ως θεολόγου, που εννοώ ότι ο κάθε άνθρωπος και ο διανοητικά καθυστερημένος και ο μεγαλοφυής και ο μικρός και ο μεγάλος και η γυναίκα και ο άνδρας και τα λοιπά είναι απόλυτα ίση εξαιτίας του Αγίου Χρήσματος έχουν πάρει τη Βασιλεία του Θεού εντός τους και επομένως δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αξιολογική διαβάθμιση ενός άλλου ανθρώπου, πολύ περισσότερο ενός ολόκληρου έθνους. Και επειδή έβλεπα αυτό το πράγμα από δύο σεβαστά μου πρόσωπα, πρώτον τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν από τον Πόντο και ο οποίος είχε κάνει τη διαδρομή μέχρι τη Βηρυτό, οικογένεια του παππού και τα λοιπά, με τα πόδια σημειωτέων και τα λοιπά, έλεγε για την πατρίδα σαν έλεγε τι έχει πάθει, ας πούμε, και δεν τελείωνε σε όλη τη ζωή, ας πούμε. Και μετά που γνώρισε και τον Άγιο Παΐσιο, ίδια γεύση, του σεβόμουν. Δεν μπορούσα όμως να το αποδεχτώ εξαιτίας, αν θέλετε, των θεολογικών προκαταλήψεων εντός εισαγωγικών. Γιατί εμείς δηλαδή οι Έλληνες, τι έχουμε εμείς. Να όμως από τα λίγα, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μου, καταλάβατε θεόθεν πλέον, έτσι, η πληροφόρηση ότι η Ελλάδα ως οντότητα έχει κάτι διαφορετικό. Και ως τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε εσείς που προετοιμάζουν αυτό το πράγμα, το οποίο αφορά την ανθρωπότητα, γιατί ο Χριστός όταν είπε στον Φίλιππο και τα λοιπά που τον ρώτησαν δύο Έλληνες, Έλληνες σημαίνει εθνική, προσέξτε, και νύνε δοξάσει ο Υιός του ανθρώπου και τα λοιπά, αφορά την δόξα του η οποία είναι άκτιστη και είναι ο σταυρός του. Ο σταυρός του Χριστού έκανε κοινό το σώμα, όχι απλώς με κάποιους Ιουδαίους, ας πούμε, που πίστευσαν, όπως ήταν οι μαθητές, αλλά με τους Έλληνες, που σημαίνει όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή τους ιδωλάτρους, δηλαδή τους εχθρούς του Θεού, θεσμικά μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μεταποιήθηκε ιστορικά, τώρα δεν μιλάμε φιλετικά, ας πούμε, και ρατσιστικά, το είδαμε ιστορικά να επιβεβαιώνεται εν της πράγμαση. Λοιπόν, αυτό δεν μου το άλλαζε κανένας. Σας λέω, όταν δεν το είδα αυτό το πράγμα, εγώ έμενα στην άποψη ότι εντάξει, Άγιοι είναι και ο πατέρας μου είναι Άγιος και ο Άγιος Παΐσιος είναι Άγιος, αλλά ως Άγιοι κάνουν και λάθη. Εδώ έκανα λάθη, εγώ δεν έκανα, αλλά είδα ότι έκανα λάθος και σε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπαμε και να πούμε για την περίπτωση του μικροκόσμου, το οποίο ελκύει ιδιαίτερα, μου δίνεται, θέλω 5-6 λεπτά έτσι να το πω. Λοιπόν, για το μικρό κόσμο τώρα. Γνωστός λαϊκός, επειδή τώρα διαρκώς αναφερόμαστε σε Αγίους και πάει το μυαλό μας μοναχία, σκητές, μητροπολίτες, επίσκοποι και τα λοιπά, θεσμικά πρόσωπα. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Ο Χριστός δεν έχει καμία δυσκολία να αποκαλυφθεί στον όποιον δίπλα. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω είναι ένας άνθρωπος λαϊκός, έγκαμος, πολίτεκνος, σώμα και τα λοιπά, δεν θα δώσω άλλα στοιχεία, ο οποίος είχε την εξής εμπειρία. Ανάλογη του πατρός Χαραλάμπους, η οποία όμως του πατρός Χαραλάμπους είναι στο μακρόκοσμο, κοιτάξτε τώρα στον μικρόκοσμο. Τον έκανε και αυτόν, δεν είπα κάποια λεπτομέρεια που έχει επιστημονικό χαρακτήρα ιδιαίτερο, το εξής, ότι μου είπε καθηγητής φίλος της θεωρητικής φυσικής, γιατί τα θέματα αυτά, τα πυρηνικά και τα λοιπά, είναι θέματα κυρίως της θεωρητικής φυσικής από την οποία ξεκινώ, ότι ο όρος μικροσωμάτιο χρονικά εν σχέση με το πότε το είπε ο Άγιος ο πατήρ Χαράλαμπος τότε, έτσι, άργησε να εμφανιστεί στον χώρο τον επιστημονικό 25 χρόνια. 25 χρόνια δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η λέξη, η έννοια και η πραγματικότητα. Και γνωστοποιήθηκε μετά από 25 χρόνια. Ήξερε τι έλεγε ο πατήρ Χαράλαμπος, ότι τον έκανε μικρότερο και από τα ηλεκτρόνια. Ναι, πιέζω. Συγγνώμη. Ναι, εμπειρικά. Πάμε τώρα λοιπόν στην φυσική, την μικροφυσική. Και μπαίνει και αυτός, τον έβαλε ο Χριστός μέσα στον πυρήνα και είδε και έζησε την χαρά των ηλεκτρονίων και των ανίων. με πόση χαρά εκκινούντο. Δηλαδή δεν είναι γνωστοποίηση εξ αντικειμένου, αλλά υπαρξιακή. Έζησε αυτήν τη χαρά που ζουν αυτά που λέμε ότι δεν έχουν ζωή. Φυσικά δεν έχουν ζωή, αλλά έχουν τον σκοπό της υπάρξεώς τους, που είναι η δοξολογία του Θεού, και αυτήν έκαναν. Το κλείνω λέγοντας προσωπικό γεγονός που σχετίζεται με έναν καθηγητή της πυρηνικής φυσικής, με τον οποίο είχαμε μία συνεργασία. Τον έβαλα σε ως μέλος συμβουλευτικής επιτροπής σε ένα διδακτορικό. Είχα έναν φυσικό που του δώσαμε ένα θέμα, η ενέργεια κατά τη σύγχρονη φυσική και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Του ζήτησα να μπει μέλος. Μου είπε, τι δουλειά έχω εγώ, τι σχέση έχει η φυσική επιστήμη με την ενέργεια του Θεού κτλ. Του λέω, εγώ θα μιλήσω και θα αξιολογήσω τα θεολογικά, εσύ θέλω να μου πεις αν αυτά που θα πει ο φυσικός ανταποκρίνονται στη σύγχρονη φυσική. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, επειδή κάθε χρόνο γίνεται η έκθεση, ας πούμε, πρόοδου, τον κάλεσε, θα πήγαινα να υπογράψει, λέει, όχι, θα έρθω εγώ, γιατί έχω και ένα ραντεβού με τη γυναίκα μου, αυτό 5 λεπτά θα γίνει, θα φύγω. Μία η ώρα έπρεπε να είναι και στο σπίτι, ήρθε εκεί, μου κάνει την ερώτηση. Αρχίζω εγώ να το εξηγώ ότι η γνώση που έχουμε εμείς για την ενέργεια τα λοιπά είναι βιωματική και δεν είναι θεωρητική. Δεν μας την είπε ο Θεός έτσι απλώς, αλλά την είδαμε, την ζούμε και τα λοιπά. Και ανέφερα αυτά, εν συνόψη, αυτά που είπα σε εσάς. Κράτησαν το ενδιαφέρον του 3 ώρες. Δεν ήθελε να φύγει, ούτε να πάει στο ραντεβού του και τα λοιπά. Αλλά τι έγινε, ενώ η πυρηνική φυσική έχουν μια φυσική, θα λέγαμε, το εισαγωγικό υπεροψία και έναντι όλων των άλλων επιστημόνων, και ενώ ήταν ψηλός γύρω στα 2 μέτρα, έφυγε 1,5. Δηλαδή, ο κυριολεκτό, εγώ δεν μπορούσα πλέον να μιλώ, επειδή μιλούσα από το πρωί και είχε πάει η ώρα κοντά 4, μιλούσε συνεχώς, δεν ακουγόμουν. Και έσκυβε, και δεν ήθελε να χάσει λέξη από τα λεγόμενα, τα οποία φυσικά ήταν κατάθεση μιας εμπειρίας. Δεν ήταν δικές μου διανοητικές, ας πούμε, συλλήψεις κτλ. Και ήθελα να πω ότι στον λόγο, τον βιωματικό της Εκκλησίας, τον λόγο των Αγίων κτλ., τον αποκαλυπτικό, δεν υπάρχει αντίλογος. Οι πάντες, οι αρνητές, όσο κι αν είναι, γιατί κάτι έχουν μέσα τους και αυτοί οι αρνητές, μπροστά στην αλήθεια, την αποκάλυψη δηλαδή του πράγματος, και επειδή όλοι γίναμε κατ' εικόνα από την αλήθεια, μένουμε εκστατικοί και την αποδεχόμαστε.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Μαζωμός. Νασιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός. Δεν ξέρω γιατί ο λαός μας αγαπάει τόσο πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο. Να είναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει αυτός ο μήνας. Να είναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Η υψηλωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ δεσπόζει σε όλο αυτό τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της. Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμό και ανέκφραστη ευφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1η έως 13 Αυγούστου, μετά τον Ιην Απολύης του εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και οική οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας, τη χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας. Κοιμήθηκε η άχραντη και εμείς κάναμε την Άγια Κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία. Γιατί εντικοιμήσιου κατέλειπε τον κόσμο. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Μένει με εμάς τα παιδιά της, το λαό της και πρεσβεύει για την νεολαία της, δηλαδή το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους Υιούς του Θεού, τους οποίους ο Υιός της και Υιός του Θεού οδήγησε στη δόξα του ουρανού με τη σταυρική θυσία,

Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρωτικά, ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό και μολάνοιχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμε τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένοι κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησίες μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπο ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στο στενό χώρο του Ορθόδοξου Ναού αναπέμπουμε με γαλινάρια στο Ιερό Ανάκτορο, στην Παναγία, που είναι ο άρητος τόπος αγιάσματος εκείνου που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο και αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ. Αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πανστενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι κι αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακείμ και της Άννας αναδείχτηκε ναός υγειασμένος και παναγιώτατο ανάκτορο εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο ο οποίος υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια. Με συνεπήρε όμως η μορφή της και πήγα να ξεχάσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όλος ο Αύγουστος είναι δικός της ή σωστότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώνουμε σε αυτήν. Έτσι θέλησε η Εκκλησία. Έτσι μετά την κοίμησή της 15 Αυγούστου ως τις 23 Αυγούστου που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι τη Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε και αυτήν νικετεύουμε. Κι ύστερα πάλι από τις 24 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου ετοιμαζόμαστε για την ιερή γιορτή του γενεσίου της, γι' αυτό και ψάλουμε ως τις 12 Σεπτεμβρίου που έχουμε την απόδοση του γενεσίου της τον όμορφο ύμνο Κοντάκιο. Ιωακείμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εντοκράζυνση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου, γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή γιορτάζουμε την ανάμνηση της μεταφοράς της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη και την κατάθεσή της σε λαμπρή θήκη το 458 στις Βλαχέρνες. Σήμερα η τίμια ζώνη βρίσκεται θησαυρισμένη στο περιβόλι της Παναγίας στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Με αυτή τη γιορτή προς τιμή της Θεοτόκου κλείνει ο Αύγουστος. Και όλοι εμείς οι δούλοι της, τα παιδιά της, πνιγμένοι μέσα στη βιωτική μέρημνα,

κινδύνους, τους ατομικούς και τους εθνικούς και στις θλίψεις πρεσβεία θερμή προς τον Θεό. Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει χίλιων ειδών χαρές και απερίγραπτη υπερκόσμια γλυκιά παρηγοριά στην πονεμένη μας καρδιά. Ο σοφός Σολομών, φωτιζόμενος από το παράκλητο πνεύμα, γράφει στο Θεόπνευστο βιβλίο των Παροιμιών. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θυμούνται τους δικαίους που έφυγαν από τον κόσμο, συνοδεύουν τη θύμησή τους αυτή με εγκόμια και επένους. Γιατί η αρετή των δικαίων αναγνωρίζεται και θαυμάζεται από όλους. Αν όμως η θύμηση των δικαίων συνοδεύεται πάντα από επένους και εγκόμια, πώς να μην προσφέρουμε εγκόμια στη Θεοτόκο, το Παναγιώτατο Ανάκτορο Θεού και θησαυροφυλάκιο της Οσιότητας, όχι τόσο για να τη δοξάσουμε, αλλά για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί η Παναγία, το σκήνομα του Θεού και Λόγου, η πόλη του Θεού, δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας φτωχά εγκόμια. Έτσι στοχάζομαι τώρα να αντιχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες στο αυγουστιάτικο δειλινό, που μας καλούν στην παράκληση της Θεοτόκου για να λάβουμε πλούτο ιαμάτων, άρρητη μυστική ευωδία, ουράνια εφροσύνη, για να ενισχυθούμε στη ζωή. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προσφέρει στην Παναγία μας τα εγκόμια που της πρέπουν. Ωστόσο, η προσπάθεια για μια ευάνθηση στο μυστήριο που περιβάλλει την είσοδό της στον κόσμο, το διάβα της από τον κόσμο και την έξοδό της από τον κόσμο είναι ένα εγκόμιο. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Μητέρας του Θεού ξεπερνούν τα μέτρα της ανθρώπινης διάνοιας. Σε αυτήν ο απειρόσοφος Θεός εργάστηκε έργα μεγάλα και θαυμαστά. Η Παρθένος γεννήθηκε από τον Ιωακήμ και την προχωρημένη στην ηλικία Άννα, ύστερα από υπόσχεση του Θεού που τους έφερε άγγελος. Αλλά και η ίδια ευαγγελισμό δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ προκειμένου να γεννήσει το Σωτήρα. Η γέννηση του Υιού της, που είναι μοναδική, υπερφυσική, δηλαδή ολότελα έξω από τους ανθρώπινους φυσικούς νόμους, έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά η κοίμηση της Θεοτόκου ήταν ένδοξη και πανίερη. Απόστολοι από τα πέρατα της γης, ο Δήμος των Μαθητών, Άγιοι Ιεράρχες μαζεύτηκαν χάρη στο παντοδύναμο νεύμα. Όλοι αυτοί με τους αγγέλους του ουρανού κύκλωσαν την Πανάγια Σωρό εκείνης που έζησε ζωή υπέρ άγγελων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μυστήριο απόρριτο, αλόκοτο, παράξενο τόκος της. Μυστήριο και η πανέφημη κοίμησή της. Με ποιον άραγε τρόπο μεταφέρεται η πηγή της ζωής προς τη ζωή, τον Κύριο και Θεό της? Πώς αυτή που νίκησε τους νόμους της φύσεως, προκειμένου να φέρει στον κόσμο τον Κύριο, το ουράνιο και γλυκύτατο μάνα, υποκύπτει τώρα στους νόμους της φύσεως? Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που την έχουν εγκομιάσει με ξέσια εγκόμια, γεμάτος έκσταση και θαυμασμό, την ερωτά: πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει? Να το ονομάσουμε θάνατο? Μάλλον κοίμηση ή εκδημία, ή σωστότερα κατοικία στον ουρανό πρέπει να το ονομάσουμε. Γιατί φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, κατοικείς εκεί, όπου είναι τα αιώνια, τα ασυγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα, ο θάνατος, ο οποίος από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος, τώρα και εφημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους, που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα, σύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετοίμησες και λάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερό και πανάμωμο σώμα σου έχει παραδοθεί σε όσια ταφή, ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους. Και τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιό του, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να στέκεται με την απορία μπροστά στο μυστήριο και αναφωνεί: «Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών, με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεό, και πώς ο τάφος δέχτηκε το δοχείο που χώρεσε τον άπειρο Θεό?» Ναι, το δέχτηκε. Ναι, το χώρεσε. Ω ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό μνήμα. Τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβο. Τούτο το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες.

αυτό στρέφονται με πίστη άνθρωποι, το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με τον Άγιο Πόθο ψυχής και πίστη θερμή, παίρνοντας από αυτό αυθονία αγαθών. Μια και δεν μπορεί η οσία ψυχή του Ιερού Δαμασκηνού να μας πει τίποτα περισσότερο για το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μένει να διατηρεί ζωντανή στη διάνοιά του τη θύμηση της Παρθένου. Γιατί όπως λέει, όποιος κάνει τη διάνοιά του θησαυροφυλάκιο της πάναγνης μνήμης της, γεμίζει άφατη χαρά και δέχεται ανέκφραστα αγαθά. Με αυτά τα ιερά εγκόμια, αγαπητοί ακροατές, την ιερή έκσταση, την ιερή μνήμη, γονατίζουμε βλαβικά μπροστά στην έμψυχο κυβωτό του ζωντανού Θεού. Σκυρτάμε με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορά της και θεοπάτορα. Χορεύουμε με τους αγγέλους, χειροκροτούμε με τους αρχαγγέλους, δοξάζουμε με τις άνω δυνάμεις, αγαλόμαστε με τις ουράνιες αρχές, εφρενόμαστε με τις αγγελικές εξουσίες, πανηγυρίζουμε με τις αγγελικές κυριότητες και τους θρόνους, ανυμνούμε μαζί με τα χερουβίμ, δοξολογούμε μαζί με τα σεραφίμ. Το ίδιο μήπως δεν έκαναν πάντα όλοι οι Άγιοι, όλες οι γενιές των πατέρων μας, όλοι οι πιστοί δούλοι της? Ο παρακλητικός κανόνας με τους μελωδικούς ύμνους προς τη δέσποινα του κόσμου, που ξετυλίγονται καθώς πάει να σβήσει το θερινό λιοπύρι, είναι η λατρεία της ορθόδοξης ψυχής. Εκείνες τις ώρες ο ήλιος που βιάζεται να δύσει, στέλνει μέσα στους ναούς από τα χρωματιστά του στρογγυλά τζαμάκια πολύχρωμες ακτίνες. Και αυτές θοπεύουν τα πρόσωπα των πιστών ή τις μορφές των Αγίων, αντανακλούνται στα σημοκάντιλα ή εισχωρούν στο Άγιο Βήμα σαν ρομφαίες αόρα του κυβερνήτου, δίνοντας μέσα στο μισοσκόταδο του ιερού χώρου την εντύπωση επισκέψεως άειλων ψυχών σε τόπο Άγιο και γνωστό. Ενώ μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό μας έρχεται η γλυκιά πήχηση από την ευωδιαστή φύση, τη σκεπασμένη από ένα άλλο μάνα, η μάνα μας, η μητέρα του Θεού, συγκεντρώνει όλη την ευλάβεια της τραυματισμένης ψυχής και της ανήσυχης καρδιάς μας. Γιατί η Παναγία που όλα στη ζωή της είναι μυστήρια, υπερένιαν, πέρα από την ανθρώπινη κατάληψη και υπερένδοξα, συνδυάζει τη μεγαλύτερη αγιότητα με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθαρωτέρα λαμπιδώνων ηλιακών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, είναι ταυτόχρονα τρυφερή, απαλή, με απέραντη κατανόηση στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους. Η Κυρία των Αγγέλων μεσητεύει για τους νέους πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στον Υιό της. Έτσι με τη σιωπηλή της τάση κάτω από το σταυρό και την οδύνη στην έκφραση, χωρίς καμιά κατακτητική προσπάθεια, κατακτά τις νεανικές ψυχές, ακόμα και τις πιο ατίθασες. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε να βαδίζουμε κάθε 15 Αύγουστο στα ίδια βήματα των πατέρων μας. Γονατιστεί στο ίδιο μάρμαρο που γονάτιζε και το εκείλανε με την ευλάβειά της η μητέρα μας, ψάλλουμε την παράκληση μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε τροπάριο, κάθε μεγαλινάριο γίνεται και ένα αριάκι που παρασύρει την ύπαρξή μας στον απέραντο ωκεανό της ουράνιας χαράς της Μεγαλόχαρης. Κάθε ύμνος μια αστραπή που φωτίζει με ηλαρό φως το μέσα μας κόσμο. Και την ώρα που ο νέος άνθρωπος στέκεται γεμάτος έκσταση μπροστά στο χρυσοπλοκότατο πύργο και τον ηλιοστάλακτο θρόνο, κατασταλάζει, αναθέτει ολόψυχα την πάσα ελπίδα του για το αύριο, για το μέλλον του, στην ευλογημένη μητέρα του Θεού. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει μυστικά χίλιων ειδών αθάνατες χαρές στα τρίσβαθα της ψυχής μας. Οι πιστοί πηγαίνουμε στην Παναγία από εσωτερική ανάγκη. Τους νέους όμως τους αναγκάζει και κάτι άλλο. Το ψεύτισμα της ζωής και η γύρω μας βάρβαρη χλαλοή. Αφού όμως διαλεχθούμε με τη θεονύμφευτη Παναγία, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Βγαίνουμε από τον ναό πιο μαχητικοί και πιο ρωμαλαίοι. Στο σύγχρονο κόσμο ελάχιστα πράγματα βρίσκουμε που να είναι ωραία, μεγάλα και αληθινά, γιατί δυστυχώς η αμαρτία έχει καταμολύνει το κάθε τι. Όμως καθώς ατενίζουμε την καθέδρα του βασιλέως με τον βασιλέα των όλων στη μητρική της αγκάλη, και καθώς η παντάνασα μας χαμογελά και μας αγκαλιάζει με το βλέμμα της το γεμάτο θωπία και πραότητα, μεταλαβαίνουμε άρρητη χαρά. Οι πόθοι γίνονται αγιότεροι, οι ελπίδες ζωντανεύουν.
Και εμείς οι θνητοί μπαίνουμε στο ρυθμό της αιωνιότητας. Το ρυθμό που είναι αναλύωτος, όπως και ο αιώνιος Θεός. Ο Υιός και Θεός της, ο Πατέρας και Θεός μας. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας, το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι, μας προετοιμάζουν για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινό πυρήμορφο και πολυώνυμο άρμα του Λόγου. Με αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα των χριστιανών. Η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό. Γράφει κάποιος: «Η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να ημνήσουμε και να δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου την Παναγία μας. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλι-αγάλι τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς τη θερμή πρεσβεία, το απροσμάχητο τείχος, την πηγή του ελέους, του κόσμου το καταφύγιο. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος του απατεώνος που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή, μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η βασίλισσα των ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερευλίζοντας κρατήρας των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν το εφρόσινο όμβρο που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους σβήνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης. Η ζωή του Ορθόδοξου πιστού στο πρώτο 15ήμερο, αγαπητοί ακροατές, του Αυγούστου συγκλονίζεται στη θέμελα. Ο συγκλονισμός κορυφώνεται την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθη πιστών σκύβουν και μπαίνουν στους ναούς για να υψώσουν την καρδιά τους με άγιο πόθο και ιερή λαχτάρα προς την πλατιτέρα των ουρανών. Με δάκρυα φανερά και μυστικά, με κραυγές δυνατές και μυστικές, στέλνουμε τον πόνο μας στην αημακάριστο και μητέρα του Θεού ημών. Με ιερό δέος και κρυφή χαρά μένουμε να κοιτάζουμε την εικόνα της στη Σεπτή και να αφήνουμε το νου μας να ανεβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στην Πανάγια μορφή της, τη μοναδική και ανεπανάληπτη στην ιστορία του κόσμου. Σε αυτό το φωτεινό πρόσωπο, έτσι όπως το ζωγραφίζει η αγιασμένη τέχνη της εικονογραφίας μας, βλέπουμε την πιο αρμονική ένωση των αντιθέσεων, τη θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων, τα πιο παράδοξα θαύματα, τα πιο βαθιά μυστήρια. Στην έκστασή μας τότε μέσα σιωπούμε και σιωπώντας κατανισόμεθα και συντριβόμεθα. Νιώθουμε την έσχατη αδυναμία και ευτέλειά μας. Παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως και πολλοί φθογυρίτορες έμειναν μπροστά στην Πανάγια μορφή της άφωνη σαν τα ψάρια. Γι' αυτό, καθώς το φως του καντιλιού τρεμοσβήνει μπροστά στην Άγια εικόνα της, καθώς το γλυκό αυγουστιάτικο δειλινό η νύχτα θαπλώνεται, σκεπάζοντας αθόρυβα την πλάση, ας αναρωτηθούμε πώς ένα πλάσμα του Θεού γίνεται μητέρα του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Πώς ένα κτίσμα κρατάει την κτήση όλης της δημιουργίας. Αυτός τον οποίο δεν χωράει κανένας τόπος, κανένας ουρανός, πώς χωράει στη δική της πάναγνη γαστέρα. Πώς αυτός που βρισκόταν προπάντων των αιώνων στους κόλπους του πατρός βαστάζεται στις δικές της μητρικές αγκάλες. Πώς μια κόρη έγινε πουράνια κλίμακα και από αυτήν κατέβηκε σε εμάς τους χωικούς ο Θεός. Πώς αυτή η μητέρα δεν έγινε παρανάλωμα της φωτιάς κρατώντας τη γαστέρα της την άειλη φωτιά. Πώς την Πανάγια μορφή της συντεριάζεται η έσχατη ανθρώπινη αδυναμία με την άπειρη θεία παντοδυναμία. Το εδώ με το παντού, το τώρα με το πάντοτε,
Ο προσωρινός χρόνος με την ατελεύτητη αιωνιότητα. Ποιος μπορεί αλήθεια να απαντήσει σε αυτά τα τέλειωτα ερωτηματικά μας? Αλλά και εδώ είναι το μεγαλείο της και χαριτωμένης. Και μόνο τα ερωτηματικά σε αυτά τα ανεξήγητα μυστήρια που κλείνει η μορφή της γεννούν στην ψυχή μας ένα υπερκόσμιο αίσθημα γαλήνης. Όσο αναρωτιέσαι, τόσο κι ανεβαίνεις, έχοντας την αίσθηση πως αφήνεις εδώ κάτω πάσαν την βιωτική μέρημναν. Όσο περισσότερο φόβο νιώθεις για το φοβερό μυστήριο του τόκου και της ζωής της, τόση τόλμη αποκτάς για μια συνομιλία μαζί της και με την πρεσβεία της με τον Υιό και Θεό της. Τη ρωτάς και σου απαντά. Της λες τον πόνο σου και αμέσως σε καταλαβαίνει και συμπονεί μαζί σου. Και εσύ της αναθέτεις αβίαστα την πάσα ελπίδα σου. Και καθώς εκείνη απλώνει τη σκέπη της και σε τυλίγει στο πέπλο της, νιώθεις ασφάλεια και ζεστασιά. Μέσα στην αγάπη της και στην άπειρη αγάπη του Υιού της δεν έχεις πια φόβους και ερωτηματικά. Τέσσερις λέξεις ψελίζεις μόνο με πίστη σαν ύμνο, σαν δέηση, σαν θρήνο. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Να λοιπόν ακόμα μια θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων. Στεκόμαστε μπροστά της γεμάτη ερωτήματα και τελειώνουμε με δοξολογίες. Πιέζει και βασανίζει τη σκέψη μας τα σύλληπτο μυστήριο και χωρίς να μας το ερμηνεύει κανένας, φεύγουμε γεμάτη πίστη. Γιατί? Γιατί τόση μυστική χάρη, τόση τιμή, τόση δύναμη δεν έχει δοθεί σε κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε θα δοθεί. Τέτοια μόνιμη αστραπή χαράς και παρηγοριάς ποτέ δεν άστραψε στον κόσμο και ούτε θα στράψει. Γι' αυτό και κανένα άλλο πρόσωπο δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον πιστό λαό του Θεού. Σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν λέμε τόσα πολλά και τόσες πολλές φορές για να τα μεταφέρει στον θρόνο της χάριτος. Μονάχα η Παναγία μας από όλα τα δημιουργήματα δέχεται τη δεητική μας ψαλμοδία, τους θρήνους και τις παρακλήσεις μας. Γρηγορούσα, γοργοϊπίκος, ελεούσα, σπέβδει πάντα κοντά μας. Και εμείς τα παιδιά της σπέβδουμε κοντά της. Και όταν πια της εκθέσουμε με πίστη ταπεινή τα προβλήματά μας, όταν πια απειθώσουμε με αγία εμπιστοσύνη και θερμή προσευχή την πάσαν ελπίδα μας αυτήν, φεύγουμε τότε ψάλλοντας πανεφρόσινα. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Και τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

0: Πενταύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τεν οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπνέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ό,την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνων σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικών

ευλαβών προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μάρια των Σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος τώρα σου? Ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρη του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται, μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεται σε αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγει ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου υπεί ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος σε στεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι». Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου. Επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «Καλά, αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις», τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ

αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα. Οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια. Όχι, θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε, Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ. Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει. Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περιμένε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός

Σίμωνο Πετρίτης, λέγοντάς του: «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στο πνευματικό. Ξαναέπεσες στο πνευματικό. Όλα στο πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε. Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κανένα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν τον θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε.

0: Μάρια των Σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: απεντάγνωστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Ο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας, τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου. Είδαμε το γεγονός της προσευχής του. Είδαμε ότι είναι άνθρωπος που μέσα από την προσευχή κοινωνούσε το Θεό, προσέγγιζε τον άλλον τον άνθρωπο και ταπεινά έβλεπε τον εαυτό του. Σήμερα θα δούμε πώς μέσα από την προσευχή μπορούσε να δει το κάθε τι και τον καθένα. Όσιος Αμφιλόχιος μπορεί να θεωρηθεί και είναι απόγονος πνευματικός των Κολυβάδων Πατέρων και γι' αυτό στον τρόπο του βλέπουμε όλους εκείνους τους κανόνες τους οποίους οι Κολυβάδες Πατέρες ζούσαν. Πολλές φορές, όχι μόνο στον τρόπο του, αλλά και στα λειτουργικά του, και στη Θεία Λειτουργία και στην ακολουθία, ακολουθούσε πιστά αυτό το οποίο ο ίδιος είχε διδαχθεί. Στους πατέρες αυτούς συναντούμε κάτι το οποίο είναι σπουδαίο, το λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος στον μαθητή του τον Ιωάννη, «Ιχνηλάτησον τους πατέρας». Δηλαδή ακολούθησε τα ίχνη των πατέρων. Ακολουθώντας τα ίχνη των πατέρων φτάνει στα βήματα των Αποστόλων και ο βηματισμός των Αγίων Αποστόλων σε οδηγεί στον ίδιο τον Χριστό. Αυτό το βλέπουμε στους πατέρες, ακολουθούσαν στους Αγίους μας, ακολουθούσαν πιστά τα ίχνη των Αγίων Πατέρων. Βλέπουμε στη συμπεριφορά του Αγίου Αμφιλοχίου το πώς υποδεχόταν έναν άνθρωπο. Θα μπούμε σε μερικές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του, οι οποίες όμως είναι τόσο σημαντικές γιατί αποκαλύπτουν το βάθος της καρδιάς του και την καλλιέργεια της ψυχής του. Πώς υποδεχόταν ο Άγιος Γέροντας έναν άνθρωπο? Τον υποδεχόταν ως άγγελο. Αυτή ήταν η τακτική των Κολυβάδων Πατέρων. Και μάλιστα πολλές φορές ο Άγιος Αμφιλόχιος έλεγε, γιατί ήταν δεκάδες, εκατοντάδες οι άνθρωποι που έρχονταν να τον δουν και πολλές φορές ο πόνος τους έσπρωχνε και σε ώρες που θα τις θεωρούσαμε ακατάλληλες. Μεσημέρι, αργά το βράδυ. Ο Άγιος Γέροντας έλεγε πάντοτε ότι δεν πρέπει να κλείνουμε την πόρτα σε έναν άνθρωπο. Όποιος έρχεται πρέπει να βρίσκει ανοιχτή την πόρτα. Και όταν φεύγει, δεν θα πρέπει να του κλείνουμε την πόρτα στο πρόσωπο. Θα βγαίνουμε μέχρι έξω μαζί του και θα περιμένουμε να απομακρυνθεί για να μπούμε μέσα και να κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το γεγονός δεν είναι ευγένεια. Δεν είναι ένας κανόνας καλής συμπεριφοράς. Αυτό το γεγονός είναι πνευματικότητα. Είναι καλλιέργεια. Αυτό το γεγονός μας δείχνει πως ο άνθρωπος που προσεύχεται, ο άνθρωπος της προσευχής, ο πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της διακρίσεως βλέπει τον άλλον. Πως τον βλέπει? Σαν Άγιο, σαν άγγελο, σαν να βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Οι τρόποι καλής συμπεριφοράς γράφτηκαν και δόθηκαν και διδάχθηκαν όταν ο άνθρωπος έκλεισε την καρδιά του και έπαψε να βλέπει μέσα από τον Θεό τον άλλον τον άνθρωπο. Και βλέπουμε σήμερα υπάρχουν σύμβουλοι γάμου, σύμβουλοι εργασίας, σύμβουλοι σχέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος έκλεισε την καρδιά του.
γιατί η καρδιά είναι εκείνη η οποία ορίζει, καθορίζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι εκείνη που καθορίζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Βλέπουμε πολλές φορές, θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου οφείλεται στη μόρφωσή του. Και διαπιστώνουμε τελικά ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μορφώθηκαν, ζώντας όμως το Ευαγγέλιο αποκτούν μία παιδεία, μία καλλιέργεια. Και βλέπουμε μία ευγένεια, βλέπουμε μία διάκριση, βλέπουμε μία θερμότητα. Απολαμβάνουμε μία φιλοξενία και τελικά όλα αυτά δεν είναι κάτι άλλο παρά όψεις και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανοιχτής καρδιάς προς τον Θεό. Όταν η καρδιά έκλεισε, όση μόρφωση κι αν είχε ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εκπέμψει αυτή την θερμότητα, δεν μπορεί να δει τον άλλον ως εικόνα Θεού, δεν μπορεί να τιμήσει τον άλλον ως παρουσία Θεού. Ας μην ξεχνούμε αυτό που έλεγαν οι Άγιοι ασκητές στην έρημο. Οι Άγιοι μας στην έρημο δεν έλεγαν πολλά. Δεν έλεγαν πολλά. Ζούσαν πολλά και αυτά καταγράφονται μέσα στα γεροντικά. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είπαν κάποια πράγματα και τα καταγράφουν οι μαθητές τους. Δεν έλεγαν πολλά, ζούσαν πολλά, αλλά και όταν έλεγαν κάτι, όταν έλεγαν μία πρόταση, είχε ελάχιστες λέξεις, αλλά απίστευτα πνευματικά νοήματα, απίστευτο βάθος και ύψος, γιατί μέσα σε αυτές τις λεξούλες είχε κατατεθεί η αγιοπνευματική τους εμπειρία. Όταν συναντούσαν λοιπόν άνθρωπο, οι Άγιοι ασκητές τι έλεγαν? Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Γιατί το έλεγαν αυτό? Αυτό δεν ήταν καλή συμπεριφορά, δεν ήταν ευγένεια. Αλλά τη στιγμή που μέσα από τον Χριστό έβλεπαν τον Χριστό στο πρόσωπο του αδελφού. Δεν μπορούσαν να του κλείσουν την πόρτα, δεν μπορούσαν να μην τον φιλοξενήσουν, δεν μπορούσαν να μην τον αγκαλιάσουν, δεν μπορούσαν να μην τον παρηγορήσουν. Δεν μπορούσαν να μην τον εφοδιάσουν πνευματικά. Δεν γινόταν. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στα γεροντικά, τα οποία θα πρέπει να τα σπουδάσουμε, βλέπουμε να έρχεται ένας αδελφός, να τρέχουν να του πλύνουν τα πόδια, να τον ξεκουράσουν από την οδηπορία και να βάζουν πολλές φορές λάδι στο φαγητό τους. Γιατί η παρουσία του άλλου είναι ανάσταση. Η παρουσία του άλλου, η παρουσία Θεού είναι ανάσταση. Είναι γεγονός, είναι μεγάλο γεγονός. Και το γιορτάζουν με αυτό το λίγο λάδι που μπορεί να έβαζαν, με αυτή τη σταγόνα το λάδι που μπορεί να έβαζαν στο φαγητό τους. Το γιορτάζουν. Όταν ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ συναντά άνθρωπο μέσα στην έρημο και ανοίγει τα χέρια του και λάμπει το πρόσωπό του, αφού πριν έχει ανοίξει καρδιά του στο Χριστό και έχει δοθεί στο Χριστό, και φωνάζει την οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, την οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου, Χριστός ανέστη χαρά μου, καταλαβαίνουμε τι είναι για αυτούς τους ανθρώπους ο άλλος ο άνθρωπος. Μοναδικός και ανεπανάληπτος, εικόνα Θεού, σέβησε αυτόν τον άνθρωπο, τιμάς αυτόν τον άνθρωπο, τον Θεό δοξάζεις και προσκυνάς. Έτσι έβλεπε και ο Άγιος Αμφιλόχιος, και γι' αυτό πάντοτε στενοχωριόταν όταν έφευγαν άνθρωποι χωρίς να τον δουν ή όταν τους εμπόδιζαν. Στενοχωριόταν. Οποιαδήποτε ώρα, ας ήταν ώρα ξεκούρασης, παρότι ήταν ταλαιπωρημένος, αρκετά μεγάλος στην ηλικία, πολλές ασθένειες βάραιναν το σώμα του, αλλά η καρδιά του ήταν ορθάνυχτη στο Χριστό. Ήταν ορθάνυχτη. Υπάρχει σε ένα νησάκι μας, στη Σαντορίνη, ένα μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Το μοναστήρι αυτό, ακόμη και σήμερα, έξω από τη Μονή, υπάρχουν ένα-δύο κελιά. Οι παλιές γερόντισσες, οι παλιές μοναχές, έλεγαν ότι το βράδυ πήγαιναν στα κελιά αυτά, έστρωναν το τραπέζι,
έβαζαν φαγητό, το κρεβάτι, άλαβαν τη σόμπα και έφευγαν, πήγαιναν στο μοναστήρι. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί θα μπορούσε να περάσει κάποιος, τότε δεν είχαν οι άνθρωποι αυτοκίνητα, θα μπορούσε να περάσει κάποιος με το γαϊδουράκι του, να βρέχει, να έχει δύσκολο καιρό, να είναι βρεγμένος, να μπορεί να μπει μέσα, να στεγνώσει τα ρούχα του, να φάει ένα πιάτο φαγητό, λίγο να ξεκουραστεί μέχρι να περάσει μπόρα. Ή και να μην έβρεχε, να ξεκουραστεί λίγο, να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Άλλες φορές ψαράδες περνούσαν βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Προσπαθούσαν να βγάλουν, να θρέψουν την οικογένειά τους και έμεναν εκεί. Όταν πήγαιναν το πρωί, όταν βγαίναν, λέει, οι γερόντισσα, οι μοναχές βγαίναν, τρέχαν στα κελάκια αυτά που ήταν έξω από τη μονή, τρέχαν. Όταν έβλεπαν το κρεβάτι στρωμένο και το φαγητό απείραχτο, έλεγαν, δυστυχώς σήμερα δεν πήραμε ευλογία, δυστυχώς σήμερα δεν μας επισκέφτηκε ο Χριστός. Σήμερα δεν μας επισκέφτηκε ο Χριστός. Έτσι τον βλέπουν τον άνθρωπο. Και βλέπουμε αυτή την κολυβάδικη παράδοση στον Άγιο Αμφιλόχιο και σε πολλούς ανθρώπους του Θεού και τη συγκρίνουμε με τα δικά μας τα δεδομένα σήμερα, πόσο μακριά βρισκόμαστε. Έστω και από αυτό μερικές φορές λέμε, μα αυτά που έκαναν οι Άγιοι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Σύμφωνοι, γιατί εκείνοι πήραν χάρη Θεού, πήραν ευλογία από τον Θεό για να φτάσουν σε ένα τέτοιο ύψος. Αλλά πολλές φορές παρατηρούμε ότι ούτε τα απλά, ούτε τα μικρά της καθημερινότητός τους δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το βλέπουμε πολλές φορές. Βλέπουμε άνθρωπο στον δρόμο και αποφεύγουμε να του μιλήσουμε. Τον βλέπουμε και μέχρι να φτάσει σε εμάς και να φτάσουμε εμείς σε εκείνον, λέμε μέσα μας, τι θα μου πει πάλι, τι θέλει πάλι αυτός. Πόσες φορές δεν το κάνουμε αυτό? Και δημιουργούμε μέσα μας μια κλίνη καρδιά, δημιουργούμε μια αρνητική κατάσταση, η οποία είναι βέβαιο ότι εκπέμπεται ως ψυχρότητα από τη συμπεριφορά μας και από τον τρόπο που θα μιλήσουμε στον άνθρωπο αυτόν. Και προφανώς η δική του, το δικό του κλείσιμο της καρδιάς και η δική του ψυχρότητα και στη δική του συμπεριφορά εκπέμπονται σε εμάς. Και γι' αυτό τελικά με πολλούς ανθρώπους μιλάμε κάθε μέρα, με κανέναν δεν έχουμε επικοινωνήσει. Πολλούς συναντάμε, αλλά τελικά με κανέναν δεν συναντηθήκαμε. Και γι' αυτό βιώνουμε και αυτή τη μοναξιά. Έτσι λοιπόν, έτσι έβλεπαν τον άνθρωπο. Έτσι τον έβλεπαν τον άνθρωπο. Κάποιος ορθόδοξος επίσκοπος, ο οποίος εκοιμήθη τελευταία, τους τελευταίους χρόνους, αυτός ήταν στην Ευρώπη με μια ιεραποστολική παρουσία, σοφός. Κάποτε κάποιος από τον Εσπερινό έβγαλε μία γυναίκα έξω. Προφανώς εκείνη δημιούργησε κάποια ταραχή την ώρα της ακολουθίας και πήγε κάποιος επίτροπος ιεροψάλτης, έβγαλε μία γυναίκα έξω. Την άλλη μέρα το κήρυγμα του επισκόπου ήταν το εξής: χθες έμαθα ότι μία γυναίκα τη βγάλαμε έξω από την εκκλησία. Σας παρακαλώ πολύ, προσευχηθείτε να μετανοήσουμε για αυτό που έγινε και να προσευχηθούμε όλοι αυτή η γυναίκα να ξανάρθει. Έβλεπαν μέσα από τον Χριστό, μέσα από την προσευχή, τη μοναδικότητα του ανθρώπου. Ήταν ικανή, το βλέπουμε σε πολλούς Αγίους, ήταν ικανή στον Άγιο Σοφρόνιο για μία ψυχή να σηκωθούν και να φύγουν και να πάνε στην άλλη άκρη της γης. Για μία ψυχή, για έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό όσοι πλησίαζαν αυτούς τους ανθρώπους, έστω και ελάχιστα πράγματα να έλεγαν ή και τίποτε να μην έλεγαν, η συνάντησή τους αυτή έμενε ανεξίτηλη στη μνήμη της καρδιάς, γιατί η ανοιχτή καρδιά εκπέμπει αυτή την θερμότητα, αυτή την ευγένεια, αυτή τη διάκριση. Και η ψυχή του άλλου τρέφεται από αυτά, χορταίνει, γλυκαίνεται από αυτά. Γλυκαίνεται από αυτά.
Αν ποτέ σκεφτούμε ή συνειδητοποιήσουμε πόσες φορές έχουμε πικράνει την ψυχή μας, η γεύση της αμαρτίας, του εγωισμού είναι πικρές γεύσεις, πόσες φορές έχουμε πικράνει την ψυχή μας και με αυτή την γεύση την πικρή της ψυχής μας έχουμε πικράνει και άλλους ανθρώπους. Όταν πλησίαζες τον Άγιο Αμφιλόχιο, ένιωθες αυτή τη γλύκα της καρδιάς του. Την έτρεφε την καρδιά με προσευχή, με ταπείνωση. Μέσα από όλα αυτά τον ίδιο το Χριστό κοινωνούσε. Είχε αυτή τη γλύκα απίστευτη η καρδιά του. Και η καρδιά του διαρκώς ανοιχτή. Δεν έκλεισε απέναντι σε κανέναν. Άμα ανοίξει η καρδιά στο Χριστό, δεν κλείνει απέναντι σε κανέναν άνθρωπο. Απέναντι στην καρδιά του Αγίου Αμφιλοχίου, την ανοιχτή καρδιά, στάθηκαν και φίλοι και γνωστοί και πνευματικά παιδιά, αλλά και διώκτες και συκοφάντες και κατήγοροι και εχθροί. Το βέβαιο είναι ότι όλοι ένιωσαν αυτήν την ειρήνη, αυτό το φως της ανοιχτής καρδιάς απέναντι στο Χριστό και σε κάθε άνθρωπο. Αυτό λέγαν και οι πατέρες στην έρημο. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό, αγάπα τον άνθρωπο και προχώρα. Αυτό. Είναι πολύ σημαντική η σχέση. Αυτό φαίνεται από τη ζωή των Αγίων. Πολύ σημαντική η σχέση με τον Θεό. Γιατί η σχέση με τον Θεό βλέπεις από άλλη θέση. Έχεις μια πνευματική οπτική γωνία που μπορείς από αυτήν να βλέπεις σε βάθος τον άλλον τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό να βλέπεις από το Θεό, πολύ σημαντικό. Να βλέπεις τον άλλον όχι μέσα από τον εγωισμό, όχι μέσα από μια εμπαθή κατάσταση, αλλά μέσα από το Θεό. Όταν βλέπεις τον άλλον από το Θεό, είσαι στο Σταυρό. Και γι' αυτό ο Άγιος Αμφιλόχιος και οι Άγιοι μας τι έκαναν. Από αυτή την θέση, από τον Σταυρό, τι έκαναν. Ευλογούσαν, συμμορούσαν, αγκάλιαζαν. Αυτή είναι η θέση του Χριστού, αυτή είναι η θέση των Αγίων. Πολλές φορές βλέπουμε δυνατή συκοφαντία ή διωγμό ή μένος, μίσος, έκθρα από τη μία πλευρά και από την πλευρά του Αγίου συγχώρηση και λες, σκεφτόμαστε πώς είναι δυνατόν να συγχωρούν. Μα είναι στο Σταυρό. Όταν είσαι σε αυτό το ύψος, σε αυτή τη θέση, όταν είσαι ένα με το Χριστό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αδιανόητο θα ήταν να μην συγχωρήσει ο Άγιος. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή των Αγίων, το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου. Έτρεχε να ζητήσει συγγνώμη ακόμη και από αυτούς που τον πίκραναν, τον συκοφάντησαν, τον εκμεταλλεύτηκαν, τον χτύπησαν. Έτρεχε να ζητήσει εκείνο συγγνώμη. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Όσο δύσκολο και αν μας φαίνεται, όσο αδιανόητο και αν μας φαίνεται, όσο απίστευτο και αν μας φαίνεται, δεν θα μπορούσε από τη θέση του Σταυρού, από το ύψος του Σταυρού και από τη θέση του Χριστού ο Άγιος να μη συγχωρεί. Έτσι λοιπόν έβλεπαν. Έτσι έβλεπαν. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος φτάνει στο ύψος της συγχώρησης, στο ύψος της κατανόησης, στο ύψος της συμπόνιας. Να σταθούμε σε αυτό. Κατανόηση. Κατανόηση. Ας θυμηθούμε τι λέει ο Κύριος πάνω στο Σταυρό για τους σταυρωτές του. Τι λέει. Άφες αυτής, ουγαρίδες οι τυπιούς, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή τι σημαίνει, κατανοεί την κατάστασή τους. Γιατί όταν ο άλλος βρίσκεται μέσα στη μυσαλλοδοξία, μέσα στο φανατισμό, μέσα στην πόρωση, μέσα στην προκατάληψη, μέσα στο μίσος, δεν ξέρει τι κάνει. Από τον Σταυρό διδάσκεσαι την κατανόηση και από την κατανόηση περνάς στη συγχώρηση
και από τη συγχώρηση συμπονάς και αγαπάς τον άλλον. Αυτό βλέπουμε. Το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου. Πολλές φορές. Να περιθάλπτει το συκοφάντι. Να γονατίσει μπροστά σε αυτόν που τον αδίκησε. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Αλλά ο Άγιος Αμφιλόχιος είναι σταυρωμένος άνθρωπος. Και γι' αυτό ακόμη και οι διώκτες και οι συκοφάντες, ακόμη και αυτοί, από αυτόν τον σταυρωμένο άνθρωπο μπορούσαν να κοινωνήσουν την θερμότητα και το φως της Ανάστασης. Σταυρωμένος και αναστημένος άνθρωπος ο Άγιος Αμφιλόχιος. Μέσα από το μυστήριο του Θεού διδάσκεσαι, βλέπεις και ζεις το μυστήριο του ανθρώπου. Και όχι μόνο τα μυστήρια της κτήσεως, της φύσεως, του σύμπαντος. Υπάρχει ένα περιστατικό στη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου, το οποίο μπορεί να είναι γνωστό, αλλά όσο γνωστό και αν είναι, τόσο δυνατό που κάθε φορά που το λέμε ή το ακούμε πραγματικά συγκλονιζόμαστε. Ο Άγιος Αμφιλόχιος στις δύσκολες μέρες της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα βρέθηκε και αυτός στην κατάσταση μιας επώδυνης, τραγικής, απελπιστικής πείνας. Και κάποια στιγμή εξασφάλισαν μια χούφτα αλεύρι για να φτιάξει ένα προσφοράκι. Εδώ δεν βλέπουμε, εκείνος δεν εκφράζει την πείνα τη σωματική, αλλά την πείνα τη πνευματική. Θέλει να κοινωνήσει. Αλλά πρόσφορο πώς να γίνει χωρίς αλεύρι? Όταν βρέθηκε μια χούφτα αλεύρι, φτιάξε ένα προσφοράκι μικρό και πήρε τον πατέρα Παύλο, τον μετέπειτα γέροντα και ηγούμενο της Μονής, τον Νικηταρά, ο οποίος ήταν νεαρός τότε, αφού εξασφάλισαν το προσφοράκι, να πάνε στην Παναγία τη Διασώζουσα. Είναι στη χώρα της Πάτμου, κάτω από το Μεγάλο Μοναστήρι, να λειτουργήσουν και να ζητήσουν από την Παναγία όχι να τους λυτρώσει από την σκλαβιά και τα δεινά της. Να πάνε να ζητήσουν από την Παναγία να τους δώσει υπομονή να σηκώσουν το σταυρό. Γιατί λέγαν, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Ξέρει, δεν θα του πούμε εμείς τι να κάνει. Εμείς θα παρακαλέσουμε την Παναγία να δώσει τη δύναμη να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και όπως πήγαιναν, πείνα χειμώνας, συναντούν εκεί στα στενά σοκάκια της χώρας έναν άνθρωπο σε αθλία κατάσταση. Μισόγυμνο, σκελετωμένο από την πείνα, παγωμένο από το κρύο, βρεγμένο, τρέχει ο Άγιος, γονατίζει μπροστά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που γονάτισε μπροστά στον Θεό μπορεί να γονατίσει μπροστά σε κάθε άνθρωπο και να σταθεί έτσι με τέτοιο σεβασμό μπροστά σε αυτήν την αιώνια εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Τον αγκαλιάζει αμέσως τον άνθρωπο και χωρίς να το σκεφτεί έκοψε ένα, πήρε το προσφοράκι και το έβαλε στο στόμα. Και τότε ο πατήρ Παύλος νεότερος και άπειρος ακόμη αντέδρασε, γέροντα τι κάνεις, δεν έχουμε άλλο πρόσφορο να λειτουργήσουμε στην Παναγία. Και γύρισε ατάραχος ο Άγιος, τον κοίταξε και του είπε, παιδί μου Παύλε, και η ζωή μεγάλο μυστήριο είναι. Και τότε ο άνθρωπος πήρε αυτά τα δύο ψυχουλάκια, φίλησε το χέρι του Οσίου και κοιμήθη στην αγκαλιά του. Πώς έβλεπε μέσα από την προσευχή, μέσα από τον Χριστό, πώς έβλεπε το μυστήριο της ζωής του ανθρώπου, τον άνθρωπο, το μυστήριο του ανθρώπου. Και μάλιστα έγιναν και λειτουργοί αυτού, όχι μόνο των μυστηρίων του Θεού, έγιναν και λειτουργοί των μυστηρίων της ζωής. Γιατί αυτή είναι η θέση του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι λειτουργός σε αυτό το μυστήριο της ζωής. Και βέβαια βλασφημία και ιεροσιλία είναι να κακοποιεί αυτή την ζωή ο άνθρωπος.
να την αδειάζει αυτή την ζωή, να την υποτιμά αυτή την ζωή. Έτσι έβλεπε, αυτή ήταν η θέση του Αγίου. Έτσι έβλεπε τους ανθρώπους. Και μπορούσε από το ύψος του Σταυρού, μέσα από το Χριστό, είχε τη δυνατότητα, την ευχέρεια, την άνεση να κατανοεί, να παρηγορεί, να θεραπεύει, να συγχωρεί. Να συγχωρεί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι τον Όσιο δεν τον κούραζαν, δεν τον αγανακτούσαν. Δεν τον αγανακτούσαν. Όλους τους έβλεπε από το ύψος του Σταυρού, από τη θέση της αγάπης. Από εκεί τους έβλεπε. Από εκεί τους έβλεπε. Και βέβαια, βλέποντας από εκεί, όχι μόνο τους συγχωρούσε, σεβόταν και το χρόνο τους, σεβόταν και τον κόπο τους και την αδυναμία τους. Και γι' αυτό εκείνος που πήγαινε κοντά στον Άγιο Αμφιλόχιο, η κούρασή του γινόταν ανάπαυση, η ταραχή του γινόταν ειρήνη, η δυσκολία του γινόταν ευκολία, η απόσταση και η διάσταση που μπορεί να είχε πάρει από τον Θεό ή από τους ανθρώπους γινόταν κοινωνία με τον Θεό και επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο Άγιος Αμφιλόχιος. Αυτή είναι η Άγιοι μας. Αυτή είναι η Άγιοι μας.

0: Κρυάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτική.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Νόση Παπαντίστα Μπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σέβας Μιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνηση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Ασπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου τιμάται πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Οσίας. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία, τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί και η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιάνη Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριός στο 210-4178-178 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

Υπουργεία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

εκπομπής Αέρα Φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Ερμηνεία δηλαδή λογοτεχνικών κειμένων σε μια προοπτική θεολογική. Χρυσέ ζωής Αέρα Φύσα ως εμάς. Εκδόσεις Γρηγόρη.

συνεχίσουμε με το συλλογικό τόμο «Οικογένεια σε κρίση». Βρίσκουμε πολύ χρήσιμα, όπως έχουμε ξαναπεί, τα βιβλία που κυκλοφορούν για την οικογένεια και τις σχέσεις, φίλοι ακροατές. Οι περισσότεροι χριστιανοί ζούμε στον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία. Κάνουμε σχέσεις, παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά ή, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να τα κάνουμε όλα τούτα και θέλουμε να τα κάνουμε με τη χάρη του Θεού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ζώντας όμως σε μια κοινωνία που αποστρέφεται πλέον και το γάμο και την οικογένεια, ακόμα και τις σταθερές σχέσεις, έστω και χωρίς γάμο. Τα πάντα είναι πάρα πολύ ρευστά. Επομένως, βιβλία σαν αυτό, «Οικογένεια σε κρίση», συλλογικός τόμος εκδόσεις Ακρίτας, αποβαίνουν πολλαπλώς χρήσιμα για να δούμε σε ποιον κόσμο ζούμε οι χριστιανοί και να δούμε ως χριστιανοί πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τις χριστιανικές αξίες χωρίς να περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος, αλλάζοντας με έναν τρόπο τέτοιο που έκαναν πάντοτε οι χριστιανοί, αυθεντικό δηλαδή, για να αλλάξουμε τον κόσμο όσο μας είναι δυνατό, όσο και αν είναι δύσκολο σε μια εποχή σαν τη σημερινή.

Είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός, λέει ο Οδυσσέας Ελιτής. Και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί, μόνο όταν συμβεί μία ή δύο φορές στη ζωή τους να είναι ερωτευμένοι, οι υπόλοιποι ποτέ. Είναι αυτοί που αποχωρούν μια μέρα από τη ζωή, χωρίς να έχουν πάρει καν είδηση τι τους συνέβη. Το επόμενο κείμενο που θα διαβάσουμε είναι της Ελένης Καραγιάννη, «Η ύλη των συναισθημάτων». Το πρώτο έλατο. Παραμονές Χριστουγέννων. Στην ατμόσφαιρα μια διάχυτη προσδοκία χαράς. Μέλι, κανέλα και καρύδι, η ανάσα των σπιτιών. Το ρολόι της εκκλησίας σήμανε 4. Ο ήχος, καθαρός, ήχησε στο χειμωνιάτικο απόγευμα. «Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος», σκέφτηκε η Άννα. «Και έχω ακόμα να τρέξω να προλάβω τα καταστήματα. Τα χαρτόκουτα τελείωσαν για δεύτερη φορά και υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που περιμένουν να πακεταριστούν. Ετοιμάζονται για μετακόμιση. Το πρώτο το σπίτι, μια μικρή μονοκατοικία, όσο και αν τους γοήτευε στην αρχή, αποδείχθηκε πολύ μικρό και αναζήτησαν καινούριο, πιο ευρύ χώρο. «Θα μου λείψουν αυτές οι καμπάνες. Θα μου λείψει η τριανταφυλιά με τα λιλά τριαντάφυλλα που έβλεπα από το παράθυρο της κουζίνας καθώς ετοίμαζα το γεύμα για δύο. Γεύμα για δύο. Αλήθεια, πόσες φορές το ονειρεύτηκε όταν ήταν μονάχη και σπούδαζε μεταπτυχιακά στο Παρίσι. Τότε που επιθυμούσε να μοιραστεί τη σκληρότητα της μοναξιάς, την ομορφιά της πόλης που ζούσε, αλλά κυρίως τα χρώματα των ονείρων της. Όμως η Άννα ξέρει πολύ καλά ότι ονειρευόταν μια καλή συντροφική σχέση από πολύ μικρή και κάτω από δύσκολες, σκληρές συνθήκες. Τότε που ζούσε, την αμφιθυμία της μητέρας για τον πατέρα, την έλλειψη ικανοποίησης, τη ματέωση και το θυμό της, αλλά και το κλείσιμο του πατέρα, τους συχνούς χωρισμούς των γονιών και τις συνεχείς απογοητεύσεις. Και η Άννα πονούσε, έκλαιγε η ψυχή της, συνέφιαζε ο ξάστερος ορίζοντας των παιδικών της χρόνων. Αλλά, παράδοξο, όσο μεγάλωνε η ίδια, άρχισε να μεγαλώνει μέσα της ένα πείσμα που τρεφόταν από την αποτυχία των γονιών.

της να είναι ευτυχισμένη. Και η λύπη για εκείνους και ο φόβος ότι ένας άντρας δεν μπορεί να ευτυχίσει μια γυναίκα. Όλα σιγά σιγά έτρεφαν αυτό το πείσμα, τη λαχτάρα, την πίστη ότι εκείνη θα ετοιμάζει στο σπίτι της γεύμα για δύο και θα είναι ευτυχισμένη. Ονειρευόταν το ζευγάρι. Ένα δυνατό και τρυφερό άντρα πλάι σε μια τρυφερή και δυνατή γυναίκα. Κι έτσι ήρθε στη ζωή της ο Παύλος. Ήρθε στη ζωή της η λαχτάρα. Οι μαγικές στιγμές της αγάπης, του έρωτα και της τρυφερότητας. Πολλές φορές όμως τόσο εύθραυστες, μόλις μια κλωστή απόσταση από τη ματέωση και την απογοήτευση. Πώς θα δυναμώσει περισσότερο η σχέση? Πώς θα τον εμπιστευτώ περισσότερο? Πώς η αγάπη με τα χρόνια θα γίνεται παλιό κρασί που χρησιμοποιεί υπέρ του τον καιρό και όχι φθορά και σιρταράκια γεμάτα θησαυρούς πίκρας και απογοήτευσης? Αναρωτιόταν η Άννα. Πώς γίνεται να έχουμε μαζέψει τόσα πολλά πράγματα, κομμάτια της ξεχωριστής ζωής μας, κομμάτια της μικρής κοινής μας ζωής? Τι θα κρατήσουμε από το παρελθόν? Όλη την ώρα τα χέρια δούλευαν. Τα βιβλία έμπαιναν στα κουτιά. Α, το είχα χάσει το βιβλίο με την αφιέρωση της παρέας των φίλων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρώσεις τα όνειρά σου είναι να έχεις όνειρα. Να και τα ποιήματα που διάβαζα στην εφηβεία και εκείνο το παλιό τετράδιο με τις εκθέσεις της Πέμπτης Δημοτικού. Πώς θα φτιάξω το καινούριο σπίτι? Υφάσματα, βελούδο, δαντέλα και βαμβάκι, μαξιλάρια σε διαφορετικά σχήματα και διά με χρώμα και άρωμα. Θέλω να έχει γωνιές, πολλές διαφορετικές γωνιές, γωνιές για ηρεμία που να σε ταξιδεύουν, γωνιές για να βρεθούμε τρυφερά και να μοιραστούμε τα νέα της μέρας, γωνιές για φίλους και άνοιγμα ζωής. Εκεί, ανάμεσα στα κουτιά, τη βρήκε ο Παύλος. Γυρνούσε από τη δουλειά και όλη η ζωντάνια, το κέφι, ο παλμός των 27 του χρόνων έγιναν χαρούμενος ήχος που πλημμύρισε το σπίτι. Τη σήκωσε στην αγκαλιά του. «Παράτησε τα όλα και έλα μαζί μου», της είπε αποφασιστικά και παιχνιδιάρικα μαζί. Κάτι πήγε να ψελίσει για τις δουλειές, για τα μαγαζιά, για την πίεση του χρόνου, αλλά γρήγορα αφέθηκε στη μαγεία εκείνης της στιγμής και τον ακολούθησε. Την πήγε στην κοντινότερη πλατεία και ανάμεσα στα σκούρα πράσινα έλατα διάλεξαν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το τοποθέτησαν κατευθείαν στο καινούριο σπίτι και άρχισαν μαζί με χαρά να το στολίζουν. Ένας άνεμος γιορτής τους συνεπήρε σε μια αρμονία συνεργατικότητας και χαράς και οι καμπάνες, οι άγγελοι και τα αστέρια πήραν τη θέση τους στα κλαριά. Ανάμεσα στα έπιπλα που ήταν ακόμα αμπαλαρισμένα, ανάμεσα στα χαρτόκουτα με τα βιβλία και τα δώρα του γάμου, μέσα σε όλη την αταξία της μετακόμισης, ελπίδα και χάρη ακτινοβολούσε το έλατο με τα πολύχρωμα φωτάκια και εκείνη τη φάτινη χαμηλά, ελπίδα για την κοινή ζωή που λαχταρούσαν να κερδίσουν, ελπίδα για τα όνειρα που ανυπομονούσαν να ζωντανέψουν. Να αλλάξουμε εποχή. Το κρύο και η παγωνιά βασίλευαν στον κήπο. Φλεβάρις μήνας, η μέρα μεγάλωνε δειλά-δειλά, αλλά ο χειμώνας υποστήριζε απελπισμένα τη θέση του. Τα γυμνά δάχτυλα των δέντρων κρατούσαν προσεκτικά τους χυμούς στο εσωτερικό, προσμένοντας το νεύμα του ήλιου. Κοίταζε μέσα από το τζάμι την ανθισμένη αμυγδαλιά της αυλής, εξαίρεση στον κανόνα και προμήνυμα της άνοιξης, και πονούσε μήπως τα εύθραυστα μικρά ροζ ανθάκια δεν αντέξουν. Η Ρόη όμως δεν έχει καιρό. Έχοντας μεγάλη οικογένεια να φροντίσει, σχεδόν μάλωσε τον εαυτό της για την ονειροπόληση. Πήρε με βιασύνη το καλάθι με τα βρεγμένα ρούχα και βγήκε στο μπαλκόνι να πλώσει ζητώντας τη συνδρομή του ανέμου. Τη Ρόη την απασχολεί πολύ το θέμα του χρόνου. Νιώθει όλη τη μέρα να αναλώνεται σε ένα ατελείωτο κυνηγητό. Δουλειά, σπίτι, φροντίδα παιδιών. Συχνά βουλιάζει στην απογοήτευση ότι στο σπίτι δεν την καταλαβαίνουν, ότι τα παιδιά είναι διάφορα και αχάριστα και απαιτητικά και οι αντιδράσεις τους τις αμφισβητούν την καλή εικόνα της μάνας που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό της. Η μεγάλη γκάμα ηλικίας των παιδιών απαιτεί συνεχώς κόπο, προσαρμογή και ευελιξία. Η
Η ροή ζητά να την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ζητά να τη σκέπτονται, να κατανοούν την κούρασή της, να μην μαλώνουν μεταξύ τους για να μην τη στενοχωρούν. Αυτό που ζητάει είναι να κρατά με άκαμπτο τρόπο τον έλεγχο, είναι να προσαρμόζει τις συμπεριφορές των παιδιών στο ιδανικό της οικογένειας που έχει στο μυαλό της. Δεν διαφωνούμε ποτέ, είμαστε πάντα μαζί, είμαστε πάντα όλοι ευχαριστημένοι. Έχοντας μάθει, όταν ήταν παιδί, να καταλαβαίνει τη μητέρα της και να μην τολμά να ζητήσει για τον εαυτό της, δυσκολεύεται πάρα πολύ τώρα να αλλάξει το μοντέλο της σχέσης με τα δικά της παιδιά. Νιώθει απειλή κάθε φορά που πρέπει να μπει στη θέση τους και να τα καταλάβει. Και όταν κάτι συμβαίνει με τα παιδιά και συνεχώς υπάρχουν δρόμενα σε μια πολύτεκνη οικογένεια, δεν το βλέπει ως ευκαιρία για να τα βοηθήσει, αλλά ως προσωπική της αποτυχία. Καθώς απλώνει τα ρούχα, χαμογελάει με τρυφερότητα, γιατί φαντάζεται το κάθε παιδί μέσα σε αυτά. Ένα άτακτο μανίκι πάει να ξεφύγει, όπως ο Γιάννης που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά, η ροζ μπλούζα της μικρής Σόνιας που την αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να τη φοράει συνεχώς και δεν προφταίνει να την πλένει. Ξάφνω ακούγει ένα κλάμα, το έμπειρο μητρικό αυτή μπορεί εκλεκτικά να απομονώνει όλους τους ήχους, πάντα όμως ανταποκρίνεται στο κλάμα του παιδιού. Η Σόνια ξύπνησε και την ψάχνει. Τρέχει στο τζάμι και αναζητάει τη μητέρα της. Η Ρόη θέλει να τελειώσει με τα ρούχα γιατί περιμένει το φαγητό και εκείνες οι εκθέσεις των μαθητών της να διορθώσει. Δεν θέλει να καθυστερήσει, ούτε όμως και να εκθέσει το παιδί στο κρύο. Και τότε, σαν έμπνευση, απλώνει το χέρι της από την άλλη πλευρά της μπαλκονόπορτας και η Σόνια κάνει το ίδιο. Η Ρόη απλώνει ένα ρούχο και ξαναγυρίζει στο παιδί. Ένα άγγιγμα, μια κίνηση δουλειάς. Η μικρή παλάμη προσπαθεί να συγκριθεί με τη μητρική παλάμη, αυτό το σύμβολο ασφάλειας και σιγουριάς, και αφήνεται για λίγα λεπτά, δεν χρειάζεται περισσότερο για να ηρεμήσει, σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Ο χρόνος πέρασε μέσα από τα μητρικά χέρια και τη μητρική αγάπη και τη μητρική φαντασία και έγινε ποιοτική φροντίδα. Μια φροντίδα που επέστρεψε για να ομορφύνει και να βαθύνει τη μητρική καρδιά και να απαντήσει στο κενό της δικής του στέρησης. Η δύναμη της στιγμής, δύναμη του ελαχίστου. Από το λίγο μπορεί να οδηγήσει στο πολύ, από το απλό στο σύμπλοκο, από την απάντηση στο θέμα του μικρού παιδιού στην αντιμετώπιση του εφήβου. Η Ρόη αργότερα, όταν θα πάει να κοιμηθεί και ο ύπνος έρχεται γρήγορα σε μια εργαζόμενη μητέρα, πρόλαβε να δει την εικόνα της Σόνιας να χαμογελά με νοπά ακόμα τα δάκρυα και αμέσως μετά τα εύθραυστα αλλά και δυνατά ταυτόχρονα μικρά ροζ λουλούδια της αμυγδαλιάς.

θάνατο δώρο. Η Λίδα θέλει να προσφέρει ένα δώρο στη μητέρα της. Είναι τώρα αρκετός καιρός που εκτιμάει όλο και περισσότερο την προσφορά της. Η Λίδα έχει φύγει από το θυμό, από τον εστιασμό στις αδυναμίες της μητέρας, από τη ματέωση που αισθανόταν όταν τη σύγκρινε με την ιδανική μητέρα που ονειρευόταν στην εφηβεία. Μπορεί να δει με καλή απόσταση τη μητέρα της. Νιώθει πολύ τυχερή που ακόμα ζει εκείνη και συνεχώς της αποκαλύπτει σε ατμόσφαιρα ελευθερίας από τις απαιτήσεις φροντίδας και άλλες πλευρές του εαυτού της. Όσο μπορεί και εστιάζει στην προσωπική της δουλειά, όσο βλέπει σφαιρικά τις σχέσεις των γονιών της, όσο αγωνίζεται να κερδίσει τη σχέση με τις δικές της κόρες, τόσο βιώνει να ελευθερώνεται το πρόσωπο της δικής της μητέρας και να αναδύεται στην αληθινή του ομορφιά. Βιώνει ταυτόχρονα συγκίνηση και εκτίμηση, αλλά και ελευθερία να είναι ο εαυτός της. Αναλογίζεται με συγκίνηση τη ζωή της μητέρας της. Σκέφτεται πόσα υλικά πράγματα στερήθηκε η μητέρα στη ζωή της. Πόσο σπάνια αγοράζει καινούργια πράγματα. Αντίθετα, έχοντας αναπτύξει το χάρισμα του παραδοσιακού ανθρώπου στο έπακρον, ξέρει να αξιοποιεί τα ελάχιστα, να μεταποιεί παλιά ρούχα και να είναι ευχαριστημένη. Η Λίδα, αντίθετα, χαίρεται πολύ να αγοράζει όμορφα ρούχα, να παίζει όπως λέει όταν διαλέγει τα χρώματα που θα φορέσει, να χαίρεται να συνδυάζει τα αξεσουάρ. Περνάει διάφορες φάσεις όπου εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα στοιχείο θηλυκότητας, άλλοτε στα κοσμήματα, άλλοτε στις βόβες, άλλοτε στα φορέματα. Πρέπει να σκεφτεί πολύ για το δώρο της μητέρας, ώστε να μπορέσει να την ευχαριστήσει, γιατί θέλει να της αρέσει πραγματικά και να το χρησιμοποιήσει. Να αγοράσει ρούχα, μάλλον δεν θα τα φορέσει εκείνη. Κάποια ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα για να διευκολύνει την καθημερινή ετοιμασία του φαγητού. Η μητέρα της έχει μάθει να μαγειρεύει παραδοσιακά και θα εισέπρατε πιεστικά κάτι που θα απαιτούσε καινούργια μάθηση. Κατέληξε στην ιδέα να αγοράσει ένα αναπαιφτικό μαξιλάρι, να ομορφαίνει τα όνειρα της νύχτας, να ξεκουράζει τα μέλη της που κουβαλούν κάθε μέρα το βάρος μιας ολόκληρης ζωής. Διάλεξε λοιπόν το πιο ακριβό, το πιο απαλό, φυσικό στην αφή με πούπουλα χήνας. Χαιρόταν εκ των προτέρων βλέποντας τη μητέρα της να ξυπνάει ευχαριστημένη και ξεκούραστη. Μετά από ένα μήνα η μητέρα της επέστρεψε το μαξιλάρι. Δειλά, ντροπαλά, άρχισε να ψελίζει πως δεν τη βολεύει, πως είναι πολύ μεγάλο, πως είναι πολύ μαλακό, πως δεν είναι σαν και αυτό που έχει μάθει τόσα χρόνια. Η Λίδα ένιωσε απογοήτευση, ματέωση, θυμό για το κλείσιμο όπως θεώρησε της μητέρας της. Με κόπο συγκρατήθηκε, γιατί ήθελε να μην βιαστεί, γιατί φοβόταν τον ίδιο της τον εαυτό και τα παλιά κουτάκια που θα άνοιγαν απαιτητικά και θα ζητούσαν ικανοποίηση. Ακολούθησε συγκρατημένα τη μητέρα της στην κουζίνα για να μοιραστεί το μεσημεριανό της. Και τότε είδε το λιτό της γεύμα που ήταν το αντίθετο της υπερκατανάλωσης. Καλομαγειρεμένο και απέριτο, μαγειρεμένο με ευχαρίστηση που το μοιραζόταν με χαρά. Η μητέρα της ήξερε να παίζει με τα χρώματα των λαχανικών, να στρώνει ανάλαφρα το τραπέζι, να τρώει λίγο, αλλά να απολαμβάνει το απλό της γεύμα σαν να κοινωνούσε τα αγαθά της γης. Και τότε ο κόμπος λύθηκε μέσα της και ένιωσε να αγαπά τη μητέρα της, όπως ακριβώς είναι, και ταυτόχρονα να μπορεί να δεχτεί εκείνη το δικό της πολύτιμο δώρο. Και αυθόρμητα της είπε: «Εσύ, μάνα, είσαι σαν τους αρχαίους θεούς που ήταν πλούσιοι. Όχι γιατί δεν τους έλειπε τίποτα, αλλά γιατί δεν είχαν τίποτα ανάγκη». Η Λίδα μπορούσε να πάρει το δώρο της μητέρας της, χωρίς σε τίποτα να μειώνει την αξία των υλικών πραγμάτων. Βίωσε το ευγενικό συνέστημα της αγάπης, να την αλλοιώνει θετικά, καθώς σεβάστηκε τη μητέρα και δεν θέλησε να την αλλάξει. Και ξαφνιάστηκε πολύ όμορφα όταν συνειδητοποίησε ότι τον σεβασμό στη διαφορετικότητα τη στέρει η βάση μιας καλής αγαπητικής σχέσης, τον έχει ήδη εμπνεύσει η μητέρα στη μεταξύ του σχέση με τη διακριτικότητα και την ελευθερία που έχει δεχθεί τις δικές της επιλογές. Αργότερα, όταν η Λίδα διάλεγε με κέφι τα χρώματα που θα φορούσε για τη βραδινή έξοδο με τον άντρα της, θυμήθηκε τη μητέρα της να ζωγραφίζει με τα χρώματα των λαχανικών και ένιωσε πως ήταν το ίδιο. Μετά τη βροχή. Η οικογένεια που περιμένει στην αίθουσα αναμονής εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Ιουνίου, με την πρώτη ματιά μου δίνει την αίσθηση της δυσαρμονίας. Η μητέρα είναι μια γυναίκα ζωή.
σημαίνει με εμπιστοσύνη στο χώρο και στη διεργασία. Ο πατέρας, αρκετά χρόνια μεγαλύτερος σε απόσταση, εκφράζει δυσαρέσκεια, κούραση, αμφισβήτηση. Το αίσθημα δυσαρμονίας ενισχύεται και από τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια της οικογένειας. Η μεγαλύτερη κόρη είναι 15 χρονών. Μάταια προσπαθώ να συναντήσω τα μάτια της. Τα μαλλιά, άτακτα, αφρόντιστα, κρύβουν το πρόσωπο. Το σώμα βαρύ, σαν φυλακή και όχι ελευθερία έκφρασης της ψυχής. Αντίθετα, η μικρή κόρη, 12 χρονών, είναι η προσωποποίηση της χαράς της ζωής. Γεμάτη χάρη, ομορφιά, ζωντάνια. Και όπως διαπιστώνεται στη συνεδρία, είναι άριστη στο σχολείο, λατρεύει τις ξένες γλώσσες, το χορό, τη μουσική. Τα κορίτσια είναι σε απόσταση. Αγεφύρωτο φαίνεται μεταξύ τους το χάσμα των ρόλων που οι συναισθηματικές ανάγκες των γονιών, όταν δεν ικανοποιούνται στη συντροφική σχέση, έχουν αναθέσει στα παιδιά. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μεγαλύτερη είναι το προβληματικού παιδιού. Τα προβλήματά της κρατούν τους γονείς ενωμένους και τους προστατεύουν από το αδιέξοδο της συζυγικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μικρότερη κόρη είναι του καλού παιδιού, που εκπροσωπεί θετικά την οικογένεια προς τα έξω, αλλά και του παιδιού διασκεδαστή, που αναλαμβάνει να δίνει χαρά και να απορροφά τις εντάσεις. Η συνεδρία ξεκινάει με τον καταιγισμό συμπτωμάτων της Μαρίας. Αδιάφορη, κλεισμένη στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση, κακή μαθήτρια, χωρίς φίλους, χωρίς ενδιαφέροντα. Οι γονείς, στην αρχή παρακαλώντας, μετά εκβιάζοντας συναισθηματικά, στη συνέχεια απειλώντας, έχουν στρέψει το φακό πάνω στη Μαρία, η οποία κλίνεται όλο και περισσότερο και συνυπογράφει με τη στάση της τις κατηγορίες, ανησυχητικό δείγμα παραίτησης. Όμως σύντομα, μαζί με τις θέσεις που καλούνται τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν, όταν πρώτο ήλθαν ήταν καθισμένη η μητέρα ανάμεσα στις δύο κόρες και ο πατέρας σε απόσταση, στρέφεται ο φακός στη σχέση του ζευγαριού. Γιατί μόνο αν ονομαστεί ποιο είναι το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί λύση. Η μητέρα τότε αρχίζει να κατηγορεί τον πατέρα για την παραίτησή του και εκείνος ανταποδίδει με την κατηγορία του ελέγχου. Αρχίζει να φαίνεται πόσο απογοητευμένοι είναι ο ένας από τον άλλον, πόσο κρέμεται ως δαμόκλειος πάθη μια απειλή διαζυγίου και μοναδικός κρίκος σύνδεσης είναι τα παιδιά με τα προβλήματα και τις χαρές τους. Όταν ο φακός εστιάζει στη σχέση του ζευγαριού και αρχίζει να βγαίνει το ουσιαστικό πρόβλημα της οικογένειας, η Μαρία παραλύει όλο και περισσότερο θυσία του εαυτού στο βωμό της σχέσης των γονιών. Αντίθετα, η χαρά, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θα κάνει τα πάντα για να το σώσει, θα προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, θα ρωτήσει άσχετα πράγματα για τη διακόσμηση του χώρου, θα μιλήσει για καλοκαιρινές διακοπές, θα γίνει πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική. Γιατί προσπαθείς να βοηθήσεις? Τι σε ανησυχεί? Τι σε φοβίζει? Και τότε η χαρά ξεσπά σε δάκρυα, μια ξαφνική βροχή σε έναν φαινομενικά ασυνέφιαστο ουρανό. Τα δάκρυα της πολύτιμα, αληθινά, ελευθερωτικά. Τόσο ανθρώπινα δάκρυα, χωρίς πείσμα, χωρίς εκβιασμό, χωρίς αυτολύπηση, σηματοδοτούσαν την ελευθερία από το ρόλο του διασκεδαστή. Η χαρά είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα των γονιών, κυρίως όμως είχε ξαφνικά συνειδητοποιήσει το βάρος που σήκωνε η Μαρία. Ενώ μέχρι τώρα θύμωνε μαζί της γιατί στενοχωρούσε τους γονείς, τώρα βλέπει με καθαρή ματιά το ρόλο της αδελφής της και πόσο ευθύνεται για τη μεταξύ τους απομάκρυνση. Και πρώτη φορά η χαρά συνειδητοποιεί το δικό της ρόλο. «Στέκομαι με δέος», λέει η Ελένη Καραγιάννη, ψυχοθεραπεύτρια, «απέναντι σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Σκέφτομαι το τέλος της αθωότητας που μπορεί να είναι καθοριστικό. Στόχος είναι να χάσει την ευχαρίστηση του διασκεδαστή και να κερδίσει τη χαρά της ελευθερίας. Πώς θα οδηγηθεί η χαρά από την ασφαλή θέση να είναι ευχάριστη, αγαπητή, ανακουφιστική, άψογη, στο ρίσκο της ελευθερίας του σχετίζεστε? Πώς θα κερδίσει η χαρά από αυτή τη συνειδητοποίηση?» Την απάντηση δίνει η ίδια η οικογένεια. Η μητέρα αρχίζει να κλαίει
και εκείνη, καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αναθέτει στα παιδιά να τη φροντίσουν. Ο πατέρας σοβαρεύει, εμπλέκεται περισσότερο στη διεργασία και αφήνει την άκαμπτη στάση. Το πρόβλημα είναι η Μαρία. Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, στο πριν κλειστό, παγωμένο πρόσωπο της Μαρίας, στο πρόσωπο που αναζητούσα εν αγωνίω σημάδια υγείας χωρίς να τα βρίσκω, διαγράφεται ένα γλυκό, ζεστό, κοριτσίστικο χαμόγελο. Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, οι δύο αδελφές στρέφονται η μία στην άλλη και νιώθουν κοντά. Βρισκόμαστε ήδη στο συναρπαστικό χώρο της θεραπείας. Στο χώρο που τα δάκρυα της χαράς μπορούν να μην σημάνουν το τέλος της αθωότητας, αλλά τη λυτρωτική αλλαγή που οδηγεί έξω από ρόλους, στην αληθινή περιπέτεια του σχετίζεστε και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Θα καταφέρει η οικογένεια να κερδίσει το στοίχημα? Με ευγνωμοσύνη, καταλήγει η κυρία Καραγιάννη σε όλους εκείνους που φροντίζουν να μου επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι στη ζωή, παρά τη σκληρότητα και τις δυσκολίες, η ομορφιά και η ποίηση παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες.

άντρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, και παρέδωσε υπέρ αυτής τον εαυτό του σε σταυρικό θάνατο. Έτσι και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα. Γι' αυτό και ο καθένας από εσάς ας αγαπά τη γυναίκα του έτσι ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του. Η δε γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα.

αποθηκευμένο η οικογένεια στην εκκλησία του Αλέξανδρου Κατσιάρα. Ευχαριστώ, λέει, τις εκδόσεις Ακρίτας για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στο συλλογικό τόμο με θέμα «Οικογένεια σε κρίση». Για να συνεννοηθούμε, χρειάζεται να καταθέσω τις παρακάτω βασικές θεολογικές θέσεις. Πρώτον, για την Ορθόδοξη Θεολογία ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος, όπως και κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός, θεωρείται κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα, σε αντιδιαστολή με το Θεό που είναι άκτιστος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κτίσμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε κάτι πέρα από τον κτιστό εαυτό του, στον άκτιστο Θεό. Ο θάνατος είναι η έλλειψη αυτής της αναφορικής σχέσης. Τότε υπάρχει, αλλά δεν ζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε και πίνουν, αλλά για την Εκκλησία είναι νεκροί. Και νεκροί που ζουν, όπως ο Άγιος Σπυρίδων. Αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο όχι ως κάτι καθ' αυτό, αλλά ως μια εικονική ύπαρξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, έλκει την πραγματικότητά του από αυτό που εικονίζει, από αυτό που θα γίνει, και αυτό είναι να μοιάσει στο Θεό. Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν. Η πραγματική ύπαρξη του ανθρώπου δεν πηγάζει από την ανθρώπινη φύση, αλλά από μια άλλη παρουσία πέρα από τον εαυτό του. Και αυτή η παρουσία του άλλου αναδεικνύει την ετερότητά του. Ο άνθρωπος υπάρχει όχι ως άτομο, αλλά ως σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο. Είναι αδιανόητος ως άτομο και αντλεί ταυτότητα από τη σχέση και την κοινωνία του με άλλα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει και ότι όλες οι λειτουργίες του έχουν νόημα σχετικό, δηλαδή εκ της σχέσεως και όχι από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η αντίληψη ότι τα όντα ετεροπροσδιορίζονται έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητά του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, στην ΕΔΕΜ ο Θεός επισημαίνει στους πρωτόπλαστους αυτή την πραγματικότητα μέσω της προτροπής να μην δοκιμάσουν από τον καρπό του απαγορευμένου δέντρου. Με το να δοκιμάσουν, οι πρωτόπλαστοι εγγενίασαν ένα νέο τρόπο υπάρξεως, καλύτερα μη ζωής, τον ατομικό, που έγκυται στην αντίληψη ότι τα όντα και τα πράγματα μπορούν να οριστούν μεμονωμένα καθ' αυτά. Εδώ τα όντα αυτοπροσδιορίζονται. Η αξία, το νόημά τους, πηγάζει από την ουσία τους, από την ίδια τη φύση τους. Τρίτον, για την Εκκλησία, αυτή η απόφαση εξορισμού σηματοδοτεί κρίση στη σχέση Θεού-ανθρώπου. Αυτό έκτοτε κουβαλάει το ανθρώπινο γένος. Όλες οι άλλες κρίσεις είναι συνέπειες, συμπτώματα αυτής της βασικής κρίσης. Έκτοτε, ο πρωτόπλαστος εισήλθε σε μια κατάσταση συγχύσεως, το δευτερεύον ανάγεται σε ουσιώδες, το μέρος σε όλο, το έλασον σε μείζον. Η αναφορά προς το Θεό υποκαθίσταται με τη διαρκή αναφορά προς τον εαυτό. Βρίσκεται σε κατάσταση φυλαυτίας. Αυτή είναι ο βασικός κορμός της λερναίας ύδρας, που όσα κεφάλαια κι αν κόβεις δεν παθαίνει τίποτα αν δεν προσβάλλεις τον κορμό. Η φυλαυτία έχει ως αποτέλεσμα την επίμονη και διαρκή απευθείας ενασχόληση του ανθρώπου με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή με τις βιολογικές, φυσιολογικές, κοινωνιολογικές, από τις οποίες και αντλεί ταυτότητα. Έχει ως συνέπεια την απολυτοποίηση της ιστορίας και των φυσικών αναγκών που αποκτούν αυτές καθ' αυτές προτεραιότητα. Τέταρτον, η Εκκλησία με βάση τα παραπάνω είναι μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων που ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ετεροπροσδιορίζονται, δηλαδή παίρνουν την ταυτότητά τους από κάποιον άλλον και όχι μόνο από τον εαυτό τους. Αν όμως η Εκκλησία θελήσει να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, δεν έχει άλλο μήνυμα πιο σημαντικό να μεταφέρει στον κόσμο από εκείνο που η ίδια είναι στην ταυτότητά της. Ότι δηλαδή αυθεντική και γνήσια ύπαρξη είναι μόνο ο τρόπος υπάρξεως του ίδιου του Θεού, δηλαδή η ενότητα που δεν καταργεί την πολλαπλότητα και τη διαφορά, αλλά
και η ετερότητα που δεν είναι ατομικότητα αλλά παραπέμπει σε κάποια σχέση, σε κάτι πέρα από τον εαυτό της. Αυτό είναι το ας πούμε κοινωνικό μοντέλο που προτείνει η Εκκλησία. Είναι μια πρόταση που πηγάζει από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και που βασίζεται όχι τόσο σε αυτά που λέγει η Πράδη, αλλά σε αυτό που είναι η Εκκλησία στην ταυτότητά της, δηλαδή ο Χριστός. Δηλαδή η Εκκλησία είναι μια εικονική ύπαρξη που αντλεί την πραγματικότητά της από αυτό που εικονίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απομονωμένη από τον κόσμο, αλλά δεν εικονίζει τον κόσμο στη διάσπασή του, στην ιστορία, αλλά στην ολοκλήρωσή του, στα έσχατα. Τα έσχατα τα μεταφέρει στην ιστορία. Τα έσχατα είναι αυτά που έρχονται, φιλακρότες, αυτό που περιμένουμε δηλαδή, η δεύτερη παρουσία. Τα έσχατα λοιπόν τα μεταφέρει στην ιστορία μέσω της Θείας Λειτουργίας. Αυτή είναι η πρωταρχική και γιατί όχι μοναδική αποστολή της, εκτός και αν όταν ο Κύριος λέγει «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα άλλα πάντα προστεθήσονται», εννοεί κάτι άλλο. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο, το κτιστό, όχι με το να τον απομονώνει, να τον εξετάζει και να τον ερευνά όπως κάνει η επιστήμη, αλλά με το να προσκομίζει το κτιστό, τη δημιουργία δηλαδή, στο Χριστό, δηλαδή σε μια σχέση, και η σχέση είναι αυτή που θα μεταμορφώσει, που θα δημιουργήσει ένα άλλο ήθος και συμπεριφορά. Η παρουσία της Εκκλησίας είναι εξ ορισμού δραστική, αλλά μια άλλη ποιότητα δράση, με συγκλονιστικές συνέπειες στην καθημερινότητα. Ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι οι αλλαγές έρχονται ως αποτέλεσμα του ερχομού της Βασιλείας Του. Επομένως η Εκκλησία δεν νοείται να προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο απευθείας, να απασχολείται με τις φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες απευθείας, ειδικά θεσμοθετημένα και οργανωμένα, όπως κάνει το κράτος και οι επιστήμες. Δεν το χρειάζεται αυτό. Εισοδεύοντας τα έσχατα στην ιστορία, αυτόματα, παίρνοντας δηλαδή αυτά που θα έρθουν τον Παράδεισο μέσα στην ιστορία όσο είναι δυνατό, αυτόματα και αυθόρμητα δημιουργεί άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά. Η είσοδος των εσχάτων επηρεάζει στο μέτρο του εφικτού και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου, τις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κλπ. Και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας. Σχετιζόμενες σχετικοποιούνται, δηλαδή εκκλησιοποιούνται. Εκκλησιοποιούμενες πάβουν να απολυτοποιούνται. Γίνονται δηλαδή τόποι όπου εκδηλώνεται η διαρκής αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό, γίνονται τράπεζες ευχαριστίας. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο εκκλησιοποιεί τον κόσμο με το να εντάσσει τον άνθρωπο με το βάπτισμα στη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μεταμορφώνει την καθημερινότητα του πιστού, αφού το περιεχόμενο πλέον της σχέσης του με τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και την ιστορία, οριοθετείται από την αγάπη και την ελευθερία, όπως ο Χριστός τις εφάρμοσε, δηλαδή αγάπη που ξεκινά από τους εχθρούς. Έτσι ο Μάξιμος ο Ομολογητής εύκολα οδηγείται στη διαπίστωση, εάν όλους δεν τους αγαπάς εξίσου, δεν αγαπάς. Η Εκκλησία με βάση αυτή την αντίληψη διαρκώς μιλά και περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού που της δίνει ζωή, αιώνια ζωή. Ποτέ δεν αναφέρεται στον εαυτό της. Ό,τι και να κάνει, ποτέ δεν το θεωρεί άξιο λόγου. Τι έχεις και δεν το έλαβες? Οι πιστοί θεωρούν εαυτούς όσα σπουδαία και αν πετυχαίνουν αχρίους δούλους. Την ημέρα της κρίσεως η εκκλησιαστική κοινότητα δεν γνωρίζει να έχει κάνει κάτι για χάρη του Χριστού, αφού δεν γνωρίζει η αριστερά τι πηγεί η δεξιά. Για τούτο η ρίση η Εκκλησία θεραπεύει όχι με όσα λέει αλλά με ό,τι είναι, δηλαδή ο Χριστός συνοψίζει ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Με βάση τις παραπάνω θέσεις θεωρώ ότι οριοθέτησα αυτή την έννοια της κρίσης στην οικογένεια και μπορώ τώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος, αν και επιγραμματικά λόγω ελλείψεως χώρου. Πρώτον, κάποιοι πατέρες θεωρούν ότι ο γάμος είναι στοιχείο των δερμάτινων χιτώνων. Αυτά που έδωσε ο Θεός δηλαδή μετά την πτώση στους ανθρώπους για να επιβιώσουν. Αν δεν συνέβαινε το προπαθέρι,
ιστορικό, ίσως υπήρχε άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Από τη μια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, από την άλλη αποτέλεσμα της φιλευσπλαχνίας του Θεού, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες της πτώσης. Ως μια βιολογική πραγματικότητα, ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της ανθρώπινης φύσης, που αναπαράγει όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο, τη φθορά και τη θνητότητα. Αυτό θα κάνει τον Ιερό Χρυσόστομο να πει: όπου γάμος, θάνατος. Ο γάμος και η οικογένεια, ως μια βιολογική δυνατότητα που δορίζει ο Θεός, είναι καλή λίαν. Το κακό βρίσκεται στο πώς λειτουργούμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσεως, δηλαδή είναι θέμα ελευθερίας του ανθρώπου. 2. Η οικογένεια σε κρίση δεν είναι μια νεοφανής ανακάλυψη. Η παρακοή των πρωτοπλάστων επιφέρει αμέσως και η οικογενειακή κρίση που εκδηλώνεται στις σχέσεις του αδαμικού ζεύγους και αργότερα θα συμπληρωθεί με την αδελφοκτονία Άβελ και Κάιν. 3. Όπως αναφέραμε, η Εκκλησία δεν απασχολείται με τα συμπτώματα της πτώσεως άμεσα, δεν τα αντικειμενοποιεί, αλλά με την αιτία που τα προκαλεί, δηλαδή τη φυλαυτία. Η γνήσια πατερική παράδοση λέει ότι η αντιμετώπιση των παθών και των κρίσεων είναι ανέφικτη απευθείας, αλλά μόνο μέσω της εξαλείψεως της φυλαυτίας. Διαφορετικά, ένα πάθος θα περιορίζεται και κάποιο άλλο θα εμφανίζεται. Δεν επιτυγχάνεται θεραπεία της οικογένειας σε κρίση με απευθείας απασχόληση μαζί της, αφού αυτό το φαινόμενο είναι ένα σύμπτωμα. Οι ρίζες του είναι αλλού, στην αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει στον παραλυτικό: «Μη και διαμάρτανε». Τον Χριστό τον απασχολεί κάτι που έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους και όχι τι γίνεται με συγκεκριμένα άτομα, με την προϋπόθεση ότι το αίτιο της ασθένειας, παραδείγματος χάρη του παραλυτικού, δεν βρίσκεται στη φύση του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά στη φύση όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένει στο πώς μπορεί οντολογικά να αλλάξει ο κάθε άνθρωπος. 4. Μέχρι τα έσχατα όλα τα ανθρώπινα, επομένως και η οικογένεια, θα βρίσκονται σε αναταραχή, περισσότεροι ή λιγότεροι. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά, για τούτο το μόνο μας εφόδιο είναι η διαρκής μετάνοια. Πίσω από κάθε κρίση σε μια οικογένεια, πέρα από την κληρονομημένη φθορά, κρύβεται και η ατομική τάση απολυτοποίησής της. 5. Δεν είναι τόσο η οικογένεια σε κρίση, όσο η θεοποίηση του εαυτού μας. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την ιδανική οικογένεια, τον ιδανικό κόσμο, τον ιδανικό άνθρωπο, και τώρα βλέπουμε ότι και η δική μας Βαβέλ είναι ένα σωρός από ερείπια. Από τη μια βελτιώνουμε, από την άλλη γκρεμίζουμε, δημιουργούμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Τη ρομαντισμός, και όσο θα επιμένουμε να ασχολούμαστε απευθείας ως Εκκλησία με τα συμπτώματα και τις συνέπειες της πτώσεως, θα είναι η απόδειξη ότι μόνο κατ' όνομα είμαστε Εκκλησία. 6. Όλη αυτή η υπεραπασχόληση με τα λεγόμενα κοινωνικά προβλήματα ή ψυχολογικά κλπ. Του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της υπερτίμησης της ιστορίας όπως αναπτύχθηκε στον παπικό και τον προτεσταντικό κόσμο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η έμφαση στην ποιμαντική. Ακόμα και σήμερα πολλοί ιερείς, κυριευμένοι από αυτό το άγχος, λένε: πρέπει κάτι πρακτικό να πω στον άνθρωπο που έρχεται να με βρει, για να τον ξεκουράσω από τα οικογενειακά, παραδείγματος χάρη, βάρη. Σε αυτή τη βάση οι ενορίες καλούνται να λειτουργήσουν τις λεγόμενες σχολές γονέων, να ιδρύσουν παιδικούς σταθμούς, να κάνουν babysitting, να οργανώνουν όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις για γονείς και παιδιά, να προσέχουν τις κοπέλες της ενορίας να μην παραστρατήσουν κλπ. Η προτροπή, πρώτον την Βασιλεία του Θεού να ζητάτε, για τους πολλούς δεν έχει τίποτα το πρακτικό. Ξεχνούν ότι η πίστη είναι μια προσδοκία, μια υπόσχεση για κάτι που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει στοιχείο της ταυτότητάς της μια τέτοιου είδους ποιμαντική, γιατί τότε θα πάψει να είναι η Εκκλησία. 7. Παιδαγωγικές συμβουλές Αποστόλων ή Πατέρων πρέπει να κατανοηθούν στο συγκεκριμένο χωροχρόνο. Ενέχουν ένα εξατομικευμένο ποιμαντικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναιρέσουν την προηγούμενη διαπίστωση, δεν μπορούν να απολυτοποιηθούν, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε τραγέλαφο.
Ο Παύλος λέει ότι το διαζύγιο επιτρέπεται μόνο για μοιχεία. Η εμένη να καλύπτει η γυναίκα την κεφαλή ή δείχνει μια προτίμηση στον άγαμο βίο. Ποιος θα τηρεί? Και από την άλλη, στην προς Εφεσίου, στη σχέση άνδρα-γυναίκας βλέπει τη σχέση Χριστού-Εκκλησίας. Πρόκειται για πραγματικές αντιφάσεις? Ένα είναι σίγουρο, ότι με αυτές καταδεικνύεται η σχετικότητα και του γάμου και της αγαμίας. Πρόκειται για ευλογημένες αντιφάσεις, γιατί μας φανερώνουν ότι το ζήτημα δεν παίζεται ανάμεσα σε φυσικές δυνατότητες που η απολυτοποίησή τους οδηγεί στο δαιμονισμό, αλλά στο πώς ολόκληρος ο άνθρωπος θα ενταχθεί σε μια σχέση όπου δεν υπάρχουν διλήμματα του τύπου γάμος ή αγαμία. Και τα δύο μπορούν να γίνουν τόποι ευχαριστίας ή φιλαυτίας. Η αιμονή να μιλάμε για τον άνθρωπο με όρους κοσμικούς οδηγεί άλλοτε στην υπερτίμηση του γάμου και άλλοτε στη δαιμονοποίησή του. Και ο χορός της φιλαυτίας και της περιπτωσιολογίας θα κρατά καλά, στριφογυρίζοντας μέσα στον κτιστό εαυτό και βλέποντας ως σωτηρία την πρόκριση της μίας ή της άλλης περιπτώσεως. Οι συμβουλές των πατέρων περί οικογένειας είναι ανώφελες αν δεν αντιμετωπιστεί η φιλαυτία, που αντιμετωπίζεται μόνο με το αντίθετό της, τη σχέση. Το πολύ ωραίο κείμενο του Αλέξη του Κατσιάρα από το συλλογικό τόμο «Οικογένεια σε κρίση», εκδόσεις Ακρίτας. Θα το ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε, φίλοι ακροτές, για την ακρόαση. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Κρατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Γνώση για

0: καθημάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνει κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Οριοδότησία ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Η Εκκλησία.

Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: χαίρεται εν κυρίω, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Παρέα και σήμερα με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, με τον Δημήτρη Γερονιμάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντάει στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα τηλέφωνα
1: 210-4118-640 και 210-4118-602. Χαίρετε, πατέρα Μαυρουδή.
0: Την ευχή σου τιμή, πατέρ.
1: Και τη δική σας.
0: Συνεχίζουμε τη σπουδή μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, μέσα από τα κείμενα της Αποστολικής Διακονίας, από την καινούργια έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας, την οποία μπορεί όποιος θέλει να την προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, κάτω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.
1: Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στην επιφήτηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και ομόψυχοι στο ίδιο μέρος, και ευνηδίως ήλθε από τον ουρανό μία βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο έμεναν, και εμφανίστηκαν γλώσσες σαν πύρινη φλόγα να μοιράζονται σε αυτούς, και κάθισαν από μία στον καθένα τους, και όλοι πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με εκείνο που τους έδινε το Πνεύμα να μιλούν. Ήταν εγκατεστημένοι στην Ιερουσαλήμ ευλαβείς Ιουδαία από όλα τα έθνη της γης. Όταν ακούστηκε η βοή αυτή, συγκεντρώθηκε το πλήθος και επικράτησε σύγχυση, καθώς άκουγε καθένας τους Αποστόλους να μιλούν στη δική του γλώσσα. Όλοι απορούσαν και θαύμαζαν, έλεγαν δε μεταξύ τους, «Δεν είναι όλοι οι Γαλιλαίοι αυτοί που μιλούν, και πώς συμβαίνει να τους ακούμε καθένας στη δική του μητρική γλώσσα, δηλαδή Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και των περιοχών της Λιβύης προς την πλευρά της Κυρήνης, και οι Ρωμαίοι που ήταν εγκατεστημένοι στα Ιεροσόλυμα, τόσο οι εκαταγωγείς Ιουδαίοι όσο και οι προσήλυτοι, οι Κρήτες και οι Άραβες, όλοι εμείς τους ακούμε να μιλούν στις δικές μας γλώσσες για τα μεγαλεία του Θεού». Έμεναν όλοι κατάπληκτοι και απορούσαν και έλεγαν ο ένας τον άλλον, «Τι άραγε να σημαίνει τούτο?» Άλλοι όμως ειρωνεύονταν και έλεγαν ότι είναι τελείως μεθυσμένοι. Να ρωτήσω κάτι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Μας λένε εδώ οι Πράξεων Αποστόλων ότι ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και ήρθε έτσι σαν βοή το Άγιο Πνεύμα και σαν φλόγες από πάνω τους και μιλώσαν όλες τις γλώσσες. Αυτό, όπως διαβάζουμε από τον βίο του Αγίου Παϊσίου και άλλων Αγίων, τους επισκέπταν δηλαδή πολλοί άλλοι ξένοι από άλλες χώρες και μιλούσε τη γλώσσα τους. Είναι αυτό που μας είχατε πει την προηγούμενη εκπομπή, ότι οι Πράξεων Αποστόλων συνεχίζονται.
0: Η ζωή της Εκκλησίας δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αυτό το οποίο βλέπουμε ως θαυμαστό γεγονός να συμβαίνει μετά την επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή οι μαθητές να ομιλούν και το συγκεντρωμένο πλήθος να τους καταλαβαίνει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στις μέρες μας. Υπάρχουν δύο παράδοξα και δύο ερμηνείες. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι πώς κατάφεραν οι Απόστολοι να μιλούν τόσες γλώσσες ταυτόχρονα, και όχι απλώς να τις μιλούν, αλλά να τις καταλαβαίνουν και αυτοί που τις ακούνε. Και η δεύτερη είναι το γεγονός ότι οι Απόστολοι μίλαγαν στη γλώσσα τους. Απλώς ήταν τόσο πολύ μεγάλη η μεταβολή η οποία συντελέστηκε από το Πανάγιο Πνεύμα, και τόσο πολύ δεκτικό το πλήθος που ήταν από κάτω, ώστε ο κάθε ένας καταλάβαινε στη δική του γλώσσα αυτό το οποίο έλεγε ο κάθε Απόστολος στη δική του. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε δύο πράγματα. Δεν βλέπουμε απλώς τη μεταβολή την οποία υπάρχει στους Αποστόλους. Βλέπουμε και τη μεταβολή την οποία υπάρχει στους ανθρώπους που είναι δεκτικοί της χάριτος του Παναγίου Θεού. Θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, βγαίνει και μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος. Βλέπουμε στην πράξη χάρη τη Θεού να συμβαίνει αυτό το οποίο ο Χριστός μας λέει στους μαθητές: μη μεριμνάτε τι θα πείτε, να δώσετε στο λαό από το περίσσευμα της καρδιάς. Και εκείνη τη στιγμή οι Απόστολοι δεν έχουν απλώς περίσσευμα, έχουν υπερχείλισμα της καρδιάς τους. Δεν μπορεί να φανταστούμε ένα ορμητικό ποτάμι το οποίο ενώ προσπαθώ να το τυθασέψω, αυτό δεν τυθασεύεται. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέρλογο της χάρητος του Παναγίου Θεού. Το ποτάμι αυτό δεν καταστρέφει, αλλά ποτίζει, δροσίζει, χαριτώνει και αναπαύει.
1: Γιατί όμως, πατέρα Μαυρδί, ενώ εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα? Παράδειγμα, σε ένα σπίτι δεν μπορούν να συνοηθούν οι σύζυγοι. Δεν μπορεί να με καταλάβει το παιδί μου όταν του μιλάω. Δεν μπορώ να καταλάβω το κήρυγμα που κάνω στην εκκλησία. Γιατί γίνεται αυτά ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα?
0: Γιατί η γλώσσα πολύ απλά φιλτράρεται από το εγώ μου.

Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί με το λαό του Θεού προσπαθούμε να είμαστε συγκαταβατικοί. Ενώ στο σπίτι μας δεν είμαστε καθόλου. Το θέμα είναι ότι αν δεν είμαι συγκαταβατικός στο σπίτι μου και αν δεν είμαι μακρόθυμος όπως είναι ο Θεός, που είναι ο πατέρας μου, το σπίτι μου είναι αυτό το οποίο θα επιβεβαιώσει, θα επικυρώσει το κήρυγμά μου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος και στον Τιμόθεο και στον Τίτο? Την κατοίκον εκκλησία κοιτάτε πρώτα. Διότι τι να το κάνω εγώ να βγείτε και να κάνετε πύρινα κηρύγματα και το σπίτι σας να είναι ανάστο Κύριος. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα αυτή η αγάπη για το πρόσωπο που έχω απέναντί μου, το οποιοδήποτε και είναι αυτό το πρόσωπο, δεν υπάρχει. Προσπαθώ να επιβάλλω. Είτε λέγομαι ο πρώτος άρχοντας της χώρας, είτε λέγομαι ο τελευταίος φυλακισμένος που υπάρχει, που δεν έχει κανέναν λόγο, προσπαθώ να επιβάλλω το θέλω μου. Εάν είχαμε μπει στη διαδικασία να μεγαλώσουμε κατά Θεό τα παιδιά μας και να φροντίσουμε στα παιδιά μας να δώσουμε αυτό που λέει η Εκκλησία μας νου και νουθεσία Κυρίου, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να δούμε το παράδειγμα του δεσπότη μας, τη μέρημνα του οποίου τη βλέπουμε διαρκώς και το σχολείο μας. Πόσο πολύ αγωνιά ώστε τα παιδιά τα οποία μπορούμε να έχουμε στο σχολείο ή που θέλουμε να έχουμε στο σχολείο ή που θέλουν τα παιδιά να έρθουν στο σχολείο μας, πόσο πολύ τα αγκαλιάζει, πόσο πολύ μεριμνά για αυτά. Κλείνει η παρένθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι εγώ προσπαθώ να επιβάλλω, ενώ στην ουσία δεν χρειάζεται επιβολή. Χρειάζεται παραμυθία. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται παράδειγμα. Και το παράδειγμά μου δεν είναι στο να σου πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, παπά μου, ή Παρασκευή που είναι η εκπομπή μας και είναι νηστεία, και να με δεις να τρώω 14 πιάτα φακές για να χορτάσω την πείνα μου. Νηστεία είναι να με δεις από το ένα πιάτο το οποίο θα φάω, αν και μπορώ να φάω 14, εξάλλου εσύ με βλέπεις, από αυτό το πιάτο να δώσω να φάει και ένας αδελφός. Από αυτό το οποίο μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο, το χαμόγελό μου, να το δώσω. Να μην δει ο άνθρωπος το σκληρό μου πρόσωπο. Το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο θα επιβληθώ δια των λόγων και των έργων. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αφήσω την αγάπη να γεμίσει εμένα για να υπερχειλήσει και να έρθει και σε σένα. Και οι πράξεις μου από εκεί και μετά, οι οποίες φανερώνονται και μαρτυρούνται μέσα από τη ζωή μου, θα είναι αυτές οι οποίες θα υποδεικνύουν και θα αποδεικνύουν τα πάντα. Και ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος. Γιατί? Όταν δεν προσπαθώ να επιβάλλω, αλλά όταν προσπαθώ να γιατρέψω τις πληγές που δημιουργούνται από την επιβολή την οποία προσπαθώ να κάνω, τότε τα πάντα αλλάζουν. Και έτσι ακριβώς, με αυτή την αλλίωση και τη μεταβολή την οποία συντελείται χάρη τη Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος, έρχεται και ο Πέτρος στη συνέχεια των πράξεων να μιλήσει χωρίς να προσπαθήσει να επιβάλλει, αλλά μέσα από την εν Χριστώ ελευθερία να αναγεννήσει τον άνθρωπο.

0: ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του και τους είπε: «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στα Ιεροσόλυμα, μάθετε τούτο και ακούσατε προσεκτικά τα λόγια μου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε εσείς, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αλλά όμως αυτό που βλέπετε είναι η πραγματοποίηση εκείνου που είχε πει ο Θεός μέσω του προφήτου Ιωήλ, και θα συμβεί κατά την έσχατη χρονική περίοδο που θα αρχίσει, όταν έλθει ο Μεσσίας, λέγει ο Θεός: θα δώσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, και οι γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια, και οι νέοι σας θα δουν οράματα, και οι γέροντές σας θα ονειρευθούν αποκαλυπτικά όνειρα. Ακόμα και στους δούλους μου και στις δούλες μου θα δώσω από το πνεύμα μου τις ημέρες εκείνες, και θα κηρύξουν την αλήθεια, και θα δώσω καταπληκτικά σημάδια επάνω στον ουρανό και θαύματα κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα προτού έλθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και ένδοξη. Και θα συμβεί ώστε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου να σωθεί. Ισραηλίτες, ακούσατε αυτά τα λόγια. Τον Ιησού τον Ναζαρέο, άνθρωπο τον οποίον ο Θεός απέδειξε σε εσάς ποιος ήταν, με διάφορες δυνάμεις, τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε δι' αυτού ανάμεσά σας, όπως και ήδη γνωρίζετε. Αυτόν τον Ιησού λοιπόν, που τον συλλάβατε, αφού σας παραδόθηκε από τον προδότη, σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, τον θανατώσατε με την βοήθεια μη Ιουδαίων, ανώμων, οι οποίοι τον σταύρωσαν. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, αφού τον απελευθέρωσε από τους πόνους του θανάτου, καθώς δεν ήταν δυνατό να τον κρατά εχμάλωτο ο θάνατος. Πράγματι ο Δαβίδ λέγει για αυτόν: «Έβλεπα πάντοτε τον Κύριο ενώπιόν μου, καθότι στέκεται στα δεξιά μου για να με προστατεύσει και να μην κλονιστώ. Γι' αυτό χαίρεται η καρδία μου και ψάλλει η γλώσσα μου. Ακόμα δε και το σώμα μου θα αναπαυθεί στον τάφο με την ελπίδα ότι δε θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψει στον όσιό σου να υποστεί τη φθορά του θανάτου. Μου έδειξες τον δρόμο προς την ζωή, θα με γεμίσεις με χαρά όταν θα είμαι κοντά σου πρόσωπο προς πρόσωπο. Αδελφοί, μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα για αυτόν τον Πατριάρχη Δαβίδ, ότι και πέθανε και τάφη, και μάλιστα το μνήμα του υπάρχει μεταξύ μας μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός του υπεσχέθηκε με όρκο ότι από κάποιον απόγονό του θα αναστήσει τον Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στον θρόνο του, προείδε τα μέλλοντα και μίλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δηλαδή δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του έγιωσε στον τάφο. Αυτόν ακριβώς τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στον ουρανό με τη δύναμη του Θεού και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση περί της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, τον χάρισε πλουσιοπάροχα σε εμάς, το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Βεβαίως ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, αλλά λέγει ο ίδιος: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν καλά όλος ο Ισραηλιτικός λαός ότι ο Θεός τον ανέδειξε και Κύριο και Μεσσία αυτόν τον Ιησού, τον οποίος εσείς εσταυρώσατε. Όταν τα άκουσαν αυτά, συγκινήθηκαν βαθιά στην καρδία τους και είπαν στον Πέτρο και στους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί?» Ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για σας έγινε η υπόσχεση του Θεού και για τα παιδιά σας και για όλους εκείνους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια τους εξόρκιζε και τους παρότρινε και τους έλεγε: «Σωθείτε από αυτή τη διεστραμμένη γενεά». Όσοι μεν από αυτούς δέχθηκαν με χαρά τα λόγια του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν την ημέρα εκείνη στην εκκλησία περίπου 3.000 ψυχές. Ολοκληρώσαμε εδώ πέρα το κεφάλαιο της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου. Έχω να κάνω, πατέρα μου, τις ερωτήσεις. Πώς γίνεται ο αρνητής που κρύφτηκε όταν τον πρόδωσε τον Χριστό, που δεν είχε μούτρα, τώρα να βγαίνει και να μιλά μπροστά σε αυτούς που σταυρώσανε τον Χριστό?
1: Πρώτον, μετανόησε και έκλαψε πικρός. Δεύτερον, είναι δεκτικό στη χάρη του Παναγίου Θεού. Συντελείται σε αυτόν η Πεντηκοστή, η προσωπική του Πεντηκοστή. Το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται και σπέρνει χαρίσματα και δωρές. Υπάρχουν, αλλά σπέρνει και άλλες. Γιατί πολύ απλά το χωραφάκι αυτό που λέγεται Πέτρος σηκώνει. Χωρά. Και βλέπουμε το γεγονός ότι ο Πέτρος μιλά μέσω του βιώματος. Υιοθετεί το πρώτο κήρυγμα το οποίο κάνει ο Χριστός μας. Μετανοείται, ίγκυ και καν η Βασιλεία των Ουρανών. Το έχει ακούσει. Δεν έχει κληθεί ακόμα, αλλά το γνωρίζει. Και μέσα του γνωρίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει έρθει. Και ο Πέτρος κάνει το εξής τρομερό, το οποίο καλούμαστε να κάνουμε και εμείς. Αποδέχεται αυτή την Βασιλεία, αποδέχεται τις δωρεές του Παναγίου Θεού, αποδέχεται το Παναγίο Πνεύμα. Είναι δεκτικός. Λέει αυτό το οποίο είπε και η Παναγία μας κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού. Τι είπε η Παναγία μας? Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κρατορήμα σου. Έρχεται λοιπόν ο Πέτρος, αυτός ο Απόστολος, ο Μέγας Απόστολος, ένας εκ των δύο πρωτοκορυφαίων, και λέει ιδού ο δούλος Κυρίου, γεννητό μη κρατορήμα σου.
0: Να το λέμε κι εμείς.
1: Να το λέμε κι εμείς, αλλά αφού το κάνουμε. Όχι να το λέμε, γιατί αυτός δεν το είπε, απλώς το έκανε. Αποδέχτηκε το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Επράκτος. Δεν δίστασε. Ήταν τόσο πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο είπε, που δεν τον φόβησαν από κάτω μήτε Ρωμαίοι, μήτε στρατιώτες, μήτε εθνικοί, μήτε τίποτα. Και βγήκε και ομολόγησε Χριστό. Βγήκε και φώναξε για το ποιος είναι ο σωτήρας της οικουμένης, ο Χριστός. Βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κοίταξε να ευχαριστήσει τα αυτιά τα οποία ήταν από κάτω, αλλά μίλησε στα αυτιά αυτά με αγάπη, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα αποδώσει μεγαλύτερο λόγο ενώπιον του δικαίου κριτού όταν εκείνος έρθει η ώρα και η στιγμή που θα βρεθεί μπροστά του. Και εκεί πολύ απλά ο όχλος αυτός θα γυρίσει και θα πει: Κύριε, ο Πέτρος ουδέποτε μας τα είπε αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποδέχεται τη χάρη του Παναγίου Θεού, και όχι απλώς την αποδέχεται, αλλά βλέπουμε και αυτή τη μεταβολή την οποία μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, την οποία τη σπουδάσαμε και ασχοληθήκαμε τόσο πολύ μαζί της. Το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει το νου, την καρδιά του και εκ των πραγμάτων και τη γλώσσα του.
0: Και η δεύτερη με την τρίτη ερώτηση θα τη συγχωνεύσω. Εσείς που είστε και πνευματικός, εμένα μου θυμίζει πολύ αυτό, δηλαδή το χωρίο αυτό που ζούμε στην εξομολόγηση. Τους λέει ο Πέτρος, με αγάπη όπως είπατε, ότι εσείς αυτόν που αναστήθηκε τον σταυρώσατε, εσείς τον σκοτώσατε. Και λέει μετά το πλήθος, αφού συγκινήθηκαν, πες μας τώρα τι πρέπει να κάνουμε.
1: Το θέμα δεν είναι τι λέει ο Πέτρος, το θέμα είναι τι λέει το πλήθος. Και εδώ βλέπουμε το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η μεταβολή του Αποστόλου Πέτρου που μεταβάλλει η στάση του, ο λόγος του, η ζωή του, το είναι το ολόκληρο, το πλήθος που είναι από κάτω. Άρα λοιπόν, εγώ φρύτω εκείνη την ώρα και τη στιγμή που αναλογίζομαι ότι όλα θα κλείσω τα μάτια μου, θα βρεθώ ενώπιον του δικαίου κριτού Και δεν θα τολμήσω να απολογηθώ. Αλλά ο Χριστός μας θα πει: «Έλα εδώ εσύ παπά μου που το έπαιζες και χαγιά στο όνομά μου. Πού τον επήγες το λό?» Ωραία τα κηρύγματά σου, ωραίοι λόγοι σου, ωραία τα παραδείγματα, ωραίες ιστορίες σου.
0: Ωραία αυτό είναι.
1: Αλλά η ζωή σου, παπά μου. Και θα έρθει ο λαός από κάτω και θα πει: «Εάν ορθός και καλός έχω πράξει, λυπήσου τον παπά μας, Κύριε». Διαφορετικά το πλήθος θα πει: «Δεν τον ξέρουμε». Λέει ο Λουκάς πάλι στο Ευαγγέλιο όμως: «Και διχοτομεί στην ψυχήν αυτόν ο Κύριος, και το μεν μέρος βάλει αυτή στον παράδεισο, το δε μέρος αυτή στην κόλαση την ετοιμασμένη του διαβόλου και του αγγέλου αυτού». Στους παπάδες αναφέρεται. Διότι τι λέμε, πατέρα Φανούριο, στο τέλος, τι λέει ο Επίσκοπος στο τέλος της χειροτονίας μας: «Αυτή η αλλίωση στις δεξιά του υψίστου». Είναι τόσο πολύ μεγάλη αλλίωση που δέχεται ο άνθρωπος τη στιγμή της ιεροσύνης, της χειροτονίας του, που εάν καλός ζήσει, καλώς έχουν τα πράγματα. Εάν όμως δεν είμαι όπως πρέπει, θα διχοτομήσει, θα ξεσκίσει την ψυχή μου ο Κύριος για να πάρει την ιεροσύνη. Και την ιεροσύνη, επειδή είναι δική του και είναι ολόκληρη η δική του ιεροσύνη, δεν είναι μέρος της, θα την πάρει μαζί του. Είναι η παρακαταθήκη την οποία καλούμε να αποδώσω εν ημέρα κρίσεως. Και εγώ θα καταλήξω στον Άδη, στην κόλαση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αφήσω τη μεταβολή του Παγίου Πνεύματος να γίνει μέσα μου. Θα πρέπει να αφήσω το Πανάγιο Πνεύμα να με αλλάξει.
0: Εμείς λέμε όμως, πατέρα Μαυρούδη, αυτό. Τρέχουμε να ρωτήσουμε, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε σταυρώσει εμείς για τον Χριστό, να πούμε: «Τώρα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?»
1: Μετάνοια. Ο Πέτρος μας το δείχνει. Όχι μας το δείχνει, μας το βροντοφωνάζει. Και δεν μας το βροντοφωνάζει με τον λόγο του,
0: έτσι,
1: αλλά με τις πράξεις.
0: Και λέει στο τέλος, πατέρα μου, δηλαδή, πίστεψαν 3.000. Εγώ δεν μπορώ να πείσω το παιδί μου.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ. Μέχρι που κάποια στιγμή μου είπε ο γεροντάς μου: «Μη λες, βρε, πολλά πράγματα. Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να νηστεύεις? Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να κάνεις το σταυρό σου? Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να γονατίζεις μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και να παρακαλείς για το πρόβλημα το οποίο έχεις?» Ας φροντίσουμε λοιπόν τα γονατάκια μας να γίνουν σαν της καμήλας, που έλεγε και ο πατέρας μου, από τις γονικλησίες, και όταν είμαι στο ναό του Θεού να φροντίσω να μην παίρνω την ώρα μου μεριμνώντας και τριβάζοντας περιπολών, αλλά να καταφεύγω, να γονατίζω μπροστά στο θυσιαστήριο και να παρακαλώ το Θεό για τη σωτηρία του λαού του. Ο Μίμης κοντεύει να βγάλει κόκκινες σημαίες για να πει: «Εδώ είναι, τερματίσαμε». Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχοντας εξαντλήσει στην κυριολεξία τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητέ πατέρα Φανούρια, με την ευχή σου, μα πάνω απ' όλα με τη χάρη του Παναγίου Θεού και την ευχή του Δεσπότη μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

Παπαθανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Κρατικός αγώνας. Μέρος έκτο. Αποταμίευση στον ουρανό. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν οι άλλοι δεν έχουν καλή γνώμη για μένα. Καλά που μου το είπες. Από σήμερα θα κάνω ευχή οι άλλοι να μην έχουν ποτέ καλή γνώμη για σένα, γιατί αυτό σε συμφέρει, καλό μου παιδί. Οικονομάει ο Θεός να μας αδικήσουν οι άνθρωποι ή να μας πουν καμιά κουβέντα για να εξοφλήσουμε μερικές αμαρτίες μας ή για να αποταμιεύσουμε κάτι στην άλλη ζωή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη θέλετε εσείς την πνευματική ζωή. Δεν έχετε καταλάβει ακόμη το πνευματικό σας συμφέρον και θέλετε εξόφληση εδώ? Για τον ουρανό δεν αφήνετε τίποτα? Πώς τα παίρνεις έτσι τα πράγματα? Τι διαβάζεις? Ευεργετινό διαβάζεις? Εκεί δεν σου λέει τι πρέπει να κάνεις? Ευαγγέλιο διαβάζεις? Να διαβάζεις κάθε μέρα. Γέροντα, όταν κάνω ένα καλό λυπάμαι αν δεν το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Καλά, εσύ τι θέλεις, αναγνώριση από τον Χριστό ή από τους ανθρώπους? Πιο πολύ όφελος δεν έχεις από την αναγνώριση του Χριστού? Σε τι σε βοηθάει να σε προσέχουν οι άνθρωποι? Αν τώρα σου αναγνωρίζουν το καλό που κάνεις στην άλλη ζωή, θα ακούσεις «απέλαβες εσύ τα αγαθά σου». Πρέπει να χαιρόμαστε όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι τους σκόπους μας και δεν μας ανταμείβουν, γιατί αυτούς τους σκόπους τους λαμβάνει υπόψη ο Θεός και θα μας ανταμείψει με πληρώνει αιώνια. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε να βάλουμε καμία δραχμή στο ταμιευτήριο του Θεού. Πρέπει να δεχόμαστε την αδικία σαν μεγάλη ευλογία, γιατί αποταμιεύουμε από αυτήν ουράνια ευλογία. Όταν, γέροντα, δέχεται κανείς την αδικία, όχι γιατί σκέφτεται τη μέλουσα κρίση, αλλά γιατί αυτό το θεωρεί καλό, είναι σωστό? Και αυτό εκεί δεν καταλήγει. Μόνο να προσέξει να μην το κάνει για να γίνει απλός καλός άνθρωπος, γιατί έτσι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Να σκέφτεται πώς είναι εικόνα Θεού και πρέπει να μοιάσει στον πλάστη του. Αν υπάρχει αυτό το κίνητρο, βαδίζει σωστά. Διαφορετικά, κινδυνεύει να πέσει στον ανθρωπισμό των Ευρωπαίων. Γέροντα, πώς είναι οι αναχωρητές στο Άγιον Όρος? Δεν ξέρω. Λένε ότι είναι 7. Εδώ και μερικά χρόνια είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς τόπο ήσυχο για να ασκητέψει. Γι' αυτό μερικοί πατέρες, όταν υπήρχαν ιδιόρυθμα ακόμα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, έβρισκαν άλλο τρόπο να ζήσουν την άσκηση. Παραδείγματος χάριν, έλεγαν «Δεν με αναπαύει εδώ, θα πάω σε κανένα ιδιόρυθμο να δουλέψω για να μαζέψω χρήματα». Και οι άλλοι το πίστευαν. Πήγαιναν σε ιδιόρυθμο, δούλευαν εκεί 3-4 μήνες και ύστερα ζητούσαν μεγάλη αύξηση. Επειδή δεν τους την έδιναν, έλεγαν «Δεν με συμφέρει, θα φύγω». Έπαιρναν λίγο παξιμάδι και πήγαιναν, κρύβονταν σε καμιά σπηλιά και ασκήτευαν. Οι άλλοι είχαν την εντύπωση ότι πήγαν και δούλευαν αλλού. Και αν ρωτούσαν στο μοναστήρι «Τι γίνεται, πέρασε εκείνος ο πατέρας?», έλεγαν «Ναι, πέρασε, αλλά τι ιδιότροπος που ήταν. Ήθελε να μαζέψει από εδώ χρήματα. Ζητούσε αύξηση». «Καλόγερος και να ζητάει αύξηση. Τι καλόγερος είναι αυτός?» Οπότε ωφελείται ο αναχωρητής και από την άσκηση που έκανε και από τις κατηγορίες των άλλων ωφελείται και από τους κλέφτες. Γιατί μάθαιναν οι κλέφτες ότι ο τάδε έχει χρήματα και πήγαιναν στη σπηλιά. Τον ταλαιπωρούσαν, αλλά τελικά δεν έβρισκαν τίποτε. Γέροντα, πώς μπορώ να μιμηθώ την αρετή μιας αδελφής όταν κρύβεται? Χαμένο το όχι να μην κρυφθεί. Οι Άγιοι έκαναν μεγαλύτερο αγώνα για να κρύψουν την αρετή τους παρά για να την αποκτήσουν. Ξέρετε τι έκαναν δια Χριστόν Σαλή? Ξέφευγαν πρώτα από την υποκρισία του κόσμου και έμπαιναν στο χώρο της ευαγγελικής αλήθειας. Αλλά και αυτό δεν τους έφθανε. Γι' αυτό προχωρούσαν στην Αγία Υποκρισία για την αγάπη του Χριστού. Ύστερα δεν τους απασχολούσε ό,τι και αν τους έκαναν, ό,τι και αν τους έλεγαν οι άλλοι. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη ταπείνωση για να το κάνεις αυτό. Ενώ ένας κοσμικός άνθρωπος που αν του πει καμιά κουβέντα ο άλλος
φύγεται ή αν δεν τον επενέσει για κάτι που κάνει στεναχωριέται, αυτοί χαίρονταν όταν οι άνθρωποι είχαν χαλασμένο λογισμό για αυτούς. Παλιά υπήρχαν πατέρες που έκαναν ακόμη και το δαιμονισμένο για να κρύψουν την αρετή τους και να χαλάσουν οι άλλοι τον καλό λογισμό που είχαν για αυτούς. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε ιδιόρυθμο, ήταν ένας πατέρας που ασκήτευε προηγουμένως στη Βίγλα. Αυτός μόλις κατάλαβε ότι οι πατέρες εκεί είχαν πάρει μυρωδιά την άσκησή του και την πνευματική του προκοπή, έφυγε με την ευλογία του πνευματικού του. «Άντε», τους είπε, «βαρέθηκα να τρώω εδώ μουχλιασμένο παξιμάδι. Θα πάω σε κανένα ιδιόρυθμο να τρώω και κρέας, να ζήσω σαν άνθρωπος. Χαμένο το έχω να μείνω εδώ». Και ήρθε στη Μονή Φιλοθέου και έκανε τον δαιμονισμένο. Άκουσαν οι παράδελφοί του ότι δαιμονίστηκε και έλεγε ο ένας τον άλλον: «Κρίμα ο καημένος, δαιμονίστηκε. Επόμενο ήταν να δαιμονιστεί. Έφυγε από εδώ γιατί βαρέθηκε το μουχλιασμένο παξιμάδι και πήγε σε ιδιόρυθμο για να τρώει κρέας». Αυτός τι έκανε? Παραπάνω από 25 χρόνια ούτε μαγείρευε ούτε κοιμόταν. Όλη τη νύχτα γύριζε στους διαδρόμους με ένα φανάρι για να μην κοιμάται. Όταν κουραζόταν, ακουμπούσε λίγο στον τοίχο και μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος, πετιόταν. Έλεγε για λίγο ψιθυριστά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ» και μετά τη συνέχιζε νοερά. Καμιά φορά του ξέφευγε και ακουγόταν η ευχή. Όταν συναντούσε κανέναν αδελφό, του έλεγε: «Εύχου, εύχου να φύγει το δαιμόνιο». Έτσι όλοι τον είχαν για δαιμονισμένο. Ένα μικρό καλογέρι, 15 χρόνων, μου είπε μια μέρα: «Άντε τον δαιμονισμένο, μην το λες αυτό», του είπα, «αυτός έχει πολύ αρετή, αλλά κάνει τον δαιμονισμένο». Μετά τον είχε σε ευλάβεια. Όταν πέθανε, τον βρήκαν οι πατέρες να κρατάει στα χέρια του ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει το όνομα κάθε αδελφού και δίπλα ένα παρατσούκλι για να διώξει, και πεθαμένος ακόμη, και τον παραμικρό καλό λογισμό που μπορεί να είχε κάποιος για αυτόν. Τελικά ευωδίασε. Βλέπεις, αυτός πήγε να κρυφθεί, αλλά η χάρη του Θεού τον πρόδωσε. Γι' αυτό δεν πρέπει να βγάζει κανείς συμπεράσματα για έναν άνθρωπο από αυτό που φαίνεται, εάν δεν μπορεί να διακρίνει αυτό που κρίνεται.

Η δικαιολογία διώχνει τη χάρη του Θεού. Γέροντα, όταν λένε ότι η δικαιολογία δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, τι εννοούν? Ότι δεν δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο η δικαιολογία? Όταν, γέροντα, δικαιολογούμε, εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι η δικαιολογία δεν είναι ίδιον του μοναχού. Όχι απλώς δεν είναι ίδιον του μοναχού η δικαιολογία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Πρέπει να καταλάβω ότι όταν δικαιολογούμε βρίσκομαι σε λανθασμένη κατάσταση. Κόβω την επικοινωνία με τον Θεό και στερούμε τη Θεία Χάρη, γιατί η Θεία Χάρης δεν έρχεται σε λανθασμένη κατάσταση. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δικαιολογείται αδικαιολόγητα, απομονώνεται από το Θεό. Μπαίνει μόνωση, καοτσούκ, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Μπορεί να περάσει το ρεύμα μέσα από το καοτσούκ? Όχι, απομονώνεται. Ισχυρότερο μονωτικό από τη δικαιολογία δεν υπάρχει για τη Θεία Χάρη. Είναι σαν να χτίζεις ένα τοίχο και να χωρίζεις τον εαυτό σου από το Θεό. Οπότε κόβεις κάθε σχέση μαζί του. Γέροντα, συχνά λέτε να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τουλάχιστον την πνευματική βάση. Ποια είναι η πνευματική βάση? Η ταπεινή αναγνώριση του σφάλματος και να μην δικαιολογείται εν γνώση του τουλάχιστον ο άνθρωπος ότι φταίει και του κάνουν παρατήρηση. Το να μην δικαιολογείται όταν δεν φταίει και τον κατηγορούν, αυτό είναι το άριστα. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του και προκοπή δεν κάνει, αλλά και εσωτερικά δεν αναπαύεται. Δεν θα μας κρεμάσει ο Θεός για ένα σφάλμα που κάναμε, αλλά να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας για το σφάλμα και το θεωρούμε φυσικό. Αν μου πούν ότι έσφαλα σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο έσφαλα, να ρωτήσω ώστε άλλη φορά να προσέξω ή να σιωπήσω. Αν πιάσεις ότι έσφαλες 25% ενώ έσφαλες 5, δεν έχεις κέρδος. Βάλε περισσότερο για να είσαι μέσα. Αυτή είναι η πνευματική εργασία που πρέπει να κάνεις. Να βρίσκεις το σφάλμα σου, να πιάνεις τον εαυτό σου. Αλλιώς πιάνεσαι από τον εαυτό σου. Δικαιώνεις τον εαυτό σου, αλλά ανάπαυση δεν έχεις. Όταν, γέροντα, κάποιος έχει τη συνήθεια να δικαιολογείται, αλλά μετά αναγνωρίζει το λάθος του και ελεηνολογεί τον εαυτό του, αυτό τον ωφελεί? Τουλάχιστον του μένει η πείρα, και αν την αξιοποιήσει θα ωφεληθεί. Και αν πει ο Θεός, αφού το κατάλαβε και μετάνιωσε, ας του δώσω κάτι, τότε θα πάρει και κάτι από άλλο ταμείο, από το ταμείο της μετανοίας. Γέροντα, όταν δεν δικαιολογώ τους άλλους για μία πράξη τους, αυτό σημαίνει ότι έχω σκληρή καρδιά? Δεν δικαιολογείς τους άλλους και δικαιολογείς τον εαυτό σου? Μεθαύριο και ο Χριστός δεν θα σε δικαιολογήσει. Μπορεί σε μια στιγμή η καρδιά του ανθρώπου να γίνει σκληρή σαν πέτρα, να αφαιρθεί με κακία, και σε μια στιγμή να γίνει πολύ τρυφερή αν φερθεί με αγάπη. Να αποκτήσεις μητρική καρδιά. Βλέπεις, η μάνα όλα τα συγχωρεί και καμιά φορά κάνει πως δεν βλέπει. Όποιος κάνει σωστή πνευματική εργασία, για όλους βρίσκει ελαφρυντικά, όλους τους δικαιολογεί, ενώ τον εαυτό του ποτέ δεν το δικαιολογεί, ακόμη και όταν έχει δίκιο. Πάντοτε λέει ότι φταίει, γιατί σκέφτεται ότι δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Βλέπει λόγου χάρη έναν να κλέβει και σκέπτεται ότι και ο ίδιος, αν δεν είχε βοηθηθεί, θα έκλεβε περισσότερο από αυτόν, και λέει, ο Θεός εμένα με βοήθησε, αλλά εγώ οικειοποιήθηκα τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι μεγαλύτερη κλεψιά. Η διαφορά είναι ότι του άλλου η κλεψιά φαίνεται, ενώ η δική μου δεν φαίνεται. Έτσι καταδικάζει τον εαυτό του και κρίνει με επιοίκεια τον συνάνθρωπό του. Ή αν δεις τον άλλον ένα ελάττωμα, είτε μικρό είτε μεγάλο, τον δικαιολογεί βάζοντας καλούς λογισμούς. Σκέφτεται ότι και αυτός έχει πολλά ελαττώματα τα οποία βλέπουν οι άλλοι. Γιατί αν ψάξει κανείς, βρίσκει πολλά στραβά στον εαυτό του, ώστε μπορεί εύκολα να δικαιολογεί τον άλλον. Πόσα και πόσα δεν έχουμε κάνει. Αμαρτίες νεότητός μου και αγνίας μου,
μην μνηστείς, Κύριε. Όταν γέροντα μου ζητήσουν μια εξυπηρέτηση και την κάνω πρόθυμα, αλλά πάνω στη βιασύνη κάνω μια μικρή ζημιά και μου κάνουν παρατήρηση, δικαιολογώ τον εαυτό μου. Πήγες να κάνεις ένα καλό, έκανες και μια μικρή ζημιά. Δέξου την παρατήρηση για τη μικρή ζημιά για να λάβεις ολόκληρη την άμοιβη. Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός. Την τέχνη του την ξέρει άριστα. Την πήρα τόσων χρόνων να μην την αξιοποιήσει. Σε βάζει να δικαιολογηθείς για να χάσεις την ωφέλεια από το καλό που έκανες. Όταν δεις έναν άνθρωπο καταεδρωμένο να σηκώνει στον ώμο του ένα φορτίο και εσύ πας να του το πάρεις για να τον ελαφρώσεις, αυτό είναι κάπως φυσικό. Είδες το βάρος που κουβαλούσε, κινήθηκες από φιλότιμο και έτρεξες να τον βοηθήσεις. Το να σηκώσεις όμως μια κουβέντα που θα σου πει ο άλλος άδικα, αυτό έχει ψωμί. Αν όταν μας κάνουν μια παρατήρηση αμέσως δικαιολογούμαστε, αυτό φανερώνει ότι έχουμε ακόμη μέσα μας ολοζώντανο το κοσμικό φρόνημα. Γέροντα, πού οφείλεται η δικαιολογία? Στον εγωισμό. Η δικαιολογία είναι πτώση και διώχνει τη χάρη του Θεού. Πρέπει όχι μόνο να μην δικαιολογείται κανείς, αλλά και να αγαπήσει την αδικία που γίνεται εις βάρος του. Αυτή η δικαιολογία μας έβγαλε από τον παράδεισο. Έτσι δεν το έπαθε ο Αδάμ. Όταν τον ρώτησε ο Θεός, μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μη φας, εκείνος δεν είπε «Ήμαρτον Θεέ μου, ναι, έσφαλα», αλλά δικαιολογήθηκε. Η γυναίκα που μου έδωσες, είπε, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Σαν να έλεγε, εσύ φταίς που έπλασες την Εύα. Μήπως ήταν υποχρεωμένος ο Αδάμ σε αυτό το θέμα να ακούσει την Εύα? Ρωτάει ο Θεός και την Εύα και εκείνη απαντάει, το φίδι με απάτησε. Αν έλεγε ο Αδάμ, ήμαρτον Θεέ μου έσφαλα, και αν έλεγε και η Εύα, εγώ έσφαλα, όλα θα τακτοποιούνταν. Αλλά αμέσως δικαιολογία, δικαιολογία. Γέροντα, τι φταίει όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει πόσο κακό είναι η δικαιολογία? Τι φταίει? Ότι φταίει. Όταν κανείς δικαιολογεί συνεχώς τον εαυτό του και νομίζει ότι οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν, ότι όλοι είναι άδικοι και αυτός είναι που πάσχει, είναι το θύμα, από εκεί και πέρα είναι ανεξέλεγκτος. Και το παράξενο μερικές φορές ποιο είναι? Ενώ ο ίδιος έχει αδικήσει και φταίει, λέει, εγώ θα τη δεχόμουν την αδικία, αλλά δεν θέλω να κολλαστεί ο άλλος. Πάει δηλαδή να δικαιολογηθεί δίθεν από αγάπη, για να έρθει σε συναίσθηση ο άλλος από τον οποίο νομίζει ότι αδικήθηκε και να μην κολλαστεί. Ή αρχίζει να δίνει ένα σωρό εξηγήσεις. Μην τυχόν καταλάβει ο άλλος κάτι λάθος και κολλαστεί. Βλέπετε ο διάβολος τι λεπτή εργασία κάνει. Έχω παρατηρήσει ότι σήμερα μικροί μεγάλοι όλα τα δικαιολογούν με έναν λογισμό σατανικό. Όλα ο διάβολος τους τα ερμηνεύει με το δικό του τρόπο και έτσι βρίσκονται έξω από την πραγματικότητα. Η δικαιολογία είναι σατανική ερμηνεία. Και πώς γίνεται, γέροντα, μερικοί σε κάθε λόγο να βρίσκουν αντίλογο? Ω, είναι φοβερό να συζητάς με έναν άνθρωπο που συνήθισε να δικαιολογείται. Είναι σαν να μιλάς με ένα δαιμονισμένο. Όσοι δικαιολογούνται, ο Θεός να με συγχωρέσει, έχουν γέροντα το διάβολο. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι. Δεν έχουν μέσα τους ειρήνη. Το έχουν κάνει επιστήμη αυτό. Δηλαδή, όπως ένας κλέφτης δεν κοιμάται όλη νύχτα και σκέφτεται πώς θα τα καταφέρει για να κλέψει, έτσι και αυτοί συνέχεια σκέφτονται πώς να δικαιολογήσουν το ένα ή το άλλο σφάλμα τους. Ή, όπως κάποιος σκέφτεται πώς να βρει ευκαιρία να κάνει ένα καλό ή πώς να ταπεινωθεί, αυτοί αντίθετα σκέφτονται πώς να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δικηγόροι γίνονται. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί τους. Είναι σαν να μιλάς με τον ίδιο το διάβολο. Τι έχω πάθει με κάποιον? Ενώ του λέω, εκείνο που κάνεις είναι στραβό, το άλλο πρέπει να το προσέξεις, δεν πας καλά, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό, και εκείνος για το κάθε τι βρίσκει δικαιολογίες, στο τέλος μου λέει, δεν μου είπες τι να κάνω. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, τόσες ώρες τι λέμε? Λέμε τα σφάλματά σου, ότι δεν πας καλά, και εσύ συνέχεια δικαιολογείσαι.
3 ώρες τώρα με έσκασες, μέλιωσες. Πώς δεν σου είπα? Να του λες παραδείγματα για να του δώσεις να καταλάβει ότι είναι σαταρικός εγωισμός έτσι όπως αντιμετωπίζει τα πράγματα, ότι δέχεται δαιμονικές επιδράσεις και αν δεν αλλάξει χάθηκε, και τελικά να λέει «Δεν μου είπες τι να κάνω». Αλήθεια, είναι να μη σκάσεις. Αν είναι αδιάφορος κανείς, τα προσπερνάει όλα με το «δε βαριέσαι». Αλλά αν δεν είναι αδιάφορος, σκάζει. Εγώ τους μακαρίζω τους αδιάφορους. Δεν θα θέλατε όμως, γέροντα, σε καμία περίπτωση να είστε αδιάφορος. Βρε παιδί μου, τουλάχιστον αδιάφορος δεν σκάει έτσι άσκοπα. Να υποφέρεις για ένα πονεμένο, εκείνο έχει νόημα. Αλλά να λιώνεις με αυτόν, να του λες τόσα και τόσα και τελικά να σου λέει «δεν μου πες τι να κάνω» και να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Έτσι, από άνθρωπος καταλήγει δαίμονας. Φοβερό. Αν σκεφτόταν μόνο τον κόπο που κάνεις, άσε τον πόνο, για να το βοηθήσεις, λίγο θα άλλαζε. Αφού σε βλέπει ότι υποφέρεις, κοπιάζεις, ταλαιπωρείσαι, δεν το λαμβάνει υπόψη. Γέροντα, όταν δικαιολογείται κάποιος για μία αταξία που έκανε και του λες «αυτό είναι δικαιολογία» και συνεχίζει να δικαιολογείται για να αποδείξει ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι δυνατόν να διορθωθεί? Πώς να διορθωθεί? Καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, γιατί βασανίζεται, αλλά από εγωισμό δεν θέλει να το παραδεχτεί. Είναι πολύ φοβερό. Ναι, αλλά λέει «δεν με βοηθάς, θέλω να με βοηθήσεις, δεν με φωνάζεις να συζητήσουμε, με περιφρονείς». Πάλι από τον εγωισμό ξεκινάει αυτό. Είναι δηλαδή σαν να λέει «εγώ δεν φταίω, εσύ φταίς που δεν πηγαίνω καλά». Εκεί καταλήγει. Άφησέ τον, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς με αυτόν, γιατί δεν βοηθιέται. Ούτε φέρει ευθύνη ο πνευματικός ή ο γέροντας ή η γερόντισσα για μια τέτοια ψυχή. Είναι σατανικός εγωισμός αυτός, δεν είναι ανθρώπινος. Ανθρώπινο εγωισμό έχει εκείνος που δεν θα ταπεινωθεί να πει ευλόγησον, αλλά τουλάχιστον δεν θα μιλήσει για να δικαιολογηθεί. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του όταν σφάλει, μεταβάλλει την καρδιά του σε δαιμονικό καταφύγιο. Αν δεν συντρίψει το εγώ του, θα συνεχίζει να σφάλει περισσότερο και θα συντρίβεται ανώφελα από τον εγωισμό του. Και όταν δεν ξέρει κανείς πόσο κακό είναι η δικαιολογία, έχει ελαφρυντικά. Αλλά όταν ξέρει ή του το λένε οι άλλοι, τότε δεν έχει ελαφρυντικά. Θέλει πολύ προσοχή όταν πας να βοηθήσεις κάποιον που έχει μάθει να δικαιολογείται. Γιατί μερικές φορές γίνεται το εξής: αφού δικαιολογείται, σημαίνει ότι έχει πολύ εγωισμό. Οπότε όταν του πεις ότι αυτό που έκανε δεν είναι σωστό, θα πει και άλλα ψέματα και άλλες δικαιολογίες, ώσπου να σου αποδείξει και εκείνο και το άλλο για να μην θυχτεί. Έτσι όμως γίνεσαι αιτία εσύ που πήγες να του αποδείξεις ότι σφάλει, να γίνει πιο εγωιστής, πιο ψεύτης. Από τη στιγμή που θα δεις ότι συνεχίζει τις δικαιολογίες, δεν χρειάζεται να του αποδείξεις τίποτε. Κάνε προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός.

0: Ανοησίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
4: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εν τη γέννηση του
2: 15 Αυγουστός, στο νησί των

0: της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Και ζωής χορηγός, ελθέει και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και την Κυρία και εις τους αιώνας των όλων να μείνει Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τα σωματείες ημών δέσποτα σε χώρες της ονομίας σημεινά και επίσηψε Κυρίας. Τα ζητανία σημών ενήκει του νοματός σου Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και την Κυρία και εις τους αιώνας των όλων να μείνει. Πάτερ ημών ετής ουρανής αγιαστήρα το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου και ελθέ το θέλημά σου σαν ουγγί επί της γης. Ανάρτον ημών την επιούσιν δώσιν εις ημερών και άφεσιν τα χρήματα ημών ας και ημείς. Αφιέμαι της αφιλέτης ημών και ημείς ενίκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσου ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Χριστό το βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τα δυνάμεων εμπιπωθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις της αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάξη μου εγκαλιάσονται επί Θεός ζώντα. Και γάσο Θείον έβαινε αυτό η Κύριε και τριγών οσιάνε αυτή ο θεστημασία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμεων βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων, εν έσως είσαι. Μακάριος ανήρ, ωραία στην αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο, ή στην κυρά του πνευμόνων σε στον τόπο ανέθετο και γαρ ευλογία δώσεων νομοθετών, που έσφερε εκ δυνάμειε ει δύναμη νοθή στον Θεό ο Θεό Εσιών. Κύριε ο Θεό, ο δυνάμειο εσάκουσε τη προσευχή μου, νότισε ο Θεό Ιακώβ, υπερασπιστά η μονή ο Θεό και επίβλεψον ει το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον η ημέρα μία έντε σε βλέπει ποικιλιάδα εξ Αλεξάνδρου. Παραλυτήστην το οίκο του θυμού μάλλον οι κείμενε κοινό μα να μαρτυρούν ότι έλεγε και αλήθεια να πάει κύριο ο Θεό. Χάρη και δόξα δώσει κύριο στη θεία σε τα καθά τη παρεμβαίνει σε νεκακία κύριο Θεό από την άμυα μακάριο άνθρωπο. Ο ελπίζω να επισέ. Εδώ και σα κύριε την γη σου επέστρεψε στην εγγονωσία Νιακό. Αφήκα στην ομοία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τη σωματιδία αυτών. Κατέπασε πάσα την αργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου, επίστρεψε ο λιμάζο Θεό. Τα σωτηρίων ημών και απόστρεψε ο θυμό αφημών. Μη ει του αιώνα και στη σημερινή διέτρινη στην αργή σου, από γενεάζει γενεάν. Ο Θεό η επιστρέψε ζώσει ημά και ο λαό σου χαθίστε επί σύ. Δείξον ημίν κυρία το έλεο σου, το σωτηρίο σου εγώ εις ημίν. Ακούσω με τη λαλήση είναι ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη είναι επί τηλεών αυτού και επί της οσίου σου αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών των σωτήρων αυτού κατά σκηνώση δόξα νική ημών, έλεος και λήθεια συνδύση δικαιοσύνη και ειρήνη καταεμφύλησαν, αλήθεια αυτής γης ανέτερη και δικαιοσύνη εκ του αλλού διέκυψε και γαρο Κύριος, δώσε Χριστότητα και υγεία ημών δώσε των κορπών αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού που πορεύσετε και θύσεις εδώ τα διαγμάτα αυτού. Κλείνον Κύριο το όσο και πάντως όμως το έχω σκεπαίνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι εσύ εμείς όσο του δούς ο Θεός μου βρίζονται επί σε. Ελέησα με Κύριε το ψυχή κάξαμε όλη την ημέρα. Έφερα την ψυχή του δούμου σου το προσέλα την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστός και ποιηγής και πολυέλεος πάσης που καλουμένη σου. Ενώτησε και την προσευχή μου και πάρεις την πόλη της διήσεώς μου. Ενημέρα θλίψεώς μου και σκοσέ ότι επικουσάς μου. Ο και στην ομοιώση είναι θείες Κύριε και ο και στην καρατέρδα σου πάντα τρέθνεσαι επίσης. Ήρξες και προσκυνήσεις ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησο με Κύριε αντιοδόσα και πορεύσου με την αληθεία σε ευχαριστή την καρδί μου το οποίο στο όνομά σου. Εξομολογήσω με σου Κύριε Θεός μου όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος εγώ μέγα επί με και ρίσ ψυχή με ξαλοκατατάτου. Ο Θεός πάνω με πανέσου δεν έχει συναγωγή καρδιών εσύ τη ψυχή μου και ο προέφθατε στον οποίο αυτό. Και εσύ κύριε ο Θεός με κτήμαν κυρίω μου αγαπητού και πολύ έλεγε καλυθινό. Έπλωσε με και λέγησό με εδώ στο κάτω στο παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδίση σου. Πήγησε με το μόνο σημαίνει σε αγαθόν και ιδέτε σαν οι μύρε σου και σχηθείτε σαν ότι εσύ κύριε βοηθά και παρεκάλεσά με. Πήγησε με το μόνο σημαίνει σε αγαθόν και ιδέτε σαν οι μύρε σου και σχηθείτε σαν ότι εσύ κύριε βοηθά και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω που να έχουμε δικαινική Αγίω και εις τους αιώνας θελών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω που να έχουμε δι. Μνήμη δικαιούμε τεκομείων σε διαρκέ η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδείχθη γαρόντο και προφητό σεβασμιότερο ότι και εν ρίδη βαπτή σε κατηξιώδη στο κηρυτόμενο. Όθεν τη αληθεία υπερατρίσα χείρον Ευαγγελίσου και τη συνάδη. Θεών παρενωθέντα εν σαρκή των ενώτε την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημού το Μεγαέλεο. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβέστε το ελεήμον η Θεό, είναι αυτισμά των άφηση παράστη τη ψυχή ημών. Και νυν και οι και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν ότι η μα γεννηθή Παρθένου και Σταύρωση υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτο του θανάτου κλείδωσε και έργε ενδείξε ω Θεό μου παρήγγειλε σου πέσα στη χειρή σου. Δείξε την θεραπεία σου ελεήμον, δέξε την τεκούσα θεωτόπων πρεσβέστε υπερ ημών και σώσε των ημών λαών απεβασμένων. Επειδή παραδοήσει μα αστρέα δια του όνομά του Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη και μη αποσύρει το ίσο αφημών, δια Αβραάμ την αγαπημένη αποσύ και δια Ισάρτα του Θεού και ζωή των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Νημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Νημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Νημά. Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω πνεύματι και νικία ή και ει του αιώνα στην όνομα μην Παναγία τριά σε λέει σου Νημά. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτας, συγχώρας της ονομίας ημίνα και επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών εν κρινωματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και Υιώ και εις τους αιώνας την ώρα μην πάθαινε ημών εν της ουρανής. Αγίαστείτε το όνομά σου, του βασιλείου σου, γεννηθείτε θέλημά σου, ως όγκη επί της γης, τον άρτον ημών των επιώσιων δώσιμη σήμερα και άφεση που το φρεμετά ημώνας και εμείς αφήνουμε τις επιλέτες ημών και εμείς ενίκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηγού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μη δει παραδόηση μας αστήρας δια το όνομά σου. Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάρη του στην κάραν της σύνας ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμεν ή τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλι ενός πρότερων εν κόσμο και ήδη στη μετάνοιαν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάει πατή καιρό και πασιόταν, ουρανό και επηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο ο Θεό, ο μακρόδημο ο πολυέλεο, ο πολυεύση πλαχνό. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτυρού ελαιών, ο πάντα σκολών προ τη δία διέτη Ευαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τα αυτή τη αντέξη και ήθελαν τη ζωή μου προ τα μελά σου. Να σπηγάσει η Παναγία στο σώμα του άλλου, στου λυκικού διόρθωτε τη ανία κάθονα και ρίσε ημά. Από πάσα στη λήψη ω κακών και οδύνη, στη γη σου ανημά αγγίη σου αγγέλη, σου αντιπαρεμβολή αυτών. Φορούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσομεν ει την ενότητα τη πίστεω και ει την επίγνωση τη Απόστολου Δόξα του Διευλογητό ει του αιώνα στο να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικία ή και εις τους αιώνας των άνων αμήν. Με την ιερατέραν το χειροβήμ και ενδοξετέραν ασύγοντα σελαφήν, την αδιαφθόρωστε όλο ο τεπούς αδερμάτες στον τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησο Πάτρο.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών κλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και εις θανάτου δον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν, και ούκες μεν άξι άρετα όματε μόν και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν εις θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθό, τα φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομα στο Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένην η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την

Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Εσσλάβων, του Εναγκής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Τίμωνος, Παρμενάνη, Κάνουρος και τον Συναυτό, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευσταθείου του Εναγκύρα, Ακακίου και Δροσίδος, του Εναγκύης Πατρός ημών Σαμψών Επισκόπου Βρετάνης, των Οσίων Ειρήνης, Ηγουμένης Μονής Χρυσοβαλάτου, Παύλου του Ξηροποταμινού και Μωυσέως, και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Χριστοδούλου του Εκχασάνδρας και Δαβίδου. Όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλήθης πόδρα. Εξομολόγηση και με ευρωπρέπεια είναι ενεδύσω αναβολόμενος φως σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέλληνα στεγάζων, εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσουν έφτυνε επίβαση με αυτού επερήπατων επιτελείων ανέμων, οποιόντου συγκεντρούσε αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγω, θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησο το σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στις αντεύδατα. Από επιτιμήσει όσο φεύγονται από φωνή προαντήσου δηλειάσουσα. Αναβαίνουν σε όρια και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όπου παραλέψονται ουδέ επιστρέψει χωρίς την γη μου. Ο εξοβαστήνω πηγάσουν φάραξη αναμέσων των ωραίων διερεύσουν δεΐδατα. Ότι όσοι πάντα το θηρία του αγρού προσδέχσουν τον αγρή εις δίψαν αυτόν. Επαφάται επί την άτρων ου κατασκηνώσει εκ μέσα των πετρών δώσει συμφωνή μου. Ότι ζουν όρια των υπερών αυτού από καρπό τον εργό σου χορτάσετε η γη. Παξανατρίνω ο χώρος στήνεση και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγγήν άρτυνα της γης και ίνος φρένει καρδίν ανθρώπου του ηλανίου εμπόσου πονελαίου και άρτος καρδίν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσεων διδαξιών του πεδίου εκείνη του λιβάνου ασοπίδωσες εκείς του θείου νοσέψους. Τον δύο κατοικία γείται αυτόν όλη τα ψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγη της λαγωής επίησον εις καιρούς. Ο ήλιος όμως τη δύση με αυτό έρισκό τους και έγινε τον έξινα αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δημού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσι και ζητήσε πάνω το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδρυνε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδλας αυτών κοιταστήσονται να εξελέσσεται ο άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού ως εις πέρας. Όσο μεγαλή θέλω σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσως επληρώθη η γη της θυσιός. Αυτή θέλασσα η μεγάλη και η προσεκή και ερπετά ο νικαίος ο αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύω ότι δράκων ούτως ανέβεσαι σε μπέζιν αυτή πάντα όπως σε προσδοκώσει. Δούνε τροφήν αυτών εις εύκυρον δόντας σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμβατα βλησίζονται Χριστόντος. Αποστρέψα δώσα στο πρόσωπο τα αγαθίσονται να την ενείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις το χώρο αυτών επιστρέψεις. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήταν η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευχαριστή Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επιθυκή και πέων αυτήν τρέμενο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρία τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μας υπάρχω, την θεία αυτή η διαλογή μου. Εγώ δε ευχανθήσουμε από το Κυρίο, εκλείπε ένα μαρτυρίο από τις γης και άνομοι. Ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.

ήλιος έγνω την βύση αυτού, έθε σκότος και έγινε το νύχς, όσο μεγαλύθι, τα έργα σου, Κύριε, πάντως εφιερεποίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ευθύ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, το καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή.

αυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σύ

το Κύριο το έλεος και πολύ παραυθολίδρος και αυτοδιτρώστε τον Ισραήλ εκ πασό των ανομιών αυτού. Μάρτιστε όφρον καλήνικε είπε το ζήν το φανή ευσεβώς που ελωμένος του Χριστού το θάνατον αλήθως εξ εικόνησας Αθανασίας όθεν επέτυχες και ανεσφαίρου μακαριότητος ένθε τα τάγματα των αγγέλων πέφυγε και αθλητών πάντων αγαλωμένοι.

και το έλεος αυτού εφήμος και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τον της ευσεβίας πρόμαχων και καθαιρέτην ευθού και μαρτύρων συνομιλών και ναό του Πνεύματος του Αγίου γενόμεν, τον στρατιώτην του Βασιλέως Χριστού, τον Ιαμάτων, το Αδαπανήτων, όντως θησαυρίσμα, τον πίστον, το στήριγμα, των θαυμαστών σήμερων καλλινίκων, ημνης θυμίσομεν.

0: Δήμος και Αχάριστος Σταυρό προσήλωσε.
1: Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσουν ειδώντες φως εσπερινών, ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση και η σημείστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν αδειδός διό κόσμου σε δοξάζουν.

0: δοξή ο Κύριε διέσπερα το αυτονόμαρτο σου λέθουνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερ, ηλπίσομεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, που εξαπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η Αή και εις τους αιώνας, τον αιώνα να μην.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Ελέησον.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Κύριε.
0: Των υπόλοιπων

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

σκεφαλάσι μου το κυρίω κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών ο κλίνας ουρανός, κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε από τους δουλούς και από την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αφιένες. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπε εκδεχόμενη σωτηρίαν. Ως διαφύλαξον οι παντοί καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιρούσαν νύχτα από παντός εχθρό, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και

0: ακούγονται εν το ουρανό. Ιδώς αυτά μη δίνουν τις κυρίες κυρίων αυτών, όσο αυτά μη παιδίσεις τις κυρίες της κυρίας αυτής, ούτως και αυτά μη ήμουν προς Κύριον το Θεόν ημών, έως σου νυχτηρίσε ημάς, κρεμάμενος ο θάνατε επί ξύλου, εθνιάμευσες της παγίδας του διαβόλου, Κύριε δόξα σύ.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι

0: Παρθένος, η Παρθενομήτων ευώ Αθηνούσα, συνηγαπημένος επτό Θεολόγο, όντες ηγεσίες σου παθών περί μου Χριστέ, και νεκρώσε στον θάνατο, τα πάθη μου νεκρωσών και ζωής με μέτωπο, της Θείας απέργασε και σώσε με.
1: Νυν απολύ στον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχίες μου ενώ θεία σήμαν και αληθείας, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισάθησες κρίση μετά του δούλου σου, διού δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών, ότι κατηδίωξαν εθνών στην ψυχή μου, ότι επίνωσε εσύ τη ζωή μου. Εγκάθισε με σκοτεινή σας όπως αιώνας και η κηδεία σου, επιμέ το πνεύμα μόνη μία τράφη καρδία, δεν με έστειλε τον αρχαίο, και μελέτησε αν πας της Αγίας Αμπή μας και όσο μελέτω. Διεπέτασα παζέντας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση, ταχύ σώπου σου μου Κύριε εξόλυπε το πνεύμα μου, μία προστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσης της λάκων. Ακουστώ ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησε αγνώρισό με Κύριε, οδόλεν υπορέψω με το προσέλα την ψυχή μου. Εξαιρούμε τον εαυτό μου Κύριε, πως σε κατέφυγον, είδαξω μου ότι ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πράγμα σου το αγαθό μου διηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, αθούψεις την ψυχή μου και εν το ελαιό σου. Εξωθέσεις τους εαυτούς μου και από τις πάντες, τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δολοσύνη είμαι.

0: Ελεησό με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον τον εντυμά μου. Επιπλέον πληρωμέ από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με, ότι την ομία μου εγώ γίνω όσο και η μαρτία μου να πιώνω μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρό πιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου. Και νικήσεις τις δοκρινές θέσαι, οι δούγαρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες σου και σε δημήτρη μου, οι δούγαρ. Αλήθεια είναι η γάψη στα άθλητα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Πρατιείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλενείς με και υπερχιών να ευχανηθήσω με. Αποτιείς με αγαλία σου και ευχροσύνη να αγαλιάσουν την οστέα τα επιβαμμένα. Απόστρεψα το προσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσα σου νομπίες με εξάλληψαν. Καρδία αν καθαρά ανθίσουν με μία ο Θεός και πρέπει να ευθέσω. Εγκαίνησον τις εγκάτες μου. Ή απορρίψεις με από το προσώπο σου. Και το πάνω στο Άγιο μία την άνοιξε περνώ. Απόδοση την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό σου δείξόν με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ας επίσης επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και την ταχύτη μου ανοίξει το στόμα μου. Ανάγκη την ανεσύν σου. Ό,τι ήθελες σε εσύ με δοκάν, όλο καυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεκριμένων καρδίαν συντεκριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός σου και εξοδενώσει αγάθουν Κύριε διευδοκίως της Υιών και οικοδομηθεί το κατήχει ο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφρό άγγελο καυτόματα. Τότε ανήσουν ότι σε στήριός σου μόσχος.
1: Όσοι του Θεού πράζονται υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενος πειρασμής,

μας υπακόης πρότυπον, όντως εσχουμένων εγένου όλοι ενάθωνοι, και εις την Εύβοια εν τη μόνη χαρολόγους

πολλές βέβαιοι περί μου υψωθήσαν πολλές μαζί προς τον φθονέρον των ανθρώπων τύραννο. Θείος Θεύος Πατέρ έλαβες νικητής προς

Ανάμι, ύμνος η άγνη, ευφροσύνης αναμέλπωμεν των αγγέλων μου σαν όντως γλυκασμόν. Και πικρή ανέβαστη σα σαν το τόπο σου. Οσία του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, βρονή μεθά της ευχής σου οσία και ψυχάς εις ουρανούς ανυψούμεν. Υπομονή και αδρίαν πλουτούντες, εμπειρας μη και δεινές επιθέσεσι, Πορφύριε Πατερ ημών, οθεν πάντες Κυρίε.

και Άγιο Πνεύματι, ολόφοντος εις επτυσσού οσίε, κεφάλι χάρη τη Θεία εφάνη, των Θείων μίστην Χριστού προδηλούσα, τι προσελθούς η γίνη προς προσκύνηση, πληρώσασαν εκ θαυμάσμου την ψυχή.

των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα

Δεόμεθε υπέρ υγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης,

ανερ πίστη της θαύμασης τη έδειγμα. Όθεν πάντες προστήσιν χάρις πεύδομπεν πίστη, πόλεις δέξαστες εις άρρωγης εν το πελάγι της ζωής και τη ζάλη των θλίψεων. Δίδου ημίν υγείαν ψυχήστε την ευρωστίαν, ευχές σου Πάτερ.

παρόντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράουσιμη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

θανάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων

όνομα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, οχημάτε σεραφικών, η πύρινος γλώσσα το θεάνθρωπο νόου, του θεάνθρωπου λόγου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες. Τας ασθενείας ημών ενέ και του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

να σώσουν. Συν τούτης γαρηγόνησε ιερώσε να θλίσσασα μεθόν πρεσβεύε υπέρ το Κύριο δούνε άφεση αμαρτίων ημιν πάση και βίαι.

μόνος των αόναμι, η τυσιν προστασία και κτημένη άχραντε, και τες εσύ και σύες των δεινών εγλυτρουμένη. Το σταυρό του Υιού σου εν πάντη φρουρούμενη, κατά χρέος επάντες ευσεβώς μεγαλύνομαι.

Με θέ υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμ των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλη ταύτου και το γέννη παντής αιώνος αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δόξα τέλων της εγκρίτως των Σεραφείμ, την ενδιαφθόρος των λόγων των Κουσαντινώτες των τόκων σε μεγαλυνωμένη.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Εικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καλλινίκου Θεοδότης Βασιλίσκου Μάμαντος και Ευσταθείου, των Εναγίης Πατέρων ημών Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Λούπου Επισκόπου Γαλατίας, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού και του Αγίου Ενδόξου Ιωάννου του Στρατιώτου, όν την Ιεράν Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ποθημάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνει κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας

0: Αττικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η εταιρεία Έγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις τριλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο ευγενός προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
12: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε διαπιστώσει μέσα στην Εκκλησία ότι ο χρόνος τον οποίο ζούμε δεν είναι ο απλός χρόνος ο κοσμικός, αλλά είναι ο χρόνος ο λειτουργικός. Δεν ζούμε μέσα στη διάσταση του κοσμικού χρόνου, αλλά ζούμε μέσα στη διάσταση του χρόνου που ο ίδιος ο Κύριος μας όρισε για την σωτηρία μας. Ο λειτουργικός χρόνος όμως στην Εκκλησία λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι το ορολόγιο το δικό μας που χρησιμοποιούμε στην κοσμική ζωή. Η Εκκλησία μας ξεκινάει τον χρόνο της με τον Εσπερινό. Όταν τελείται η ακολουθία του Εσπερινού, ξεκινάει η νέα ημέρα. Και γι' αυτό, όπως ξέρουμε, η ημέρα για την Εκκλησία ξεκινάει το απόγευμα με την ακολουθία του Εσπερινού και τελειώνει η ημέρα την επόμενη, όταν η Εκκλησία μας θα κάνει ως τελευταία της λειτουργική ακολουθία την λεγόμενη ενάτη ώρα, δηλαδή μία ακολουθία η οποία τελείται προ του Εσπερινού. Φυσικά όλες αυτές οι ακολουθίες δεν τελούνται σήμερα στην Εκκλησία μας, στις ενορίες μας, στις κοσμικές. Τελούνται όμως αυτές οι ακολουθίες στα μοναστήρια. Και εκεί ακριβώς βλέπουμε αυτή τη διαφορά, που είναι κλεισμένο το τέμπλο, δηλαδή κλεισμένη η ωραία πύλη, και η ακολουθία η ενάτη γίνεται συνήθως στον νάρθηκα του ναού, και όταν τελειώνει η ακολουθία της ενάτης, που είναι το τέλος της ημέρας, μπαίνει ο ιερεύς μέσα στο ναό, ανοίγει τα βημόθυρα της Αγίας του Ιερού Βήματος και βάζει ευλογητός ο Θεός και ξεκινάει η καινούργια ημέρα με την ακολουθία του Εσπερινού. Συνήθως το πρωί της επομένης, μετά δηλαδή τον Εσπερινό, έρχεται το βράδυ και το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Παράλληλα η Εκκλησία μας έχει μεριμνήσει ώστε καθόλη την διάρκεια της ημέρας να διανθίζεται αυτός ο λειτουργικός χρόνος με ιερές ακολουθίες, δηλαδή να υπάρχει ένας ημερήσιος κύκλος ακολουθιών για όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά της Εκκλησίας. Κατά βάση, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχουμε ασπαστεί και έχουμε υιοθετήσει το μοναχικό λειτουργικό τυπικό στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Μέχρι τον 14ο αιώνα υπήρχε ένα άλλο τυπικό, το οποίο καταργήθηκε αμέσως, είναι το λεγόμενο ασματικό ή ενοριακό τυπικό, το οποίο έχουμε τονίσει και άλλες φορές εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, ήταν για τα μέτρα κομμένο και ραμμένο αυτό το λειτουργικό τυπικό, το ασματικό ενοριακό, για τις ενορίες. Όμως για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, επικράτησε στη ζωή της Εκκλησίας μας το μοναχικό τυπικό, δηλαδή η όλη δομή των ακολουθιών μας είναι στημένη όπως ακριβώς τελείται αυτό το τυπικό στα μοναστήρια. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι ακολουθίες που κάνουμε στις ενορίες μας κατά βάση είναι περικεκομένες ακολουθίες από την ολόκληρη αυτή ακολουθία όπως τελείται στα μοναστήρια και κυρίως στο Άγιον Όρος, που είναι και ο θωματοφύλαξ έτσι της Ορθοδόξου λειτουργικής μας ζωής. Κατά την εποχή της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος Χριστού μας υπήρχε η υποδιαίρεση της ημέρας σε 12 ώρες και της νύχτας σε άλλες 12 ώρες. Δηλαδή στο παλαιό τυπικό, εκείνο το οποίο λειτουργούνταν και το οποίο είχαν υιοθετήσει ο κόσμος, ήταν 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες η νύχτα. Η αρρύθμιση των ωρών της ημέρας άρχισε με την ανατολή του ηλίου και τελείωνε με την δύση του, η οποία ονομαζόταν πάντοτε η 12η ώρα της ημέρας. Ανατολή λοιπόν 12η ώρα, πρώτη ώρα, και η τελευταία ήταν η 12η ώρα.
Η ιδέα ρύθμιση της νύχτας άρχιζε από την δύση του ηλίου και έλυγε κατά την ανατολή, οπότε συμπληρώνονταν οι 12 ώρες της νύχτας, 12 ώρες η μέρα, 12 ώρες η νύχτα. Υπήρχε όμως και άλλη διαίρεση της ημέρας και της νύχτας σε 4 τέταρτα, δηλαδή κάθε 3 ώρες. Ήταν η υποδιαίρεση, και αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα τώρα που θα το εξηγήσω, γιατί μιλάμε για τις μεγάλες ώρες. Όταν ερχόμαστε στις μεγάλες δεσποτικές εορτές, ακούτε ώρα πρώτη, ώρα τρίτη, ώρα έκτη και ώρα ενάτη. Αυτό είναι η υποδιαίρεση του 12ωρου σε 4 ισόποσα χρονικά κομμάτια. Το πρώτο τέταρτο της ημέρας ονομαζόταν ώρα τρίτη ή πρωί και αντιστοιχεί περίπου με τη σημερινή ενάτη πρωινή ώρα. Το δεύτερο τέταρτο ονομάζονταν ώρα έκτη ή μεσημβρία ή καύμα, όπως ονομαζόταν στις θερινές περιοχές και αντιστοιχεί περίπου στη σημερινή δωδεκάτη ώρα, η μεσημβρινή. Το τρίτο τέταρτο ονομάζονταν ενάτη ώρα ή απόγευμα και αντιστοιχεί περίπου προς τη σημερινή τρίτη μετά μεσημβρινή ώρα. Το δε τέταρτο είναι η δωδεκάτη ώρα και καλεί το δειλινό. Το δειλινό. Τα 4 τρίωρα της ώρας της νύχτας ονομάζονταν φυλακές. Φυλακή της νυχτός. Διαβάζουμε μέσα ακριβώς εκεί στα κομμάτια των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων. Έτσι το πρώτο της νύχτας εκαλεί το πρώτη φυλακή ή εσπέρα 6 έως 9 μετά μεσημβρίας, το δεύτερο δευτέρα φυλακή ή μεσονύκτιον από την 9η μετά μεσημβρινή μέχρι τη 12η περίπου τα μεσάνυχτα, το τρίτο τρίτη φυλακή ή όρθρος από τις 12 τα μεσάνυχτα τα δικά μας μέχρι τις 3 το πρωί, και το τέταρτο τέταρτη φυλακή από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Κατάλληλη ονομασία το διάστημα 12 έως 3 π.μ. καλείται και αλεκτοροφωνία, και το 3 μέχρι 6 π.μ. καλείται όρθρος. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα κατά βάση ο όρθρος, η ακολουθία του όρθρου την οποία τελούμε στις ενορίες μας, τελείται κατά βάση τις πρωινές ώρες, γιατί όταν ακούμε το δόξαση, το δείξαντι, το φως, είναι ακριβώς το χρονικό εκείνο διάστημα που ξεκινάει να ανατέλει ο ήλιος. Όλα λοιπόν αυτά τα χρονικά διαστήματα που είπαμε της ημέρας και της νύχτας αποτελούν αυτό το βυζαντινό ορολόγιο, το οποίο και μέχρι σήμερα τηρείται κατά γράμμα στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και όταν πάμε εμείς οι επισκέπτες στο Άγιον Όρος, συνηθισμένοι να κοιμούνται κάποιοι τα μεσάνυχτα οι πατέρες σηκώνονται, γιατί ξεκινάει η προσευχή τους. Είναι η περίοδος της τρίτης φυλακής της νυχτός που ξεκινάει η προσευχή των πατέρων. Γι' αυτό όποιος πάει στο Άγιον Όρος πρέπει αμέσως να μπει στο πρόγραμμα του ορολογίου, εκείνου του ορολογίου που τηρείται εκεί, και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί καθόλου το ρολόι του. Θα ξέρει πάντα δηλαδή ο επισκέπτης του Αγίου Όρους ότι η πρώτη ώρα είναι η πρώτη ώρα της ημέρας είναι με την ανατολή του ηλίου και η 12η ώρα είναι με την δύση του ηλίου. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι περισσότερες από 12 οι ώρες της ημέρας. Και φυσικά έχει περισσότερη εργασία, περισσότερο κόπο, περισσότερο μοχθό. Το χειμώνα που είναι μικρότερος ο χρόνος, έχουν και οι πατέρες μεγαλύτερη άνεση στην προσευχή τους, μεγαλύτερα διαστήματα δηλαδή να ξεκουραστούν, να αναπαυθούν και να μελετήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπαμε, για να γνωρίζουμε πώς διαιρείται ο χρόνος στα μοναστήρια μας. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν κατά την 9η ώρα της ημέρας και περί την 6η ώρα, αναφέρεται αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά και μετά την Αποστολική εποχή οι χριστιανοί συνέχιζαν
αυτήν την παράδοση σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Η Αποστολική Παράδοση ορίζει, είναι θα λέγαμε αυτή που απηχεί την παράδοση των χρόνων των Αποστόλων, είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για την λειτουργική ζωή. Ορίζει λοιπόν αυτή η Αποστολική Παράδοση ότι κατά τις κυριότερες ώρες της ημέρας, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη, Τρίτη ώρα, Έκτη και Ενάτη. Η Ενάτη είναι, όπως είπαμε, η Τρεις το απόγευμα. Η Έκτη είναι η Δωδεκάτη η πρωινή, η μεσημβρινή, και η Τρίτη ώρα είναι η Ενάτη, η Εννέα το πρωί. Δηλαδή από τις 9 μέχρι τις 3 η ώρα είναι δυναμικό το πρόγραμμα και οι πατέρες αυτοί αναφέρουν ότι έχουμε κατά αυτές προσευχές, γιατί πρέπει να θυμόμαστε τις σπουδαιότερες στιγμές του πάθους του Σωτήρος μας Χριστού. Η Τρίτη ώρα αντιστοιχεί στη σημερινή, όπως είπαμε, Ενάτη πρωινή, η Έκτη στη Δωδεκάτη μεσημβρινή και η Ενάτη στην Τρίτη απογευματινή. Δηλαδή οι ώρες αυτές δεν ακολουθούν τη σημερινή διαίρεση του χρόνου. Ακολουθούν τον παλαιό τρόπο αριθμίσεως των ωρών της ημέρας και της νύχτας που ίσχυε κατά τους αποστολικούς χρόνους. Την ίδια ώρα, αφού την ονομάσουμε αυτή Βυζαντινή, τηρεί σήμερα, όπως είπαμε, και το Άγιον Όρος, και έτσι η Εκκλησία καθιέρωσε τις ακολουθίες των ωρών και αφιέρωσε την έκτη ώρα στη Σταύρωση. Γι' αυτό λοιπόν όταν ακούτε έκτη ώρα είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση του Χριστού μας. Και την Ενάτη την αφιερώνει για τον θάνατο του Κυρίου μας, γιατί όλες οι ώρες έχουν και ένα συμβολισμό. Κατά την Ενάτη ώρα προσφέρθηκε η υπέρ του κόσμου τελεία θυσία του Κυρίου, με την οποία λάβαμε την ελευθερία για τη σωτηρία μας από την αμαρτία. Την Τρίτη ώρα θυμόμαστε, αδελφοί μου, το χαρούμενο γεγονός της Πεντηκοστής, την επιδημία στον κόσμο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ένας από τους ψαλμούς της ώρας αυτής, της Τρίτης ώρας, είναι ο Πεντηκοστός ψαλμός, πολύ γνωστός σε όλους μας, «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», με τον οποίο παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, που σημαίνει γέμισε το εσωτερικό μου με αγαθούς λογισμούς και αγαθή προαίρεση. Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Μη μου αφαιρέσεις, λέμε με άλλα λόγια, το Άγιον σου πνεύμα, και στήριξέ με σκέψεις σταθερές και θέληση ισχυρή, που να κυριαρχεί μέσα μου και να με κατευθύνει στο αγαθό. Εκτός λοιπόν από την Τρίτη, Έκτη και Ενάτη ώρα, η Εκκλησία μας καθόρισε επίσης και την Πρώτη ώρα. Η ώρα αυτή που είναι η αρχή της κοσμικής ημέρας ενώνεται με τον όρθρο και η δοξολογία της προσφέρεται στον Θεό ως δώρο και θυσία ενέσεως, διότι όλα τα κτίσματα τα οποία δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός μας φωτίστηκαν με το φως της ευσέβειας. Γι' αυτό παρακαλούμε και τα κτίσματα αυτά σε ένο και δοξολογία του Θεού μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Επομένως κάθε μια από τις ακολουθίες αυτές έχει το δικό της θέμα. Το θέμα δε το αντλεί από την ώρα που γίνεται η ακολουθία ή από ένα γεγονός του βίου της ζωής του Κυρίου μας ή από κάποιο μεγάλο σταθμό που έχει σχέση με τη σωτηρία μας ή και από τα δύο συγχρόνως. Τις ημέρες των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης μας, που όπως ξέρουμε είναι η παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων και την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, έχουμε τα βιβλία συνήθως στα χέρια μας και εκεί βλέπουμε ότι οι ακολουθίες των ωρών κατά αυτές τις μεγάλες ημέρες της Εκκλησίας μας γίνονται και οι ώρες μεγάλες. Γι' αυτό και ονομάζονται ακολουθίες των μεγάλων ωρών. Μεγάλο το γεγονός του Χριστού μας, μεγάλες και οι ώρες του Κυρίου μας.
Αυτές λοιπόν οι μεγάλες ώρες ή βασιλικές όπως αλλιώς λέγονται ώρες ονομάζονται έτσι επειδή έχουν άμεση σχέση με τα μέγιστα γεγονότα της ζωής του Παμβασιλέως Χριστού και διότι τις παρακολουθούσαν κατά τους χρόνους του Βυζαντίου, της Ρωμιοσύνης δηλαδή οι βασιλείς, όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα με τα πολιτικά μας πρόσωπα που εκκλησιάζονται ανελιπώς εις την Εκκλησία μας. Οι ακολουθίες λοιπόν των μεγάλων ωρών χρωματίζονται έντονα με το νόημα των γεγονότων των ημερών εκείνων. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αυτές οι μεγάλες ώρες δεν είναι δυνατό να είναι ίδιες οι ακολουθίες τους όπως είναι οι καθημερινές ακολουθίες της 1ης, 3ης, 6ης και 9ης ώρας, αλλά παίρνουν πολλά στοιχεία για να αποδείξουν και σε μέγεθος ότι είναι μεγάλες, όχι μόνο νοηματικά ότι είναι μεγάλες, αλλά και σε μέγεθος και σε ακολουθία και σε τροπάρια. Γι' αυτό λοιπόν έτσι οι ψαλμοί και τα τροπάρια που είναι περισσότερα αφορούν στο θέμα της ημέρας. Οι ακολουθίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης και αναγνώσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη τα οποία έχουν σχέση με τα γεγονότα της γεννήσεως, της βαπτίσεως και του πάθους του Κυρίου μας. Και ενώ οι συνηθισμένες ώρες βρίσκονται στο βιβλίο της Εκκλησίας μας που λέγεται Ορολόγιον, όπως έχουμε πει, και το Ορολόγιον είναι το καλύτερο προσευχητάριο του χριστιανού, το όνομα το έλαβε από τις ώρες, εξού και Ορολόγιον, οι μεγάλες ώρες δεν βρίσκονται στο Ορολόγιον της Εκκλησίας μας, γιατί μόνον ορισμένες ημέρες του έτους λέγονται, βρίσκονται αυτές οι μεγάλες ώρες στα βιβλία που λέγονται μηνέα της Εκκλησίας μας και αυτά τα μηνέα είναι του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου, κάθε τόμος δηλαδή εκκλησιαστικός έχει και την ονομασία μηνέων Ιανουαρίου, μηνέων Φεβρουαρίου. Βρίσκονται λοιπόν οι μεγάλες ώρες εξαιτίας του ότι στην παραμονή των Χριστουγέννων διαβάζονται οι μεγάλες ώρες, βρίσκεται στο μηνέον του μήνα Δεκεμβρίου και οι ώρες προ της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων της Δεσποτικής Εορτής βρίσκονται στο μηνέο του Ιανουαρίου και της Μεγάλης Παρασκευής που βρίσκονται στο βιβλίο που λέγεται Τριώδιον. Σε αυτά τα τρία τα βιβλία βρίσκονται και αυτές οι μεγάλες ώρες της Εκκλησίας μας και είναι καλό να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι στη λατρεία της Εκκλησίας μας υπάρχει πολύ μεγάλος λειτουργικός ποιητικός πλούτος ο οποίος βρίσκεται μεν στα βιβλία, δεν μπορεί να τον μάθει κανείς απ' έξω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι τόμοι ολόκληρα τα βιβλία τα υμνολογικά της Εκκλησίας μας, τα οποία όμως μπορεί ο κάθε ένας να τα αδολεσχεί, να τα μελετά, να τα διαβάζει σε ακολουθίες που γίνονται κατοίκων στα σπίτια. Όταν ένας μοναχός ζει στο ερημητήριό του, έχει αυτά τα βιβλία και κάθε μέρα ανοίγει και διαβάζει την ακολουθία για να μπει μέσα στο πνεύμα αυτής της εορτής. Και στις ενορίες μας να δοξάσουμε τον Θεό μας, λειτουργούμε όλες αυτές τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας καθημερινά. Κάθε μέρα γίνεται στην Εκκλησία ακολουθία του Όρθρου και κάθε βράδυ γίνεται η ακολουθία του Εσπερινού. Επίσης, έκτακτες φορές είναι η επιτέλεση της Θείας Λειτουργίας που μπορεί να επιτελεστεί και σε καθημερινή βάση όταν για παράδειγμα τελείται στην Εκκλησία 40 λίτουργο, συνήθως στις ενορίες τελείται το 40 λίτουργο από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, έχουμε δηλαδή καθημερινή επιτέλεση της Θείας Λειτουργίας και επίσης εκτάκτως μπορεί να τελείται στην ενορία και το απόδειπνον της Εκκλησίας, το οποίο είναι και αυτό βρίσκεται μέσα στο Ορολόγιον, το βιβλίο που λέγεται Ορολόγιον, το οποίο τελούμε και κατά μόνας δηλαδή και στα σπίτια μας το απόδειπνο, η ακολουθία των χαιρετισμών που είναι απόδειπνο με τις ωραίο εκείνο ποίημα το «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθει», το οποίο διαβάζουμε και τόσο πολύ όμορφο είναι να το αναπέμπουμε στην υπεραγία Θεοτόκων μας. Λοιπόν, επανερχόμαστε και πάλι στον συνηθισμένο κύκλο των προσευχών της κοσμικής ημέρας. Ο κύκλος λοιπόν της ημέρας ανοίγει με την πρώτη ώρα
και κλείνει με το απόδειπνο για το οποίο μιλήσαμε. Εμείς οι κοσμικοί δηλαδή που ξυπνάμε το πρωί έχουμε άλλο πρόγραμμα από ό,τι έχει το μοναστήρι. Εμείς ξεκινάμε από την πρώτη ώρα, πάμε στην ακολουθία του όρθρου και όταν τελειώνει ο όρθρος κάνουμε την Θεία Λειτουργία, το απόγευμα τελούμε τον Εσπερινό και κλείνουμε με το απόδειπνο. Όχι ότι δεν μπορούν και στις ενορίες να τελούνται και οι ώρες, αλλά αυτό προϋποθέτει πάρα πολύ άνεση ψαλτικής έτσι επάρκειας και φυσικά να υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία για να ασχοληθούν με τη μελέτη. Και αυτό είναι πολύ φυσικό επόμενο, ότι η Εκκλησία δεν μπόρεσε να βαστάξει όλες τις ακολουθίες, διότι υπάρχουν και ενορίες όπου είναι ένας κληρικός και δεν υπάρχει και ούτε ένας ψάλτης. Δηλαδή, αν πρέπει να διαβάσει την ημέρα 8 ώρες μία ακολουθία ο ιερέας, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορέσει ούτε να εξομολογήσει, ούτε να κάνει πολλά άλλα πράγματα πνευματικά, διοικητικά μέσα της Εκκλησίας. Δυστυχώς, μερικές φορές, και αυτό το τονίζω έτσι την αγάπη σας, ότι πολλές φορές και η διοίκηση είναι υπέρ του δέοντος, ιδιαίτερα σε μεγάλους ναούς μεγάλου πόλεων, που θα πρέπει δηλαδή κάποιος κληρικός να ασχολείται μόνο με τη γραφική διεκπαιρέωση των τόσων εγκυκλίων και σημειωμάτων υπηρεσιακών που καταφθάνουν από την Επισκοπή, από τη Μητρόπολη, από την Αρχιεπισκοπή, και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλος είναι ο χρόνος που πρέπει να διαθέσει κάποιος. Κατά βάση λοιπόν, μου έλεγε ένας επίσκοπος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτός το πέτυχε στην Μητρόπολη του, λέει: εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με τα διοικητικά θέματα, ασχολούμαι μόνο με την επικοινωνία με το λαό και μόνο με την λειτουργική πράξη. Όντως είναι αυτό, είναι η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη δεν έχει γραφείο, γι' αυτό και παλιότερα στους ναούς δεν υπήρχαν χώροι για γραφεία και δεν υπήρχαν γραφεία μεγάλα. Σήμερα ένας ναός πρέπει να έχει ολόκληρο επιτελείο γραφείων, μέσων επικοινωνίας, πρέπει να έχει φωτοτυπικά μηχανήματα, πρέπει να έχει computers, πρέπει να έχει email, πρέπει να έχει ίντερνετ, πρέπει να έχει τόσα πολλά πράγματα. Ο ναός πρέπει να διεκπαιρεώσει άδειες γάμου, κάνει τον ληξίαρχο ο κληρικός. Χρειάζεται δηλαδή, θα λέγαμε, μια μεγάλη γραφειοκρατική περιπόθεση είναι όλο αυτό το πράγμα. Και εκδαπανάται ο ιερεύσης που να εκδώσει μία άδεια γάμου θέλει μία ώρα ολόκληρη. Να κατατεθούν τα χαρτιά, να είναι σωστά, να γραφούν πολλές φορές τα ονόματα, να μπουν ημερομηνίες βαπτίσεως γάμου, εκεί να περάσουν μέσα στους κώδικες του ναού όλα αυτά τα βιβλία, να τηρηθεί σωστά το αρχείο στο ναό. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίπτωση και φυσικά και η Εκκλησία, προκειμένου να είναι νόμιμη κατά πάντα και δια πάντα, να διατηρεί αυτά τα στοιχεία της πάντα στην ακεραιότητά της, στην καθαρότητά της, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια έξτρα μέρημνα στην ιεροσύνη. Ο επίσκοπος φυσικά, όπως είπε πολύ καλά κάμει, αλλά πίσω του έχει αφήσει έναν πρωτοσύγγελο, έναν γενικό αρχιερατικό, οι οποίοι βγάζουν όλη αυτή τη δουλειά και αυτοί εγκαταπανούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ο επίσκοπος έτσι μπορεί να επιτελεί το ποιμαντικό του και το λειτουργικό του έργο. Όχι όμως το διοικητικό, γιατί το διοικητικό είναι επίσης μια πολύ μεγάλη μέρημνα εις τους ιερείς μας. Γιατί έρχεστε κι εσείς, ζητάτε μια βεβαίωση ότι βαφτίστηκα εδώ στο ναό, και τώρα τελευταία οι βεβαιώσεις αυτές έχουν αυξηθεί περισσότερο, διότι εφόσον δεν αναγράφεται πουθενά το θρήσκευμα κάποιου, σε κάποιο επίσημο στοιχείο, αντιλαμβάνεστε και εμείς οι κληρικοί έχουμε πονηρευτεί, γιατί δεν μπορούμε να δεχόμαστε στη βάπτιση έναν ανάδοχο ή μία παράνυμφο, ή έναν παράνυμφο ο οποίος είναι αλλόθρησκος ή ετερόθρησκος ή ακόμη αιρετικός. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όντως αυτός που έρχεται στην Εκκλησία από άλλη ενορία, συνήθως έτσι γίνεται, έρχονται οι κουμπάροι, οι κουμπάρες όπως λέτε, και εμείς πρέπει να ζητήσουμε χαρτί. Οπότε επιβαρύνουμε τον άλλον αδελφόν μας από την άλλη ενορία, τον κληρικό, να ασχοληθεί πάλι με γραφειοκρατικό θέμα, να μας αποδείξει εκείνος με μία βεβαίωση όντως ότι ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος του τάδε του Γεωργίου είναι χριστιανός ορθόδοξος και βαπτίστηκε εις την ενορία αυτή την τάδε του μήνα με τάδε νονό, ανάδοχο δηλαδή. Όλο αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι μια διαδικασία. Δεν είναι τώρα εύκολα τα πράγματα αυτά να σας τα εξηγήσω, αδελφοί μου, γιατί
Συνήθως έχουμε πολλές απαιτήσεις εμείς οι χριστιανοί, αλλά αν θα έρθουμε στην εκκλησία να καθίσουμε ένα 24ωρο από το πρωί μέχρι το βράδυ ή ένα 12ωρο αν θέλετε, θα διαπιστώσετε το λόγο του αληθές και μάλιστα σε ναούς όπως είναι μεγάλη εδώ στην Μεγαλούπολη, την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, σε μεγάλες πόλεις, πόσο αυτό το γραφειοκρατικό έργο επιβαρύνει μερικές φορές το ποιμαντικό. Είναι όμως η διακονία της Εκκλησίας. Στο μοναστήρι λοιπόν, όταν οι πατέρες είναι 40, 50, 60, 100, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα πώς θα τελεστούν αυτές οι ακολουθίες που είπαμε της πρώτης ώρας, της τρίτης, της έκτης και της ενάτης, διότι εμείς πάμε και βλέπουμε να τελείται τέλεια ακολουθία. Αλλά καμιά 6-7 πατέρες είναι εκτός εκτός ναού, γιατί ο ένας είναι στην γραμματεία της μονής, ο άλλος είναι στο μαγειρίο, ετοιμάζει το φαγητό, θα βγουν οι πατέρες από την ακολουθία. Ποιος θα φάει, ποιος θα το έχει ετοιμάσει, αν τελειώσει η ακολουθία δεν μπορεί να ετοιμαστεί το φαγητό. Κάποιοι λοιπόν βρίσκονται εν τις διακονίες όντων και μνημονεύονται φυσικά αυτοί οι πατέρες που είναι στις διακονίες. Εμείς όμως μέσα στους ναούς που είμαστε δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορεί να κάνει κάποιος αυτήν την υπεύθυνη διεκπαιρέωση στοιχείων αναγκαίων όπως είναι άδειες γάμου βαπτίσεων. Ποιος θα τα κάνει αυτά και ποιος θα μπορέσει να επιτελέσει όλες τις ακολουθίες. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε ένα ψαλιδάκι, ένα χέρι που κρατούσε ψαλιδάκι και έκοψε κάτι από την λατρική λειτουργική μας ζωή του 24ωρου και είπε κάποια είναι τα βασικά, όπως είναι η ακολουθία του όρθρου, αυτό θα τελείται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση στους ναούς, και κάτι θα τελείται το εσπέρας εσπερινός. Όλα τα ενδιάμεσα παραλείπονται αδελφοί, και μόνο οι φιλότιμοι χριστιανοί μπορούν να τα αναπληρώσουν, κληρικοί και λαϊκοί. Ξέρω εγώ ανθρώπους λαϊκούς οι οποίοι στα σπίτια τους έχουν αυτά τα λειτουργικά βιβλία και με την προτροπή των πνευματικών τους αρχίζουν, διαβάζουν τις ακολουθίες. Και λέει και κάποιος παπάς που ήταν μόνος του, έβαλε σε 2-3 πνευματικά, κάντε εσείς ακολουθείς από το σπίτι σας για να μην κολλαστώ κι εγώ που βρίσκομαι όλη την ημέρα στο ναό και διεκπεραιώνω υποθέσεις και αναγκαίες καταστάσεις που έχει μια εκκλησία. Για φανταστείτε πόσο δύσκολο πράγμα και τι διεκπεραίωση θα έχει να κτίσεις ένα ναό, ε! Ξεκινάς με διαδικασίες, τι πρέπει να γίνει για να κτίσεις ένα ναό. Γι' αυτό και πραγματικά αυτοί οι οποίοι κτίζουν ναό μπορεί να μην έχουν βάλει τα προσωπικά τους βαλάντια για την οικοδομή ενός ναού, αλλά έχουν δώσει την ψυχή τους και το σώμα τους με την παρουσία τους. Έπεσε το μπετό εδώ, αν έπεσε σωστά, αν μπήκαν τα σίδερα σωστά, έρχονται και τη μηχανική, έρχονται και οι αρχιτέκτονες, αλλά εκείνος που χτίζει πρέπει να είναι παρόν. Για να έχει το συμφέρον η Εκκλησία το καλός νοούμενον, αντιλαμβάνεστε πόσο χρόνο, πόση θυσία χρειάζεται εμείς σήμερα για να είμαστε σε αυτά τα οικοδομήματα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, αυτά τα πολύτιμα, θα λέγα έτσι, τη μαλφή της πίστεώς μας που είναι η ιερή ναή μας, και πόσο πρέπει να σεβόμεθα και κάθε κολόνα και κάθε αντικείμενο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γίνεται με πολλή θυσία, δεν έχουν αυτά επιδοτήσεις από κρατικούς φορείς, όλα γίναν από τον οβολό του λαού που έριχνε εις το παγκάρι και χτίστηκαν. Πρέπει να τα προσκυνούμε όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, και γι' αυτό φυσικά ό,τι είναι μέσα στην Εκκλησία μας είναι ευλογημένο και αγιασμένο. Έγινε με πολύ κόπο και θυσία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ξεχνάει και αυτόν που έχτισε την Εκκλησία, και εύχεται πάντα υπέρ των κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου. Ο κτήτορα είναι φυσικά ένας που δίνει τα χρήματά του για να χτιστεί, αλλά κτήτορ με την ευρεία έννοια του όρου είναι και ένας ο οποίος επέβλεψε και το όλο το έργο. Οπότε πεθαίνει αυτός και να περάσουν 500, 600, 1000, 2000 χρόνια, ακόμα μνημονεύεται, όπως οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου που το είχαν εντεδώσει πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα, τι είναι να χτιστεί μια εκκλησία. Μην κοιτάτε εμείς σήμερα που είμαστε εκτός τόπου και χρόνου και δεν καταλαβαίνουμε εύκολα τα πράγματα πώς λειτουργούν πνευματικά. Εκείνοι χτίζαν ολόκληρα μοναστήρια, γιατί πάντοτε στο μοναστήρι μνημονεύεται το όνομά τους. Μέχρι σήμερα Ισαακίου, του Αυτοκράτορος, Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, του Τάδε Βοεβόδα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Τα ακούμε στα μοναστήρια όταν επισκεφτόμαστε στα Άγιον Όρος και λέμε: καλά, πέρασαν 1000 χρόνια, ακόμα το μνημονεύουν. Ακόμα μνημονεύεται. Ήξεραν πραγματικά ότι θα αφήσουν κάτι
προτιμούσαν να στερούν την ίδια προσωπική τους χαρά με τα χρήματα που σκορπούσαν από εδώ και από εκεί, για να έχουν αυτή την πνευματική χαρά επάνω στην ουρανό, ώστε και κάτι να έπραξαν σαν άνθρωποι και αυτοί, με τη συνεχή μνημόνευση να προκαλέσουν το έλεος και τη χάρη του Θεού μας. Πολύ έξυπνοι ήταν αυτοί. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε τόσο έτσι πνευματικά κατερτισμένοι να μπορούμε να συλλάβουμε τι είναι σπουδαίο πράγμα να γίνεις κτήτορας και ένα ευρώ να δώσεις σήμερα σε μια εκκλησία που χτίζεται. Κάνεις πραγματικά ένα κτητορικό έργο, το οποίο αυτό μένει. Ενώ αν είσαι έναν ύψο, ένα παιδί σου, μια περιουσία, μπορεί αύριο να τη φάει ολόκληρη και ούτε μνημόσυνο να σου κάνει ούτε τίποτα. Και η Εκκλησία όμως ευγνωμονούσε πάντοτε αυτό το κάνει για τα παιδιά της, για αυτά τα παιδιά της που θυσιάστηκαν. Αυτά όμως, για να τα μάθουμε, αδελφοί μου, πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία να τα εμπεδώσουμε. Γιατί έξω στον κόσμο συνήθως πολλά λέγονται, άδικα φυσικά τα περισσότερα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και καπνοί και από κάτω να υπάρχουν και φωτιές, αλλά δεν σημαίνει όταν ένα μέλος γίνεται έτσι επιλύσμων του ποιμαντικού και πνευματικού του προορισμού, να σημαίνει να συμπαρασύρει όλους τους υπολείπους. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν δυστυχώς παρεκκλήσεις από την πραγματική πίστη και λατρεία του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από την πρώτη ώρα στους ενωριακούς ναούς μας και η μέρα μας κλείνει με το απόδειπνο. Αλλά η πρώτη ώρα και το απόδειπνο που ανοίγουν και κλείνουν το χρόνο της κοσμικής ημέρας, όχι όμως του λειτουργικού χρόνου, γιατί είπαμε ξεκινάει από τον εσπερινό και τελειώνει με την ενάτη ώρα, έχουν την τελευταία ιερή συγχορδία τους με την κατανυκτική ακολουθία του μεσονυκτικού που γίνεται τα μεσάνυχτα. Κάποιοι φιλότιμοι εκ των χριστιανών, παίρνοντας τα βιβλία και μη δαπανώντας το χρόνο τους σε άχρηστες έτσι υποθέσεις, σηκώνονται μερικοί και τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, και ξεκινάνε να κάνουν την ακολουθία. Αυτό φυσικά για έναν εργαζόμενο δεν είναι εύκολο, αλλά για κάποιον συνταξιούχο που δύναται τώρα να έχει ένα άλλο διαφορετικό πρόγραμμα, μπορεί να το κάνει, αρκεί να υπάρχει το φιλότιμο. Σηκώνεται προσεύχη, ξανακοιμάται μετά και ξανά σηκώνεται για να κάνει τις ακολουθίες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιμούνται έτσι την μοναχική ζωή των μοναχών. Φυσικά δεν είναι όλα εφικτά. Καθένας μπορεί από την θέση του, και ένας που έχει 5-6 παιδιά, άλλος 2-3 που ασχολείται και απασχολείται με τα παιδιά και ξαγρυπνάει, να τα μελετήσει, να τα διαβάσει, να ετοιμάσει φαγητό, να τα περιποιηθεί, να τα σιδερώσει, να τα πλένει, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι μια μεγάλη διακονία. Γι' αυτό και ο λαός λέει, ο πολλής λαός, βαριά η καλογερική και ασήκωτος ο γάμος. Γιατί και ο γάμος, αδελφοί μου, είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση που όταν προκύπτουν και παιδιά από τον ευλογημένο αυτόν γάμο, έχει μετά μεγάλες υποχρεώσεις ο κάθε έγγαμος. Μου λέει κάποιος έγγαμος, έρχεται ταλαιπωρημένος, ο καημένος, μου λέει, πάτερ, τι κανόνα να κάνω? Βρε, του λέω, εσύ είσαι όλη την ημέρα 6-7 παιδιά. Τι κανόνα να κάνεις? Εμείς πρέπει να κάνουμε κανόνα για σένα. Να προσευχόμαστε εμείς που δεν έχουμε τόσα παιδιά που έχεις εσύ, που έχεις 7, άλλος έχει 9. Διαβάζω εκεί στην ΠΕΦΥΠ, στους πολύτεκνους, που είναι με 12, 13, 14 παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για βάλετε στο νου σας. Τι δαπάνη χρόνου χρειάζονται αυτά τα παιδιά? Τι να βάλεις αυτόν τον πολύτεκνο άνθρωπο? Και έχει φιλότιμο κι αυτός και λέει, να κάνω κι εγώ προσευχή όπως κάνουν οι μοναχοί. Όχι, παιδί μου, εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το φιλότιμο όμως όταν λειτουργεί, αδελφοί μου, είναι αυτό που φέρνει τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Τα μεσάνυχτα λοιπόν γίνεται το μεσονυκτικό. Η ακολουθία αυτή φαίνεται παράδοξη και αφύσικη φυσικά. Τώρα τι να πούμε και την αλήθεια. Είναι αφύσικη για τον σύγχρονο κόσμο, ο οποίος ζει μακράν του Θεού, και τι είναι να το πει στο άλλο? Αφού την ώρα που γίνει το μεσονυχτικό, άλλος επιστρέφει στο σπίτι του από τη διασκέδασή του. Άλλος έρχεται το πρωί την παραμονή των Χριστουγέννων. Προσέξτε, την παραμονή των Χριστουγέννων που τελούμε συνήθως στους ναούς μας στις μεγάλες πόλεις, και μία θεία λειτουργία όρθρου βαθέως 5 με 6 ώρα το πρωί, για να εξυπηρετήσουμε τους καταστηματάρχες, τους ευλογημένους αυτούς μεροκαματιάριδες που πηγαίνουν στα μαγαζιά τους, έρχονται μερικοί απευθείας να μεταλάβουν και να πάνε να κοιμηθούν. Και το λες, από πού γυρνάς, από πού έρχεσαι, παιδί μου? Τώρα ξύπνησες? Τώρα γύρισα, λέει, από το γλέντι.
Τώρα γύρισα, λέει, από το ρεβεγιόν και έρχομαι απευθείας να κοινωνήσω και να πάω να κοιμηθώ. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η θεία κοινωνία δεν είναι αυτού του είδους της προετοιμασίας. Θεία κοινωνία θέλει και απαιτεί πράγματα, σπουδαία και σημαντικά πράγματα. Θέλει προετοιμασία πνευματική, πρέπει να αισθανόμαστε αυτό που πάμε να κάνουμε. Θέλει από βραδύς προετοιμασία, να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Τι καλό έκαναμε, τι κακό πράξαμε, ή ποιον στεναχωρήσαμε, ή ποιον δεν στεναχωρήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα οποία σας λέμε στο λειτουργικό μας σεμινάριο, σε πολλούς ίσως να φαίνονται παράξενα πράγματα, ανέφικτα πράγματα, δύσκολα πράγματα, ναι, γιατί δεν μάθαμε ποτέ να ζορίζουμε και τον εαυτό μας. Τι είναι σήμερα εύκολο, σήμερα σε αυτή την εποχή? Λες, κάνει νηστεία, δεν μπορώ, έχω το τάδε πρόβλημα, το τάδε εκείνο, μέχρι και τον πονόδον του το έχουμε μεγάλο πρόβλημα, για να μην κάνουμε νηστεία. Τον ήχη μας χτυπάμε, μας πονάει και δεν μπορούμε να κάνουμε νηστεία. Του λες, διάβασε το, δεν έχω χρόνο κτλ. Ναι, αλλά για να δεις τηλεόραση έχεις όλα τα σύρια. Φεύγει από εκεί, ξεφεύγει. Και έρχεται καμιά στιγμή, βάζει κανένα κιλό παραπάνω, τρέχει στον διατροφολόγο και άμα τον πει ο διατροφολόγος, περίοδο σαρακοστής, ας πούμε, κάνει να τρως, να κάνεις αυτή τη δίαιτα ΑΒ, να τρως κρέας, να τρως γιαούρτ, έρχεται και λέει, πάτερ, δώστε με ευλογία να ακολουθήσω τι λέει διατροφολόγος. Αλλά τον μέγα διατροφολόγο της ζωής μας που είναι ο Χριστός μας, εκείνον τον ξεχνούμε. Εκείνος μπαίνει στην πάντα ο Χριστός και ο Θεός μας. Εμείς θα ζήσουμε 500 χρόνια, γιατί αυτές οι διατροφολογικές δίαιτες μας κάνουν έτσι την αισθήση να αισθανόμαστε, θα ζήσουμε 500 χρόνια. Δεν είναι όμως έτσι, αδελφοί μου, τα πράγματα. Γι' αυτό μας φαίνονται αφύσικα, γιατί ζούμε ζωή αφύσικη. Αν μας φαίνονται φυσικά, ζούμε ζωή φυσική με τον Χριστό μας. Όλα είναι δύσκολα, τίποτα, τι είναι εύκολο? Να πας στο πανεπιστήμιο είναι εύκολο? Να πάρεις το πτυχίο είναι εύκολο? Για βάλε πόσες φορές πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο και να επιστρέψεις. Να πας και να έρθεις στο σπίτι σου, να μελετήσεις πόσες ώρες και μετά από 4 χρόνια πήγαινε, έλα να πάρεις και ένα πτυχίο. Εύκολη δουλειά είναι? Δεν είναι. Ο άλλος όμως δεν το κάνει. Δεν μπορεί να είναι ίδιος εκείνος που πηγαίνει στο πανεπιστήμιο με έναν που δεν σπούδασε. Το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να υπάρχει μια αναγνώριση. Όταν όμως αμφισβητείται και αυτή η αναγνώριση, είναι και πολλοί αμφισβητούν και την αναγνώριση αυτής της λειτουργικής ζωής και λένε, α, αυτά δεν γίνονται τώρα και τα λοιπά. Πώς δεν γίνονται? Γίνονται και παραγίνονται. Από κάποιους όμως, όχι από όλους. Από κάποιους γίνονται. Κάποιοι νηστεύουν πάρα πολύ. Κάποιοι νηστεύουν μέτρια. Κάποιοι νηστεύουν υποτυπωδώς. Και κάποιοι δεν νηστεύουν καθόλου. Κάποιοι όμως νηστεύουν πάρα πολύ. Κάποιοι προσεύχονται πάρα πολύ. Κάποιος προσεύχεται λίγο. Κάποιος καθόλου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκείνος που προσεύχεται όμως πάρα πολύ, εκείνος είναι που μας κρατάει ακόμα, ξέρετε, εδώ να ζούμε και να περπατούμε ελεύθεροι, ευλογημένοι από τον Θεό μας, για να χαιρόμαστε και την ημέρα και τη νύχτα. Και πολλές φορές αυτή η χαρά της μέρας και της νύχτας μας οδηγεί και στη διάπαρξη πολλών αμαρτιών. Αλλά αυτό ο φιλότιμος χριστιανός δεν το κάνει για τους πονηρούς, το κάνει και για αυτούς φυσικά, γιατί προσεύχεται για την επιστροφή τους. Αλλά προσεύχεται για όλο τον κόσμο να έχουν την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Ο σημερινός αγχώδης ρυθμός της ζωής μας, της εργασίας μας, έχει καταργήσει σχεδόν και την ημέρα και τη νύχτα. Δηλαδή, τι να πεις σε έναν ο οποίος έχει κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας? Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο? Είναι φιλότιμα παιδιά, αστυνομικοί, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες, εργοστάσια, που θέλουν να είναι ανελιπώς κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Αλλά όταν έρχεται η εβδομάδα του να είναι πρωινός, ας πούμε, ημέρα Κυριακή, δεν μπορεί να εκκλησιαστεί. Αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι θέλουν από τον εαυτό τους να μην εκκλησιάζονται την Κυριακή. Άλλο είναι το να μην εκκλησιαστεί ένας φιλότιμος χριστιανός, γιατί η δουλειά του το επιβάλλει, μια φορά το μήνα να το κάνει, δύο φορές. Και άλλο είναι ένας ο οποίος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου χωρίς ποτέ να εκκλησιάζεται. Είπαμε, ο αγχώδης ρυθμός της ζωής της εργασίας κατήργησε λοιπόν τη μέρα και τη νύχτα, έχει εξαφανίσει τα όρια της ημέρας και της νύχτας. Για παράδειγμα, μέρα Χριστούγεννα, μέρα Πάσχα, που είναι τόσο μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης μας, που για αυτές η Εκκλησία έχει τόσο μεγάλη προπαρασκευαστική περίοδο προετοιμασίας με την νηστεία,
να αγωνίζεται κάποιος και την προπαραμονή και την παραμονή να μην, και την παραμονή και ανήμερα της εορτής να μην πατήσει το πόδι στην εκκλησία, να λειτουργηθεί στην αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, να μην λειτουργηθεί τα Χριστούγεννα. Είναι πραγματικά να απορείς. Πώς βάζει ο πειρασμός έτσι τα πράγματα? Λέει, να, μας κάλεσε η πεθερά, μας κάλεσε ο φίλος μας να πάμε στο ρεβεγιόν του, να μην πάμε? Εάν είναι το κριτήριο ο φίλος σου ανώτερο από το Θεό, φυσικά θα πας. Αν όμως είναι πρώτα ο Θεός, δεν θα πας. Και αυτό συμβαίνει κυρίως και στο θέμα της νηστείας. Σε κάλεσε ο καλύτερος φίλος σου, η καλύτερη φίλη σου, η Νικολέτα, ο Νικόλος, ο Χρήστος, ο Βασίλης και τα λοιπά, και εσύ νηστεύεις, και αυτή την ημέρα έχει νηστεία η Εκκλησία, δεν θα πας. Αν θες να είσαι με το Θεό, και αν είναι τόσο καλός ο φίλος σου, γιατί δεν ετοιμάζει νηστίσιμα φαγητά για να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και πρέπει να κάνει αρτήσιμα? 2 μέτρα, 2 σταθμά. Βλέπω, είμαστε χριστιανοί όπου θέλουμε, και όπου δεν θέλουμε εμείς βρίσκουμε τρόπους να δικαιολογούμε τον εαυτό σας. Να, πάτερ, πήγα σε μια έτσι γιορτούλα και τα λοιπά. Ήξερες όμως τη γιορτούλα που θα πας ότι εκεί θα έχει και φαγητό αρτήσιμο? Ήξερες ότι εκεί πέρα θα αρτηθείς? Γιατί πήγες? Καλό πνευματικός μπορεί να μην το πει έτσι όπως το λέω τώρα εγώ τόσο άγρια, αλλά εν ημέρα κρίσης μπορεί να μας το πει, και θα μας το πει ο Θεός μας. Και εμείς τι θα απαντήσουμε τότε? Τι θα απαντήσουμε στο Θεό μας? Ξέρεις, εγώ πήγα εκεί για να γεμίσω τη γαστέρα μου, θα έχει καλά φαγητά μαγειρεμένα και θα γεμίσω το στομάχι μου έτσι και τα λοιπά. Τώρα θα υπολογίσω εγώ την νηστεία? Γι' αυτό και είναι ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται κοντά τον Θεό. Αν τον αισθάνεσαι πολύ κοντά τον Θεό, θα κάνεις τα δύνατα δυνατά. Λέω καμιά φορά, πόσο ωραίο πράγμα είναι 2 ερωτευμένα παιδιά, πόσο ερωτευμένοι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, όλη την ημέρα περάσατε κι εσείς από αυτές τις καταστάσεις και από αυτούς που μας ακούνε αυτή την ώρα μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών. Λέω το εξής, πόσο ερωτευμένο είναι το ζευγάρι? Όλη την ημέρα να μιλάνε στο τηλέφωνο, όταν γνωρίζονται. Κάθε λεπτό τώρα τι κάνεις, πώς είσαι και τα λοιπά, και τα κινητά,

και τα μέλια από το στόμα σας που ήσασταν τόσο αγαπημένοι, τώρα να μαλώνετε? Και όμως μαλώνουν. Και αυτή η κατάσταση είναι γιατί έχουν προτεραιότητα τον εαυτό και δεν έχουν το Θεό. Αν είχαμε το Θεό μας, δεν θα φτάναμε εκεί που είμαστε, αδελφοί μου. Και τότε που ορίστηκε η ακολουθία του μεσονεκτικού από την Εκκλησία, ο σύγχρονος εξουθενωτικός ρυθμός της ζωής δεν υπήρχε. Γι' αυτό και φυσικά μπήκαν και οι ακολουθίες μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Σήμερα τι να πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος όλη την ημέρα είναι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, τι προσευχή μεγάλη να κάνει? Μόνο με το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά μεν, αλλά μόνο την ημέρα και αναπαύονται τη νύχτα. Σήμερα τι προγράμματα είναι αυτά τα οποία έχει ένας σύγχρονος νέος, ο οποίος έχει σκοπό να παντρευτεί? Τι πρόγραμμα? Που φεύγει 8 ώρα από το σπίτι του και γυρνάει στις 9, 10 η ώρα το βράδυ? Αυτό μπορεί να φτιάξει οικογένεια αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή αυτός ο βάρβαρος πολιτισμός που μας ήρθε από έξω, γιατί εμείς τέτοιο πρόγραμμα δεν είχαμε εργασίας ποτέ στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Αυτός μας ήρθε από έξω. Κανένας δεν ήξερε ότι πρέπει να σηκωθεί 9 η ώρα το πρωί και να πάει στη δουλειά του. Εγώ ενθυμούμαι, ο παππούς μου άνοιγε 6 ώρα το πρωί το μαγαζί και 2 η ώρα ήταν κλειστό το μαγαζί, γιατί πρέπει να επιστρέψει πίσω να δει την οικογένειά του, να βγει έξω να πάει να δει τους φίλους του, να κάνουν μια βεγγέρα, μια επίσκεψη. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Δεν έχουμε το χρόνο να ειδωθούμε μεταξύ μας. Εν ονόματι αυτού του πολιτισμού που διατείνεται, ότι πολιτισμός που φέρνει τα αγαθά. Μα όσα πιο πολλά και να έχουμε, τόσο πιο πολλά και θα ζητάμε. Και τώρα πήγαινε να πουλήσεις αυτά που έχεις. Δεν αξίζουν τίποτα. Απέτυχε λοιπόν όλο το σύστημα αυτό του πλουτισμού και της ευμάρειας και της ευδαιμονίας. Απέτυχε. Σήμερα τι είσαι στην πλούσιος, ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Σκέφτεται ο άνθρωπος, λέει, κοίταξε να δεις, έχω 3 σπίτια. Το ένα το έφτιαξα μόνος μου, τα άλλα δει μου τα έδωσε ο γονείς μου. Πέτρες και καρφιά και φωτιά να γίνουν. Δεν με νοιάζει, λέει ο άλλος. Θα κάτσω να τρελαθώ με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται? Θα πρέπει να δίνω τόσους φόρους, θα κάνω εκείνο. Δεν ανέχομαι, πάρτε τα. Για φανταστείτε πού έφτασε ο άνθρωπος να επιστρέψει ξανά και να επαναπροσδιορίσει αυτόν τον λειτουργικό χρόνο που είναι χαμένος. Για εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι τελικά επιστρέφουμε πάλι στην παράδοση, χωρίς όμως να το καταλάβουμε. Ο Θεός επιτρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται, να επιστρέψουμε για να ανακαλύψουμε τις ρίζες μας, να ανακαλύψουμε έτσι την λειτουργική μας αυτού πλούσια παράδοση, που είναι η παράδοση της προσευχής, η παράδοση της ξεκούρασης, που χρειάζεται και αυτό. Δεν μπορεί να σε δει άνθρωπος, δεν μπορεί να δει τον πατέρα το παιδί, δεν μπορεί να δει τη μάνα το παιδί. Μεγαλώνουν τα παιδιά με νταντάδες και με σχολεία, με ολοήμερα σχολεία. Πότε υπήρχε αυτό το πράγμα? Βγήκε η γιαγιά και ο παππούς, γιατί η γιαγιά της αρέσει πιο πολύ να γυρνάει. Δεν σκέφτεται ότι έχει και αυτή μια ιερά υποχρέωση να μεγαλώσει με τον καλό της λόγο, να συμβάλλει και ο παππούς με τον καλό λόγο στο παιδί, στο εγγονάκι του που έχει? Αδιάφοροι. Όλος αυτός ο τρόπος είναι ξενικός. Ξέρετε, όσες οικογένειες στην Αμερική, θυμάμαι όταν επισκέφθηκα την Ήπειρο εκεί πέρα, είδα ότι οι Έλληνες βαστούσαν, κρατούσαν, έχουν κοντά τα παιδιά τους. Όλοι οι άλλοι τους κοροϊδεύανε. Όλοι οι άλλοι από γύρω, οι γείτονες και τα λοιπά, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, λέει, κατά τα παιδιά σας ακόμα, από 15 να φύγουν, να πάνε να βρουν το δρόμο τους. Ποιο 15 χρονό παιδί? Εμείς μεγαλώνουν τα παιδιά μας και αυτό, ξέρετε, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί οι Ευρωπαίοι και αυτοί οι ανάλατοι. Ανάλατοι. Δεν έχουν οστιμιά μέσα τους αυτοί. Και που τους βλέπεις, αισθάνεσαι, δεν έχουν αυτή τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ζουν με άλλο τρόπο ζωής. Ενώ σε εμάς μεγάλωνε το παιδί μέσα σε μια οικογένεια που έβλεπε τον πατέρα, τη μητέρα. Η δουλειά ήταν πρωί-πρωί. Θα πήγαινε το παιδί στο σχολείο. Όταν γεννήσε το παιδί από το σχολείο, ήταν ήδη και ο πατέρας του στο σπίτι και η μάνα. Τώρα οι δουλειές ξεκινάνε από 9 η ώρα. Λέει ο άλλος, πάει 10 η ώρα. Και τι κάνεις 10 η ώρα? Λέει, κοιμάμαι. Γιατί? Έχει δίκιο που κοιμάται. Γιατί το βράδυ επέστρεψε 10 η ώρα. Μέχρι να καθαρίσει το σπίτι του, να μαγειρέψει, να ετοιμάσει. Γι' αυτό και δεν παντρεύονται τα παιδιά. Πρόβλημα μεγάλο. Η επιστροφή λοιπόν στη λειτουργική μας αυτή η παράδοση είναι πραγματικά αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος είναι να ξεκουράζεται και να αναπαύεται. Και τώρα μας έβγαλαν αυτό το καινούριο φρούτο

0: να καταπατήσουν και την ημέρα της Κυριακής και αρχίζουν ύπουλα, αφού είδαν ότι αντιδράσαν όλοι οι σύλλογοι, ο σύλλογος των καταστηματαρχών και τα λοιπά, των εμπόρων και τα λοιπά, και δεν θέλουν εργασία οι άνθρωποι, διότι ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει την ιδιοπροσωπία της. Εμείς δεν είμαστε Γερμανία, δεν είμαστε Βέλγιο, δεν είμαστε Λουξεμβούργο, εμείς είμαστε Ελλάδα. Έτσι δεν είπαν εξ αρχής, ότι στην ενωμένη αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε την ιδιοπροσωπία και θα τηρήσουμε και θα έχουμε την προσωπική μας ιστορία και θα ζούμε όπως θέλουμε να ζούμε. Γιατί σήμερα δεν σέβονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί σήμερα όλα αυτά δεν τα σκεφτόμαστε? Ότι εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και ο χριστιανός ορθόδοξος θέλει να βάλει το αρνί του και να του σουβλήσει το Πάσχα. Γιατί να μην το βάλει δηλαδή? Και να πρέπει να είναι ανοιχτό και το Πάσχα το μαγαζί του, για να μην πάει, για να μην προσφέρει κανείς αυτήν την παραδοσιακότητα που έχουμε μέσα μας, αυτή την παράδοση να την κρατήσουμε, τα ήθη και τα έθιμά μας? Ποιος είναι ο σεβασμός λοιπόν αυτής της ιδιοπροσωπείας? Τι μας λένε δηλαδή? Μας λένε να γίνεται σαν και εμάς. Μα αν γίνουμε σαν και αυτούς, εμείς θα χάσουμε αυτό που είμαστε. Άρα λοιπόν εκείνο που μας ωφελεί να μείνουμε πιστοί στον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας μας, για να τους αποδεικνύουμε και μέσω από την προσευχή μας ότι εμείς δεν συμφωνούμε, κάθετα μαζί τους δεν συμφωνούμε. Έχουμε άλλο τρόπο ζωής εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Έχουμε τις γιορτές μας. Λέει, «Δίος ανεόρταστος, μακράν οδόν απανδόκευτος», λέει αυτός ο λόγος. Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ζωή, λέει, χωρίς γιορτή είναι σαν να πηγαίνει κάποιος σε ένα ταξίδι και να μην βρίσκει ένα πανδοχείο να ξεκουραστεί. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Θέλει και την πνευματική του ξεκούραση. Γι' αυτό και η μέρα Κυριακή είναι ευλογημένη από τον Θεό μας, να αναπαυόμαστε και να ξεκουραζόμαστε. Και είπαμε και στον λόγο μας πολλές φορές και το λέμε δοθείς ευκαιρίας και τώρα στο λειτουργό μας σεμινάριο, ότι η μέρα Κυριακής είναι η μέρα αργίας ευλογημένης, θεσμοθετημένης εδώ και 1700 χρόνια. Από το 313, από το διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της ανεξιθρησκείας εκείνης που υπογράφηκε στα Μεδιόλανα, μέχρι σήμερα που είναι 2013 που σας ομιλώ, είναι 1700 ακριβώς χρόνια. Ούτε σύν ούτε πλην. 1700 χρόνια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καταργείται. Διότι αν καταργείται εύκολα ένας τέτοιος μεγάλος θεσμός, τον οποίο τον αποδέχθηκαν όχι μόνο οι ημέτεροι χριστιανοί πολιτευτές τόσων αιώνων ολόκληρων, αλλά και το σεβάστηκαν και αλλόθρησκοι, δεν μπορούμε εμείς αυτό να το δώσουμε αβρόχης ποσή να περάσει από την πατρίδα μας. Χρειάζεται, αδελφοί μου, όλοι να είμαστε, να κάνουμε αυτό το μεσονυκτικό μας. Αυτή είναι η ακολουθία μας. Να τηρήσουμε αυτές τις ημέρες ως ημέρες ευλογημένης αργίας και ξεκούρασης. Χρειάζεται και ο άνθρωπος ξεκούραση. Δεν είναι ο άνθρωπος ελαττήριο το τεντώνεις, να το τεντώνεις. Ούτε το τόξο που πρέπει που το τεντώνεις. Πόσο θα το τεντώσεις το τόξο? Πόσο θα το τεντώσεις? Μέχρι εκεί που αντέχει. Αν δεν αντέξει μετά τι θα κάνει? Θα σπάσει. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε πολύ σπασμένοι οι άνθρωποι. Γιατί ξεφύγαμε, ο άλλος λέει, πήγα στο στρατό, λέει, πάτερ, μου έλεγε ένα παιδί, πήγα στο στρατό, λέει, και αυτά που ήξερα, λέει, τα ξέχασα, λέει, μέσα στο στρατό. Λέω, ήθελες και τα ξέχασες. Γιατί άλλοι πηγαίνουν και τα κρατάνε πιο πολύ. Θέλω να σας πω πόσο επηρεάζεται δηλαδή ο άνθρωπος. Σε πού να πας? Μου έλεγε άλλος κύριος, εγχειριζόταν προχθές και την ημέρα, λέει, έκανε επισκληρίδιο και έβλεπε, άκουγε τι γινόταν και λέει, έβριζαν οι γιατροί κατά την ώρα του χειρουργείου. Δεν βρίζουν όλοι, αλλά κάποιοι έβριζαν. Αυτή που πρέπει να παρακαλούμε στο Θεό μας, να προσευχόμαστε στο Θεό μας την ώρα που γίνεται αυτή η χειρουργική επέμβαση, να φωτίζει ο Θεός. Τι να πούμε για άλλα πράγματα? Σε πόσους τομείς δεν είμαστε αλλοιωμένοι? Παντού υπάρχει μία αλλίωση, μία εξαθλίωση όλων των αξιών, ηθών. Δεν υπάρχει ήθος μεταξύ μας. Πώς αυτό το πράγμα θα το τηρήσουμε στη ζωή μας, αδελφοί μου? Πόσα θα φτάσουμε κοντά στο Θεό μας? Ποια είναι η πορεία μας να ενωθούμε? Περνά Χριστούγεννα, περνά Πάσχα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί το μόνο που ασχοληθήκαμε είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Ποιος ασχολείται τώρα με την νηστεία? Το έχουμε μεγάλο βάσο. Άντε να περάσει και αυτό να τελειώσει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Η νηστεία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι παθοκτόνος. και όχι σωματοκτόνος. Δεν έχουμε δηλαδή να υποπιάζουμε το σώμα μας για να το σκοτώσουμε. Το σώμα είναι ενός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και αγιάζουν και επεσχάτουν. Τώρα, τελευταία, φαίνεται ότι ο κόσμος όσο ξεφεύγει από το δρόμο του Θεού, ο Θεός δίνει σημάδια της παρουσίας Του. Τελευταία σημάδια παρουσίας, η αγιοποίηση του γέροντος Πορφυρίου. Αλλά και μετά το γέροντα Πορφύριο, πληροφορηθήκαμε ότι και στη Ρουμανία κάποιος ιερέας βγήκε άφθαρτος από τον τάφο του. Πήγαν να τον ανοίξουν και βρήκαν ότι το σώμα του ήταν άφθαρο. Και το έδειξε πραγματικά και στους δέκτες της τηλεοράσεως και στα ίντερνετ, στα διαδίκτυα, βγήκε μέσα και αμέσως διαδόθηκε σε όλους ότι ζει Κύριος ο Θεός, αδελφοί μου, όσο αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εκείνο που μας σώζει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε την προσευχή μας, που είναι τόσο αναγκαία και δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι προσερχόμενοι στο μυστήριο της εξομολογήσεως λένε ότι δεν προσευχόμαστε. Μας φαίνεται πολύ βαρύ, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, αναισθησία, δεν προσευχόμαστε. Τι να κάνουμε αν δεν έχουμε προσευχή? Ένα μικρό απόδειπνο δεν μπορούμε να το κάνουμε το βράδυ? Πού είναι το φιλότιμο? Ας πούμε να κάνουμε 3 κοποσκήνια. Αλλά να τα κάνουμε όρθιοι, να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να ανάψουμε την καντήλα μας, το θυμιατόκι μας, το θυμιατό μας, να ανάψουμε το κεράκι μας και να αρχίσουμε: Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με. Το κάνουμε ή δεν το κάνουμε? Όλα τα βαριόμαστε. Και σταυρό, να πούμε ότι κάνουμε και ένα σταυρό για προσευχή, είναι και αυτός στραβός ο σταυρός. Δεν είναι σωστός ο σταυρός που σχηματίζουμε επάνω μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ευκαιρία τώρα που ξεκινήσαμε να ομιλούμε για τις ακολουθίες του Βυζαντινού έτσι ορολογίου της Εκκλησίας μας και δοθείς αφορμής αυτής, να πούμε ότι όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά είναι όλα τρόποι για να προσεγγίσουμε τον Θεό μας. Ο φιλότιμος χριστιανός είναι αυτός ο οποίος οδηγείται πραγματικά κοντά στο Θεό. Εκείνος ο πονηρός, ο φαύλος, ο οποίος δεν θέλει ποτέ να βάλει την αρχή στη ζωή του, πάντα θα παραμένει μακράν του Θεού μας. Από την θέλησή του, γιατί ο Θεός όλους θέλει να το σώσει. Αλλά όποιος θέλει, επελευθερία λέει, και επελευθερία είμαστε στην Εκκλησία, κανένας δεν σε υποχρέωσε να έρθει σήμερα και στο λειτουργικό σεμινάριο ή να σου πει έλα αύριο στον Εσπερινό ή στη Θεία Λειτουργία, δεν σε υποχρεώνει κανείς, δεν πας ποτέ με το ζόρι. Δεν εκπληρώνεις υποχρέωση απέναντι στο Θεό, είναι εσωτερική σου ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν ας τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα και χάρη του Θεού να είναι πάντα μαζί μας. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές στιγμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013.

ψυχολογία, παρόλες τις κακουχίες της κατοχικής περίοδου, δεν αμελούσε ποτέ τον εκκλησιασμό και την πνευματική της εργασία και πάντοτε βοηθούσε με προθυμία και αυταπάρνηση όσους χρειάζονταν τη βοήθειά της. Αν και εργαζόταν ημερησίως 9 με 10 ώρες, εντούτοις καθημερινώς εγυρώταν στις 3 η ώρα πριν το ξημέρωμα και πήγαινε στην εκκλησία σε απόσταση μιας ώρας διαδρομής με τα πόδια. Κάποια φορά, καθώς πήγαινε να εκκλησιαστεί, την σταμάτησε ένας Γερμανός και ενώ ήταν έτοιμος να την συλλάβει, εκείνη σήκωσε το χέρι της, σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού επάνω της 3 φορές και λέγοντάς του ταυτοχρόνως ότι πήγαινε στην εκκλησία. Όταν ο Γερμανός την είδε να κάνει το σταυρό της, όχι μόνο δεν την συνέλαβε, αλλά ούτε καν την εμπόδισε από τον προορισμό της. Άλλοτε πάλι κατά την κατοχή και ενώ πλησίαζε η λήξη της ώρας που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, ο πνευματικός της θυμήθηκε και της είπε ότι είχε κάποια συνάντηση με ένα γνωστό του για μια σοβαρή υπόθεση, την οποία όμως είχε λησμονήσει και δεν προλάβαινε να τον ειδοποιήσει εγκαίρως. Τότε η Μαρία προθυμοποιήθηκε να πάει η ίδια για να τον διευκολύνει. Του ζήτησε μόνο να της κάνει προσευχή και να την ευλογήσει σταυρώνοντάς την. Στη διαδρομή οι Γερμανοί πυροβολούσαν με τα μυδραλιοβόλα τους, χωρίς όμως να την πλήττουν, ενώ η Μαρία αισθανόταν ότι δεν πατούσε στη γη, αλλά σαν να την έσπρωχναν δύο χέρια και έτρεχε χωρίς να λαχανιάζει. Αστραπιαίως εξετέλεσε την αποστολή, έχοντας πίστη στην ευχή και προσευχή του πνευματικού της και επέστρεψε ασφαλής σε συντομότερο χρόνο, εντός 10 λεπτών, αν και η διαδρομή ήταν μισής ώρας. Αμέσως μετά, κατά τον ίδιο τρόπο έφτασε και στο σπίτι της. Την μεγαλύτερη έγνοια η Μαρία την είχε πάντοτε για τον αδελφό της και ακόμη περισσότερο στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Τον πρώτο καιρό που ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αθήνα, η Μαρία τον στήριζε οικονομικώς, στερουμένη η ίδια και τα πλέον αναγκαία. Μια μεγάλη τεσσαρακοστή έφτασε να τρέφεται μόνο με νερό και ψωμί. Παράλληλα, είχε και ένα χρέος που όφιλε από φάρμακα και έπρεπε να το εξοφλήσει μέχρι εκείνο το Πάσχα. Έφτασε το Μέγα Σάββατο και από την αδυναμία της η Μαρία φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει όλη την ακολουθία της Αναστάσεως. Η ανέχειά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε την αναστάσιμη λαμπάδα. Πήγε στην εκκλησία και καθισμένη κάπου παράμερα προσευχόταν στον Κύριο με το κουμποσχοινάκι της και με συναισθαλμένο παράπονο, διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα, ούτε λαμπάδα για να προσέλθει στο δευτελάβετε φως. Βλέποντας την λυπημένη, μια κυρία την πλησίασε και την ρώτησε αν χρειάζεται κάτι, και εκείνη την παρακάλεσε να της αγοράσει ένα λευκό κερί, το οποίο θα της πλήρωνε μόλις θα είχε τη δυνατότητα. Την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς έλεγε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, άκουσε την Ευαγγελική ρίση της Πασχαλινής Περικοπής «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεό, και Θεός ειν ο Λόγος», τόσο δυνατά, σαν ήταν ανοιχτά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, όπως η ίδια εξιστορούσε αργότερα. Από το έντονο αυτό βίωμα της επισκέψεως της Θείας Χάριτος έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, τα λόγια αυτά παρέμειναν τυπωμένα πλέον στην ψυχή της, χαρίζοντάς της την αίσθηση του θείου χορτασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής ακολουθίας άκουγε αυτούς τους λόγους, ενώ μια άρρητος γεύση και μια άρρητος ευωδία ένιωθε ότι συνήχαν όλη της την ύπαρξη. Αμέσως υποχώρησε και η πείνα και η σωματική εξάντληση. Η γερόντισσα, με πολύ ταπείνωση, εξηγούσε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βίωσε ως δωρεά του Θεού, ο οποίος στη μεγάλη στέρηση και στην ανέχεια γλυκαίνει και παρηγορεί τους ανθρώπους με τη χάρη του. Η Μαρία είχε την ευλογία μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής να γνωρίσει μερικούς εναρέτους και χαρισματούχους ανθρώπους,
όταν μετέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον αδελφό της. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις είχε ακούσει για ένα πολύ ασκητικό γερόντα με προορατικό χάρισμα που διέμενε σε μια ερημική τοποθεσία στα καμίνια του Πειραιά. Ένα πρωί έκανε το σταυρό της και ξεκίνησε μυστική για να τον βρει, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διεύθυνσή του ή να έχει κάποιον να την καθοδηγήσει. Αφού είχε σχεδόν νυκτώσει και είχε αρχίσει να ανησυχεί, χτύπησε την θύρα ενός μικρού σπιτιού μπροστά της για να ζητήσει βοήθεια και μέσως άνοιξε ο σεβάσμιος γέρον που αναζητούσε. Ο χαρισματούχος γέρον την καλωσόρισε λέγοντάς της ότι την περίμενε όλη την ημέρα και την κάλεσε μέσα. Με πατρική αγάπη της έδωσε να φάει, τη συμβούλευσε και της αποκάλυψε πολλά για τη ζωή της. Η Μαρία, πολύ ωφελημένη, πήρε την ευχή του και έφυγε με μεγάλη χαρά.

Σε άλλη περιοχή των Αθηνών ζούσε μια ευσεβής ηλικιωμένη που καταγόταν από τη Μικρά Ασία και την έλεγαν Νικολέτα. Η γερόντισσα αυτή είχε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην οποία κατά διαστήματα ακουγόταν ένας κρότος και τότε η μορφή της Θεοτόκου χανόταν. Η Παναγία εξερχόταν από την εικόνα θαυματουργικός ως μοναχή και μετά από ορισμένο χρόνο επέστρεφε και αφού ακουγόταν και πάλι ο κρότος, εμφανιζόταν ξανά η μορφή της πάνω στην εικόνα. Πολλοί άνθρωποι της εκκλησίας ζητούσαν την εικόνα από την υπέργυρο κάτοχό της, αλλά εκείνη δεν την έδιδε σε κανέναν. Όταν η Μαρία έμαθε για τα θαύματα που επιτελούσε η εικόνα στους πιστούς, αποφάσισε να επισκεφθεί την γερόντισσα Νικολέτα για να προσκυνήσει την εικόνα και να πάρει την ευλογία της. Όταν δε εμπιστεύτηκε στη γερόντισσα τη μοναχική της κλίση, εκείνη την κοίταξε διαπεραστικά και της είπε: «Σε σένα θα δώσω την εικόνα. Πάρ την». Η Μαρία τότε της υποσχέθηκε πως θα την μνημονεύει πάντοτε και μετά την κοίμησή της θα κάνει τα νενομισμένα προς ανάπαυση της ψυχής της. 40 λίτουργα, θείες λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Η Μαρία, όσο αύξανε σε ηλικία και αρετές, τόσο μέσα της συνάυξανε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Στην ψυχή της καλλιεργούσε το ιερό πόθο να αξιωθεί κάποτε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους όπου βάδισε ο Θεάνθρωπος. Εξαιτίας της ανέχειάς της γνώριζε ότι ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα. Κάποτε όμως της δόθηκε η ευκαιρία να πάει μαζί με τρεις γνωστές της κυρίες στα Ιεροσόλυμα. Επειδή τα δικά της χρήματα τα έστελε στον αδερφό της τον Γεώργιο και κάλυπτε και το ενίκιο του σπιτιού του, αποφάσισε να δανειστεί για τα έξοδα του ταξιδιού. Αλλά την ίδια στιγμή, σκεπτωμένη και πάλι την οικονομική δυσχέρεια του αδελφού της, ματέωσε το προσκύνημα, επέστρεψε το δάνειο και τους εξήγησε τον λόγο της ματαιώσεως. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των γνωστών της και ενώ η Μαρία βρισκόταν στο σπίτι της, είδε σε οπτασία τον άγγελό της να της λέει: «Έλα να πάμε στους Αγίους Τόπους». Στην απορία της πώς μπορούσε να γίνει αυτό, την πήρε χωρίς να το καταλάβει και ευρέθησαν στους Αγίους Τόπους. Έβλεπε ότι φορούσε ένα λευκό φόρεμα στολισμένο με κόκκινους σταυρούς και τον άγγελό της να την οδηγεί με την σειρά σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Την οδήγησε πρώτα στη Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο άγγελος της εξήγησε: «Δε φταίει, αδελφοί, ο δε σαρκώθη ο Χριστός», και έψαλε το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού. Μετά την οδήγησε στη Βιθλεέμ, κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στο σπήλαιο της γεννήσεως και ο άγγελος έψαλε το απολυτίκιο: «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών». Αφού προηγουμένως είπε: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε εγεννήθη ο Χριστός». Μετά ακολούθω στον Άγιο Γολγοθά: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε εσταυρώθη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε ο άγγελος: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Μετά την οδήγησε στον Πανάγιο Τάφο: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε ετάφη και ανέστη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε το απολυτίκιο Χριστός Ανέστη. Η μετακίνηση από το ένα προσκύνημα στο άλλο γινόταν πολύ γρήγορα, σαν να μην υπήρχε απόσταση. Όλα όσα είδε η Μαρία εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή της. Κατά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, οι κυρίες την έβλεπαν να προπορεύεται και όταν επέστρεψαν στο Βόλο και συναντήθηκαν μαζί της, τις παραπονέθηκαν διότι τους απέκρυψε ότι θα πήγαινε τελικώς και εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Η Θεία Πρόνοια, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο και τον ιερό πόθο της για τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά και την θυσιαστική και ελεήμονα προαίρεσή της, την μετέφερε εκεί πνευματικό το τρόπο. Όταν δε, μετά από χρόνια,
επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1971 ως γερόντισσα πλέον με αδελφές της Μονής, τα θυμόταν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ενώ ήταν η πρώτη της επίσκεψη εκεί, γνώριζε πώς θα μεταβούν σε κάθε προσκύνημα και προχωρούσε με τόση άνεση και εξοικείωση στον χώρο που προκαλούσε την απορία των μοναζουσών. Στο ταξίδι αυτό επιθύμησε από τη μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό να άφηνε την ψυχή της στον Πανάγιο Τάφο Του και στον Άγιο Γολγοθά, να άφηνε εκεί το αίμα της. Και τούτο διότι ήθελε να προσφέρει κάτι με ιδιαίτερη αξία ως θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στα θεοβάδιστα μέρη, η γερόντισσα Μακρίνα έπαθε οξύ πνευμονικό είδημα και έκανε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ο γιατρός που την εξέτασε διέγνωσε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Ο ίδιος αδυνατούσε να την θεραπεύσει και μόνο ο Θεός μπορούσε να την σώσει με το θαύμα του. Εκείνη όμως εντός της είχε την ελπίδα και την πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει και αισθανόταν έντονη την χάρη του Θεού. Τελικώς σώθηκε και η Αγία επιθυμία της να τιμήσει τα σεπτά πάθη του Κυρίου με τη δική της ταπεινή θυσία είχε πραγματοποιηθεί. Σε όλα εκείνα τα προσκυνήματα αισθανόταν τέτοια θεία αλλίωση, σαν να προσκυνούσε τις άχραντες πληγές του Χριστού και το Πανάγιο αίμα του. Η γερόντισσα, από τη μεγάλη της ευλάβεια και την πίστη της, αξιώθηκε να επισκεφθεί συνολικώς 4 φορές τα Ιεροσόλυμα μέχρι το 1980, συνοδευομένη από αδελφές της Μονής.

Μαρία, ήδη από την εποχή που ζούσε στον κόσμο, αλληλογραφούσε τακτικώς με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κάποτε με μία πνευματική της αδελφή, ονομαζομένη Φωτεινή, είχαν παραγγείλει στον γέροντα Ιωσήφ δύο ξύλινα σταυρουδάκια. Όταν τρεις γνωστοί τους από τον Βόλο επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, εκείνος τους τα έδωσε πριν ακόμη τα ζητήσουν και τους είπε περί μέν της Μαρίας ότι θα μονάσει, περί δε της Φωτεινής ότι θα ακολουθήσει τον έγγαμο βίο. Οι προρήσεις του οσίου γέροντος Ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν. Το 1954, αρχικώς οι πέντε από τις επτά πνευματικές αδελφές με τις οποίες είχε συνδεθεί η Μαρία και ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο, αποφάσισαν να εγκατασταθούν προσωρινώς κάπου. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον τόπο διαμονής τους, έλαβαν επιστολή του οσίου γέροντος Ιωσήφ, στην οποία τους έγραφε ότι θα γυρίσουν σε πολλά μέρη αναζητώντας τον κατάλληλο τόπο, αλλά τελικώς δεν θα απομακρυνθούν από το Βόλο. Ο γέρον Ιωσήφ τους περιέγραφε χαρακτηριστικώς ότι θα ανέβουν ένα υψηλό μονοπάτι, θα περάσουν ένα εκκλησάκι, θα προχωρήσουν και εκεί, κάτω από το χωριό, θα είναι ένα ωραίο σπίτι από που θα ξεκινήσουν και θα ευλογήσει ο Θεός στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως, η νέα άτυπος αδελφότητα βρήκε ένα οίκημα στο χωριό Σταγιάτες Πηλίου και έμεινε προσωρινώς εκεί. Πρώτες προσήλθαν οι αδελφές, οι οποίες αργότερα έλαβαν κατά τη μοναχική τους κουρά τα ονόματα Συγκλητική, Εφρεμία, Αθανασία, Αρσενία και Μελάνη. Και μετά από τρία περίπου χρόνια προσετέθησαν οι αδελφοί Χριστονύμφη και η Μαρία. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής είχε αναλάβει την πνευματική τους καθοδήγηση επί 7 έτη μέχρι την ουσιακή του τελευταία του 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πνευματικός δεσμός της αδελφότητος με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν αδιάρρηκτος. Παρακολουθούσε την πορεία τους με πολλή φροντίδα και άοκνες προσευχές. Χαιρόταν διότι αγωνίζονταν και ιδιαιτέρως στην υπακοή, στην αγρυπνία και στην άσκηση της ευχής. Η χάρις του Θεού τον πληροφορούσε για την πνευματική πρόοδο της κάθε μιας και συχνά σε επιστολές που τους έστελε περιέγραφε πνευματικές του καταστάσεις, γεγονός που τις ωφελούσε και τις παρότρινε για περισσότερο αγώνα. Κατά τα πρώτα έτη της νεοσυστάτου αδελφότητος, η Μαρία εξακολουθούσε να εργάζεται διότι ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορεί να πάρει σύνταξη προκειμένου να βοηθήσει το μοναστήρι στο οποίο οριστικώς θα εγκαταβίωναν. Έτσι έμενε στη Νέα Ιωνία Βόλου και πήγαινε ερχόταν με τα πόδια απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρων μέχρι τις Σταγιάτες. Επειδή δεν ήθελε να εξέρχονται οι αδελφές στον κόσμο, έπαιρνε εκείνη τα εργοχειρά τους και τα πουλούσε. Επιστρέφοντας κάποτε από αυτήν την διακονία, καθώς ήταν φορτωμένη με τρόφιμα βάρους 30 κιλών, αισθάνθηκε μεγάλη κόπωση. Όμως, αντί να ξεκουραστεί από τον ολοήμερο κόπο, μόλις έφτασε και άφησε τα πράγματα στις αδελφές, έκανε 400 μετάνοιες και τον κανόνα της. Ο μοναχικός κανόνας αποτελείται από 4 σταυρωτά, 3 κοσάρια κομποσχήνια, δηλαδή από 1200 μικρές μετάνοιες, χωρίς γονικλησία, με παράλληλη σημείωση του Τιμίου Σταυρού στο χώμα του προσευχομένου και με προφορά της ευχής. Ένιωσε τότε, όπως έλεγε αργότερα, τόση χάρη και θείο έρωτα που δεν περιγράφεται. Δια τούτο πάντοτε μας δίδασκε. Στον κόπο μέσα βρίσκει κανείς τον Θεό. 3 χρόνια μετά από την σύσταση της ατύπου αδελφότητος και αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις της στον κόσμο, σε ηλικία 36 περίπου ετών, η Μαρία προσήλθε πλέον στην στοιχειωδώς δημιουργηθής αδελφότητα. Συντόμως, στην αδελφότητα προσετέθηκε η μητέρα του οσίου γερόντος Εφραίμ, η Βικτωρία. Οι αδελφές
έπρεπε να αποφασίσουν για την προεστώσα στην οποία θα γινόταν η υπακοή. Η Μαρία διακρινόταν για την αρετή της, αλλά υπήρχαν και αδελφές μεγαλύτερες από αυτήν στην ηλικία. Τότε απευθύνθηκαν διαλληλογραφία στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή για να προσευχηθεί περί του θέματος. Ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αφού είδε σε ώρα προσευχής μία οπτασία, τους έγραψε: «Ο Θεός Μαρία ανεξελέξετο, με αγαθή μερίδα». Στην οπτασία αυτή είδε μέσα σε ένα καταπράσινο μέρος σαν λιβάδι την Μαρία στη μέση. Γύρω της προβατάκια και από κάπου να εμφανίζεται μία μαϊμού που προσπαθούσε να πειράξει τα προβατάκια, αλλά εκείνη με ένα καλάμι που κρατούσε στα χέρια της την έδιωχνε μακριά. Η Μαρία, από την πολύ ταπεινοφροσύνη της, δυσκολευόταν να δεχθεί την πρόταση του γέροντος Ιωσήφ. Τότε ο γέρον Ιωσήφ άρχισε να προσεύχεται και ζητούσε από τον Θεό να έχει και η ίδια πληροφορία ποιο είναι το θέλημά του. Πράγματι ένα βράδυ η Μαρία είδε τον τίμιο πρόδρομο να ανεβαίνει προς τον ουρανό κρατώντας στα χέρια του μία ράβδο. Τον ακολουθούσε εκείνη και πίσω της ερχόταν πλήθος μοναζουσών, το οποίο η Μαρία προσπαθούσε να συνάξει. Σε μια στιγμή ο Άγιος σταμάτησε να προχωρεί, στράφηκε προς το μέρος της Μαρίας και έδωσε στα χέρια της τη ράβδο. Μετά από αυτό η Μαρία δέχθηκε την διαπείμανση της αδελφότητος ως θέλημα Θεού.

0: την ανάληψη του νέου της διακονήματος, η γερόντισσα που απλασίασε τους αγώνες και τους κόπους της για την αγάπη του Χριστού και των ψυχών που της ανέθεσε ο Κύριος, αψηφώντας τους κινδύνους για την εύθραυστη υγεία της. Έτσι, κάποτε, μετά από κοπιαστική εργασία, είχε μεγάλη αιμορραγία εκ του αναπνευστικού που της προκάλεσε αιμόπτυση και κινδύνευσε να πεθάνει. Από την εξάντληση αισθανόταν σαν να ανέβαινε η ψυχή της προς τα επάνω και έβλεπε το σώμα της ακίνητο. Όση ώρα είχε κλειστά τα μάτια της, έβλεπε ψυχές και κοιμημένων που γνώριζε από 5 ετών, ένα παιδί. Βρέθηκε τότε σε τόπο μακαριότητος και είδε ότι εκεί οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Οι αδελφές, επειδή δεν υπήρχε άμεσος τρόπος επικοινωνίας, δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον γέροντα Ιωσήφ. Μετά από λίγες ημέρες όμως, έλαβαν από τον ίδιο επιστολή, στην οποία έγραφε ότι είδαν με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο τη γερόντισσα σοβαρά άρρωστη, και ενέτειναν τις προσευχές τους. Αλλά η γερόντισσα έβλεπε κάθε βράδυ στο προσκέφαλό της τους δύο γέροντες που προσεύχονταν με σταυρωτά κομποσχήνια, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον την δούλη σου». Όταν άρχισαν οι αδελφές να σκέπτονται περί του τόπου ιδρύσεως της Ιεράς Μονής, όπου θα εγκαταδίωναν μονίμως, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ τους πρότεινε να μεταβούν στην Αίγινα, στον γέροντα Ιερώνυμο από την Καπαδοκία, και να τον συμβουλευθούν. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής και ασκητικού πνεύματος. Είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε τελώντας κάποτε την Θεία Λειτουργία, να ειδεί τον αμνό ως θείο βρέφος, που τον καλούσε να τον διαμελήσει. Η γερόντισσα, μαζί με την αδελφή συγκλητική, εκ μέρους όλης της αδελφότητος και υπακούοντας στον γέροντα Ιωσήφ, μετέβησαν στην Αίγινα για να συναντήσουν τον γέροντα Ιερώνυμο. Όταν έφτασαν, τις υποδέχθηκε η γερόντισσα Ευπραξία, η κατασάρκα αδελφή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που διακονούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Εκείνος αρχικός τις δοκίμασε στην υπομονή και στην ταπείνωση, και εν συνεχεία τις δέχθηκε, τις ευλόγησε και είπε ότι πάντοτε θα τις παρακολουθεί νοερός και θα προσεύχεται για την αδελφότητα. Τους περιέγραψε μάλιστα λεπτομερώς και τον χώρο όπου θα κτιζόταν το μοναστήρι, επάνω σε ένα βουνό και δίπλα σε μία ρεματιά. Οι αδελφές, αναπαυμένες από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση, επέστρεψαν με χαρά και άρχισαν σιγά σιγά να αναζητούν το μέρος στο οποίο θα ίδρυαν η Ιερά Μονή. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μακούδης.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια.

0: παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίνι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ουσιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής ταμπούριον με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνηση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία, τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευφιελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευφιελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί και η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιάνη Αττική, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πυρεός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Εν τη γέννηση 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφ.

λοιπόν θα ταξιδέψουμε με την επόμενη πόλη, την επόμενη περιοχή που δεν είναι άλλη από την Αντιόχεια της Πισιδίας. Ο Απόστολος Παύλος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ξεκινάει πρώτα πηγαίνοντας στους Εβραίους. Η Εβραϊκή Συναγωγή αυτής της Αντιοχίας είναι μια περιοχή, είναι ένας τόπος όπου είναι ευκολότερο, όχι εύκολο, αλλά ευκολότερο το πέρασμα να μιλήσει ο Απόστολος Παύλος για αυτό το νέο κήρυγμα, τη νέα διδασκαλία του Χριστού. Υπάρχει μια βάση, μια αφετηρία, υπάρχει ένα κοινό σημείο. Υπάρχει Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η βίβλος, τουλάχιστον το κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, και θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να πατήσει τουλάχιστον στο ξεκίνημα του κηρύγματός του σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, η αλήθεια είναι ότι όπου πηγαίνει, γνωρίζοντας πολύ καλά το ακροατήριό του, αν είναι εβραϊκής σύνθεσης ή ειδωλολατρικής σύνθεσης από την άλλη πλευρά, διεμόρφωνε το κήρυγμά του ανάλογα προσφορές με το ακροατήριό του. Όταν δηλαδή οι ακροατές του ήξεραν γιατί μιλά, προσπαθούσε να θεωρήσει δεδομένο αυτό που ξέρουν και να οικοδομήσει από εκεί και πέρα. Όπου υπήρχε όμως πλήρης άγνοια, όπως ήταν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι δεν γνώριζαν και οι οποίοι είχαν άλλες δοξασίες, άλλη πίστη, άλλα ξεκινήματα, άλλες αφετηρίες, ξεκινούσε από άλλα σημεία και άλλες αφετηρίες. Προσπαθούσε να εφαρμόσει αυτό ώστε... Το λέει πάντοτε και το λέει ο ίδιος και το γράφει, έγινα τα πάντα της πάση. Προσπαθούσα ουσιαστικά να μιλήσω στις καρδιές των ανθρώπων. Μια μικρή υπόμνηση, ξέρετε, καμιά φορά στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, αγνοούμε ή θέλουμε να αγνοούμε τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται ή μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. Θεωρούμε, ας πούμε, ότι επειδή έτσι είμαστε εμείς, μπορεί ο άλλος έτσι να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Πρέπει πολλές φορές όχι να αντινόμαστε ρόλους, δηλαδή να γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ποιον έχουμε κάθε φορά απέναντί μας. Και αυτό θα μας κάνει πολλές φορές να εφευρίσκουμε τους τρόπους, κάποτε και τις λέξεις, που θα μπαίνουν τόσο όσο μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, χωρίς να τον πλήξουν.

Ελλάδα, θα βλέπεις όλου του κόσμου τους ανθρώπους. Τι βουδιστές με κάτι πορτοκαλιά, τι διάφορους αθέους, κάτι κοτσίδες, κάτι αυτά. Τότε είχαν ξεκινήσει, μην νομίζετε. Τώρα δεν είναι και τις μόδες κοτσίδες. Παλιά ήταν πολύ, πολύ μαλλί έπεφτε εκεί πέρα. Και θυμάμαι πολύ και ο Γιώργος Παΐσιος ότι εγώ άμα γιάσω, θα γιάσω από τις προσευχές των μητέρων που μου στέλνανε τα παιδιά τους επάνω, που ήταν τρελαμένα και αυτά, και εγώ λέει, με κάποιο τρόπο εκεί πέρα τους κούρευα. Πήγαινα από πίσω από το κελάκι και τους λέει, εγώ είμαι καλό και τους κάνω κουρές. Ελάτε να σας κόψω τα μαλλιά, γιατί είναι κάτι καραφλή εδώ στη Καριές και τους έχω τάξει μαλλιά. Γελάγανε αυτοί, γέλαγε και ο Γεροπαΐσιος, τους έκοβε τα μαλλιά. Και γυρίζανε πίσω ευπρεπισμένοι και ωραίοι. Και οι γονείς τους δεν το πιστεύανε ότι βρέθηκε άνθρωπος που θα βάζε ψαλίδι στο μαλλί αυτών των λύκων, ας πούμε, που πήγαν να φάνε το παν, το σύμπαν. Έτσι λοιπόν ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Έβρισκε πολλές φορές τον τρόπο, όχι πολλές φορές, πάντα τον τρόπο. Βέβαια, για να βρεις τον τρόπο να πλησιάσεις τους ανθρώπους, δεν είναι θέμα γνώσεων, είναι θέμα μόρφωσης. Και όταν λέμε μόρφωσης, δεν είναι θέμα και απόρρια βιβλίων, τρόπων δηλαδή, τα οποία κάπως ας πούμε μας κάνουν επικοινωνία με τους ανθρώπους, να βρίσκουμε τις λέξεις, να τον κλειδώνουμε, να τον καθυλώνουμε τον άλλον. Είναι αυτή η καθαρότητα της καρδιάς που μπορεί να γίνεται γνωστή απέναντι στον άλλον άνθρωπο μόνη της, αυθόρμητα, τελείως απαλά, χωρίς τον άλλον ας πούμε να τον δεσμεύεις, ούτε να τον κλειδώνεις. Όταν ο πατήρ Νικόλαος ο Μεσογέας είχε πάει κάποτε πάνω στο Άγιον Όρος και είδε τον Άγιο Εφραίμ, τον Αγιώτη, τον παπά Εφραίμ τότε, και του λέει ο παπά Εφραίμ, τι σπουδάζεις? Λέει φυσική. Φυσική. Μάλλον στον Άγιο Παΐσιο ψέματα. Στον Άγιο Παΐσιο, και του λέει φυσική. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, τη φυσική της μεταφυσικής την ξέρεις? Κλείδωσε αυτός, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και με αφορμή κάποιες τέτοιες λέξεις και τα λοιπά και κουβέντες, τον έκανε να νοιαστεί, τον έκανε δηλαδή να ενδιαφερθεί. Και τον έπιασε, σαν δόλωμα δηλαδή, και τον μάζεψε. Να, αυτή είναι η χάρη των Αγίων, κάτι που εμείς πόρο απέχουμε. Λοιπόν, σε αυτή τη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας έρχονται δύο ραβίνοι, έχουν ήδη πει ότι είναι δύο άνθρωποι, και ο Παύλος συστήθηκε σαν ραβίνο, σαν δάσκαλος δηλαδή, ενώ ο Βαρνάβας, με τον οποίο ήταν ο συνακόλουθός του, τον υπέδειξε σαν από την τάξη των ιερέων, ήταν Λεβίτης. Τα ιεραποστολικά κηρύγματα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου βρίσκονται εδώ, και γίνεται εδώ ένα κήρυγμα μεσιανικό. Το κλειδί των Εβραίων είναι η λέξη Μεσσίας. Ο Μεσσίας. Για μας τους χριστιανούς δεν είναι κλειδί, γιατί ο Μεσσίας μας ήρθε. Εμάς ξεκινάει ουσιαστικά η ιστορία από τον ερχομό του και μετά. Όλοι οι πάλι του εβραϊκού έθνους είναι η αναμονή του. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί είναι η κομβική διαφορά ανάμεσα στους Εβραίους και στους χριστιανούς, αν θέλετε, στο Ιουδαϊκό και στο χριστιανικό γένος. Οι Εβραίοι περιμένουν ακόμα.

Οι χριστιανοί βρήκαν, τον αντάμωσαν, ήρθε. Και αυτό είναι ένα κομβικό γεγονός. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν χρησιμοποιεί τις μεσιανικές αφετηρίες, όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί για τον Μεσσία, όλα αυτά τα οποία έχουν πει, έχει μιλήσει για όλα αυτά τα πράγματα την ιστορία του εβραϊκού. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι από κάτω οι οποίοι ακούν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί που τους μιλάει και τα λοιπά, πηγαίνει ένα βηματάκι παραπέρα, ένα βηματάκι παραπέρα, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, και τους μιλάει βεβαίως για τον Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον νόμο του Μωυσή και θεωρεί ότι αυτός ο νόμος είναι η περίοδος του νόμου, δηλαδή είναι ένα κομμάτι, ένα κάδρο σαν να λέγαμε, το οποίο περιορίζεται χρονικά σε μια περίοδο αυτή. Τώρα όμως είναι, λέει, η περίοδος της χάριτος, και αυτή η χάρις είναι η περίοδος του Χριστού. Είναι αυτό το γεγονός το οποίο έρχεται και ουσιαστικά επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα στη συναγωγή αυτή, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, γίνεται μια ταραχή. Αρχίζονται και ακούγονται κενά πράγματα, καινούργια πράγματα δηλαδή. Έχουν φτάσει οι ειδήσεις ότι κάτι καινούργιο υπάρχει τέλος πάντων και έρχεται από τα Ιερουσόλυμα. Πλην όμως δεν υπάρχει και το διαδίκτυο το σημερινό, που σήμερα είναι γεγονός, αύριο είναι είδηση ή τώρα είναι είδηση. Τότε λοιπόν γίνονται πιο αργά. Υπήρχαν όμως τα δεδομένα ότι σίγουρα κάτι καινούριο έρχεται να καθιερωθεί. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί της συναγωγής σηκώνονται, καταλαβαίνουν ότι κάτι καινούριο γίνεται, παίρνουν την πρωτοβουλία, του λένε του Παύλου, εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε το θέμα, και του υπόσχονται να έρθει και το επόμενο Σάββατο προκειμένου να συνεχίσει το κήρυγμά του. Πράγματι λοιπόν το επόμενο Σάββατο η συναγωγή είναι πια γεμάτη, κατάμεστη. Έχει διαδοθεί στην πόλη ότι κάτι καινούριο ήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό ότι οι παλιοί των Εβραίων με φθόνο αντικρίζουν ότι η συναγωγή είναι γεμάτη περισσότερο από ειδωλολάτρες. Το κοινό δηλαδή που έρχεται να ακούσει τον Απόστολο Παύλο είναι από τον εθνικό κόσμο, είναι ειδωλολατρικό. Είναι γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ καλά, γνωρίζοντας το ακροατήριο, ότι ήξερε και τις στιγμές. Να πούμε κάτι για τις στιγμές. Ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιέμαι και στη ζωή, ας πούμε, γιατί ενώ ξέρω ότι έχω δίκιο, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι θέλω να το πω έτσι, γιατί πάντα συμβαίνει να βρίσκω τη λάθος στιγμή να το πω, όταν ο άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να το ακούσει ή αρνείται να το δεχτεί. Τι είναι αυτή η στιγμή και πότε θα τη μάθω αυτή τη στιγμή για να μιλάω όταν πρέπει, ας πούμε. Τον βλέπεις τον άλλον, παραδείγματος χάρη, ότι είναι αρνητικός, ότι είναι κουρασμένος, ότι δεν είναι καλά. Και εμείς ανταυτού θέλουμε να του πούμε και να την τελειώσουμε την ιστορία μας, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Μεγάλο λάθος. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα να ακουστεί, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη στιγμή που θα το πούμε. Πολύ περισσότερο τον τρόπο που θα το πούμε. Και κάτι άλλο για τη στιγμή. Ξέρετε, πολλές φορές όταν εμείς έχουμε μια κακή στιγμή, όταν δηλαδή δεν είμαστε ο εαυτός μας, όπως λέμε μετά, είπα πράγματα που δεν έπρεπε και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, πόσο εύκολα λέμε, εντάξει, δεν έπρεπε να τα πω δε κτλ. Και του δίνουμε το εαυτό μας ένα εύκολο συγχωροχάρτη. Εμείς η από εδώ πλευρά, εμείς έχουμε ένα μεγάλο, μια πολύ ιδιαίτερη έτσι αντιμετώπιση του εαυτού μας. Τα συγχωροχάρτια τα έχουμε στο πρώτο σιρτάρι και δεν είναι κλειδωμένο. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ανοίγουμε το σιρτάρι και να βγάζουμε ένα συγχωροχάρτη. Και μπορώ να σας πω, έχουμε και το συγχωροχάρτη πριν ακόμα κάνουμε την αμαρτία. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι είναι η κακή μας στιγμή, ότι δεν ήθελα να τα πω κτλ. Ανταυτού όμως, το άλλο το συγχωροχάρτη της από εδώ πλευράς, το συγχωροχάρτη δηλαδή που έχει να κάνει με τα παραπτώματα των άλλων, δηλαδή τις κακές στιγμές των άλλων, το έχουμε τυλιδαμπαρωμένο. Πάμε να τα ανοίξουμε τίποτα. Μας λέει ο άλλος τα ίδια που του λέμε εμείς. Δεν είχαμε καλή στιγμή, συγγνώμη, ήμουν ακουρασμένος, πιεζόμουν στη δουλειά, αυτή η εβδομάδα είναι πέρα, τα γνωστά. Συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν, είναι, δεν είναι. Τα ίδια όμως επιχειρήματα χρησιμοποιούμε και εμείς. Αν για την περίπτωσή μας έχουμε εύκολη τη συγγνώμη, για την άλλη θα το σκεφτούμε. Στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη, τέλος.
Είδατε πόσο δύσκολο είναι να δίνουμε τη συγγνώμη, είναι πόσο δύσκολο είναι να υπερβούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Και αν δείτε, πολλές φορές λέμε ότι δίνουμε μια συγγνώμη στους άλλους, και το λέγαμε την Κυριακή με το κήρυγμα που ουσιαστικά ξεκινάει ο Χριστός εγγενιάζοντας την περιοδία του ανάμεσα στο έθνος των Εβραίων για τα 3 αυτά χρόνια που πέρασε ανάμεσα στους ανθρώπους διδάσκοντας. Και λέμε, και το ξεκίνησε με το κήρυγμα της μετανοίας, μετανοείτε συνεχώς. Και λέμε ότι η συγγνώμη που δίνουμε για τους άλλους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο είναι μια διαρκής υπόμνηση της συγγνώμης που κάθε μέρα μας δίνει ο Θεός εμάς. Για δείτε, μας ξημέρωσε σήμερα ο Θεός, μας έδωσε μια ανατολή και μας έδωσε και μια δύση, γιατί έχει δύσει ο ήλιος. Μας χάρισε μια μέρα. Μια μέρα που μας χάρισε ο Θεός, μια ανατολή που μας έδωσε σήμερα ο Θεός, είναι μια παράταση. Μας έδωσε μια μέρα ακόμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει μια μέρα. Μας ανανέωσε ξανά την συγγνώμη του. Μας είπε έλα, προσπάθησε πάλι. Μας έδωσε και άλλο χρόνο δηλαδή. Αυτό η παροχή του Θεού, αυτό το δώρο το μεγάλο του Θεού είναι μια διαρκής υπόμνηση για αυτό που δεν δίνουμε ή χρωστάμε στους άλλους ανθρώπους. Καμιά φορά λέμε δεν μπορώ να συγχωρήσω κτλ. Και είναι δεδομένο, είναι δύσκολη η συγγνώμη. Ιδίως όταν έχει πονέσει πολύ και έχει πετρώσει η καρδιά σου, πολύ δύσκολο να αισθανθεί.

για σκεφτείτε ότι η συγγνώμη που δεν δίνουμε ουσιαστικά και λέμε εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεδομένο, εσύ δεν μπορείς να συγχωρείς. Ο Θεός είναι που συγχωρεί, δεν είσαι εσύ που συγχωρείς. Να ξέρετε ότι αυτό που είναι να δώσουμε δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που πήραμε. Δεν είναι δική μας η συγγνώμη. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ο λόγος του υπέροχου στο Αγίου Άντου Χρυσοστόμου λέει το εξής: συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Δηλαδή η συγγνώμη βγήκε από τον τάφο του Χριστού. Για όλους τους ανθρώπους. Πανανθρώπινο δώρο. Άρα όταν δεν δίνεις τη συγγνώμη στους άλλους είναι σαν να κρατάς κάτι που έτσι και ντε δεν είναι δικό σου. Δεν είναι δική σου συγγνώμη. Δεν στην έδωσε ο Θεός δηλαδή. Είναι δώρο. Στην έδωσε ο Θεός σαν δώρο. Και σου είπε κράτα τι, είναι για σένα και είναι να τη δώσεις. Αλλά δεν είναι δική σου. Δηλαδή διαχειριζόμαστε ξένα πράγματα, κοντολογείς, μαζεμένα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ πολύ στο μυαλό μας. Θα μου πεις, είναι εύκολο, μπορεί να εκπαιδεύσει ο άνθρωπος τόσο πολύ πνευματικά τον εαυτό του που να το κάνει αυτό. Δύσκολο, αιματηρό, ισόβιο. Μας πάρει μια ζωή το μάθημα, κι αν. Αυτό είναι όμως πολύ σημαντικό, ότι όταν κλειδώνει ο άνθρωπος συνεχώς και κλειδώνει και κλειδώνει και κλειδώνει, μετά δεν δίνει ούτε τη γάτα που συμφορεί. Ούτε πουθενά δηλαδή, πετρώνει κι άλλο. Και είναι μια εκπαίδευση κι αυτό. Και όπως εκπαιδεύεσαι και μαθαίνεις την αρετή, έτσι πετρώνει η καρδιά σου και εκπαιδεύεσαι στα πάθη. Και εθίζεται ο άνθρωπος να πετρώνει. Και γίνεται ακόμα πιο πετρό. Και έχει κι άλλο. Δηλαδή μπορεί να πετρώσει κι άλλο και να γίνει χειρότερος. Οι πατέρες λένε ότι όταν ανοίξεις, λέει, ένα πορτάκι στον πειρασμό, μετά μπαίνει μέσα, ανοίγει το σύρτη και μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και γίνεται η καρδιά του ανθρώπου σπηλιά ληστών. Πολύ χειρότερα δηλαδή. Γιατί έχει κι άλλο. Δεν είναι καμιά φορά εξομολογούμεθα και λέμε στον πνευματικό, ναι, εξομολογούμε, αλλά θα τα ξανακάνει. Έχει στο νου σου ότι αν δεν εξομολογείσαι και αν δεν καθαρίζεις τα ρούχα σου και συνηθίσεις σε αυτή τη βρωμιά και λες, μια βρωμιά πάνω, μια βρωμιά κάτω, να το ξέρεις ότι θα έρθουν κι άλλα. Θα βρωμίσει κι άλλο ο γειτόνας σου. Αν δεν σταματήσεις, αν δεν μηδενίζεις, αν δεν εξομολογείσαι, αν δεν ξαναβάλεις φτούκι από την αρχή, ξανά πάλι και ξανά πάλι και ξανά πάλι, να το ξέρεις ότι κι άλλο θα βυθίζεσαι. Έχει κι άλλο να κατέβεις. Έλεγε κάποιος ότι είναι το σύνδρομο του ανθρώπου που βρεθεί, λέει, στο κάτω, στο τέλος, στο πάτωμα, και αισθάνεται μια γλυκιά επιθυμία να έχει ένα κομπρεσέ, να το τρυπήσει, να κατέβει ακόμα πιο χαμηλά. Αυτό κι άλλο, δηλαδή να φτάσει στην καρδιά του, της αβύσου, να έχει κι άλλο να βυθιστεί. Προσέξτε, γιατί αυτό το πράγμα, αυτό το σκότος, αυτό το παχυλό σκότος δηλαδή, έχει να κάνει ακριβώς με το όταν πετρώσει η καρδιά μας και δεν νιώθει αυτή την αναπνοή και αυτή τη ζέστα του Θεού. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν ο Απόστολος μιλάει, βάζει, είπαμε προηγουμένως για τη στιγμή, και βάζει πρώτα το Βαρνάβα να μιλήσει. Ο Βαρνάβας, ο Παύλος είναι πιο ελεγκτικός, θα λέει τα πράγματα πιο τσεκουράτα, αλλά ο Βαρνάβας είναι ο συμφιλιωτής, ο οποίος πιάνει και τους Ιουδαίους, πιάνει και τους εθνικούς. Ξέρει ότι από κάτω του είναι προβατάκια όλα του Θεού, τα οποία δεν ξέρουν. Τα αντιμετωπίζει ο Βαρνάβας, ένας πολύ γλυκός Απόστολος, ο οποίος έχει ένα συμφιλιωτικό ρόλο απίθανο. Είναι ένας παρηγορητής, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Ζει στη σκιά του Παύλου, σαν τον Παύλο κανείς, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν ένας παρηγορητικός Απόστολος, ο οποίος έβρισκε παντού λύσεις. Τι μπορούν να είναι οι άνθρωποι, πόσοι μπορούν να είναι οι άνθρωποι, είναι δωρεάν του Θεού. Δεν είναι μόνο καλλιέργεια ενός χαρίσματος, γιατί είχε φύσει ένα χάρισμα, δηλαδή ένα δώρο από τον Θεό, αυτόν τον τρόπο που χειριζόταν το λόγο. Αλλά ήταν σίγουρα και ένας χαρισματικός άνθρωπος, το χάρισμα του Θεού, που μπορούσε με έναν πολύ ωραίο τρόπο να συμφιλιώνει τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να βρίσκουμε στους ανθρώπους πάντοτε αυτό και να τους κάνουμε τους ανθρώπους ενωμένους. Καμιά φορά το συναντώ και στην εξομολόγηση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που βρίσκονται, ξέρω εγώ, σε μια οικογένεια και έναν καλό λόγο για κανένα δεν έχουν να πούνε. Και πώς έλεγε κάποιος, λέει, και το προφήτη Λία να χάνει για πνευματικό, και αυτός δεν θα τους έκανε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, μια καλή κουβέντα, βρε παιδί μου, αυτή η καλή κουβέντα ή η δύναμη του καλού λόγου που λέμε, ας πούμε. Ο Βαρνάβας ήταν αυτό. Τους μιλάει λοιπόν, τους προετοιμάζει, τους γλυκαίνει κτλ. Και η ατμόσφαιρα αλλάζει και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και διδάσκει πάρα πολλά ωραία πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Στην προσγαλάτες επιστολή αργότερα περιγράφει, λέει ότι, μιλάει για τη δοκιμασία της υγείας του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο και θα το συναντήσουμε και άλλες φορές στον Απόστολο Παύλο και είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε, λέγεται ιστορικά, πια γνωρίζουμε, ότι ο Απόστολος Παύλος σε όλη του την περιοδία ήταν ένας άνθρωπος που βασανιζόταν πάρα πολύ από αρρώστιες. Ήταν τις περισσότερες φορές δίδασκε εμπείρετος και λέγεται ότι προφανώς είχε προσβληθεί από την ελονοσία. Ο πυρετός ήταν το δεδομένο αυτό και υπάρχει αυτή η σαφής αναφορά του Αποστόλου Παύλου ότι μου δόθηκε, λέει, άγγελος Σατάν, δηλαδή ένας κουλίκι, να τον τρώει ουσιαστικά ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Δηλαδή, γιατί ο Απόστολος Παύλος από πάρα πολύ νωρίς και σε όλη του τη διαδρομή έβλεπε μπροστά του ένα τεράστιο χωράφι και οι χώρες, πως λέμε, ήταν λευκές, έτοιμες για θερισμό. Και να προσευχηθούμε να στείλει ο Θεός εργάτες. Ο πρώτος εργάτης σε αυτό το μεγάλο χωράφι ήταν ο Παύλος. Φανταστείτε ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος είχε τεράστιες νίκες κατά τα ανθρώπινα μπροστά του. Είχε ένα κοινό μπροστά του κόσμο. Βάφτιζε, κήρυτε, πήγαινε παντού, ίδρυε εκκλησίες. Δηλαδή, μόνο έναν χάρτη μπροστά του να είχε από τις περπατησίες του στον κόσμο, θα ήταν ένας πολύ μεγάλος, θα ένιωθε πολύ μεγάλος άνθρωπος. Και επινόησε ο Θεός έναν περίεργο τρόπο, έναν παράξενο τρόπο. Κατά τα ανθρώπινα, δεν είναι πολύ εύκολο να τον ερμηνεύσεις. Και του έδεσε του Αποστόλου Παύλου μια ασθένεια και τον τυρανούσε στο σώμα που ποτέ δεν γίνεται υγιής. Πάντοτε ήταν με θέματα υγείας. Σοβαρά. Δεν θα μπορούσε, λέω, ανθρώπινα τώρα, έτσι. Ο Παύλος του τα έδωσε του Θεού όλα. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε να του πει του Θεού, πάρτο μου, δεν το θέλω, αφού ξέρεις ότι δουλεύω για σένα. Γιατί με ταπεινώνεις με τέτοιο τρόπο? Γιατί δεν μου χαρίζεις την υγεία ώστε να μπορώ να κάνω τόσα πολλά? Γράφει μέσα ότι δια τούτο τρεις τον Κύριο παρακάλεσα. Δηλαδή παρακάλεσε τον Χριστό τρεις φορές να του πάρει την αρρώστια. Και του απαντά ο Θεός ότι σου αρκεί χάρη μου. Είναι αρκετή χάρη μου που έχεις. Τότε κάνει την, ουσιαστικά το ταξίδι της αυτογνωσίας στο Παύλος και λέει η γαρδίνα μου εν ασθενία τελειούται. Δηλαδή ότι το κρεβάτι του πόνου γίνεται για μένα δάσκαλο ζωής. Γιατί όταν ο άνθρωπος πονά και κηρύττει, γνωρίζει ότι οι από κάτω ξέρει πως πονάνε, δεν είναι διεκπεραιωτικός, δεν του χτυπά στην πλάτη τους ανθρώπους και του λέει κουράγιο, σε καταλαβαίνω, ο επόμενος. Κουράγιο, σε καταλαβαίνω, ο επόμενος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πονάει, είναι ματωμένος, η ψυχή του νοσεί, το σώμα του νοσεί και παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται εκεί στο καθήκον προκειμένου να συνεχίσει να υπηρετεί. Δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε με τη λογική του Θεού εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε τη λογική του Θεού. Προχτές διαβάζαμε κάτι και έλεγε ότι όταν ο Ηρώδης ο Αγρίπας, ο εγγονός του Ηρώδη που είχε σφάξει τα παιδιά στην Βηθλεέμ, έβαλε εναντίον της εκκλησίας, όταν είχε ήδη πεθάνει ο Στέφανος, σκότωσε τον Ιάκωβο από τους Αποστόλους και μαχαίρα, τον έσφαξε δηλαδή, έδωσε εντολή και τον έσφαξαν και πέθανε νωρίς. Δεν πρόλαβε δηλαδή να κάνει αποστολικό έργο. Ποια λογική κρύβεται στο να τον ελκύει στο αποστολικό έργο ο Χριστός και να φεύγει τόσο νωρίς? Τι απαντήσεις μπορούμε να δίνουμε? Γιατί ο Θεός κάνει αυτό που το παίρνει πίσω τώρα? Ποιος μπορεί να αναμετρηθεί με αυτά τα άδικα του Θεού? Κανένας μας. Και να σας πω, είναι πολύ σημαντικό, εγώ έτσι το έχω δει, δεν το λέω έτσι, αλλά έτσι το έχω δει. Καλύτερα να μην αναμετριέται. Συμπέρασμα δεν πρόκειται να βγάλει. Αυτό που μπορεί να πει όμως με σιγουριά είναι ότι όταν στέκεται απέναντι σε αυτά τα άδικα, τα άλυτα, τα παλαβά, λες, μα γιατί μου δίνεις αυτό και σε λίγο θα μου το πάρεις? Να μην μου το δώσεις καθόλου. Γιατί να με κάνεις έτσι? Γράφει ο Χρυσόστομος κάτι για τον Ιάκωβο, του λέει, τον πήρε νωρίς γιατί ο Ιάκωβος περισσότερο από τους άλλους αγαπούσε το μαρτύριο και ήθελε να πάει κοντά στον Χριστό νωρίς και πήγε νωρίς. Κανένας μας δεν ξέρει τι κρύβεται στην καρδιά και στην ιστορία ενός εκάστου. Τα ξέρει ο Θεός. Να, ας πούμε, προχθές διαβάζαμε κάτι για το βίο του Αγίου Θανασίου του Αυθονίτη και λέει ότι, ξέρετε, ο Άγιος Θανάσιος ίδρυσε την πολιτεία του Άθωνα, τα μοναστήρια κτλ. Και είχε μια, την ημέρα, εκεί που τρώμε στην τράπεζα, δηλαδή απέναντι τραπεζαρία, είναι, ανοίγει το, η εκκλησία και απέναντι ακριβώς βρίσκεται η τραπεζαρία. Η τραπεζαρία, δηλαδή το φαγητό, είναι προέκταση της ευχαριστηριακής τράπεζας, της Αγίας Τράπεζας του Ναού. Εκεί λοιπόν που μέσα, εκεί που καθόμαστε στην τράπεζα της Λάβρας, είναι ένα καντιλάκι από πάνω μας. Εκεί, εκεί που καθόμαστε και τρώμε. Όταν ρωτάει γιατί κρέμεται αυτό το καντήλι εδώ, μας λέει ο υπεύθυνος μοναχός ότι εδώ σκοτώθηκε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αδονίτης. Είχε ανέβει στη Σκαλοσιά να επιβλέψει το έργο, ντυμένος στα αμφιά που κανονικά ήξερε, πολύ καλά ήξερε θα γινόταν, και γλίστρησε στη σκάλα και έπεσε κάτω και σκοτώθηκε εκεί. Έπεσε η Σκαλοσιά και σκοτώθηκε εκεί. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού σε όλο αυτό? Πού κρύβεται το δίκαιο και το άδικο? Αφινόμαστε και λέμε, αν εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω Κύριε, αλλά αν εσύ το επέτρεψες, τότε ξέρω ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Και δώσε μου τη δύναμη να το σηκώσω. Δεν το μπορώ, ανθρωπίνου σου λέω ότι για μένα είναι αδύνατο. Και εδώ από κάτω σε αυτή την απάντηση, να ξέρετε, βάζουμε όλα τα άδικα με τα οποία αναμετριόμαστε συνεχώς στη ζωή μας. Αυτά στα οποία ανθρωπίνους δεν μπορούμε να δώσουμε καμία απάντηση. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ανάπαυση της ψυχής να αφαιθεί ο άνθρωπος σε αυτή την απάντηση. Πολλά, δεν ξέρω αν θα τα απαντήσει, αλλά να ξέρετε και αυτό το σκληρό αναμέτρημα με το γιατί δεν νομίζω να του βγει σε καλό. Θα ταλαιπωρηθεί και θα φαγωθεί μόνος του. Σε αυτό το φοβερό θέμα της ασθένειας του Αποστόλου Παύλου θα αναφερθούμε πάλι, γιατί σίγουρα μας δίνει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Μας θυμίζει ότι η αρρώστια, ο πόνος, μπορεί να είναι μια επώδυνη κατάσταση, όχι μπορεί, είναι μια επώδυνη κατάσταση, αλλά με κάποιο τρόπο είναι και ο φυσικός τόπος της προσευχής. Όταν ο άνθρωπος πονά, βρίσκει ευκολότερα το δρόμο για να προσευχηθεί. Σας θυμίζω ότι οι πιο κατανυκτικές μας προσευχές γίνονται τις στιγμές που πονάμε ή τις στιγμές που περιμένουμε για κάτι. Σαν τη θερμή προσευχή μιας πονεμένης στιγμής δεν έχει. Θα το έχετε δει ότι αυγατίζουμε τις παρακλήσεις, τις ευχές, τις επικλήσεις όταν πονάμε, αλλά όταν περάσει το γεγονός, όταν ξεθυμάνει δηλαδή το πρόβλημα, τότε με έναν τρόπο μαγικό ξεθυμαίνει και η προσευχή. Αφήνουμε τα παπαδικά, αφήνουμε τα ιερατικά, εκείνα τα βιβλιαράκια που τα είχαμε υπέρ Αγία Θεοτόκη, τα αφήνουμε. Γιατί λέμε, τώρα είμαστε καλά. Είναι έτσι. Έτσι είναι διαμένος ο άνθρωπος. Έτσι είναι, να μπαίνει στη διαδικασία της καλυτέρευσης και να λησμονεί. Και όπως θυμάστε, θα τη διαβάσουμε σε λίγο την παραβολή των λεπρών, την ιστορία των λεπρών, που λέει ο Χριστός, 10 δεν καθαρίστηκαν. Πού είναι οι άλλοι 9? Αυτό είναι ένα παραπονάκι του Χριστού, όπως ξέρετε από όλα τα μεγάλα του Χριστού, ο Χριστός δεν παραπονιόταν. 2 φορές, 2-3 φορές είπε κάτι παραπονάκι, και ένα ήταν αυτό. 10 δεν γίνανε καλά. Πού είναι οι άλλοι 9? Και αυτός λέει που γύρισε, τι ήταν? Σαμαρίτης. Από τους άλλους δηλαδή. Αυτός που είπε ευχαριστώ δεν ήταν δικός μας. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό στην άλλη φορά, αλλά για το από πού περιμένουμε τα ευχαριστώ και από πού περιμένουμε και την ανταπόδοση.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη

0: Ο καπετάγνωστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτωσαν ευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με κι ουχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος ισθήραν, κι ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομε το προσώπο σου, χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
8: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου, και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών, και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων, και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά έναν τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυράματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών, διασκόρπισέ τους στη γη ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Ηλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. χόρτασαν από χοιρινά απαγορευμένα κρέατα, και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμα Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμα Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άλληλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθίσουμε. Ακουτίζ με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρια τα πνευμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου προάγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω όνομα στη σοδού σου και ασελίσαι επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σου σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθη μου κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οδήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε με ηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ επτασχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου κύριε οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο μου οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησον φιλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή σεν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομαούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέου Αγίου και μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί πονδύου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκδορευόμενον, συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστούσον ημάς.
0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστούσον ημάς.
0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστούσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καβδινού Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής, της παράδεκτών μου της ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασιλείψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, παρθένος ζήτουσα, ευόησε προς τον λειτουργούνταν. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καταβγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άβαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέβραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνος άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βρασού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άγρα βαστάνουσα εφορία νυκτιμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων τη μένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων

0: αφοσιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων ευρωσύνη, χαίρε νύμφιαν ύπευτε. Κύριε και σε Θεοφόρη γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα στην τη Αιγή του φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων περισθέντες εγών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίστη, σημείντη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί νάφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί και το άνθρωπο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλο, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμε του κόσμου, τον νου μου σουρανού μεταθέντε. Διότι το γάρο υψηλό Θεό επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίγρατο λόγο. Στην κατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόπο η παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του είπων Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγωγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αραθών ονείων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως σέρβων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώ η πάση υποσι των άνθρωπων. Μην με συνδιάγοντα, ακούντα δε παραπάνω μου το αλληλούια. Ρήτωρα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφόρου, ορώμενη επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό γόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι υπομύθουν ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ο κάσων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια. Τείχο των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφορή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρεν εγέννησε του ηλιθένα εσκρό. Χαίρε εσύ γαρινού θέτησα στους ηλιτέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου μη πέψεως. Χαίρε πιστούς κυρίου αρμόδουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλη αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίμεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου λάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγιν, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώ με την

0: Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο ακό οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσε οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίνησε δι' αυτού προ τη αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε στου εμψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξεσεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάμφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίαθετο και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίαθετο και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίαθετο και σώσον μα.
0: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Η υπερβάπωση στρατηγότητα νικητήριο, ετρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο μισθήνο αληθό, μακαρίδηση τη Θεοτόπων, την αϊμακάριστον και παναμόμητων και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόπων σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπινε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρου φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν έτη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή χυμή δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μη δέσποτα περοσύπνων απειρού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Την πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κάτσουν στις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του σαμίν.
2: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκανιβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Δελφίσιο χωρίς απομήτων
3: Θεός, χωρίς μιλήσεων δικαιοί.
4: Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των δειχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ενήμια.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ενήμια.
4: Σκύτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
0: Αιωνία ενήμια αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ενήμια αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ενήμια αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία ενήμια αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αμαρτάνουμε? Ο Δαμασκηνός λέει: ακόμη και των κακών η αιτία και ο σκοπός είναι το αγαθό, γιατί εξαιτίας του αγαθού γίνονται τα πάντα, και τα αγαθά και τα άσχημα. Διότι όταν πράττουμε τα άσχημα, τα πράττουμε ποθώντας τα αγαθά. Κανείς δεν κάνει ό,τι κάνει θέλοντας το κακό, γιατί το κακό δεν έχει κάνει υπόσταση, ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει μόνο γιατί υπάρχει το αγαθό, όχι αφεαυτού. Ό,τι γίνεται για το αγαθό γίνεται, ή για το νομιζόμενο ως αγαθό. Ο άνθρωπος κατά την αναζήτηση του αγαθού, καμιά φορά παραπλανόμενος από τη θόλωση της διανοίας του, κάνει κακή εκλογή στις δυνατότητες που του δίνονται και επιλέγει αντί του αληθινού αγαθού αυτό που νομίζει ως αγαθό, το οποίο όμως δεν το θέλει ουσιαστικά, αφού αυτό δεν ανήκει στη φύση του. Το επιλέγει όμως από σφαλερή κρίση, και ας είναι πέρα από τη φύση του. Επειδή δε αγαθό είναι το καταφύση ποθούμενο και αγαπητό, ο άνθρωπος θέλοντας το παραφύση, αλλά κατά τη γνώμη του αγαθό, επιθυμεί το παραφύση ποθούμενο, το αδημιούργητο, επομένως το κακό, και έτσι αμαρτάνει. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ότι ξεγελάστηκε πάνω στην αναζήτηση του αγαθού εξαιτίας της αθέτησης του ηθικού νόμου που είναι γραμμένο στην καρδιά του. Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την αμαρτία σκότος, γιατί σκοτίζει το νου, τον παραπλανά και τον απομακρύνει από τον ηθικό νόμο που είναι το αληθινό φως. Διότι η αμαρτία είναι σκοτάδι, και μάλιστα σκοτάδι βαθύ, και είναι φανερό ότι την πραγματοποιεί κανείς ασυνείδητα και χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς κάνει. Διότι καθένας που πράττει τα άθλια μισεί το φως και δεν έρχεται προς αυτό. Διότι αυτά που πράττονται κρυφά είναι εσχρά, και να τα αναφέρεις ακόμη. Και όπως το σκοτάδι δεν αναγνωρίζει κανείς ούτε εχθρό ούτε φίλο και αγνοεί τη φύση των πραγμάτων, το ίδιο γίνεται και με την αμαρτία.

ότι ο άνθρωπος, αφού πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, πλάστηκε αγαθός και από τη φύση του ποθεί το αγαθό. Ο άνθρωπος πλάστηκε αγαθός και είναι από τη φύση του αγαθός, αφού πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού που είναι το απόλυτο αγαθό. Καθώς είναι αγαθός από τη φύση του, ποθεί και αναζητά το αγαθό, το καλό, το αληθινό. Για τον έμφυτο αυτό πόθο, η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός χάραξε το γραπτό νόμο στην καρδιά του, γιατί ο νόμος του Θεού είναι το αγαθό, το καλό, το αληθινό, και δόθηκε γραπτό στην καρδιά του ανθρώπου για να μπορεί να συμμετέχει στην αγαθότητα και μακαριότητα του Θεού. Η τήρηση αυτού του νόμου δεν έφερνε καμιά δυσκολία σε αυτόν που θα τον τηρούσε, εξαιτίας της ταυτότητας όσων υπαγόρευε ο νόμος με τις υπαγορεύσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Για το λόγο ότι ταυτίζονταν τα αισθήματα και τα θελήματα του Θεού που διέταζε με τα αισθήματα και θελήματα του ανθρώπου που τα δεχόταν σαν εντολή, είχε εξασφαλιστεί η μακαριότητα του ανθρώπου και ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στον παράδεισο, στον τόπο της μακαριότητας. Ωστόσο, σαν όν νοερό, αυτεξούσιο και ηθικά ελεύθερο, αυτή την έμφυτη τάση και ροπή προς το αγαθό όφιλε να την έχει και με τη θέλησή του, ώστε με επίγνωση πλέον να εργάζεται το αγαθό και για να εκδηλωθεί έτσι η αρετή του αυτεξουσίου. Και ο άνθρωπος, μένοντας με τη θέλησή του στο αγαθό, να βαδίζει προς την τελειοποίησή του. Η δοκιμασία αυτή του ανθρώπου, που επιτρέπεται με σκοπό να εκδηλωθεί η δύναμη του μεγάλου και ιδιαίτερου αυτού προσόντος, του αυτεξουσίου δηλαδή, της δύναμης αυτής που μπορεί να μας κάνει τέλειους, αν το θελήσουμε, ήταν απολύτως αναγκαία, αφού χωρίς δοκιμασία δεν υφίσταται αρετή. Χωρίς όμως την αρετή, είναι αδύνατο να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος, καθώς αν αυτή η τελειοποίηση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Γι' αυτή τη δοκιμασία, κατά θεία παραχώρηση, είχε εκδηλωθεί και ο πειρασμός από τον διάβολο. Ο άνθρωπος αμάρτησε διότι, ενώ μπορούσε να αντισταθεί, να πει όχι στο διάβολο, δεν αντιστάθηκε. Γιατί ο πειρασμός δεν έγινε σε άγνωστο αντικείμενο σε αυτόν, αλλά σε κάτι που γνώριζε πολύ καλά από τη φύση του, από τον γραπτό ηθικό νόμο μέσα του. Και θα μπορούσε, υπακούοντας την εσωτερική φωνή και όχι στη φωνή του διαβόλου, να αρνηθεί, να μείνει με τη θέλησή του στο ηθικό αγαθό, του οποίου τη φύση επιθυμούσε, να αποκρούσει τον πειρασμό και να μην αμαρτήσει. Ο λόγος για τον οποίο ενέδωσε και υπέταξε το θέλημά του ήταν η επιθυμία για παράνομη και δίχως σκόπο απόκτηση του αγαθού. Άκουσε από το διάβολο ότι θα γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Ωστόσο, όμοιος κατά χάρη με τον ύψιστο θα γινόταν, γιατί αυτό ζήτησε από τον άνθρωπο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος εγέννητο ο Θεός, είναι αθεό τον Αδάμ απεργάσιτε. Και αληθινά, δίκαια επιθύμησε την απόκτηση του αγαθού, αλλά υπό εντελώς αδίξωες συνθήκες. Αφού πλανήθηκε από τον διάβολο, νόμισε ότι θα τελειοποιούνταν δίχως αγώνα και αθέτησε την εντολή του Θεού, η οποία είχε δοθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αν τηρούσε την εντολή, θα φανερωνόταν ότι ψευδώς διαβεβαίωνε τα παραπάνω ο διάβολος. Ώστε ο άνθρωπος, επιδιώκοντας το αγαθό με τρόπο άνομο, βρέθηκε να πράττει το κακό και παράκουσε τη θεία εντολή, αφού ο τρόπος της επιθυμίας ήταν παράνομος. Η αμαρτία τιμωρήθηκε, γιατί ο άνθρωπος, καθώς είναι ον ηθικά αυτεξούσιο, μπορεί αν θέλει να επιλέγει το καλό από το κακό, καθώς από τη φύση του αγαπάει τον νόμο του Θεού και από τη φύση του ζητάει την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, ωστόσο δεν έπραξε κατά τη βούλησή του, αλλά παρά τη βούλησή του, αφού υπέταξε τη βούλησή του που ήταν φιλόνομη στη θέληση του διαβόλου. Τιμωρήθηκε λοιπόν ο Αδάμ, γιατί άφησε τον εσκοτισμένο του νου να πιστεί ότι η απόλαυση του άκρος αγαθού βρίσκεται όχι στην τήρηση του θείου νόμου, αλλά στο να φάει τον απαγορευμένο καρπό. Και με επίγνωση του τι έκανε, αθέτησε την εντολή του Θεού. Άρα, στην αναζήτηση του αγαθού, πλανήθηκε και αμάρτησε από τη στιγμή που δεν ακολούθησε το θείο ηθικό νόμο που υπήρχε μέσα του. Αυτή δε είναι η αιτία όλων των αμαρτημάτων.

ότι η πλάνη οφείλεται σε αμέλεια. Αλλά γιατί να πλανηθεί ο πρώτος άνθρωπος? Γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε ιτήθηκε αμέσως το ηθικό το αυτεξούσιο? Μήπως δεν είναι αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει τη δοκιμασία? Όχι βέβαια, διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειραστεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει τέτοια δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ανάλογη με τη δύναμη και την αντίσταση. Αλλά τότε γιατί νικήθηκε? Ο λόγος της ήττας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Διότι, αν και υπήρχε μέσα του η δύναμη της αντίστασης, δεν έκανε χρήση αυτής. Και ποιο ήταν το αίτιο της παράληψης? Η αμέλεια. Η αμέλεια προς το καθήκον. Ο άνθρωπος είχε καθήκον να ανυψώνεται προς το Θεό, να οδηγεί το νου του μόνο προς εκείνον και όχι να αναζητά την ευχαρίστηση στις απολαύσεις των δημιουργημάτων. Η προσήλωσή του στα γήινα επέφερε την αμέλεια του καθήκοντος προς το Θεό και προς τον εαυτό του. Εξαιτίας της αμέλειας απομακρύνθηκε από το Θεό, χάνοντας έτσι μεγάλο μέρος από τη Θεία Δύναμη που τον ενίσχυε. Γι' αυτό νικήθηκε και έπεσε στην αμαρτία. Αν ο Αδάμ δεν είχε ήδη απομακρυνθεί από το Θεό, δεν θα τον νικούσε ο εχθρός, καθότι θα τον ενίσχυε η Θεία Δύναμη. Η ενατένιση προς το απαγορευμένο ξύλο ήταν ένδειξη της προσήλωσής του στην ύλη. Τότε κοιτάζει κάποιος προς την ύλη, όταν έχει αποσύρει τη ματιά του από το Θεό. Το γεγονός ότι εξερευνούσαν την ωραιότητα των καρπών του απαγορευμένου δέντρου ήταν σημάδι των γήινων φρονημάτων τους. Από τη στιγμή που προσέβλεψαν σε αυτό, η πτώση του Αδάμ ήταν γεγονός που επρόκειτο να συντελεστεί. Ο διάβολος προέτρεψε τον άνθρωπο τη στιγμή που ήταν ήδη κάτω από το δέντρο και λαχταρούσε τους καρπούς του. Αν δεν έβλεπε προς το δέντρο, δεν θα νικιόταν από το διάβολο. Η ενατένιση επέφερε την πτώση. Παρατηρούμε λοιπόν την αιτία της πτώσης, που δεν είναι η ηθική του αδυναμία ή κάποια άλλη ατέλεια, αλλά η αμέλεια στο υψηλό του καθήκον, στο καθήκον του να λατρεύει το Θεό και να ατενίζει μόνο προς Αυτόν. Για το λόγο αυτό και ο Κύριος παραγγέλει πολλές φορές προς τους μαθητές του: «Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Διότι εν όσο γρηγορούν και προσεύχονται, ο νους προσιλώνεται στο Θεό και έτσι τα εκτοξευόμενα βέλη του πονηρού δεν μπορούν να προσβάλλουν τους λογισμούς. Επιτυγχάνουν δε ξαφνικά, ευνηδιαστικά, βαριά τραύματα, αμέσως μόλις βρουν το νου και τη σκέψη διασκορπισμένα στην κτήση. Αληθινά, τότε πειραζόμαστε όταν αισθανθούμε την προσβολή. Την αισθανόμαστε μάλιστα όταν η προσοχή μας στραφεί προς αυτή, όταν υπάρξει δηλαδή συγκατάθεση. «Γι' αυτό», είπε ο Κύριος, «ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν», δηλαδή να μην δεχθούμε τις προσβολές, αφού όσο τις αποκρούμε δεν εισερχόμαστε στον πειρασμό. Άρα ο Αδάμ μπήκε στον πειρασμό γιατί δέχτηκε και συγκατάνευσε στις προσβολές. Αμαρτάνουμε λοιπόν γιατί έχουμε προδιάθεση στην αμαρτία, η οποία γεννιέται από την αμέλειά μας στο να λατρεύουμε το Θεό. Για τα αμαρτήματα που γίνονται από αμέλεια, να τη γράφει ο Θείος Χρυσόστομος: «Ενώ βρίσκεται αφύσικο και δεν ανέχεστε να είστε το βράδυ σπίτι σας δίχως λιχνάρι και φως για να βλέπετε, ωστόσο αφήνετε την ψυχή σας έρημη, δίχως να βλέπει, με το να μην ακούει καμιά διδασκαλία που θα τη διαφωτίσει». Εδώ συνίστανται τα πολλά μας αμαρτήματα, γιατί δεν ανάβουμε γρήγορα λιχνάρι δίνοντας φως στην ψυχή. Έτσι καθημερινά πέφτουμε σε λάθη. Αλλά και ο νους μας βρίσκεται σε ακαταστασία, επειδή ενώ δεχόμαστε την ακρόαση των θείων λόγων μέσα στην εκκλησία, πριν καλά-καλά βγούμε από την πόρτα της, αμέσως τους πετάμε. Και κατασβήνοντας το φως που δεχτήκαμε, βαδίζουμε εκ νέου στο πυκνό σκοτάδι. Αλλά, αν μέχρι τώρα γινόταν κάτι τέτοιο, από εδώ και πέρα ας μην ξαναγίνει. Ας έχουμε πλέον συνεχώς το λιχνάρι των θείων λόγων να καίγεται μέσα στο νου και τη σκέψη μας. Να έχουμε δε υπόψη μας ότι την ψυχή πρέπει να την καλοπίζουμε περισσότερο από το σπίτι μας.
γιατί αυτό θα μείνει εδώ. Την ψυχή μας όμως θα την πάρουμε στον ουρανό. Γι' αυτό και αξίζει περισσότερη φροντίδα. Τώρα βέβαια, είναι κάποιοι που φέρονται και ζουν τόσο άθλια που τα μεν σπίτια τους τα διακοσμούν με χρυσούς ορόφους και διανθισμένα ψηφιδωτά, ζωγραφισμένα άνθη, λαμπρούς κίονες και γενικά στολίζουν επιμελώς τα πάντα. Τη διάνοιά τους όμως την έχουν να στέκεται ευτελέστερη και από έρημο πανδοχείο, γεμάτο βόρβορο, καπνό και δυσοδεία, γεμάτο από απερίγραπτη ερημιά. Ποια είναι η αιτία όλων αυτών? Το ότι δεν καίει συνεχώς μέσα μας το λιχνάρι της διδασκαλίας. Έτσι παραμελούνται τα αναγκαία και αντίθετα δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή σε όσα δεν έχουν καμιά αξία. Αυτά δεν τα λέω μόνο για τους πλούσιους, αλλά και για τους φτωχούς. Εδώ λοιπόν εντοπίζονται η παράβαση του ηθικού νόμου, τα διάφορα αμαρτήματα, η απομάκρυνση από το Θεό, το τείχος της έχθρας που ορθώνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου, τα πολλά βάσανα που μας καταθλίβουν και η πολλή μας κακοδαιμονία.

Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει να μην κάνεις ξανά τις ίδιες αμαρτίες. Γιατί αυτός που επιχειρεί κάτι τέτοιο είναι σαν το σκυλί που γυρίζει στον ίδιο του τον εμετό. Είναι ανάγκη λοιπόν να απομακρυνθείτε και από την πράξη και από τη σκέψη ακόμα όσων τολμήσατε να πράξετε. Και ενώ θα απομακρύνεστε, να επιθέσετε φάρμακα στα τραύματά σας, τέτοια που να είναι αντίθετα των αμαρτημάτων. Να τι θέλω να πω. Άρπαξες περιουσία και έτσι έγινες πλεονέκτης. Απαλλάξω από την αρπαγή και στο τραύμα επίθεσε την αρετή της ελεημοσύνης. Πόρνευσες. Απομακρύνισου από την πορνεία και επίθεσε σε αυτό το έλκος την αγνότητα. Έτσι πρέπει να κάνουμε για το καθένα από τα αμαρτήματά μας. Και αμέσως προσθέτει. Αν είσαι γέρος και βαδίζεις προς την τελευταία σου έξοδο, μην νομίσεις πως δεν θα τύχεις της μετάνοιας, ούτε να σε πιάσει η απόγνωση για τη σωτηρία σου. Είσαι νέος, μην ξεθαρέψεις με την νεότητά σου, ούτε να νομίσεις ότι έχεις αρκετή προθεσμία χρόνου, διότι η μέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και προτρέπει κάποιος γέροντας. Μην μπαίνεις στη σκέψη να περιμένεις να επιστρέψεις προς τον Κύριο και αναβάλεις την ημέρα που θα μετανιώσεις μη και εν το μεταξύ πεθάνεις, σειράχ. Έτσι λοιπόν, ο γέρος σας έχει στο νου του την παραπάνω προτροπή και ο νέος σας έχει υπόψη του την ωσάνω νουθεσία. Ωστόσο, μπορείς να ζεις ήρεμος και με ασφάλεια, να μαζεύεις χρήματα και να μην έχεις κανένα βάσανο. Ακούω όμως τι λέει ο Παύλος. Όταν μελετάς και λες είμαι εντάξει, ήρεμος και ασφαλής, τότε ξαφνικά σου έρχεται η καταστροφή. Η ζωή είναι γεμάτη μεταβολές. Και αν δεν μπορούμε να γίνουμε κύριοι των πραγμάτων, ας γίνουμε κύριοι της αρετής. Λέει δε ο ίδιος ότι πολλοί είναι οι τρόποι και οι δρόμοι της μετάνοιας. Είναι το να αναγνωρίσουμε ότι αμαρτάνουμε, το να μην μνησικακούμε με τους εχθρούς, το να συγκρατούμε την οργή μας, το να συγχωρούμε τα αμαρτήματα ο ένας του άλλου, το να προσεύχεται κανείς με θέρμη και με ακρίβεια, το να κάνει ελεημοσύνη και να έχει ταπεινοφροσύνη. Ο Ιωσή Βριένιος λέει: τέσσερα πράγματα υπάρχουν που αν ένα από αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να μετανοήσει μπορεί, ούτε ο Θεός να δεχτεί την προσευχή του είναι δυνατόν. Αν υπερηφανεύεται, αν δεν έχει αγάπη, αν κρίνει τον αμαρτωλό, αν μνήσει κακή εναντίον κάποιου. Κόκκος πάνω στην πέτρα, η προσευχή του μνήσει κακού. Υποταγή στους νόμους. Η υποταγή στους νόμους είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Η υποταγή στους νόμους μαρτυρά πολύ καλή αγωγή ψυχής, φρόνημα υγιές, ευσέβεια προστατεία και τα ανθρώπινα, ευλάβεια στους νόμους, δύναμη αρετή στην ψυχή, αγαθότητα καρδιάς και αξιαγάπητο ήθος. Η υποταγή στους νόμους παιδαγωγεί την ψυχή να αναζητά και να ευχαριστιέται με το αγαθό και να αποστρέφεται το κακό. Να θέλει και να πράττει το αγαθό και ευάρεστο στο Θεό και να αποκρούει το πονηρό, το παράνομο και το αθέμητο. Η υποταγή στους νόμους καθοδηγεί με ασφάλεια τον νομοταγή, ώστε να βαδίζει στην ευθεία οδό που οδηγεί στην αληθινή ευδαιμονία και στη μακαριότητα. Οδηγεί στη δόξα, στην τιμή, σε τίμια και ένδοξα γυρατιά. Αναδεικνύει τον νομοταγή ανδρείο, γιατί τον διδάσκει να υπακούει στους νόμους και να πεθαίνει για την πατρίδα του. Η υπακοή στους νόμους διαπλάθει αυτόν που τους φυλάσσει ως ηθικά και πολιτικά ελεύθερο όν, γιατί η ευλάβεια προς τις διατάξεις του νόμου του ενισχύει το ήθος, τον αναδεικνύει ηθικό με ψυχή ρωμαλαία και τον φανερώνει γενναιόφρονα και ανδρείο. Ο νόμος του Θεού σε όσους υποτάχθηκαν σε αυτόν γίνεται παιδαγωγός στην ευσέβεια, καθοδηγεί στη θεογνωσία οδηγώντας προς το Δεσπότη Χριστό, όπου θα παιδαγωγηθούν τέλεια και θα αποκτήσουν τη δικαιοσύνη που χαρίζει η πίστη. Ο νόμος του Θεού παιδαγωγεί στην αρετή ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Αυτός που υποτάσσεται στον νόμο ουσιαστικά φυλάει την εντολή του Θεού, γιατί η υποταγή στους νόμους είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει λέγοντας: «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο, ουγαρές την εξουσία ημι υπό Θεού».
Αυτοί που αθετούν και παραβιάζουν τον νόμο είναι άνθρωποι γεμάτοι από κάθε είδος κακά, οι οποίοι ασεβούν και προς το Θεό και προς τη δικαιοσύνη. Εργάζονται την αδικία, ασθενούν στην ψυχή, βαδίζουν δρόμους σκοτεινούς, πονηρούς, στερούνται ηθικής, είναι θρασείς όταν υπάρχει ειρήνη ενώ στον πόλεμο κιωτεύουν. Είναι στερημένοι από ηθική δύναμη, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τραπετεύουν. Όσοι δεν υποτάσσονται στους νόμους διασαλεύουν εκ βάθρων την κοινωνία και υπονομεύουν αυτή την ίδια την υπόσταση του κράτους. Αυτοί που δεν υποτάσσονται στους νόμους γίνονται καταστροφή στις ίδιες τους της πατρίδας. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτών» από τις εκδόσεις Άθος.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριο Ελευθεριάδη με θέμα «Η οικογένεια άνω κάτω», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025.
1: Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε, ακούγεται καλά νομίζω. Εδώ πέρα είναι οργανωμένη ενορία. Δημήτρια, 40 ομιλίες το χρόνο να πούμε κάνουν σε ένα μήνα μέσα. Ωραία, ωραία. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κύριο πάντοτε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα μαζί σας. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι σε ένα μέρος το οποίο γενικά παρακολουθώ τις εκδηλώσεις, παρακολουθώ τις ομιλίες και να που ήρθε η ώρα να βρίσκομαι και εγώ εδώ πέρα σε αυτό εδώ το βήμα. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για αυτήν εδώ πέρα την ευκαιρία που μας έχει δώσει να ανταμώσουμε εδώ πέρα, αγαπητή μου. Γιατί ξέρετε, το λέω σε κάθε σχεδόν εισήγηση, σε κάθε ομιλία, αν ήταν η Παναγία, νομίζω ότι αυτός ο τόπος δεν θα ήταν όρθιος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών που μας έχει και μας φιλοξενεί εδώ πέρα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην εκκλησιαστική ζωή έχει μία τάξη. Έχει μία τάξη και είναι καλό να ακολουθούμε την τάξη αυτή. Να ευχαριστήσουμε τους πατέρες, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Δημήτριο, τον Ματθαίο, ο οποίος νομίζω τώρα είναι στην Αγγλία, που είναι. Ναι, λέω μία φορά ήρθα, δεν βρήκε πιο μακριά να πάει. Ξέρω εγώ, την άλλη φορά θα φύγει Αμερική. Λοιπόν, όχι. Δεν του κρατάω πολλά μούτρα. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, αγαπητοί μου και αγαπητές, που ήρθατε εδώ πέρα και με την όμορφη, με την παρουσία σας, μάλλον ομορφαίνεται αυτήν εδώ πέρα τη σημερινή εκδήλωση. Η οικογένεια άνω κάτω. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εισήγησης και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά, έτσι σαν να ανοίγουμε την πόρτα και να κοιτάμε λίγο μέσα στη γονεϊκότητα, και θα δώσουμε βάση κυρίως εκεί πέρα στη σχέση των γονέων. Όπως μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεράστιες προεκτάσεις, είναι ένα αχανές θέμα. Οπότε, όσο και να μιλάμε για αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, πάντα θα υπάρχουν να πούμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Εμείς θα πάμε και θα αγγίξουμε ένα μικρό κομμάτι αυτού του θέματος. Λοιπόν, κάποιους προβληματισμούς. Πάμε και ο Θεός βοηθός μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εισήγηση από εδώ πέρα και τους φίλους μου τους γιατρούς. Εδώ πέρα η Ελίνα, πολύ καλή γιατρός. Λοιπόν, με δύο λέξεις. Ποιες λέξεις είναι αυτές? Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, τη σημερινή μας εισήγηση με τις λέξεις αδρεναλίνη και τη λέξη κορτιζόλη. Αδρεναλίνη και κορτιζόλη. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εισήγηση με αυτές δύο λέξεις. Τι είναι όμως η αδρεναλίνη και τι είναι η κορτιζόλη, αγαπητοί μου? Η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη είναι δύο ουσίες. Είναι δύο ουσίες. Είναι δύο ορμόνες. Και είναι δύο ορμόνες τις οποίες έρχεται και εκρίνει, βγάζει ο οργανισμός μας. Αυτές οι δύο ουσίες τις βγάζει ο κάθε οργανισμός. Και αυτές εδώ πέρα οι ουσίες εκρίνονται από τα επινεφρίδια. Τα έχετε ακούσει τα επινεφρίδια ποτέ? Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ δεν τα ήξερα, τώρα τα διάβασα, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι είναι τα επινεφρίδια, θα μου πείτε τώρα? Τα επινεφρίδια είναι δύο αδένες. Και πού βρίσκονται? Βρίσκονται πάνω στα νεφρά, εκεί, σαν καπάκια ένα πράγμα. Τα νεφράκια μας είναι αυτά που έχουμε εδώ πίσω. Πάνω έχει δύο καπάκια, αυτά εδώ πέρα ονομάζονται επινεφρίδια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Η αδρεναλίνη, αυτή η ορμόνη, εκρίνεται μέσα από τα επινεφρίδια. Μέσα από το επινεφρίδιο. Από τη μυελώδη μοίρα, κάπως έτσι το λένε αυτό. Ενώ από την άλλη, η κορτιζόλη παράγεται και βγαίνει πάνω από το καπάκι, από το μπουφάν, από το παλτό. Από το περίβλημα των επινεφρίδιων. Αυτές εδώ πέρα οι δύο ορμόνες, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, γιατί μας ενδιαφέρουν? Γιατί είναι οι ορμόνες του άγχους. Είναι οι ορμόνες του στρες. Η αδρεναλίνη, όταν παράγεται αυτή η ορμόνη από τα επινεφρίδια, έχει μία συγκεκριμένη δουλειά. Και ποια είναι η δουλειά της αδρεναλίνης? Έχει σκοπό, έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει, Ελένη, τον άνθρωπο. Τα ξέρει η Ελένη αυτά, είναι φαρμακοποιός. Να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο, να τον τσιτώσει, να τον μπουστάρει και να τον φέρει σε μια υπερένταση, σε μια υπερεγρήγορση. Με τι σκοπό? Με σκοπό να πολεμήσει ή να τρέξει. Στην ψυχολογία αυτόν εδώ πέρα τον όρο τον ονομάζουμε ακριβώς. Τον ονομάζουμε fight or flight. Λοιπόν, να πολεμήσει ο άνθρωπος ή να τρέξει. Θα σου το πω με ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Περπατάς εκεί πέρα μέρημνος και πηγαίνεις στον δρόμο, τσουπ, και ξαφνικά πετάγεται ένα μεγάλο σκυλί και αρχίζει και σε γαυγίζει. σε γαυγίζει, λέμε εμείς. Εσύ λέτε στους γαυγίζει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, εσύ τι γίνεται, παπ, τσιτώνεις. Ο οργανισμός σου εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται είτε για να το βάλει στα πόδια, είτε για να αντιμετωπίσει, αυτόν εδώ πέρα το κίνδυνο που έχει προκύψει από το σκυλί. Αυτή η υπερεγρήγορση, αυτό το τσίτωμα, αυτό το πάγωμα γίνεται, παράγεται, φτιάχνεται, ας πούμε, από την αδρεναλίνη. Λοιπόν, και η κορτιζόλη όμως, η άλλη ουσία, και αυτή έχει μια συγκεκριμένη δουλειά στον οργανισμό. Θυμάστε παλιά κάτι τρένα, καλά δεν τα προλάβαμε, αλλά είναι αυτά που βλέπουμε σε καμιά ταινία που ήταν με κάρβουνο που πήγαινε, ξέρω εγώ, στη μηχανή, έπαιρνε το φτιάρι και έριχνε μέσα, έπαιρνε ας πούμε, μπροστά, ξέρω εγώ, η μηχανή και πήγαινε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πράγμα κάνει η κορτιζόλη στον οργανισμό μας. Τι κάνει, ενεργοποιεί τον άνθρωπο για να μπορέσει να πάει μπροστά. Ξεκινάει με κάποιες γεριές και αργίες το πρωί, εκεί πέρα 5-6 ώρα το πρωί, κορτιζόλη. Εκρίνεται κορτιζόλη και σιγά σιγά, καθώς προχωράει η μέρα, ρίχνει όλο και πιο λίγο και ο άνθρωπος που έχει πάρει το κολάι αρχίζει και πηγαίνει την πορεία του τώρα. Ο εντοπισμός αυξημένων τιμών σε αυτές εδώ πέρα τις δύο ουσίες, αυτό το βρίσκουμε με εξετάσεις, σαν αυτές που πάτε και κάνετε στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Εκεί πέρα που δίνουμε αίμα, που δίνουμε ούρα κτλ. Λοιπόν, τι υποδηλώνει, δύο πράγματα. Υποδηλώνει την παρουσία στρες και υποδηλώνει την παρουσία καταθλιπτικής φάσης, καταθλιπτικών συμπτωμάτων, στρες και κατάθλιψη. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυξημένη κορτιζόλη και αυξημένη αδρεναλίνη, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αγχωμένος και είναι σε μια καταθλιπτική φάση. Ας το κρατήσουν αυτό. Και θα πει κάποιος τώρα, εμείς εδώ πέρα μαζευτήκαμε, κουβαληθήκαμε, γιατί να πούμε τέτοια πράγματα κτλ. Τι μας ενδιαφέρουν αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Και άμα είναι να μιλήσει κάποιος για αυτά, καλύτερα να μιλήσει κάποιος γιατρός. Συμφωνώ. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν αυτά για έναν λόγο. Γιατί κάποια στιγμή έγινε το εξής. Ήτανε δύο ερευνητές. Είναι ακόμα, ζουν οι άνθρωποι. Αυτοί εδώ πέρα, τον έναν το λένε Γιάννη, είναι ο Τζον. Και η γυναίκα του είναι η Τζούλια, είναι η Τζούλη. Και στο επίδειο τους λένε Γκότμαν. Είναι ο Τζον και η Τζούλη Γκότμαν. Έχω την εντύπωση ζουν και οι δύο αυτοί. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί εδώ πέρα. Αυτοί λένε, για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να μελετήσουμε τι.

είναι η ποιότητα της σχέσης τους. Και τι βρήκανε λοιπόν, τι βρήκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι? Βρήκαν ότι τα παιδιά που είχαν γονείς με συγκρουσιακές σχέσεις, τα παιδιά που είχαν γονείς που καυγαδίζανε συχνά, τα παιδιά που είχαν γονείς που είχαν μαλώματα, που είχαν παγωμάρα μες στο σπίτι, που είχαν ψυχραμάρα, είχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μεγαλώνανε σε σπίτια που οι γονείς τα βρίσκανε, συζητούσανε, μαλώνανε και λίγο ρε παιδί μου, αλλά βρίσκανε έναν τρόπο να πάνε παρακάτω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου και αγαπητές, πως τα μαλώματα μέσα σε ένα γάμο, οι διαμάχες μέσα σε ένα γάμο, οι εντάσεις, η φτωχή επικοινωνία, τι κάνουνε, έχουνε πολύ πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα παιδιά όσον αφορά το στρες και όσον αφορά την κατάθλιψη. Και θέλω να τα κρατήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Γιατί όταν λέμε ότι είναι καλό μέσα σε ένα ζευγάρι, είναι καλό να μην μαλώνει, να μην υπάρχουν συγκρούσεις, να μην υπάρχει το ένα το άλλο το παράλληλο, δεν είναι πράγματα που τα βγάζουν οι ψυχολόγοι από το μυαλό τους έτσι, ούτε τα λένε οι παπάδες έτσι επειδή το σκέφτηκαν, ούτε οι παιδίατροι, ούτε ξέρω εγώ οι δάσκαλοι. Είναι πράγματα τα οποία είναι πλέον και μετρήσιμα. Είναι τόσο επικίνδυνα, επηρεάζουν τόσο πολύ την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού, οι καυγάδες του μπαμπά και της μαμάς, που αυτό έρχεται και αποτυπώνεται επάνω στη βιολογία. Ας το κρατήσουμε αυτό και ας βουτήξουμε και λίγο πιο μέσα. Θα σας πάω και σε ένα άλλο πείραμα, μιας και αρχίσαμε έτσι λίγο πιο περίπλοκα σήμερα, πιο έτσι βαρετά, με πειράματα και με τέτοια και με αδρεναλίνες και κορτιζόλες. Κάποια στιγμή, ξέρετε, κάποια στιγμή πριν πάρα πολλά χρόνια, εκεί ήταν οι αρχές του αιώνα, του προηγούμενου, 1910, 1920, 1925, κάπου εκεί πέρα. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. 1500 παιδιά συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Τι κάνανε λοιπόν εκεί πέρα? Τα μαζέψαν τα παιδιά, ψάχναν έτσι να βρουν την ευφυΐα των παιδιών, λένε, θα μετρήσουν την ευφυΐα των παιδιών. Λοιπόν, 1500 παιδιά, και κάναν μια διαχρονική έρευνα. Οι διαχρονικές έρευνες λέγονται έτσι γιατί ξεκινάω να μετράω κάτι τώρα και το μετράω ξανά σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια, σε είκοσι χρόνια, και είναι δύσκολο να γίνουν γιατί πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν. Οι ερευνητές καμιά φορά πεθαίνουν, σταματάνε τα κονδύλια κτλ. Έγινε λοιπόν μια έρευνα πάνω σε 1500 παιδιά. Εκεί μετρούσαν την ευφυΐα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Περάσαν τα χρόνια, αλλά τα δεδομένα, οι φάκελοι της έρευνας, έτσι, υπήρχαν εκεί πέρα. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε και έρχεται το μακρινό 1994. Όπου εκεί πέρα πάει ένας άλλος ερευνητής, του Φρίντμαν τον λένε αυτόν, και λέει για να δούμε τι έγινε σε εκείνη την έρευνα, και παίρνει αυτούς τους 1500 φακέλους των παιδιών και αρχίζει και τους μελετάει. Και τι βρίσκει, αγαπητοί μου και αγαπητές, αυτός ο Φρίντμαν? Βρίσκει πως όλα τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει πριν αυτά συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, πεθαίνανε κατά μέσο όρο 4 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Πώς σας φαίνεται? Παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν πάρει διαζύγιο πριν τα 21 τους χρόνια, πεθαίνανε κατά μέσο όρο 4 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν είναι τρομακτικό? Έχει και καλύτερο. Παιδιά τα οποία είχαν χάσει τον έναν από τους δύο γονείς πρώτου 21ου έτους ηλικίας τους, δεν είχαν καμία στατιστική διαφορά με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ένα διαζύγιο λοιπόν είχε επίπτωση πάνω στη βιολογία των παιδιών περισσότερη από όσο είχε ο θάνατος ενός γονέα. Και έχουμε και καλύτερο. Σε ένα βιβλίο, όποιος θέλει μπορεί να το πάρει, είναι Εκλαϊκευμένη ψυχολογία, έχει και μερικά δύσκολα μέσα και πολύ εύκολα. Από εκεί πέρα δίνουμε πολλές πληροφορίες, λέγεται Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Λοιπόν, βρέθηκε από τον Γκότμαν πλέον, αυτό που το αναφέραμε και πιο μπροστά, πως ό,τι ακριβώς επίπτωση έχει ένα διαζύγιο επάνω στα παιδιά, ακριβώς την ίδια επίπτωση έχει και ένας κακός γάμος. Θέλω να το κρατήσουμε και αυτό εδώ πέρα μέσα στο μυαλό μας. Θα σας πω όμως και κάτι από τη δική μου την εμπειρία σαν ψυχολόγος. Εγώ δεν δουλεύω με παιδιά, εγώ δουλεύω με ενηλίκους. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω το εξής. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γραφείο κάποια στιγμή με μια σοβαρή ψυχοπαθολογία, με λίγο κάτι πιο βαρύ, έτσι, δεν σημαίνει ότι είχαν γονείς οι οποίοι, ας πούμε, δεν είχαν καλή σχέση μεταξύ τους, οι οποίοι τσακωνόντουσαν, οι οποίοι ήταν ψυχροί κτλ. Δεν σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κάτσει τουλάχιστον στο δικό μου το διβάνι, στο δικό μου τον καναπέ, του οποίου οι γονείς είχαν συγκρουσιακές σχέσεις
και αυτό να μην έχει κάποια επίπτωση στην ψυχολογία του, στο εδώ και το τώρα.

Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας όμορφη αυτή συνάντηση, αγαπητοί μου και αγαπητές. Ο κακός γάμος δηλητηριάζει τα παιδιά. Θα θυμάστε την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη. Θα θυμάστε το πείραμα αυτό που είπαμε με το ζεύγος Γκότμαν. Αυξημένες ουσίες, αυξημένοι καυγάδες. Θα θυμάστε το πείραμα το οποίο είπαμε με το Φρίντμαν. Διαζύγιο πριν τα 21. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα τα παιδιά κοιμόντουσαν. Λοιπόν, εάν κοιμότανε κάποιος γονιός, αν χάνανε γονέα πριν τα 21, δεν υπήρχε στατιστική διαφορά. Κακός γάμος, ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα διαζύγιο. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν πρώτο σημείο της σημερινής μας συνάντησης. Και πάμε λίγο παρακάτω. Άνω κάτω λοιπόν είναι οι γονείς, άνω κάτω και τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένας δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Κανένας δεν κάνει μια σχέση, ας πούμε, για να αρχίσει να σκοτώνεται με τον άλλον άνθρωπο από το μέχρι το βράδυ. Δεν βλέπεις, ας πούμε, τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου πρώτη φορά που τον κοιτάς και λες: Πω, έψαχνα άνθρωπο να σκοτωθώ. Μα αυτόν εδώ πέρα θέλω να φάω τα λισακά μου. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει έτσι τουλάχιστον. Λοιπόν, και θέλω να πιστεύω πως κανένας από εμάς, τουλάχιστον στις ηλικίες, ας πούμε, τις δικές μας, τις γενιές τις δικές μας, δεν παντρεύεται με το ζόρι. Έτσι. Όλοι ξεκινάνε λίγο όμορφα, ρε παιδί μου, ξεκινάνε με έρωτες, με αγάπες, με όνειρα, με διάθεση για μια κοινή πορεία κτλ. Κάπως στην πορεία όμως έρχεται και χαλάει το γλυκό. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό γίνεται σιγά-σιγά. Κομματάκι-κομματάκι. Σταδιακά. Ανεπαίσθητα γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γίνεται κλιμακωτά. Και αυτό, να ξέρετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα στους γάμους και στις σχέσεις. Ποιο δηλαδή? Ότι μπαίνουμε μέσα σε ένα γάμο, μπαίνουμε σε μια σχέση και δεν είμαστε σε γρήγορση. Μπαίνουμε μέσα χαλαρούιτα, χαλαρά. Λοιπόν, δεν έχουμε τα μάτια μας 14 και πριν καταλάβουμε καλά-καλά τι γίνεται, φτάνουμε σε σημείο να κλαίμε, ας πούμε, ο ένας από τη μία και ο άλλος από την άλλη και να λέμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Έχετε ακούσει ποτέ εκείνο το πείραμα? Είναι ωραίο. Με το βάτραχο και το βαρωστό νερό. Το έχετε ακούσει όσοι? Λοιπόν, τι είναι αυτό? Λέει, αυτό είναι και κάτι, έχει κάτι συνάδελφοι, το κάνουν και live. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube, μπορείτε να το ψάξετε, ας πούμε. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, λέει ότι όταν παίρνει το βάτραχο, λέει, και το πετά σε βραστό νερό, αυτό. Σηκώνεται, γιατί πηδάει. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πηδάει όμως, φεύγει. Αν όμως πάρει το βατραχάκι και το βάλει σε μια έτσι κατσαρόλα και είναι δροσερό το νερό και το αφήσει μέσα, το θα κάτσει εκεί πέρα. Και άμα το βάλει πάνω στη φωτιά, θα κάτσει εκεί πέρα. Και άμα σιγά τη ζεσταίνει και ανεβάζει τη φωτιά, ανεβάζει, αυτό κάθεται εκεί πέρα. Κάθεται το βατραχάκι, κάθεται εκεί πέρα, είναι και ζεστά και κάθεται μέχρι που βράζει. Και πεθαίνει. Το ίδιο πράγμα παθαίνουμε και οι άνθρωποι στους γάμους και στις σχέσεις μας. Λοιπόν, αν κάτι πάει με τον άλλο στραβά με το καλημέρα σας, εντάξει, φαντάζομαι θα φύγεις. Δεν θα κάτσει εκεί πέρα, Λενάδα. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Σιγά σιγά έρχεται και μολύνεται αυτό το μεταξύ μας. Και θα πει κάποιος: Ωραία. Έστω ότι τα πράγματα είναι έτσι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το να είμαστε έξυπνοι, αγαπητοί μου. Ποιος είναι ο έξυπνος? Αυτός ο οποίος δεν πιάνεται στον ύπνο. Αυτός ο οποίος βρίσκεται εκτός του ύπνου. Εξ και ύπνος. Αυτός ο οποίος βρίσκεται σε εγρήγορση και παρατηρεί. Τι παρατηρεί? Τέσσερα σημεία. Τέσσερα σημάδια. Τέσσερα σκαλάκια. Τέσσερα καμπανάκια. Αυτά θέλω να θυμάστε. Αυτά εδώ πέρα δεν τα βάζω από το μυαλό μου. Στο ίδιο βιβλίο που σας είπα πριν μπορείτε να το αναζητήσετε. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει «Γάμος, διαζύγιο και συναισθηματική υγεία», πώς λέγεται, του παιδιού. Εκεί πέρα. Εκεί βλέπουμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και πώς καταστρέφεται σιγά σιγά μια σχέση. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά. Πώς καταστρέφεται μια σχέση. Και πηγαίνουμε από το πιο light, από το πιο απλό, πηγαίνουμε σιγά σιγά στο πιο σοβαρό. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο σκαλοπατάκι που αρχίζει ο γάμος έτσι να χαλάει είναι οι επικρίσεις. Οι επικρίσεις. Τι είναι οι επικρίσεις? Επικρίσεις είναι το να κράζεις τον άλλο, τον άνθρωπο, το σύντροφό σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, να τον κράζεις για τα λάθη, για τις παραλήψεις του. Και θα πει κάποιος, μα καλά, τίποτα να μην λέμε, να μην μιλάω. Κοιτάξτε τώρα, οι επικρίσεις έχουν μέσα έχουν μέσα την επίθεση. Άλλο πράγμα το να συζητήσεις κάτι, να ζητήσεις κάτι, να παραπονεθείς για κάτι, και άλλο πράγμα να πας να επιτεθείς στο πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το να πεις στον άνθρωπο, ας πούμε, προσπάθησε, ας πούμε, να μαζεύσει λίγο το δωμάτιο. Αυτό είναι ένα παράπονο, είναι κάτι το οποίο ζητάς κτλ. Ενώ το να πας και να του πεις ότι καλά, τόσο ανέστητος είσαι και μου τάξεις έτσι όλη την ώρα άνω κάτω. Αυτό είναι μια επίκριση. Επίκριση. Οι επικρίσεις είναι το πρώτο καμπανάκι ότι δεν πάει καλά η σχέση. Και οι επικρίσεις έχουν τρία χαρακτηριστικά.
έχουν την τάση να προσβάλλουν, με συγχωρείτε, να προσβάλλουν το πρόσωπο, έχουν τέτοιος είσαι, ας πούμε, αλλιώτικος είσαι, έχουν την τάση να κάνουν υπόδειξη, θα έπρεπε να κάνεις αυτό, θα έπρεπε να κάνεις εκείνο, θα έπρεπε να είσαι τέτοιος, να είσαι αλλιώτικος, να είσαι παραλλιώτικος, και έχουν την τάση να γενικεύουν. Πάντα έτσι φέρεσαι, πάντα τα ίδια κάνεις. Και οι επικρίσεις εμφανίζονται σιγά σιγά, αρχικά μνημονωμένα, μία εδώ, μία εκεί, μία πιο πέρα. Αρχίζουν και γίνονται πιο συχνές, πιο συχνές, πιο συχνές, μαζεύονται, μαζεύονται, μαζεύονται, μαζεύονται, μαζεύονται, και κάποια στιγμή φτάνει ο άνθρωπος στο αμή και εκεί πέρα κάνει ένα μπαμ, μπαμ, πολλές επικρίσεις μαζί. Και αρχίζει, δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα, και πάντα τέτοιος είσαι και τα σκουπίδια δεν τα πέταξε ποτέ και δεν με αγάπησε ποτέ πραγματικά και θα έπρεπε να ξέρεις πόσο δύσκολα περνάω και ναι καλά έλεγε η μάνα μου να μην σε πάρω από τότε και τα λοιπά και δεν έδωσε σημασία στη τι ένιωθα και το αυτοκίνητο ακόμα εκείνο δεν με ρώτησε που πήγες και το πήρες και εγώ τι είμαι μια υπηρέτρια, είμαι ένα τέλειο το πέργα. Μαζεύονται, μαζεύονται, μαζεύονται, και κάνω να πάω. Εντάξει. Οι γυναίκες έχουν την τάση να επικρίνουν λίγο περισσότερο. Λοιπόν, και αυτό γιατί νιώθουν ότι έχουν μια υποχρέωση στο να αναδεικνύουν προβλήματα. Αυτό εδώ πέρα είναι και φυσιολογική, είναι μια φυσιολογική διαφορά. Πάντα μου είναι ο πατέρας Τηλιανός ο Τσιπούρας, είναι πάνω εξαιρετικά αγαπητός δικός μας, ασχολείται με αυτά, με την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου και τις διαφορές του αντρικού και του γυναικείου. Δεν ξέρω αν τον είχατε ποτέ εδώ πέρα ομιλητή. Να, για τα επόμενα Δημητρία. Είναι εξαιρετικός. Θα σας εξηγήσει, έχει μια ωραία ομιλία. Αφού σου μιλάω, λέγεται δεν με καταλαβαίνεις. Πατέρας Τηλιανός, για αυτές τις διαφορές. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν την τάση να επικρίνουν περισσότερο. Οι άντρες πάλι, τίποτα. Αν δεν δοριστούν, δεν ξεκουνιούνται. Δηλαδή, εκείνο το πόμολο που θες να αλλάξει την κρίση, δεν θα την αλλάξει. Κανόνιζε το αλλιώς. Φέρε μας τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό εδώ πέρα είναι ο πρώτος δείκτης ότι ο γάμος έχει αρχίσει και έχει προβλήματα. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά είναι ο πρώτος δείκτης. Και περνάμε στο δεύτερο κομμάτι. Όταν αρχίζονται και μαζεύονται πολλές επικρίσεις και γίνεται το μπαμ και μία και δύο και τρεις φορές, εκεί μπαίνουμε στην δεύτερη φάση που είναι η περιφρόνηση. Τι είναι η περιφρόνηση? Η περιφρόνηση είναι ένας τρόπος εκδίκησης, καθημερινής, λίγο-λίγο. Μπαίνει σιγά-σιγά ο άνθρωπος σε μια τροχιά επίθεσης και αρχίζει, όχι μόνο σαν επικρίση, αλλά όλη του η στάση γίνεται επιθετική απέναντι στον σύντροφο. Αρχίζει και γίνεται ειρωνικός, αρχίζει και τον πικάρει τον άλλον, αρχίζει μπροστά σε κόσμο, ξέρω εγώ, είναι με παρέες, με φίλους και πάντα θα πετάξει τη σπόντα του, θα κάνει θαράνι. Μιλάει ο σύντροφος, η σύντροφος και αρχίζουν, ξέρεις, εκείνα τα ξινά τα μούτρα. Αυτό εδώ πέρα έρχεται και γίνεται μια καθημερινότητα. Αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο στάδιο του συνεγερμού μιας σχέσης. Περιφρόνηση. Και όταν περάσει από την περιφρόνηση, πάει σε ένα τρίτο στάδιο που είναι η αμυντική στάση. Εκεί πέρα τι έχουμε? Εκεί αρχίζει ο καθένας να κλείνεται στο καβούκι του και να μην ακούει τι του λέει ο άλλος. Αυτό είναι αμυντική στάση. Να σου μιλάει ο άλλος, να σε κράζει, να σου λέει, να σε κάνει, αλλά εσύ να μην ακούς πλέον. Στην αμυντική στάση, ο άνθρωπος τι κάνει? Νιώθει ότι είναι πιο αδικημένος. Ότι δεν το καταλαβαίνει κανένας. Ότι αυτό και δεν μπορώ και εγώ που σου έχω δώσει τόσο και το ένα και το άλλο. Αυτή η εσωτερική διεργασία χτίζει μια αμυντική στάση. Και εκεί πέρα θα δείτε πολλές φορές, φαντάζομαι έχει τύχει, σε μένα μου έχει τύχει πολλές φορές πάντως. Λοιπόν, να μαλώνετε με κάποιον, να έχουν ανεβεί τόνοι της φωνής και να αρχίζουμε και να λέμε τα ίδια πράγματα. Αυτό που σου λέω εγώ, ακούς, αυτό που σου λέω εγώ. Και μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και αρχίζουν και διαφωνούν με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Αυτό είναι το τρίτο σκαλοπατάκι. Και ο τρίτος δείκτης ότι ο γάμος έχει αρχίσει και βάζει νερά από παντού. Λοιπόν, και τέλος έχουμε το κρακ το οποίο γίνεται. Το κρακ. Η ψυχική απομάκρυνση. Η απόσυρση. Αν η σύζυγη, αν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τα βρει στο στάδιο των επικρίσεων, αν δεν μπορεί να τα βρει στο στάδιο της περιφρόνησης, αν δεν μπορεί να τα βρει στο στάδιο της αμυντικής στάσης, έρχεται πλέον ο καθένας, παίρνει το χώρο του, παίρνει την απόστασή του, πιάνει από ένα καναπέ, πιάνει από ένα κρεβάτι. Λοιπόν, και εκεί πέρα αρχίζει και ξετυλίγεται η μεγαλύτερη τραγωδία που μπορούμε να δούμε μέσα στη σύγχρονη οικογένεια. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, χειρότερη και από διαζύγιο. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, τέσσερα σκολοπατάκια. Επικρίσεις, περιφρόνηση, αμυντική στάση και απόσυρση, ψυχική απομάκρυνση. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές για αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Όταν κάτι τέτοιο εμφανίζεται, θέλω να ξέρετε ότι είναι όπως η τεριδόνα στα δόντια. Το δόντι δεν είναι σε μια μέρα από καλά καλύτερα και ξανά την άλλη μέρα και σου έχει πέσει.
αρχίζει σιγά σιγά η τεριδόνα, μαυρίζει λίγο ένα κομματάκι, λίγο σε κάνει, λίγο το ούλο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λοιπόν, και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει και σου δίνει σημεία, σημεία, σου λέει, κάνε με, πήγαινε με στο γιατρό, πήγαινε στο γιατρό, πήγαινε στο γιατρό, στο λέει, στο λέει, στο λέει, στο λέει. Κάποια στιγμή μετά, εντάξει, άμα χτυπήσει μετά ρίζα, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι τον ιατρό, αλλά φαντάζομαι μετά αρχίζει και είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Εδώ πέρα θέλω να προσέξουμε το εξής. Δεν θέλω να περάσουμε στο άλλο επίπεδο και να απελπιζόμαστε με το που δούμε ένα από αυτά τα σημάδια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή άντε επίκριση μια μέρη, επειδή μαλώσατε και πήγε στον καναπέ έτσι για κάνα δύο ώρες κτλ., σημαίνει ότι άιντε, χάλασε η σχέση. Όχι. Απλά έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές για να μπούμε στη διαδικασία και να προλάβουμε καταστάσεις. Δεύτερο σημείο που θέλω να πούμε, που θέλω να αναφέρουμε στη σημερινή μας συνάντηση, να βλέπουμε το χρόνο εδώ για να μην σας κουράσουμε, είναι ακριβώς αυτό. Είμαστε σε εγρήγορση για τέσσερα σημεία, για τις επικρίσεις, για την περιφρόνηση, την αμυντική στάση και την απόσυρση. Δεν απογοητευόμαστε, εντάξει, δεν χαλαρώνουμε και έχουμε στο παράδειγμα, στο μυαλό μας το παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα με το δόντι και την τεριδόνα. Ωραίος εδώ. Και πάμε λίγο σε ένα τρίτο, σε ένα τρίτο μέρος. Είδαμε ότι η σχέση των γονιών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη των παιδιών. Είδαμε τα σημάδια που μας δείχνουν ότι μια σχέση, κάτι αρχίζει και έχει πρόβλημα, αρχίζει και σαπίζει. Πάμε να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε για να μπορεί μια σχέση να δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια, για να μπορεί μια σχέση να βρεθεί, να αποφύγει να βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Προσπάθησα να κάνω μια ομαδοποίηση, να ομαδοποιήσω λίγο κάποιες σκέψεις από τα διαβάσματα, από αυτή την κλινική εμπειρία που έχω, από τις εισηγήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να ομαδοποιήσω και να καταθέσω στην αγάπη σας 9 μικρές προτάσεις για το πώς χειριζόμαστε μια σχέση, για το τι προσέχουμε σε μια σχέση, για το τι προσέχουμε σε ένα γάμο, αγαπητοί μου και αγαπητές. Πρώτον και κύριον, πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος τον λόγο για τον οποίο παντρεύεται. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος τον λόγο για τον οποίο κάνει μια σχέση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου σε κάθε ομιλία που πηγαίνω, σε κάθε εισήγηση, σε κάθε ευκαιρία, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει το γιατί του γάμου του. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς είναι μια ματαιότητα. Αν δεν ξέρεις το λόγο παντρεύτηκες, αν δεν ξέρεις το λόγο ή αν παντρεύτηκες, ας πούμε, για τους λάθος λόγους, πώς θα παλέψεις, πώς θα αντέξεις ένα γάμο, πώς θα κάνεις υπομονή. Πώς θα μπει σε αυτόν τον πόλεμο. Όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύονται για πλάκα. Για πλάκα, έτσι, για το χαβαλέ. Όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σχέση επειδή θέλουν να βιώσει την έξαψη. Όταν κάποιος παντρεύεται επειδή το είπε η μαμά του και ο μπαμπάς του. Πάτησε στα 30, πάτησε στα 35, άντε. Να βρεις μια καλή κοπέλα. Μετά στα 40 να βρεις μια κοπέλα. Μετά στα 45 να βρεις. Μετά στα. Δηλαδή και πάει κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ένας καταδικασμένος γάμος, είναι μια καταδικασμένη σχέση, αγαπητοί μου και αγαπητές. Λοιπόν, πώς θα πολεμήσει ο άνθρωπος χωρίς σκοπό. Δηλαδή κάποιος θα πει, υπάρχει αντικειμενικός σκοπός μέσα σε έναν γάμο. Εγώ από αυτήν τη θέση που βρίσκομαι θα σας απαντήσω ναι. Υπάρχει αντικειμενικός σκοπός σε έναν γάμο. Ποιος είναι αυτός? Να φτάσει το ζευγάρι στον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Και πώς θα το κάνει αυτό? Με το να μάθει να αγαπάει. Τι είναι ο γάμος? Μια ασκητική της αγάπης. Ο γάμος είναι ένα μέρος στον οποίο καλείσαι να μπορέσεις να μάθεις να αγαπάς τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Ο γάμος, λέει, δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο για να μάθει ο άνθρωπος να αγαπάει, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τουλάχιστον έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τουλάχιστον έναν. Θα πει κάποιος, εγώ αγαπάω τα παιδιά μου. Μπα, τα παιδιά σου είναι κομμάτι σου. Αγαπάω τους γονείς μου. Και με τους γονείς σου μοιράζεστε το ίδιο αίμα. Αγαπάω τους φίλους μου. Τους φίλους του τους αγαπάς, αλλά με τους φίλους σου δεν τρίβεσαι όλη την ώρα. Ενώ όταν έχεις τα μούτρα του ή τα μούτρα της όλη μέρα εκεί, κάθε μέρα, ξανά, εκεί πέρα θα φανεί το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Λοιπόν, πρώτο σημείο λοιπόν να ξέρουμε γιατί παντρευόμαστε. Δεύτερο σημείο, προσδοκίες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να προσέχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν σε μια σχέση είναι ότι ο γάμος δεν είναι απλά ένα λιμάνι. Πατέρα μου, ειδικά πατέρες, και ο Παπαγιώργης εκεί πίσω κρύβεται, είναι ντροπαλός. Λοιπόν, ειδικά στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα το έχουμε αυτό, ότι ο γάμος, ναι, είναι ένα λιμάνι ασφαλές και μπαίνουμε μέσα και ξέρω εγώ και είμαστε καλά παιδιά και είμαστε αγαπημένοι όλοι κτλ. Ναι, εντάξει, είναι λιμάνι, αλλά δεν είναι μόνο λιμάνι. Ο γάμος είναι και πορεία. Είναι μια πορεία στα βραναστάσιμη, όπως τα πάντα στη ζωή. Έχει και τις καλές στιγμές του, έχει όμως και τα μαλώματα. Έχει, ξέρω, και τους καυγάδες, έχει τις δυσκολίες, έχει τα μούτρα, έχει πάτημα το εγώ, έχει πάτημα τον θέλω, έχει το ένα, έχει το άλλο.
Αν εσύ δεν έχεις πάρει τα χαμπάρια σου και μπαίνεις μέσα έτσι τράλιν τράλων, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να πάει μπροστά. Γιατί θα βρεθείς με πράγματα τα οποία δεν μπορείς, δεν θα τα έχεις φανταστεί ποτέ, και αυτό εδώ πέρα θα σε ρίξει. Θα σε τσαλακώσει. Δεύτερο λοιπόν αυτό. Τρίτον, το τρίτο πράγμα που πρέπει να προσέχουν δύο άνθρωποι είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουν τη σχέση τους, το γάμο τους. Ούτε τα παιδιά, ούτε τις δουλειές, ούτε τις ασχολίες, ούτε τα σκυλιά, ούτε τα γατιά. Ο άνθρωπος που επιλέγεις, αυτός πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά σου. Τι κάνουν οι άνθρωποι, παντρευόμαστε, εντάξει, το χαλάμε κάπως στην πορεία και λέμε, θα μείνω συμβατικά, συμβατικά. Και αρχίζει μετά, ασχολείσαι με δουλειές, με το ένα, με το άλλο, το παράδειγμα κτλ. Και του λες, μα εσύ, ο άνθρωπος, μα εσύ τον διάλεξες. Μέσα εκεί πέρα. Μα αν δεν το νιώθω, μπορεί να πει, αν δεν το νιώθω, αν δεν θέλω πλέον, δεν το νιώθω κτλ. Κοιτάξτε, καθένας είναι υπεύθυνος και απόλογος. Άμα θες μπαίνεις στη σχέση, άμα θες κρατάς σχέση, άμα θες να την κρατήσεις σχέση, μην την κρατάς. Ξέρω, τελείωσε, την κάνω ό,τι θέλεις. Αν όμως μείνεις, αν μένεις σε ένα γάμο, δεν έχει νόημα να μην παλεύεις για το καλύτερο. Εντάξει, μπορεί να κουράζει κάποιες φορές, αλλά δεν έχει νόημα να μην παλεύεις. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε κάποια παιδάκια, ας πούμε, σε μια τάξη και τα 10 παιδάκια, τα 15 παιδάκια, ας πούμε, καθαρίζουν, μαζεύουν τα σκουπιδάκια τους, προσέχουν την τάξη και είναι 2-3 που είναι πιο ζωηρά, πιο δυναμπέτη. Δηλαδή, αν ας πούμε, που είναι και τα υπόλοιπα 15 που προσέχουν, ας πούμε, την τάξη τους, προσέχουν το μέρος το οποίο ζουν, αν πούνε ότι ούτε εμείς κάνουμε τίποτα, θα καταλήξουν να μένουν 20 νοματέοι σε ένα δωμάτιο και να βρωμίζουν τα πάντα. Το ίδιο πράγμα σημαίνει σε ένα γάμο. Το να είσαι σε ένα γάμο και να μην προσπαθείς δεν. Το θέμα είναι εσύ να προσπαθείς και με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, μήπως και με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο να καταφέρεις να ανάψεις και τη φλόγα στον άνθρωπο που είναι δίπλα σου για να πορευτείτε μαζί. Τέταρτον, θέλω να αφήνουμε τρίτα πρόσωπα απ' έξω. Πεθερούς, πεθερές, μανάδες, αδερφές, κουνιάδες και εγώ δεν ξέρω τι, μένουν απ' έξω από το γάμο. Όχι έξω από τη ζωή σας, έξω από το γάμο. Όχι έξω από την καθημερινότητά σας γενικά, έξω από την κρεβατοκάμαρα. Και όταν λέμε κρεβατοκάμαρα, δεν εννοούμε το ερωτικό. Όταν λέμε κρεβατοκάμαρα, εννοούμε αυτή τη σύγκληση του ζευγαριού. Δεν μπορείς εσύ να έχεις ένα πρόβλημα με τον άντρα σου και να το ξέρει η γειτονιά. Δεν μπορείς εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το που μαλώσατε έτσι για κάτι απλό κτλ., να πηγαίνεις να παίρνεις 15 γνώμες. Γιατί εκεί, όσο καλή προαίρεση και να έχει ο άλλος, όσο και να σε αγαπάνε οι άλλοι άνθρωποι, ο καθένας έχει τα πάθη του, τα λάθη του, τα αδυναμίες του. Μπλέκονται τα πράγματα. Μπλέκονται. Και γίνεται μετά, αγαπητοί μου και αγαπητές, ένα τουρλουμπούκι. Λοιπόν, για να το καταλάβετε αυτό, το πόσο δύσκολο είναι, φανταστείτε τον εαυτό σας να προσπαθείτε να μιλήσετε κάποια στιγμή στο τηλέφωνο. Να προσπαθείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, ας πούμε, με μια φίλη σας, με ένα φίλο σας. Και την ώρα που πας να μιλήσεις, να έρχονται. Μαμά, μαμά, μπαμπά, μπαμπά. Ξέρω εγώ, φέρε μου, αγάπη μου αυτό, το ένα, το άλλο. Να σου μιλάει ο κόσμος, να σου μιλάει. Και εσύ προσπαθείς να συνοηθείς. Δεν θα καταφέρεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο γάμο. Όταν προσπαθείς να συνοηθείς με τον άνθρωπό σου και έρχονται και μπλέκονται όλοι και λένε απόψεις και κάνουν και ράνουν τις καλύτερες προθέσεις να έχουν, θα έρθουν και θα το χαλάσουν το πράγμα. Πέμπτον, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την κόπωση. Την κόπωση. Προσέξτε την κόπωση, την κούραση. Πολλές φορές σε ένα γάμο τα προβλήματα ξεκινάνε, τα νεύρα, τα λόγια, οι επικρίσεις, τα παράπονα, οι γκρίνιες ξεκινάνε και δημιουργούνται από συσσωρευμένη κούραση. Ο καλύτερος γιατρός να είσαι. Ο καλύτερος γιατρός. Ο καλύτερος χειρουργός, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άμα χειρουργήσει 10-15 ώρες, κάποια στιγμή το μυαλό θα θολώσει. Δεν από τη μετά δεν επικοινωνείς, δεν μπορείς. Ο καλύτερος οδηγός να είσαι. Να γυρίζεις όλο τον κόσμο με το φορτηγό σου, με την ταλίκα σου. Άμα, ας πούμε, δεν κάνεις διαλύματα. Δεν κάνεις διαλύματα. Δεν μπορείς. Κάποια στιγμή, ας πούμε, θα κλατάρεις. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε ένα γάμο, σε μια σχέση. Όσο και να αγαπιέστε, όσο και να θες να σε καλά με τον άλλον, όσο και να θες να προσπαθήσεις, εάν δεν ξεκουράζεστε ατομικά, δεν θα πάει καλά η σχέση σας. Να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας, όσες και να είναι οι υποχρεώσεις, όσα και να είναι τα προβλήματα. Πολλοί κόσμος, και να ξέρετε, ειδικά οι γυναίκες το κάνουν αυτό, η γυναικεία φύση το έχει αυτό, δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Νιώθουν τύψεις. Δεν ξέρω, οι γυναίκες νομίζω λίγο πιο πολύ, είναι πιο ευαίσθητες, απ' έναντι είναι πιο χοντρογομένοι. Λοιπόν, νιώθουν τύψεις, λέει, τι τύψεις όταν πάνε να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Τύψεις, τύψεις, ενοχές. Σκέπη, πώς να πω. Πρώτα τα παιδιά, πρώτα υπάρχει αυτό το φίλτρο το οποίο βγαίνει. Θα θυμάστε όμως το εξής. Αν η κανάτα δεν βρει έναν τρόπο από κάπου να γεμίσει, θα καταλήξει να μην έχει να δώσει τα ποτήρια της όσο και να το θέλει. Έκτον, αφού προσέξετε ατομικά τον εαυτό σας, θα πρέπει να δουλέψετε λίγο και το μεταξύ σας. Και θα πρέπει να βρείτε χώρο και χρόνο για τους δυο σας. Χώρο και χρόνο για τους δυο σας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε βράδυ να κάθεστε μαζί.
Έτσι, μισή ώρα χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση, χωρίς τίποτα, να κάθεστε μαζί. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε μια φορά την εβδομάδα να βγαίνετε έξω να περπατάτε, να πηγαίνετε, ξέρω εγώ, να πιείτε μια μπύρα, κάτι. Να βγείτε να πάτε να πιείτε μια μπύρα, ένα κρασί. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε μια φορά, ας πούμε, στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, στους τρεις μήνες, να αφήσετε τα παιδιά στην αδερφή σας, στον κουμπάρο, στον κουμπάρα, στη γιαγιά, στον παππού και να πεταχτείτε να φύγετε ένα διήμερο κάπου λίγο, έτσι, απλά ταπεινά. Να το κάνετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξαπλώνετε κάθε βράδυ την ίδια ώρα. Να ξαπλώνετε κάθε βράδυ την ίδια ώρα. Και να είστε αγκαλιασμένοι, να αγγίζετε ο ένας τον άλλο. Δεν μπορείτε να ξαπλώνετε την ίδια ώρα, έχετε δουλειές. Ξαπλώστε μαζί όταν κοιμηθεί η σύζυγος, το κοιμηθεί ο σύζυγος. Σηκωθείτε, συνεχίστε τι άλλο έχετε να κάνετε. Αυτό σημαίνει να μιλάτε. Να μιλάτε για όσους σας ενοχλούν. Έλεγε ο πατέρας Ευσέβιος ο Βίτης το εξής, ότι οι συγκρούσεις μέσα σε ένα γάμο είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Είναι σαν δύο πέτρες οι οποίες έρχονται και χτυπιούνται μεταξύ τους και από πολλά χτυπήματα έρχονται και λιένουν και κάποια στιγμή ενώνονται. Και ενώ στην αρχή πονάει αυτή εδώ πέρα η σύγκρουση, πονάει αυτή η συζήτηση, με τον καιρό έρχεται και κουμπώνει. Προσέξτε. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε ένα σαπρές, δεν τα καταπίνουμε τα πράγματα. Μιλάμε, ας συγκρουστούμε, ας διαφωνήσουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Άλλο είπαμε το παράπονο, άλλο το ζητάω κάτι, άλλο το μαλώνουμε και άλλο η επίκριση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργήσετε και όλη την υπόλοιπη επικοινωνία. Δεν είναι μόνο ψυχή ο άνθρωπος, είναι και σώμα, τη σωματική επικοινωνία. Ο άντρας, να ακουμπήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι μόνο ερωτικό, σεξουαλικό. Αυτό είναι το χάδι. Αυτό εδώ πέρα είναι η αγκαλιά. Αυτό εδώ πέρα είναι το κράτημα του χεριού. Αυτό εδώ πέρα είναι το να μπει στη διαδικασία, το να κάνει μια χειρονομία στον άνθρωπό σου μέσα στη μέρα. Όλα αυτά εδώ πέρα λειτουργούν ενεργετικά. Δουλέψτε το γάμο σας σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έβδομον, προσπαθήστε να μνημονεύετε τα καλά του ανθρώπου σας όταν την έχει βαρέσει. Ο άλλος την έχει καρφώσει έτσι και θέλεις να τον πιάσει και να του στρίψει τη μύτη και τα αυτιά. Βλέπω κάποιοι γελάνε εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, καλά κάνετε έτσι και η γυναίκα μου έτσι κάνει μαζί μου. Λοιπόν, εκεί πέρα τι πρέπει να γίνει, εκεί πέρα πρέπει να πάρεις λίγο χώρο και να σκεφτείς. Κοίταξε, αυτόν εδώ πέρα, αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο, τον ανεκδίγητο που έχω μπροστά μου, κάποια στιγμή τον αγάπησα. Γιατί τον αγάπησα. Παλέψτε, κάτι θα βρείτε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έτσι κάποια στιγμή ας πούμε σας έχουν γοητεύσει. Ψάξτε να βρείτε και αυτά τα καλά στοιχεία του ανθρώπου σας. Εκμεταλλευτείτε μετά 8 τις επικρίσεις. Προλάβετε την κλιμάκωση πριν εξελιχθεί. Αυτό που είπαμε πριν, να είμαστε έξυπνοι, να μην πιανόμαστε στον ύπνο. Έρχεται ο άλλος, σας λέει κάτι κτλ. Αν έχεις ψυχικές αντοχές, προσπάθησε να το κάνεις. Προσπάθησε ας πούμε να φουγκραστείς τι σου ζητάει ο άνθρωπός σου και άλλαξε το. Θα σου ξανακάνει επίκριση. Εντάξει, άλλαξε το. Όσο έχεις αντοχές. Και αυτό θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα φέρει αποτελέσματα. Και τέλος, το ένα το σημείο, προσπαθήστε να καλμάρετε τις επιθέσεις. Έβλεπα ένα βίντεο προχθές. Ήταν ένας έτσι, κύριος ο οποίος κάνει πολεμικές τέχνες, νομίζω αυτό, άμυνα και τέτοια, έτσι, είναι πολύ γνωστός και έλεγε, άμα έρθουν και στην πέση στον δρόμο, ας πούμε, αυτός ήταν έτσι, μπουλάπα, έτσι, πολύ δυνατός, πολύ. Λέει, τι θα κάνεις, λέγανε, ας πούμε, όλοι, θα μαλώσεις. Όχι, λέει, δεν θα μαλώσεις. Θα προσπαθήσεις να αποφύγεις τον καυγά, θα ζητήσεις συγγνώμη και θα φύγεις. Θα προσπαθήσεις να το καλμάρεις, θα πεις τον άλλον, έλεγε χαρακτηριστικά, τι ωραία μπλούζα, από πού την πήρες. Έτσι, όσο μπορείς, καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ έξυπνο, είναι πολύ ωραίο. Όταν έρχεται ο άλλος να σου κάνει επίθεση, το να προσπαθείς είναι τέχνη το να μάθεις να εκτονώνεις για να καλμάρεις την κατάσταση. Λοιπόν, επόμενο σημείο λοιπόν για σήμερα αυτό. Να ξέρετε γιατί παντρεύεστε. Να μην έχετε προσδοκίες, υπερβολικές προσδοκίες. Όχι ότι αφινόμαστε, αλλά αυτό, να ξέρουμε ότι ο γάμος έχει και τα δύσκολα του. Το ζευγάρι πάνω απ' όλα. Τρίτα πρόσωπα απ' έξω. Προσέξτε την κόπωση. Χώρο και χρόνο για εσάς. Μνημονεύετε τα καλά του ανθρώπου σας. Εκμεταλλευτείτε τις επικρίσεις σαν ευκαιρία για διόρθωση και προσπαθήστε να καλμάρετε τις επιθέσεις. Να θυμάστε αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα που είπαμε με την αυτοάμυνα. Και πάμε σιγά σιγά προς το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας για σήμερα. Λοιπόν, εντάξει. Είμαστε εδώ πέρα και είμαστε εδώ πέρα γιατί φαντάζομαι ότι άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο, όλους μας ενδιαφέρει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας, είναι για τα εγγόνια μας, είναι για, ας πούμε, για να έχουμε μια άποψη, ας πούμε, σε σχέση με τη γονεϊκότητα. Λοιπόν, καταθέσαμε στην αγάπη σας κάποια πράγματα τα οποία βοηθούν την πρόληψη, το να μην φτάσει μια σχέση στο αμήν.
Για να δούμε όμως και κάποια πραγματάκια τα οποία είναι καλό να έχουμε στο νου μας σε περιπτώσεις που η κατάσταση πολλές φορές ξεφεύγει. Πώς διαχειριζόμαστε συγκρούσεις οι οποίες έχουν έρθει και έχουν κάτσει μέσα στο σπίτι, έχουν κάτσει μέσα στην οικογένεια. Πες ότι εμείς περάσαμε μια φάση ή περνάμε μια φάση που γίνεται της τρελής μέσα στο σπίτι. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Ας υπάρχουν επικρίσεις, ας υπάρχει περιφρόνηση, ας υπάρχει... αλλά να μην κατηγορείτε ποτέ στα παιδιά το σύντροφο ή τη σύντροφό σας. Αυτό τα σακατεύει. Αυτό τα σακατεύει. Γιατί αυτό τα βάζει στη μέση, τα τριγωνοποιεί και τα τσαλακώνει. Τα τσαλακώνει έτσι. Τα συνθλίβει. Τα συνθλίβει. Εσύ έκανες την επιλογή σου. Πορεύτηκες με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σου τη την κάρφωσα τα μούτρα του, ας πούμε. Δεν το γουστάρεις. Δεν μπορείς να είσαι μαζί του. Μπορεί να χωρίσεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι. Το παιδί σου αυτόν τον άνθρωπο θα τον κουβαλάει και θα τον σέρνει για μια ολόκληρη ζωή. Και αν εσύ προσβάλλεις αυτόν τον άνθρωπο στο παιδί σου, προσβάλλεις τις ρίζες του και την κληρονομιά του. Και όταν το κάνεις αυτό, μετά να μην απορείς γιατί στα 10 και στα 15 και στα 20 θα πηγαίνουμε από ψυχολόγο σε ψυχίατρο και από ψυχίατρο σε κοινωνικό λειτουργό και εγώ δεν ξέρω σε τι. Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί για άλλους λόγους, αλλά άλλο πράγμα να τρέξουμε, να συμβεί κάτι το οποίο θα τρέξουμε και θα το κάνουμε, και άλλο να βάζουμε τα χεράκια μας και να βγάζουμε τα ματάκια μας. Μην κατηγορείτε τον άνθρωπό σας στα παιδιά. Ποτέ. Δεύτερον, μην βάζετε τα παιδιά στη θέση του διαμεσολαβητή. Ποτέ. Πες αυτό στον μπαμπά, να πας να πεις τη μάνα σου, η μάνα σου το ξέρει αυτό. Τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Πάλι τριγωνοποιείται το παιδί. Πάλι τσαλακώνεται το παιδί. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε. Αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους κατακόρυφα. Σας ακούσαν τα παιδιά να μαλώνετε. Πολύ ωραία. Σας είδαμε να ξεφεύγετε και να λέτε και πέντε κουβέντες παραπάνω. Όχι πολύ ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα συνέβη αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε εκεί? Υπάρχει ένας καθηγητής ψυχολογίας, λέγεται Cummings. Αυτός, Mark Cummings, νομίζω έτσι προφέρεται. Να μας συγχωρέσει αν προφέρεται αλλιώς. Λοιπόν, τι γίνεται? Αυτός έκανε κάποιες έρευνες, λοιπόν. Έκανε κάποιες έρευνες, μπορείτε να αναζητήσετε. Εγώ πολύ απ' έξω τις είδα τα αποτελέσματα των ερευνών. Λοιπόν, όπου τι βρήκε αυτός? Αυτός βρήκε ότι όταν υπάρχουν διαπληκτισμοί στους ενήλικες, τα παιδιά εμφανίζουν κατακόρυφα, έχουν αύξηση της επιθετικότητάς τους. Αυτό έχουμε. Ο ίδιος πάλι σε έρευνες βρήκε ότι όταν οι γονείς τα βρίσκουν, η επιθετικότητα αυτή πέφτει. Και βρήκε κάτι άλλο. Ότι όσο πιο καλά κουμπώνουν και όσο πιο καλά τα βρίσκουν οι γονείς μεταξύ τους, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχει ας πούμε, η μείωση της επιθετικότητας και στα παιδιά. Για να το πούμε πιο απλά, σε είδε το παιδί σου να μαλώνεις, πολύ ωραία. Να σε δει να αγκαλιάζεστε. Να σε δει να ζητά συγγνώμη. Να σε δει ότι εσύ μιλιέσαι με τη μαμά του και με τον μπαμπά του. Και όχι μόνο αυτό, αν μπορείτε και δεν είστε σφαγμένοι, να πάτε μαζί και να πείτε στο παιδί ότι κοίταξε, εμείς τα βρήκαμε. Και να προσπαθήσετε, δηλαδή να το δουλέψετε για να το κάνετε, όχι να το κάνετε πιστευτό, για να το νιώσετε εσείς, για να το νιώσει και το παιδί. Όσο πιο καλά σας δει στην επίλυση, τόσο καλύτερα θα πάνε και τα πράγματα στο παιδί σε σχέση με τα επίπεδα της επιθετικότητάς του και στα επίπεδα του άγχους του. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν παιδιά τα οποία, τα μικρά παιδιά μάλλον, και υπάρχουν παιδιά, τα μικρά παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν αφηρημένες έννοιες, ας πούμε ότι ο μπαμπάς και η μαμά τα βρήκανε, ο μπαμπάς και η μαμά μαλώσανε, ο μπαμπάς και η μαμά τώρα είναι καλά. Εκεί όμως τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορεί το παιδί να δει τον μπαμπά και τη μαμά να αγκαλιάζονται. Έχετε δει ποτέ μωράκια, βρεφάκια? Βρεφάκια, όταν είναι ταραγμένος ο άνθρωπος που τα έχει, το μωρό τρελαίνεται. Βλέπει, και έχει κάτι ανθρώπους που τα παίρνουν τα μωρά αγκαλιά. Και τα μωρά χύνονται εκεί μέσα στην αγκαλιά, χάνονται, κοιμούνται. Και λες πώς, γιατί είναι ήρεμοι. Καταλαβαίνουν, το πιάνουν, το διαισθάνονται αυτό. Λοιπόν, έπειτα, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα συναισθηματικό δίκτυο υποστήριξης παιδιών. Ούτως ώστε όταν το παιδί πιέζεται, να μπορεί κάπου να εκτονώσει. Εσύ με τον μπαμπά, εσύ με τη μαμά, έχετε σκοτωθεί στο σπίτι. Το παιδί όμως να έχει ένα, δύο, τρεις, πέντε ανθρώπους ο οποίος μπορεί να μιλήσει. Αυτός θα είναι ο παππούς, αυτή θα είναι η γιαγιά, αυτός θα είναι ο θείος, θα είναι η θεία, θα είναι ο μεγαλύτερος αδερφός, αυτός εδώ πέρα μπορεί να είναι ο πνευματικός πατέρας. Χτίστε ένα τέτοιο δίκτυο γύρω από τα παιδιά. Προσέξτε όμως. Προσέξτε πολύ καλά ποιον βάζετε δίπλα στα παιδιά σας. Δεν πάει να είναι ο καλύτερος ψυχολόγος. Δεν πάει να είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Δεν πάει να είναι ο πιο διάσημος παπάς. Θα τον περάσετε από χίλια κύματα. Τα μάτια σας 14.
Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν συναισθηματικά δίκτυα υποστήριξης, αλλά τα μάτια σας 14 για το ποιος βρίσκεται δίπλα στα παιδιά σας. Για πολλούς και διάφορους λόγους που όλοι καταλαβαίνετε. Και τέλος, προσπαθήστε να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για το παιδί. Της τρελής να γίνεται το πανηγύρι μέσα στο σπίτι, μέσα στο γάμο. Εσείς να είστε πάντα συναισθηματικά διαθέσιμοι για το παιδί. Μέσα στα νεύρα, μέσα στο ένα με το άλλο. Ναι, πες μου, έλα. Ακόμα και έτσι να ξέρει το παιδί ότι μπορεί να έρθει στον μπαμπά και μπορεί να έρθει στη μαμά και να μιλήσει. Αυτό εδώ πέρα είναι το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα και δεν θα καταχρωστώ άλλο τον χρόνο σας. Όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ με τα παιδιά, διαφωνήστε όσο θέλετε, αλλά μην κατηγορείτε ένα τον άλλο στα παιδιά. Όχι τα παιδιά στη μέση, σαν διαμεσολαβητές. Να προσπαθούν τα παιδιά να σας βλέπουν όχι μόνο να μαλώνετε, αλλά να σας βλέπουν να τα βρίσκετε κιόλας μεταξύ σας. Να τους το λέτε ή να τους το δείχνετε, αν είναι μικρά, τα βρήκατε μεταξύ σας. Επηρεάζει αυτό, επηρεάζει πάρα πολύ. Ένα συναισθηματικό υποστηρικτικό δίκτυο προτείνεται με πολλά αστεράκια όμως δίπλα. Προσέξτε ποιους βάζετε δίπλα στα παιδιά σας. Λοιπόν, και φροντίστε να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό sum-up το τι συζητήσαμε και κλείνουμε, πάτερ μου, κλείνουμε πατέρα μου, έτσι, την εισήγησή μας αυτή. Σε τέσσερις πυλώνες αναφερθήκαμε σήμερα. Τέσσερις πυλώνες. Στον πρώτο μιλήσαμε για την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη. Είπαμε ότι ένας κακός γάμος δηλητηριάζει τα παιδιά και επιδρά και βιολογικά πάνω στο παιδί. Θα θυμάστε το πείραμα του Τζον και της Τζούλι Γκότμαν, αυτό εδώ πέρα που κάνανε με τα παιδάκια και με τους γονείς. Θα θυμάστε το πείραμα του Φρίντμαν, τη μελέτη, την έρευνα του Φρίντμαν. Διαζύγιο πριν τα 21, επίδραση στη βιολογία του παιδιού. Κακός γάμος, όχι επίδραση στη βιολογία του παιδιού. Κακός γάμος, επίσης επίδραση στη βιολογία του παιδιού. Θάνατος γονέα, όχι. Για να καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεύτερος πυλώνας, δεύτερο κομμάτι. Θα είμαστε σε εγρήγορση και θα έχουμε στο μυαλό μας τέσσερα σημεία. Επικρίσεις, περιφρόνηση, αμυντική στάση και απόσυρση. Δεν απογοητευόμαστε, δεν χαλαρώνουμε, είμαστε σε μια εγρήγορση. Και έχουμε στο νου μας το παράδειγμα που είπαμε με την τυριδόνα, η οποία σιγά σιγά έρχεται και χαλάει το δόντι. Τρίτον, λοιπόν, 9 σημεία να ξέρουμε. Ανάψαμε. Λοιπόν, να ξέρουμε γιατί παντρευόμαστε. Όχι προσδοκίες, το ζευγάρι πάνω απ' όλα, τα τρίτα πρόσωπα να μένουν απ' έξω. Προσέξτε την κόπωση, χώρο και χρόνο για το ζευγάρι για εσάς, να μνημονεύετε τα καλά του συντρόφου σας όταν σας την έχει καρφώσει στο κεφάλι. Εκμεταλλευτείτε τις επικρίσεις για να μπορέσετε να διορθώσετε κάποια πράγματα και προσπαθήστε να καλμάρετε τις επιθέσεις. Θα θυμάστε αυτό που είπαμε με τον δάσκαλο αυτοάμυνας. Και τελευταίο σημείο για σήμερα, όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ σας, εντάξει, διαφωνήσατε. Ωραία, μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλο στα παιδιά. Όχι τα παιδιά στη μέση, να σας βλέπουν να τα βρίσκετε, αν δεν μπορούν ελεκτικά να το κατανοήσουν, να το βλέπουν έτσι σωματικά. Συναισθηματικό υποστηρικτικό δίκτυο για τα παιδιά προτείνεται με πολύ προσοχή και τέλος να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι πάντα για τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, πάμε για μαζί.

Ακούσαμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Η οικογένεια άνω κάτω», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροδές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλινίκου του Ενχάγκρα. Ο Άγιος Μάρτυρος του Χριστού Καλίνικος καταγόταν από την Κιλικία. Άνθρωπος γενναιόδωρος, με γερά ριζωμένη την πίστη στην καρδιά του, από τότε ακόμα που ήταν παιδί, διέτρεχε περιοχές και χωριά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, φέρνοντας πολλές ψυχές στην οδό της σωτηρίας. Φτάνοντας στην Άγκυρα της Γαλατίας, άρχισε το κήρυγμά του, παροτρύνοντας τους εθνικούς να αποστραφούν τη λατρεία των μάταιων και άψυχων ειδώλων για να φτάσουν στη γνώση του Θεού, του ποιητού των πάντων. Οι επιτυχίες του κίνησαν το μίσος ορισμένων ειδωλολατρών, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον διοικητή Σακερδότα. Ο Άγιος Καλίνικος προσήχθη ενώπιόν του και ομολόγησε ότι ήταν δούλος του ζώντος Θεού και δήλωσε ότι κήρυται τη διδασκαλία του Χριστού, ώστε να σώσει και άλλους ανθρώπους από την άγνοια, με την ελπίδα να κερδίσει έτσι την αιώνια ζωή κατά την επαγγελία της Γραφής. Κάλεσε μάλιστα τον διοικητή να απαρνηθεί και αυτό στην ειδωλολατρεία. Έξαλλος ο Σακερδός τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ενώ τον μαστίγωναν με βούνευρα, ο Καλίνικος είχε στραμμένο στους οφθαλμούς της ψυχής του προς τον Κύριο, ευχαριστώντας τον που του επέτρεψε να υποφέρει για την αγάπη του. Εν συνεχεία, ενώ του ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια άγκεστρα, εκείνος ενέπαιζε τους δημιούς που ήσαν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα με έναν γυμνό και άοπλο άνθρωπο. Ο Σακερδός πρόσταξε τότε τους ανθρώπους του να του φορέσουν σιδερένια σαναδάλια με καρφιά και κοφτερές λάμες και να τον σύρουν πίσω από τα άλογά τους μέχρι την Γάγκρα της Παφλαγωνίας που απήχε 80 μίλια για να παραδοθεί εκεί στην πυρά. Με την στήριξη της Θείας Χάριτος του Θεού, ο Άγιος διέτρεξε 60 μίλια κάτω από ανυπόφορη ζέστη, εύχαρης και προπορευόμενος σχεδόν της συνοδείας του. Φθάνοντας σε τόπο ονομαζόμενο Μάτρικα, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη δίψα και ανίκανοι να συνεχίσουν, έπεσαν στα πόδια του και τον οικέδευσαν να κάνει κάτι. Ο Καλίνικος προσευχήθηκε και αμέσως ανάβλησε από έναν βράχο πηγή, όπως άλλοτε για τους Εβραίους στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία έκτοτε έλαβε την ονομασία πηγή του Μάρτυρος Καλίνικου. Φτάνοντας στη Γάγκρα, οι στρατιώτες δίσταζαν από ευγνωμοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές του τυράννου και χρειάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Καλίνικος, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον Κύριο, να τους ενθαρρύνει να στήσουν την πυρά. Ερήφθη στις φλόγες, δοξάζοντας τον Θεό. Τα τίμια λείψανά του χορηγούσαν στα μετέπειτα χρόνια την ευλογία και βοήθεια του Θεού στους χριστιανούς της περιοχής.

μάρτυρος Θεοδότης και των τριών τέκνων αυτής. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του στρατιώτου. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην κόρτη την καλουμένη των Ταϊφάλων κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν. Αποστολής με άλλους στρατιώτες να διώξει τους χριστιανούς υποκρινόταν ότι εκτελούσε το καθήκον του, αλλά κρυφά βοηθούσε τους φυλακισμένους και τους έδινε τα μέσα για να διαφύγουν. Διήγε βίο νηστείας και προσευχής, συμπονούσε τους θλιβωμένους, μοίραζε τον μισθό τους στους πτωχούς, επισκεπτόμενος τους ασθενείς και κατατρεγμένους με σκοπό να βελτιώσει την κατάστασή τους. Διάνυσε το βίο του με θεάρεστα έργα παρά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, εκοιμήθηκε εν ειρήνη και ενταφιάστηκε σε τόπο λεγόμενο Πανδέκτη, προοριζόμενο για την ταφή των ξένων. Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε σε όραμα σε μια γυναίκα, φανερώνοντάς της το όνομά του και τα έργα της ζωής του. Έκανε και άλλα θαύματα με τα θάνατον, ιδιαίτερα χάριν των δούλων που ήθελαν να φύγουν από τους αφέντες τους. Προείπε βαρβαρικές επιδρομές και αποκάλυπτε τους κλέφτες.

του Αγίου Πατρόσιμων Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου ή του Μικρού. Γεννημένος το 401, ο Θεοδόσιος ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν έχασε τον πατέρα του, αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ανατράφηκε από την αδελφή του Πουλχερία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, την οποία διοίκησε ως αν εκκλησία Θεού. Ο μισόκαλος διάβολος, μην υποφέροντας να βλέπει την εκκλησία εν ειρήνη, υποκίνησε την αίρεση του Νεστορίου, οπότε ο Θεοδόσιος συγκάλεσε στην Έφεσο το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον Νεστόριο και τους οπαδούς του. Φιλεύς πλαχνός και πράος, φιλομόναχος και φίλος των ανθρώπων των γραμμάτων, βασίλεψε 42 έτη, κατά τα οποία κατόρθωσε να αποτρέψει την εισβολή των Ούνων και έκτισε γερά τείχη για την προστασία της βασιλεύουσας. Αναδιοργάνωσε εξάλλου το πανδιδακτήριο και τη διδασκαλία και έλαβε πρόνοια να ανεγερθεί πλήθος ναών και μονών. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 406 μετά από πτώση από το άλογο του.

Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του Εντιθαλάσσι Τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου του Γέροντος, Ξύφη Τελειοθέντος, τον Εντισυνοικία του Δαρίου Αναπαυωμένου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν, Βένιου και Βινέου, πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου Αναπαυωμένων. Μνήμη Πατρός και Μητρός, μετά των δύο τέκνων αυτών, Πυρή Τελειοθέντων.

αυτή η μέρα μνήμη του Ουσίου Ρωμανού Ηγουμένου της Μονής Κίρζατς. Όταν ορισμένοι μοναχοί της Λαύρας της Αγίας Τριάδος ήλθαν σε αντίθεση με τον Άγιο Σέργιο, όταν θέλησε να επιβάλει στη Μονή του το κοινοβιακό σύστημα, ο Άγιος, αρνούμενος να προκαλέσει έρηδες, εγκατέλειψε την Μονή και αποσύρθηκε στην περιοχή του Βλαδιμίρ, σε τόπο απομονωμένο, κοντά στον ποταμό Κίρζατς. Έκτισε εκεί ένα κελί και εγκαταβίωσε ησυχαστικά. Λίγο αργότερα ήλθαν κοντά του και άλλοι αδελφοί και ο Άγιος έλαβε από τον Μητροπολίτη Αλέξιο την ευλογία να κτίσει ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Κατόπιν ο Άγιος Σέργιος ενέδωσε στην πιεστική παράκληση των μοναχών του και επέστρεψε στη Λαύρα. Έλαβε πρόνοια ωστόσο για την νέο ιδρυθήσα μονή, όπου έστειλε έναν από τους πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Ρωμανό, ο οποίος ακολούθησε εισάγγελη πολιτεία και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Ιουλίου 1392. Το Άγιο Σκηνομά του τιμήθηκε στο Καθολικό της Μονής και μεταφέρθηκε σε ενοριακό ναό κατά τις μεταρρυθμίσεις της Εκατερίνης της Β'.

των Ασίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, τον Ενκοσίνσκι. Ο Όσιος Κωνσταντίνος μοιήθηκε στον μοναχικό βίο από τον Άγιο Βαρλάμ του Χουτίν και το διάδοχο του Άγιο Αντώνιο του Ντίμα. Άφησε την μονή Χουτίν για να ακολουθήσει

0: αυτή η μέρα μνήμη του οσίου Μπόγολεπ, του εντσέρνιγιάρ, του μεγαλόσχημου παιδός μοναχού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου, του εν Γεωργία. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λούπου, επισκόπου της Τρουά. Τεστενσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Μακαρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε, καλό ξημέρωμα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο στην ψυχή μας. Είμαστε και απόψε σε αυτήν την γνωστή με τα μεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ, για να ταξιδέψουμε παρέα όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Όπου γης papaki.hotmail.com, εκεί δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και σήμερα παδίζουμε ξανά σε ιερά μονοπάτια. Θα φτάσουμε στην Καστροπολιτεία του Μιστρά για να μάθουμε πολλά σημαντικά, χρήσιμα, ενδιαφέροντα και κλείνοντας τα μάτια τούτη την ώρα, ταξιδεύουμε ως εκεί. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Ιβούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα από την παραγωγή Ιερά Μονοπάτια της ΕΤΡΙΑ το 2010 σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Λάμπρου.
1: Η νύχτα παραδίνει τα σκύπτρα της στη μέρα.

θείος Στίβεν Ράντσιμαν όταν έφτασε για πρώτη φορά εδώ το 1928. Τα ερείπια ήταν σχεδόν αποκλειστικά δικά μου. Συνεχίζει, εκτός από έναν ηλικιωμένο βοσκό που περνούσε το κοπάδι του κάθε απόγευμα. Σήμερα, μετά από πολλές δεκαετίες αναστηλώσεων, ο Μιστράς δέχεται καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες που κάνουν την ίδια διαδρομή με τα πούλμαν. Ευαγγελίστρια, όπως λέει ο Μανώλης Χατζηδάκης, είναι το πιο μελαγχολικό μνημείο, καθώς περιβάλλεται από τάφους και οστεοφυλάκια των ανθρώπων που έζησαν στη νεκρή πολιτεία. Οι τοιχογραφίες έχουν βαριά τη σφραγίδα του χρόνου. Σπαράγματα πάνω στους γυμνούς τοίχους, ένα αθρηνητικό συναξάρι για όσους έζησαν εδώ στους δύο αιώνες της ακμής της πολιτείας. Οι τεχνίτες μας είναι άγνωστοι, όπως άγνωστοι μένουν και οι κτήτορες της εκκλησίας. Η αμήλικτη ροή του χρόνου και τα βαριά σύννεφα της ιστορίας κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό.

ακόμα μακριά όταν πήραμε το δρόμο για το Βροντόχι, τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα του Βυζαντινού Μυστρά. Οι περιμετρικές στοές, τα τυφλά ψιδώματα στις εξωτερικές όψεις των κτισμάτων και οι καμπύλες απολύξεις των στεγών βρίσκουν τα πρότυπά τους στην αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης

και αρωμαλαία ανάπτυξη των χρωμάτων, αλλά και άγιοι με γερή κορμοστασιά, με ευγενική στάση και την κλασική πτυχολογία. Θα έλεγες εμπνευσμένοι από αρχαίους ανδριάντες. Όπως παρατηρεί ο Χατζηδάκης, δίνουν μια κωνσταντινουπολίτικη αρχοντιά που έβρισκε καταφύγιο εδώ, στη Νέα Πόλη, μακριά από τη γερασμένη και μελαγχολική τα χρόνια εκείνα πρωτεύουσα.

του σχεδίου και τη χρωματική αρμονία θα τη συναντήσουμε αργότερα και στη Μονή της Χώρας. Ένας κλασικισμός που ίσως εδώ, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την αρχαία Σπάρτη, ανάμεσα στους Έλληνες στο γένος, όπως έλεγε ο Πλήθων, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά. Η συνδυασμένη μορφή βασιλικής και εγγεγραμμένου σταυροειδούς έχει σπάνια βρεθεί έξω από το Μιστρά και θυμίζει παλαιότερες εκκλησίες, όπως η Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη.

στα δημόσια κτίρια της πόλης ήταν και ο Άγιος Δημήτριος, η παλιά έδρα του Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας. Στην αυλή βρίσκουμε σήμερα μια αρχαία Λάρνακα, ενώ στο μουσείο, δίπλα στην εκκλησία, έχει συγκεντρωθεί ό,τι έχει απομείνει από την παλιά δόξα της πόλης. Απομείνανε μόνο

εύρημα για έναν πολιτισμό που αγάπησε περισσότερο τα χρώματα στους βαδισμένους τοίχους

λουλούδια, οικόσημα, κομμάτια από ύφασμα, ακόμα και πλεξούδες από βυζαντινές αρχόντισες είναι τα μόνα που έμειναν να θυμίζουν τον πλούτο μιας άλλης εποχής. Καθώς η βροχή δυναμώνει, σιγοντάρει μέσα μας η φωνή του Κόντογλου. Στις μεριές που είχε το κτίριο ξύλα, απόμεινε η τρύπα αδιανή, γιατί σάπισε το ξύλο. Πρώτα έλειωσε ο άνθρωπος που τα όριζε, ύστερα τα ρούχα του, ύστερα τα ξύλα, και ύστερα σκορπίσανε κυπέτα.

13ου αιώνα, οι παλαιότερες στο ιερό ως τις αρχές του 14ου αιώνα, αλλά και μέχρι τον 17ο και 18ο αιώνα, σύμφωνα με τις πολλές φάσεις ανακαίνησης της Εκκλησίας.

26 Ιανουαρίου του 1449 στέφτηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς του Θρύλου, που έφυγε από εδώ για να θυσιαστεί 4 χρόνια μετά στα τείχη της πόλης εκείνη την αποφράδα ημέρα.

πάμε μέχρι τη χώρα για να βρεθούμε στη συνοικία των Ανακτόρων και την Αγία Σοφία, που ήταν ο καθεδρικός ναός της πόλης και χρησιμοποιείται για τις τελετές του Δεσποτάτου, όπως μας πληροφορεί ο Ράνσιμαν. Η Αγία Σοφία ήταν το καθολικό της μονής Ζωοδότου Χριστού και χτίστηκε από τον Μανουήλ Κατακουζινό, τον πρώτο δεσπότη του Μοραίος, στα 1350 έως 1365. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας συνδέονται με εκείνες της Περιβλέπτου στην ύστερη περίοδο της παλαιολόγιας ζωγραφικής και διακρίνονται για τη δωρικότητα των μορφών τους.

Αυτό που χαρακτηρίζει τούτη την εκκλησία είναι οι στενές και ψηλές αναλογίες της, ασυνήθιστες στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, που εκφράζουν έντονη τάση προς το ύψος, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και αυτή η Αγιά Σοφιά έγινε τζαμί. Από τη βορεινή στοά, η θέα προς τον κάμπο του Ευρώτα είναι ανοιχτή. Η ζωή στην πόλη συνεχίστηκε και μετά την τουρκική κατάκτηση. Μάλιστα, χτίστηκαν καινούργιες εκκλησίες, όπως ο Άγιος Νικόλαος τον 17ο αιώνα, ένας σταυροειδής μετρούλο ναός με τοιχογραφίες εκείνης της εποχής. Ο Μιστράς ήταν μια ζωντανή πόλη σχεδόν μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση στα Ορλοφικά στα 1779, ο Μιστράς παραδόθηκε στις φλόγες και τη Λαϊλασία από τους Τουρκαλβανούς. Την καταστροφή αποτελείωσε ο Ιμπραήμ το 1824. Από τότε σχεδόν ο Μιστράς παρέμεινε μια ερειπωμένη πόλη, αφού ακολούθησε μια δεκαετία αργότερα η ίδρυση της Σπάρτης. Σήμερα λειτουργεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος και προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο ιδιαίτερης αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας.

0: μοναδική μόνιμη κάτοικη στην Καστροπολιτεία σήμερα είναι οι μοναχές της Παντάνασσας, του μόνου από τα μοναστήρια που εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι τείχοι των κελιών τους κρύβουν ίσως έναν απόϊχο από την αλωτινή ζωή της πόλης. Και ο δικέφαλος των παλαιολόγων είναι ακόμα στα ράφια τους σύμβολο και στολίδι. Η ήσυχη αυλή και τα λουλούδια υποδέχονται τους επισκέπτες, αν και σήμερα περισσότεροι είναι οι τουρίστες παρά οι προσκυνητές. Ένας πρόχειρος μεζές πάντοτε υπάρχει για τους περαστικούς.
1: Υγεία, για να έχουμε καλή καρδιά, ψυχική ισορροπία και καλή δημιουργία.
2: Μαγικό.
0: Τα σημάδια του καιρού πάνω από το κάστρο ήταν απειλητικά. Έπρεπε να προλάβουμε τη βροχή, να επισκεφθούμε μία από τις παλαιότερες εκκλησίες του Μιστρά. Ένας από τους πρώτους τοπικούς αξιωματούχους που εγκαταστάθηκαν στην πόλη στο τέλος του 13ου αιώνα ήταν ο Παχώμιος, μορφωμένος κληρικός που για ένα διάστημα εκτελούσε καθήκοντα πρωτοσύγγελου της επαρχίας. Περίπου το 1295 φρόντισε για την αποπεράτωση των Αγίων Θεοδόρων σε ρυθμό οκταγωνικό, ένα ρυθμό συνηθισμένο τότε στην Ελλάδα, που τον συναντήσαμε στον Όσιο Λουκά, στη Βιωτία, αλλά και στη Μονή Δαφνίου και τη σημερινή Ρώσικη Εκκλησία στην Αθήνα. Κατεστραμμένες στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι και οι τοιχογραφίες, εκτός από μερικά σπαράγματα που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, όπως οι Αρχάγγελοι και ο Άγιος Θεόδωρος, που στέκει ακόμα φρουρός της εκκλησίας του. Σε μια επιγραφή με βιαστικά γράμματα μπορεί κανείς ακόμα να διαβάσει: «Εκοιμήθη ο δούλος του Θεού Μανουήλ Παλαιολόγος, μηνύ Οκτωβρίο». Κανείς δεν ξέρει εάν πρόκειται για τον δεσπότη Μανουήλ ή τον αυτοκράτορα. Όλες οι ιστορίες του Μιστρά αρχίζουν με τους στίχους από το Χρονικόν του Μοραίος, τότε που ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος ήβρεν βουνή παράξενον και όρισε απ' έξω στο βουνί και έχτισαν ένα κάστρο και Μιζιθράν το ονόμασε. Ήθελε να προστατεύσει το αρχοντικό της οικογένειάς του στις όχθες του Ευρώτα, στη Λακεδαιμονία, στην αγαπημένη του Λακρεμόνιε, όπως την έλεγαν οι Φράγκοι. Ο λόφος με το κάστρο των Βιλαρδουίνων προστάτεψε τη λακωνική γη από τους εισβολείς για περισσότερα από 200 χρόνια, μέχρι να φτάσει ίσαμε εδώ ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο προφητής της Κωνσταντινούπολης. Κάτω από την ασφάλεια του κάστρου χτίστηκε μια ολόκληρη πόλη, όταν κύριοι του κάστρου έγιναν οι Βυζαντινοί την άνοιξη του 1262. Στην αρχή οι Καντακουζινοί και έπειτα οι παλαιολόγοι άρχοντες του Μιστρά τον στόλισαν με εκκλησιές, μοναστήρια, παλάτια και αρχοντικά. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε μέχρι την Περίβλεπτο με τις περίφημες τοιχογραφίες στη νοτιότερη πλευρά της πόλης. Λέγεται ότι εδώ, στη σπηλιά που σήμερα φράζει το Καθολικό, υπήρχε το Ελευσίνιον Ιερών, που περιγράφει ο Παυσανίας. Βυζαντινά και φράγκικα οικόσημα είναι ανακατεμένα στους τοίχους και από τα κτίρια δεν σώζεται άλλο από το ναό και ένα κτίσμα σαν πύργος που το λένε εστιατόριο. Η ιδιομορφία του εδάφους δίνει ένα ιδιαίτερο σχήμα με πολλές ιδιοτροπίες στο σχέδιο του ναού.

4 διαφορετικούς ζωγράφους και συνδέονται στην τεχνοτροπία τους με εκείνες στη Μονή της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ, οι δραματικές εντάσεις είναι σε κάποιες περιπτώσεις οξύτερες, άλλοτε χαμηλότερες.

έκφραση της Σταύρωσης εκφράζουν έντονα μια νέα

ενότητα στις αναζητήσεις του, παρόλο που διαφέρουν οι λύσεις που ο καθένας δίνει. Γενικά, οι τοιχογραφίες της περιβλέπτου χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη ενότητα και υψηλή ποιότητα. Γι' αυτό και η περιβλέπτος θέλει

βροχή κόπασε, επιστρέψαμε στην Παντάνασα. Το συγκρότημα του Καθολικού έχει πολλές επιδράσεις από τη Δύση. Το σχέδιο της Εκκλησίας είναι το καθιερωμένο πλέον στο Μιστρά, με το υπερόο και τον μεικτό τύπο της Βασιλικής και του εγγεγραμμένου Σταυροειδούς. Οι τοιχογραφίες είναι και αυτές είδος μεικτό που έχει αφομοιώσει πολλά στοιχεία από τη ζωγραφική της οδηγήτριας αλλά και της γειτονικής περιβλέπτου. Οι χρωματισμοί εδώ είναι περισσότερο τολμηροί. Η Παντάνασα είναι η τελευταία λαμπάδα που άναψαν σε αυτό το παράξενο βουνό οι άνθρωποι του όχι μακρινού μας μεσαίωνα που το κατοίκησαν και το στόλισαν με ξεχωριστά μνημεία.

0: με τη θέα. Η καταιγίδα έρχεται πάλι, σαν τα στήφη των επιδρομέων που έζωναν κάποτε τον κάμπο. Καθώς κοιτάζουμε πίσω, το κάστρο κρύβεται στην ομίχλη που κατεβαίνει πυκνή από τον γερότα ήγετο. Το μεγάλο βουνό έχει υπό την προστασία του τούτο το βράχο στην ποδιά του, που φυλάει με ζήλο τα κόκαλα όσων έφυγαν για πάντα. Ο αρχαιολογικός χώρος κλείνει με τη δύση του ηλίου. Αύριο θα ανοίξει πάλι στους περαστικούς.
1: Ένα νοερό ταξίδι κάναμε τούτο το ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι την καστροπολιτεία του Μιστρά. Μάθαμε και η δημονή της Παντάνασας και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βούζα στην αφήγηση για βασική μένα του Κώστα Μπλάθρα, από την εξαιρετική παραγωγή που είχε γίνει το 2010 για την κρατική τηλεόραση E3, Ιερά Μονοπάτια, σε σενάριο και συνοδεσία του Γιάννη Λάμπρου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όλους και όλες. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πορεία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Τσερκάση. Ο μακρύς δρόμος της πρώτης εξορίας τελείωσε το 1926. Ο Άγιος Λουκάς, πριν πάει στην Τασκένδη, ανεχώρησε για το Τσερκάση. Ήθελε να συναντήσει τους γονείς και τα αδέλφια του. Όπως γράφει ο Άγιος, ήταν συγκινητική η συνάντηση μαζί τους. Με αγάπη φιλούσαν το χέρι του επισκόπου γιού τους. Με δάκρυα παρακολούθησαν το μνημόσυνο που τέλεσε στον τάφο της αδελφής του. Την απόφαση του να χειροτονηθεί ιερέας την είχαν δει με επιφύλαξη. Ο αδερφός του Βλαδίμηρος, μετά τον εμφύλιο, εγκαταστάθηκε στο Τσερκάση και εργαζόταν ως δικηγόρος. Οι γονείς του, ο Φέληξ, ήταν 85 χρονών και η Μαρία 74, έμεναν μαζί του. Ο Βλαδίμηρος αντέδρασε έντονα στην απόφαση του αδελφού του να χειροτονηθεί ιερέας. Του έστειλε ένα θυμωμένο γράμμα, όπου τον καλούσε να συνέλθει, να καταλάβει τους κινδύνους που τον απειλούν και να αφιερωθεί στην επιστήμη. Το γράμμα αυτό διασώθηκε μέσω της Κάγκεμπε. Είχε επισυναυθεί στα πιστήρια του κατηγορητηρίου.

σου. Οδηγεί στις νεκρές στέπες. Τσερκάση 7/9/1922. Αγαπητέ και σεβαστέ αδελφέ, ανυπομονούσαμε να σε δούμε τον Οκτώβρη. Ήλπιζα σε προσωπική συζήτηση μαζί σου να αποσαφηνίσω αρκετά θέματα. Το τελευταίο σου γράμμα όχι μόνο ανέκοψε την ελπίδα αυτή, αλλά έσπηρε και μεγάλη ανησυχία για το μέλλον το δικό σου και της οικογένειάς σου. Τα όσα φοβόμουν, για τα όσα ήθελα να σε προειδοποιήσω, ήρθαν. Ο ένας δρόμος σου οδηγεί ήδη στις νεκρές στέπες. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί κανείς να ακολουθεί δύο δρόμους ταυτόχρονα. Η ζωή απαιτεί να κάνεις επιλογή. Και εσύ τώρα βρίσκεσαι στο σταυροδρόμι, όπου πρέπει να επιλέξεις να αφήσεις τον έναν από τους δύο δρόμους. Φοβάμαι πως δεν έχεις συνειδητοποιήσει την ανάγκη αυτή και θα συνεχίσεις όχι τη μία, αλλά και τις δύο πορείες σου. Στην επιστημονική σου δραστηριότητα, αναμφίβολα, πραγματοποιείς τη χριστιανική εντολή της βοήθειας προς τον πλησίον. Εσύ όμως θέλεις να βοηθήσεις όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή του πλησίον. Εδώ πρόκειται ή για διασπορά δυνάμεων, ή για τον ευφυή συνδυασμό θετικής επιστήμης και πνευματικής δράσης, που αγγίζει μάλιστα τα όρια της Ιεραποστολής. Τέτοιου είδους συνδυασμός των δύο αυτών αρχών, και μάλιστα σε τόσο έντονη μορφή, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα σε ένα πρόσωπο. Ας δεχθούμε πως αυτό κατά εξαίρεση μπορεί να συμβεί στο δικό σου πρόσωπο. Δεν θα πρέπει τότε να σκεφτείς τι θα γίνει μετά? Δεν θα πρέπει άραγε να λάβεις υπόψη σου τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το δικό σου ρόλο? Όταν γύρω μας οι κυρίαρχοι, εξοπλισμένοι μέχρι τα δόντια, καθορίζουν με τη δύναμή τους ότι η ευτυχία αρκεί να υπάρχει μόνο σε αυτή την επίγεια ζωή, ενώ η σκέψη για τη μεταθάνατο είναι για αυτούς δηλητήριο και αντεπανάσταση. Όταν ο κλήρος είναι εχθρός τους και η μάχη δίνεται ανοιχτά, είναι αστείο να μην συνειδητοποιείς ότι η αποστολή που έχεις αναλάβει δεν είναι ειρηνική υπόθεση, ούτε πολιτιστικό έργο, αλλά ανοιχτή μάχη ανάμεσα σε σένα, τον άοπλο και έναν ολόκληρο στρατό. Βέβαια, μπορεί να γίνει κανείς ήρωας, εάν ξεχάσει τον Δον Κιχώτη, και να ρηχθεί στην άνηση μάχη, έχοντας επίγνωση του αναπόφευκτου θανάτου. Ο ηρωικός αυτός θάνατος είναι όχι μόνο πιθανός, αλλά και βέβαιο ότι θα επέλθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ είναι που πρέπει να επιλέξεις. Ή να πεθάνεις την ίδια στιγμή, διαγράφοντας έτσι τη δωρεά των επιστημονικών γνώσεων που έχεις λάβει, ή να συνεχίσεις τη μεγάλη προσφορά σου στην επιστήμη, γινόμενος παράδειγμα για τη σπουδάζουσα νεολαία και ωφέλιμος στην πάσχουσα ανθρωπότητα. Ο μεγάλος γιατρός Γάζ, τον οποίο είχε εξυμνήσει ο Κόνη, δεν είχε μιλήσει ποτέ για το Θεό. Και όμως φώτιζε σαν ήλιος τα πάντα γύρω του και παραμένει ακόμη υπόδειγμα και για τους απογόνους. Η κατάσταση που έχεις δημιουργήσει θέτει στο πιο κοντινό μέλλον ένα όριο στη δράση σου για την ιατρική και τα παιδιά σου και για αντάλλαγμα δεν προσφέρει τίποτε άλλο από ένα χτύπημα κατά της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Αξίζει άραγε ένα παρόμοιο τέλος? Μήπως είναι πιο χρήσιμο, μήπως είναι πιο ιερός ο βαρύς σταυρός της με αργούς βηματισμούς βοήθειας στους πάσχοντες γύρω σου αλλά και στα παιδιά σου που τόσο έχουν ανάγκη τη βοήθειά σου για τη συντήρησή τους, τα χάδια και τις συμβουλές σου? Πολλές σοφιστίες μπορεί να προβάλλει κανείς όταν είναι επιδέξιος στη ρητορική. Μιλώ εκ πείρας. Πολλά μας υποβάλλει ο πονηρός για την εκτίμηση που απολαμβάνουμε από το περιβάλλον μας, για την αγάπη προς το λειτουργήμά μας, για το ότι ένας πραγματικά μεγάλος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του, και σε σένα, να με συγχωρήσεις αδελφικά, αυτή η αυταρέσκεια ελοχεύει. Υποτάξου, αγαπητέ αδελφέ, κυρίευσε την περηφάνεια σου ότι έχεις εξωτερική επιβεβαίωση και δημόσια επιτυχία, στρέψου προς τα μέσα, στην επιστήμη, στην οικογένεια, στην μη επιδεικτική θερμή εργασία, τη δημιουργία μελλοντικών έντιμων γιατρών. Πραγματοποίησε τον μεγάλο σκοπό της ζωής. Δημιούργησε βαθιά συνέστηση της αποστολής τους στους δημογιατρούς. Βγάλε το ράσο και ο Κύριος και Θεός μας, στον οποίο τόσο βαθιά πιστεύω, θα σε ευλογήσει μέσα από τις γενιές των μαθητών σου.
Η δύστυχη Ρωσία τους χρειάζεται και εκλυπαρεί με δάκρυα. Επαρκείς άραγε για το μεγάλο αυτό σκοπό? Γιατί λοιπόν διασπάσαι και κινδυνεύεις ο ίδιος και βάζεις σε κίνδυνο και τα παιδιά σου? Σκέψου για άλλη μια φορά, αγαπητέ αδελφέ. Κατά τη συνάντηση μαζί σου έχω να σου πω περισσότερα. Ελπίζω πως δεν σε στενοχώρησα. Σε αγκαλιάζω σφιχτά, δικό σου Βλαντιμίρ.

πολύσει το Τσερκάσι. Ήδη στο Κρασνογιάρσκ, μετά την τελευταία ανάκριση, είχε υπογράψει την εξής δήλωση. Υπεύθυνη δήλωση. Δηλώνω ότι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 1926 θα φύγω από το Κρασνογιάρσκ και κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στις 3 Ιανουαρίου δεν θα κηρύξω. Κατά την άφηξή μου στο Τσερκάσι δηλώνω ότι σε διάστημα 2 ημερών θα δώσω το παρόν στο τοπικό τμήμα της GPU. Μετά από 7 έως 10 μέρες θα φύγω για την Τασκένδη. Επίσκοπος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι. Οι μέρες πέρασαν γρήγορα. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον μεγαλύτερο αδελφό του και να του δώσει να καταλάβει τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην ιεροσύνη. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Ο Σοβιετικός Big Brother παρακολουθούσε τα πάντα. Δεν μπορούσε να παραβιάσει τους όρους που είχε υπογράψει στην υπεύθυνη δήλωση. Τέλη Ιανουαρίου γύρισε στην Τασκένδη. Δεύτερη περίοδος 1926-1934. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον πατέρα Γεώργιο. Ας έρθουμε τώρα στη δεύτερη περίοδο της παραμονής του στην Τασκένδη. Τρία πολύ άσχημα γεγονότα επηρέασαν και αναστάτωσαν τη ζωή του. Το πρώτο ήταν η διαφωνία του με τον συνεργάτη και συνεξόριστό του πατέρα Μιχαήλ Αντρέεφ. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς αναφέρει πολύ λίγα πράγματα για αυτόν. Μάλλον αποφεύγει να μιλήσει. Μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε την προσωπικότητά του και τα αίτια της διαφωνίας του με τον Άγιο? Ήταν ένας εξαιρετικός ιερέας, λέει. Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Παίρνοντας το πτυχίο του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Επισκόπου Γρηγορίου. Άφησε την πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και ήλθε να υπηρετήσει στο Τουρκεστάν. Εργάστηκε σε διάφορα χωριά με πολύ ζήλο και επιτέλεσε σπουδαίο ποιμαντικό έργο. Ήταν καθηγητής στην Ιερατική Σχολή. Το 1907 μετατέθηκε στην ενορία των σιδηροδρόμων της Τασκένδης και επιτέλεσε τεράστιο έργο, επηρεάζοντας πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τους διανοούμενους. Στις δύσκολες συνθήκες της Επανάστασης και των διωγμών στάθηκε με ανδρεία και θάρρος. Στην ενορία του και στις συνάξεις του άρχισε να πηγαίνει και ο Άγιος Λουκάς, πράγμα που έδωσε πολύ χαρά στους ενορίτες όταν έμαθαν ότι ήταν αρχίατρος στο νοσοκομείο. Όταν το 1923 εξορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος και η Επισκοπή χείρεψε, η τοπική εκκλησία βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Οι εκπρόσωποι της ζωντανής εκκλησίας κατέλαβαν τους ναούς και μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο του αφανισμού, ο πατήρ Μιχαήλ με τον Άγιο Λουκά και τον επίσκοπο Ανδρέα πήραν όλο το βάρος και την ευθύνη πάνω τους. Δημιούργησαν την Ένωση Εκκλησιαστικών Ενοριών και προσπάθησαν να ενώσουν το Ορθόδοξο Πίμνιο. Εκείνη την εποχή χειροτονήθηκε επίσκοπος και ο Άγιος Λουκάς. Λίγες μέρες μετά εξορίστηκε και μαζί του ο πατήρ Μιχαήλ. Μετά τη λήξη της εξορίας, επέστρεψε στην Τασκένδη τον Ιανουάριο του 1926. Σχεδόν αμέσως άρχισαν τα προβλήματα και οι προστριβές με τον επίσκοπο Λουκά. Ποια ήταν τα αίτια? Η εντός εισαγωγικών καθαρότητα της Ορθοδοξίας? Ο ζήλος ου κατεπίγνωση? Οι προσωπικές ζήλες και φιλοδοξίες? Ίσως όλα μαζί. Γεγονός είναι πως ο πατήρ Μιχαήλ άρχισε να στέλνει επιστολές στους αρχιερείς, στον επίτροπο του Πατριαρχείου Μητροπολίτη Σέργιο και αλλού, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Τελικά πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926, ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε τρεις διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Δεν είχε διάθεση, αν και πικραμένος, να επαναστατήσει. Όμως τον επηρέασε ο Μητροπολίτης Νόβγκορο Ταρσένιος Σπαντίνσκι, με τον οποίο είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος τον συμβούλευσε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραιτηθεί και να παραμείνει στην Τασκένδη. Ποιοι ήταν οι λόγοι, ρωτήσαμε, που ο Μητροπολίτης Αρσένιος συμβούλευσε έτσι τον Άγιο Λουκά, παρακινώντας τον σε ανυπακοή? Ο ίδιος ο Άγιος μετανόησε αργότερα και έλεγε ότι έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος
δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος, λέει ο πατήρ Γεώργιος. Ήταν από τους σημαντικότερους ιεράρχες με κύρος και εμπειρία, υποψήφιος για τον Πατριαρχικό θρόνο το 1917. Εξορίστηκε στην Τασκένδη, όπου ουσιαστικά διοικούσε την επαρχία. Ο διάδοχος του Επισκόπου Λουκάν, Μητροπολίτης Νίκανδρος, παραδέχεται ότι δεν κάνει τίποτε χωρίς να τον συμβουλευτεί προηγουμένως. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος προσπαθεί να θεραπεύσει τα κακώς κείμενα στην Εκκλησία, να οδηγήσει σε μετάνοια τους νεωτεριστές και να συγκρατήσει το πνευματικό του παιδί, τον Επίσκοπο Λουκά, από τον παρορμητισμό του και τις λάθος κινήσεις. Όταν την άνοιξη του 1930 ακούστηκε ότι οι άθεοι θα γκρέμιζαν τον ναό του Αγίου Σεργίου, όπου λειτουργούσε ο Επίσκοπος Λουκάς, ο Άγιος αναστατώθηκε και σκέφτηκε να αυτοπυρποληθεί μέσα στην Εκκλησία. Έλεγε μάλιστα πως αν καώ ζωντανός, οι εχθροί της Εκκλησίας θα τρομάξουν και θα σταματήσουν το γκρέμισμα των ναών που με τόση διαβολική δύναμη προχωρούσε σε όλη τη Ρωσία. Τον συγκράτησε όμως ο πνευματικός του, ο Μητροπολίτης Αρσένιος, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Προς το παρόν, το κυριότερο είναι να κρατήσουμε την πίστη στις ψυχές των ανθρώπων και όταν έλθει η ώρα θα χτίσουμε καινούργιες εκκλησίες». Η σοφή και συνετή αυτή απάντηση έκανε βαθιά εντύπωση στον Άγιο Λουκά. Απέναντι στον Μητροπολίτη Σέργιο, τον αναπληρωτή του Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Αρσένιος έκανε απόλυτη υπακοή. Μια μόνο φορά αρνήθηκε να υπακούσει, στην περίπτωση του Αγίου Λουκά. Έμπειρος καθώς ήταν, γνωρίζοντας τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του Αγίου Λουκά, τον ζήλο του, την αυστηρότητά του, προέβλεπε πως με το που θα ξεκινήσει την ποιμαντική του δραστηριότητα θα υποστεί νέους διωγμούς. Αυτή δεν είναι η αυθαίρετη δική μας ερμηνεία, ούτε εκλογήκευση. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης Αρσένιος είχε γράψει στον Μητροπολίτη Σέργιο: «Ο Σεβασμιότατος Λουκάς είναι πολύ καλός, φοβάμαι ότι παρά είναι πια καλός. Στο μέλλον θα μπορεί να προσφέρει πολλά στον αγρό του Κυρίου. Για την ώρα θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε για καλύτερους χρόνους». Κρίνοντας τώρα τα πράγματα, βλέπουμε πόσο δίκιο είχε ο σοφός αυτός ιεράρχης. Μετά το θάνατό του, άρχισε ο αφανισμός της Επισκοπής, όπου τεράστιο ρόλο έπαιξαν οι καταδόσεις των νεωτεριστών. Συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Μπορίς, ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέεφ και ο Άγιος Λουκάς βρέθηκε για άλλη μια φορά έγκλειστο στη φυλακή.

0: υπόθεση Μιχαηλόφσκι. Το 1930 ακολούθησε η δεύτερη σύλληψή του με την ανόητη υπόθεση της δίθεν εμπλοκής του στην αυτοκτονία του καθηγητή Μιχαηλόφσκι. Υπάρχουν κάποια καινούργια στοιχεία για την περίοδο αυτή? Κατά πρώτον, λέει ο πατήρ Γεώργιος, η αθεϊστική προπαγάνδα αυξανόταν καθημερινά. Ο Άγιος ήξερε ότι η GPU δεν θα τον αφήσει ήσυχο, γι' αυτό και αφαιρόταν προσεκτικά, προσπαθώντας να μην δίνει αφορμή για προβοκάτσιες. Η αφορμή όμως δόθηκε απροσδόκητα. Αυτοκτόνησε ο Μιχαηλόφσκι. Ο Άγιος έδωσε χαρτί ότι έπασχε από ψυχική νόσο. Η GPU είχε άλλη άποψη. Ο Μιχαηλόφσκι δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του και ο Άγιος κατηγορήθηκε ως συνένοχος. Είναι η μόνη περίοδος που σώζονται αρκετά έγγραφα αλλά και επιστολές του ίδιου προς τους ανακριτές, την τοπική εξουσία, τον εισαγγελέα. Σε όλες προσπαθεί να αναιρέσει τις κατηγορίες και με τόνο παρακλητικό παρακαλεί να τον αφήσουν να ασχοληθεί με το επιστημονικό του έργο ή να του επιτρέψουν να φύγει στο εξωτερικό. Ματέα όμως, καταφεύγει σε απεργίες πείνας και τέλος δένει κάποιες επιστολές που πρόσφατα ήρθαν στο φως και στις οποίες χρησιμοποιεί σκληρότερη γλώσσα. Οι ανακριτές όμως είχαν κλειστά αυτιά. Ποτέ δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά οργίαζαν και δημοσίευαν άρθρα εναντίον του. Κάποιοι συγγραφείς έγραφαν μυθιστορήματα και θεατρικά έργα εναντίον του φωνιά επισκόπου και γιατρού. Σε όλα φωτογραφίζεται ο επίσκοπος Λουκάς. Όπως συμβαίνει συνήθως, κατά παραγγελία της εξουσίας, οι στρατευμένοι δημοσιογράφοι έγραφαν ειδικά άρθρα, ενώ οι συγγραφείς και λογοτέχνες εφάνταστα μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Επιστρατεύθηκαν τότε ο Μπόρις Ογκλέψκι, ο οποίος έγραψε το μυθιστόρημα Το Όριο, ο Τρένβερ, που έγραψε το θεατρικό έργο Πείραμα, και ο Λαβρέντιεφ, που κυκλοφόρησε το δράμα Θα ζήσουμε. Κεντρική ιδέα των έργων ήταν ότι ο ταλαντούχος επιστήμονας συλλιστής Μιχαηλόφσκι με τα πειράματά του ανάστανε νεκρούς και στο τέλος γινόταν θύμα του θρησκευτικού φανατισμού. Ο Άγιος Λουκάς παρουσιαζόταν ως μαύρος μοναχός, ως Ιησουίτης ιεροεξεταστής, ο οποίος για να υπερασπίσει την εκκλησία φτάνει στο έγκλημα. Έγραφε στο θεατρικό του έργο ο Λαβρέντιεφ: «Μισώ τους παπάδες. Ολόκληρη η ζωή μου έγκυται στη μάχη με αυτό το φτηνό θέατρο. Όταν η επιστήμη λύσει τα δεσμά του ιδεαλισμού και των θρησκευτικών αλυσίδων, τότε αρχίζει να αφοπλίζει το θάνατο. Εκεί που η ιατρική μέχρι τώρα σήκωνε αδύναμη τα χέρια της, θα κάνουμε το μυστήριο του θανάτου ένα απλό εργαστηριακό πείραμα προσιτό σε οποιονδήποτε φοιτητή. Η επιστήμη μας, η επιστήμη του μαχόμενου υλισμού, προκαλεί άγριο μίσος στο μαύρο στρατό της θρησκείας και στη σφαίρα της επιστημονικής αντίδρασης, διότι εξαλείφει τη θρησκεία, τη στερεί το έδαφος. Εκτός αυτού, ο καθηγητής Κατέλνικοφ, επιστήμονας που κατέστρεψε ο θρησκευτικός σκοταδιστής Βόινο Γιασενέτσκι, με όλο του το είναι μάχεται κατά της θρησκείας, συντροφή. Είμαι υπέρ του καθηγητή Κατέλνικοφ και ο οποιοσδήποτε είναι υπέρ του σοσιαλισμού είναι υπέρ του καθηγητή Κατέλνικοφ».
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής.

δεύτερη περίοδο των διωγμών. Συνέχεια. Το κλίμα είναι κατάλληλο. Ακολουθεί η δεύτερη σύλληψη και η φυλάκιση. Απομονωμένος ο Άγιος στη φυλακή προβαίνει σε απεργία πείνας, μήπως συγκινήσει τους διώκτες του. Δεν θέλει να καταλάβει ότι σκοπός είναι να τον εξοντώσουν. 3 χρόνια πριν, στο Τουρουχάνσκ, ο αντιπρόεδρος του εκτελεστικού κομιτάτου είχε απροκάλυπτα εξτομίσει τα εφιαλτικά λόγια. Η ίδια η θρησκευτικότητά σας είναι έγκλημα, για το οποίο θα σας διώξουμε ανελέητα. Στην παρούσα φάση, ο επιτετραμένος της τοπικής GPU του απάντησε στην παράκλησή του να τον αφήσουν να φύγει στο εξωτερικό. Μας συμφέρει περισσότερο να απαλλαγούμε από εσάς μια και καλή, παρά να ασχολούμαστε συνέχεια με εσάς. Η πρώτη απεργία πείνας ήταν μερική, έτρωγε λίγο ψωμί και έπινε τσάι. Βλέποντας πως δεν έφερε αποτέλεσμα, στέλνει ένα σύντομο σημείωμα όπου γράφει με δραματικό τόνο: «Υπόψη ανακριτή μυστικού τμήματος πολίτη Πλεσάνοφ, από το πρωί της 6ης Ιανουαρίου έπαψα να λαμβάνω τροφή. Πριν από αυτό, για 40 μέρες, δεν έχω δεχτεί τροφή και έχω εξασθενήσει πολύ, τρεφόμενος μόνο με τσάι και ψωμί. Η επιθυμία σας του θανάτου μου θα εκπληρωθεί πολύ σύντομα». Επίσκοπος Λουκάς, 7/1931. Η κόρη του Έλενα, εκ μέρους όλων των παιδιών, μαθαίνοντας για την απεργία πείνας του Αγίου, έστειλε 2 τηλεγραφήματα. Το πρώτο στον ανώτατο εισαγγελέα Κριλένκο. Επίγον Μόσχα. Υπόψη εισαγγελέα Δημοκρατίας Κριλένκο. Ο επίσκοπος Λουκάς, διδάκτορ ιατρικής Βόινο Γιασενέτσκι, συλληφθής για άγνωστη αιτία πριν από 9 μήνες, εξήγηλε επαναληπτική απεργία πείνας, ζητώντας την υποσχεθήσα απελευθέρωση ή αναγγελία κατηγορίας. Η κατάσταση της υγείας του είναι απειλητική λόγω ασθενείας της καρδιάς. Παρακαλούμε, βοηθήστε, η οικογένεια Γιασενέτσκι. Το δεύτερο τηλεγράφημα απευθύνεται στη σύζυγο του συγγραφέα Γκόρκη, την Πετσκόβα, που μεριμνούσε και βοηθούσε τους κρατούμενους. Μόσχα, Κουζνέσκι 24, υπόψη Πετσκόβα. Ο επίσκοπος Λουκάς και διδάκτορ ιατρικής Βόινο Γιασενέτσκι, συλληφθής για άγνωστη αιτία 9 μήνες πριν, εξήγηλε μετά εβδομαδιαία απεργία πείνας, επαναληπτική απεργία πείνας, ζητώντας την υποσχεθήσα απελευθέρωση ή αναγγελία κατηγορίας. Κατάσταση απειλητική λόγω ασθένειας καρδιάς. Τηλεγραφήσαμε ανώτατο δικαστήριο, αντίγραφο σε εσάς, εκλυπαρούμε, συνδράμετε. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο τηλεγράφημα πήραν απάντηση τα παιδιά. Η κόρη του πηγαίνει δέματα με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όμως δεν φτάνουν στα χέρια του. Τα μοιράζονταν οι τσεκίστες μεταξύ τους. Ο Άγιος διαμαρτύρεται, αλλά τα αυτιά των τσεκιστών δεν υδρώνουν.

του στο Γεννησέισκ, ο Άγιος είχε χειροτονήσει σε ιερέα τον μοναχό Χριστόφορο. Η συνάντησή τους είχε γίνει κατά θαυμαστό τρόπο, όπως περιγράφεται στη βιογραφία του. Στο μικρό ξύλινο σπιτάκι που έμενε μαζί με άλλους ιερείς, είχαν διαμορφώσει ένα χώρο σε παρεκκλήσιο. Μπαίνοντας μια μέρα για να λειτουργήσει, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο, ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, εξαφνιάστηκε, πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο.

επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθαν κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο γεννησέισκ. Ο επίσκοπος Λουκάς απόρησε και τον ξαναρώτησε. «Και γιατί ξαφνιάστηκες τόσο και σάστησες όταν με είδες?» Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο, το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.» Ο μοναχός Χριστόφορος συγκινημένος έκανε εδαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διέκρινε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε το μοναχό Χριστόφορο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες αντίξωες συνθήκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα. 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστόφορος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβλ Ζαλέσκι και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την αρχιεροσύνη. Για τον Κύριο όμως, τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος, άγνωστη εβουλή του Κυρίου. Ο ιερομόναχος Χριστόφορος εκείνη την εποχή είναι εξόριστος στο χωριό Σίσινα, στην ταϊγκά του νομού Ιρμπότ. Είναι σε δεινή κατάσταση, όπως ήταν και όλοι οι ιερείς τότε. Ψάχνοντας για ένα χέρι βοήθειας, θυμάται τον επίσκοπο που τον χειροτώνησε. Του στέλνει λοιπόν αυτό το γράμμα. «Σεβασμιότατε, πολύ αγαπητέ εν Κύριο Δέσποτα, ο Χριστός με θυμών. Πρώτον ζητώ την αρχιερατική σας ευλογία και τις άγιες προσευχές σας και σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου. Εύχομαι έτη πολλά να διακονείτε την Εκκλησία του Χριστού προς σωτηρίαν του ποιμνίου σας. Είμαι ο ιερομόναχος Χριστόφορος που χειροτονήθηκε από σας στις 16 Μαρτίου 1924 ιεροδιάκονος και στις 20 Μαρτίου ιερομόναχος στο Γενισέισκ. Τώρα βρίσκομαι σε εξορία στο χωριό Σίσνα της περιοχής Ταμπάρινσκ στο νομό Ιρμπότ. Από το Κρασνογιάρσκ έφυγα για την πατρίδα και διακόνησα στην ενορία. Συνελήφθην στις 15 Σεπτεμβρίου 1929 και ζητώ από σας, Άγιε Δέσποτα, στο όνομα του Θεού να με βοηθήσετε. Δεν έχω ρούχα, έχουν φθαρεί και δεν έχω να αγοράσω άλλα. Μόλις και με τα βία στρέφομαι. Φτιάχνω τσαρούχια από ψάθα. Εάν γίνεται, στείλτε μου παξιμάδια. Θα σας είμαι πολύ ευγνώμων. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στις μοναχές Λουκία και Βαλεντίνη και ζητώ τις άγιες προσευχές τους. Ιερέας Χριστόφορος Μιχαήλοβιτς, 5 Δευτέρου 1931.

Αγίος δεν το έλαβε ποτέ. Καταχωρίστηκε όμως το φάκελό του. Όλο το Φεβρουάριο η κατάσταση της υγείας του ήταν τραγική. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Έπαθε αρκετές καρδιακές προσβολές. Ο γιατρός των φυλακών καταλαβαίνει πως οι μέρες του είναι μετρημένες. Γράφει ο Λυσίτσκιν. Στις 20 Φεβρουαρίου ο Άγιος γράφει ένα σημείωμα στη διεύθυνση της GPU. Υπόψη του διοικητή του μυστικού τμήματος GPU, σας ζητώ να έρθετε σε μένα για να αποσαφηνίσουμε ένα επίγον ζήτημα.

Επίσκοπος Λουκάς Βόινο Γεσενέτσκι. Την ίδια μέρα, στις 20 Φεβρουαρίου 1931, το σημείωμα πέφτει στα χέρια του Μπέρμαν, ο οποίος και έγραψε την απόφαση να σταλεί επιγόντως. Ποιος πήγε στο θάλαμο του Επισκόπου Λουκά είναι άγνωστο. Κατά τη συζήτηση, ο Άγιος ζητούσε στην περίπτωση του θανάτου του να έρθει ο Επίσκοπος Αρσένιος Παντίνσκι και ο δικηγόρος, ο οποίος θα μπορούσε να συντάξει τη διαθήκη. Για τα όσα είχαν συζητηθεί, είχε ενημερωθεί ο Μπέρμαν και έτσι έδωσε εντολή να ανοίξουν τη θέρμανση στο θάλαμο του Βόινο Γιασενέτσκι. Τις νύχτες του Φεβρουαρίου, η θερμοκρασία στην Τασκένδη έφτανε τους μείον 12 βαθμούς. Θάνατος ενός κρατούμενου από καρδιακή προσβολή είναι νόρμα για την GPU, ενώ θάνατος από ψήξη μπορεί να επιφέρει τη δυσαρέσκεια των προϊσταμένων. Γι' αυτό το λόγο ο Μπέρμαν αποφάσισε για αυτή τη συγκατάβαση. Στις 28 Φεβρουαρίου 1931, ο Μπουτένκο γράφει το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα προσωπικά στον σύντροφο Στάγης. Υπηρεσιακό σημείωμα. Με έγκριση του συντρόφου Καρούτσικη, αυθημερών να εφοδιάσετε το κατάστημα κράτησης με ξύλα προκειμένου να θερμανθεί στο τελευταίο για 5-6 μέρες ένας από τους θαλάμους όπου βρίσκεται ο κρατούμενος Βόινο Γιασενέτσκι. Από ό,τι βλέπουμε, η φιλανθρωπία του συντρόφου Μπέρμαν πρόκειται να διαρκέσει 5-6 μέρες, τις οποίες ο Βόινο Γιασενέτσκι έπρεπε να μεταμορφωθεί από όγκο πάγου σε ομοίωμα ανθρώπου. Κι όμως τα ξύλα δεν βοήθησαν, η κατάσταση του Αγίου είχε χειροτερέψει. Ακούγοντας το πώς δουλεύει η καρδιά του, καταλάβαινε πως τα αποθέματα του οργανισμού του έχουν εξαντληθεί. Για να προλάβει να επισημοποιήσει τη βούλησή του, προτού η καρδιά του του επιφέρει το τελευταίο χτύπημα, ο Άγιος αποφασίζει να γράψει στις 2 Μαρτίου του 1931 τη διαθήκη του.

Στις 2 Μαρτίου του 1931, εγώ, ο κάτωθε υπογράφων πολίτης της Σοβιετικής Ένωσης 53 ετών, ευρισκόμενος υποκράτηση στο κατάστημα κράτησης της Τασκένδης, έχοντας όραστα σφρένας και πλήρη μνήμη, διαθέτω στην περίπτωση του θανάτου μου, πρώτον, όλα τα ιερά αντικείμενα που αφορούν στο αρχιερατικό αξίωμα, δηλαδή τα εγκόλπια, τους σταυρούς, τις μήτρες, τα άμφια, στον Μητροπολίτη Νόβγκοροντ και στα Ρουρούσκι Αρσένιο. Δεύτερον, όλα τα ιατρικά βιβλία και εργαλεία και το χειρόγραφο του βιβλίου μου Δοκίμια, όπως και τα δικαιώματα της εκδόσεώς του, στον γιο μου Μιχαήλ. Τρίτον, όλα τα λοιπά βιβλία στους γιους μου Αλέξιο και Βαλεντίν. Τέταρτον, τον σταυρό από Κυπαρίσι που βρίσκεται στο αναλόγιο, το γκρι πράσινο κουμποσχήνι σε ανάμνηση από μητέρα που βρίσκονται στη βαλίτσα που είναι στην GPU και το μαύρο κουμποσχήνι από ψωμί το οποίο έχω εγώ στην κόρη μου Έλενα. Τα λοιπά κομποσχήνια στους γιους μου, τη Σοφία Σεργέγευνα, Βελέτσκαγια και στις μοναχές Λουκία και Βαλεντίνη. Στις ίδιες μοναχές και από μια εικόνα. Πέμπτον, το Ευαγγέλιο από τη Θεία Λειτουργία και τους 2 ασημένιους σταυρούς χειρός στον ιερέα πατέρα Σέργιο Αλεξάνδροφ. Έκτον, όλη τη λοιπή περιουσία μου, τα αντικείμενα του σπιτιού, τα ρούχα, τις εικόνες, τους γιους μου Μιχαήλ, Αλέξιο, Βαλεντίν, στην κόρη μου Ελένα και τη Σοφία Σεργέγευνα, Βελάτσκαγια, την τροφό τους, επίσκοπος Λουκάς. Ο Θεός δεν επέτρεψε να πεθάνει ο εκλεκτός του. Η λειτουργία της καρδιάς βελτιώθηκε. Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός πως τα δοκίμια επρόκειτο να εκδοθούν. Όμως η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Στέλνει τότε μια ακόμη επιστολή προς διοικητή μυστικού τμήματος GPU. «Σας ζητώ πολύ να με αφήσετε για κάποιο διάστημα σπίτι μου, διότι η καρδιά μου είναι σε κακή κατάσταση. Η παλμή κατά τις μικρές κινήσεις, 120, λαχανιάζω πολύ. Νομίζω πως στις συνθήκες της φυλακής δεν θα αναρρώσω ούτε μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί εδώ είμαι αναγκασμένος να σηκώνομαι συχνά και να περπατώ. Δεν πρόκειται να φωνάξεις στην νοσοκόμα και αυτή να έρθει. Και δεν υπάρχει η άκρος απαραίτητη πνευματική ηρεμία. Στις συνθήκες του σπιτιού θα είχα αναρρώσει πολύ πιο γρήγορα και θα μπορούσα να ολοκληρώσω το χειρόγραφο του βιβλίου μου, το οποίο ιδάλλως θα μείνει ανολοκλήρωτο. Επίσκοπος Λουκάς».

0: Μετά από δύο μέρες, στις 12 Μαρτίου 1931, το σημείωμα βρέθηκε στο γραφείο του Μπέρμαν, ο οποίος εκνευρισμένος έβγαλε την απόφαση να σταλεί επιγόντως τον τόπο της εξορίας του. Το πόρισμα της ανακρίσεως αναφέρει: ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, όντας εν ζωή, ταλαντούχος επιστημονικός συνεργάτης, είχε βάλει σκοπό την ανάσταση των νεκρών οργανισμών των ζώων μέσω της εν ζωή αιμοκάθαρσης. Μερικά επιτυχή πειράματα της εν ζωή αιμοκάθαρσης στα ζώα που είχε διεξαγάγει ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι είχαν καταστήσει την ανακάλυψη αυτή εξαιρετικά πολύτιμη και ο καθηγητής σκόπευε να μεταφέρει το πείραμα και στον οργανισμό του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν συνέφερε τις αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή την Εκκλησία, που υπόσχεται μελλοντική ανάσταση. Γι' αυτό και η θρήσκα δεύτερη σύζυγός του αποφάσισε να τον σκοτώσει για να σώσει την Εκκλησία. Συνένοχος βέβαια στο φόνο ήταν ο παπάς και καθηγητής Βόινο Γιασανέτσκι. Βάσει των άνωθεν προαναφερθέντων, η Εκατερίνα Σεργέγευνα, 23 χρονών, από οικογένεια υπαλλήλου, φοιτήτρια 5ου έτους ιατρικής σχολής Τασκένδης, ακομματική, δεν έχει προηγουμένως καταδικαστεί, κατηγορείται ότι στις 5 Αυγούστου 1929, στο διαμέρισμά της στην οδό Τάδε, δια πυροβολισμού από το ρεβόλβερ συστήματος Smith Wesson, σκότωσε τον άντρα της. Η Άννα Μαξιμιλιάνοβνα, έτος γέννησης 1877, από οικογένεια υπαλλήλου από το Κίεβο, Ρωσίδα, οικοκύρα έγκαμη, έχουσα μέση μόρφωση, ακοματική, μη ευρισκόμενη σε δίκη και ανάκριση, κατηγορείται για υποκίνηση με συμβουλές προς την κόρη της για τη δολοφονία του Μιχαήλοφσκι, δηλαδή εγκλήματος που προβλέπεται από τα άρθρα 10, 14, 186 της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας Ουζμπεκιστάν. Ο Βόινο Γιασενέτσκι, ο ίδιος επίσκοπος Λουκάς, καταγόμενος από ευγενής της επαρχίας Μογγελιόφ, γιατρός, έχουν ανώτατη εκπαίδευση, καταδικασμένος από ειδικό συμβούλιο σε εξορία για 2 χρόνια για ενεργό αντισοβιετική δραστηριότητα, κατηγορείται για συγκάλυψη του δολοφόνου του Μιχαήλοφσκι με την έκδοση εξ αρχής ψευδούς εγγράφου, δηλαδή για έγκλημα. Και ο Γιόλκιν Βλαντιμίρ Σεργέγεβιτς, καταγόμενος από οικογένεια μηχανικού του Λένιγκραντ, Ρώσος κατ' επάγγελμα γιατρός, έχουν ανώτατη μόρφωση, κατηγορείται ότι είχε αμελήσει τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί σε αυτόν του ιατροδικαστικού εμπειρογνώμονα για την υπόθεση δολοφονίας του Μιχαήλοφσκι. Η συγκεκριμένη υπόθεση, βάσει της εντολής GPU με αριθμό 172, θεωρώ πως πρέπει να αποσταλεί για εξωδικαστική έρευνα σε ειδικό συμβούλιο. Το πόρισμα απεστάλλει στη Μόσχα στα ανώτατα κλιμάκια της GPU. Ο Άγιος ενημερώθηκε από τον ανακριτή στην τελευταία ανάκριση στις 16 Μαρτίου 1931 ότι τον περιμένει εκτόπιση σε στρατόπεδα του Αρχάγγελου. Ο Άγιος στέλνει και πάλι ένα απεγνωσμένο σημείωμα. Διαμαρτύρεται γιατί στις εκκλήσεις του για να παρασκευθεί η ιατρική βοήθεια οι ηθήνοντες κοφεύουν. Γράφει μεταξύ άλλων: ο Αβντέεφ είχε υποσχεθεί να μου στείλει γιατρό χτες το βράδυ. Δεν ήρθε. Παρά τη βαρύτατη κατάστασή μου, δεν με αφήνεται ούτε στο σπίτι μου να πάω. Γιατί τόσο άκρα άσκοπη σκληρότητα, να μην με αφήσετε να μείνω μια εβδομάδα με τα παιδιά μου, από τα οποία με έχετε χωρίσει 10 μήνες. Τι να περιμένω ύστερα από αυτό? Μη με οδηγείτε στο τελευταίο σημείο απόγνωσης. Επίσκοπος Λουκάς. Στις 15 Μαΐου 1931 το ειδικό συμβούλιο της GPU ερεύνησε την ποινική υπόθεση υπαριθμών 4591 και έβγαλε ερήμην την απόφαση. Η Εκατερίνα Σεργέευνα να στερηθεί των δικαιωμάτων διαμονή σε 12 τόπους και να εγκατασταθεί στις πόλεις Όμσκ και Τσιτά για διάστημα 3 χρόνων. Ο Βόινο Γιασενέτσκι να εξοριστεί στη βόρεια περιοχή για διάστημα 3 χρόνων, να αποσταλεί με συνοδεία. Λίγο αργότερα η κατηγορία κατέπεσε. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο Μιχαήλοφσκι αυτοκτόνησε, όμως ο Άγιος δεν ανακλήθηκε από την εξορία.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Η τρίτη περίοδος, 1934-1940. Εσωτερικές αναστατώσεις. Μετά το τέλος της δεύτερης εξορίας, περιπλανιέται αρκετά και τον Μάρτιο του 1934 καταλήγει πάλι στην Τασκένδη. Απομένουν 3 χρόνια ως την επόμενη σύλληψη. Δοκιμάζει αρκετές εσωτερικές αναστατώσεις αλλά και αρκετές επιτυχίες στον επιστημονικό τομέα. Πράγματι, οι ταλαιπωρίες φάνηκε να τον λυγίζουν κάπως. Από τη μία πλευρά οι συνεχείς ταλαιπωρίες του στις φυλακές και εξορίες και από την άλλη η αβεβαιότητα με την εργασία. Όταν τέλειωσε η δεύτερη εξορία άρχισε να αναζητά θέση εργασίας. Για τους πρώην εξόριστους κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο και απαιτούσε χρόνο. Του πρότεινε τότε ο Κύροφ να του δώσει μια αξιοζήλευτη θέση με τον όρο να πετάξει τα ράσα. Δεν δέχτηκε και άρχισαν οι περιπλανήσεις για να βρει δουλειά. Αυτή η αβεβαιότητα τον οδήγησε στη μελαγχολία. Τελικά μετά από 1 χρόνο βρήκε θέση. Όμως η αποκλειστική σχεδόν ενασχόλησή του με τη χειρουργική τον προβλημάτιζε. Ένιωθε ότι τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. «Άφησα την αρχιεροσύνη και κράτησα ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο, το ρόλο του καθηγητή, αφηγείται στα απομνημονεύματά του». Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αμπαζίτσε. Ο αρχιεπίσκοπος τον καθησύχασε. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, σοφός και διακριτικός, στην κατάλληλη στιγμή. Ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος θα πρέπει να ήταν μια εξέχουσα μορφή της Ρωσικής Εκκλησίας. Ακούσαμε ότι ετοιμάζεται η αγιοκατάταξή του. «Αυτό είναι η αλήθεια», λέει ο πατήρ Γεώργιος. «Είναι ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περίοδο των διωγμών. Γεννήθηκε το 1867 στην Τυφλίδα. Σπούδασε και αναγορεύθηκε διδάκτορας θεολογίας. Χειροτονήθηκε και διορίστηκε καθηγητής στο Θεολογικό Σεμινάριο της Τυφλίδας, στην έδρα της Βιβλικής Θεολογίας. Μεταξύ των μαθητών του ήταν ο Ιωσήφ Τζουγκασβίλη, ο οποίος αργότερα θα μείνει στην ιστορία με το ψευδώνυμο Στάλιν».

Στάλιν και ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος Αμπαζίτσε. Και πάλι διακόπτουμε τη συζήτηση για να παρεμβάλλουμε κάποια ιστορικά στοιχεία από τα παιδικά χρόνια του Στάλιν και την άσχημη οικογενειακή του κατάσταση. Ο Στάλιν ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Τα δύο προηγούμενα πέθαναν. Ο Στάλιν γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1878 με γονείς τον Ορθόδοξο Χριστιανό χωρικό Βυσσαριόν Ιβάνοβιτς Γκασβίλη και την όμιμη σύζυγό του για Κατερίνα Γκαβρίλοβνα, κατοίκους του Γκόρι. Το μωρό βαπτίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου από τον προθυερέα Χαχάνοφ με τη συνδρομή του βοηθού διακόνου Βινικάντζε. Η ίδια ημερομηνία γέννησης υπάρχει και στο πιστοποιητικό αποφύτησης από το σχολείο που εκδόθηκε από το κατώτερο ιεροδιδασκαλείο του Γκόρι όταν ο νεαρός Τζουγκασβίλη αποφύτησε μετεπένων τον Ιούνιο του 1894. Η μητέρα του Στάλιν με δυσκολία θα μπορούσε να θυμάται την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του. Πράγματι όμως θυμόταν όλους τους γιους της. Στο τέλος κάθε χρόνου, όταν οι γεωργιανοί ηγέτες πήγαιναν να της ευχηθούν για τα γενέθλια του μεγάλου Στάλιν, η ανεξάρτητη και με κοφτερή γλώσσα για Κατερίνα Τζουγκασβίλη παρατηρούσε συχνά ότι ο πρωτότοκος της Μιχαήλ ήταν ο πιο έξυπνος και πιο όμορφος από τους τρεις. Γεγονός είναι ότι ο Στάλιν, όταν ήταν παιδί, είχε κακοποιηθεί πολύ, ειδικά από τον πατέρα του, και είχε νιώσει την απόρριψη. Γράφει ο Ζαν Ζακ Μαρί, νηστικός ή μεθυσμένος ο Βυσσαριόν χτυπά τακτικά τον Σωσό. Ο φίλος του Ιωσήφ Ιρεμασβίλη, που πηγαίνει συχνά σπίτι του, παραβρέθηκε στις αυστηρές τιμωρίες που του επέβαλε ο Μέθυσος. Τη θεωρεί την πηγή της μεταγενέστερης εχθρότητάς του, του αμήλικτου χαρακτήρα του και της ανευλάβειάς του. Η μητέρα του Στάλιν θα αφηγηθεί αργότερα τη δεκαετία του 1920 στο γιατρό της ότι μια μέρα ο πατέρας του μεθυσμένος άρπαξε το γιο του και τον πέταξε βία στο πάτωμα. Ο Σωσό αιμορραγούσε για αρκετές μέρες. Αυτό επέδρασε καθοριστικά στο χαρακτήρα του. Όταν κάποτε επισκέφθηκε τη μητέρα του, τον ρώτησε τι ακριβώς είναι. Της απάντησε γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η μητέρα δεν είχε ιδέα από αυτά. Ο Στάλιν, για να γίνει πιο σαφής, τη ρώτησε: «Μαμά, θυμάσαι τον Τσάρο?» «Και βέβαια τον θυμάμαι». Λοιπόν, είναι κάτι σαν τον Τσάρο. Ο Στάλιν θυμόταν τα άσχημα παιδικά του χρόνια και ρώτησε: «Γιατί με έδερνες τόσο συχνά?» «Φαίνεται πως έτσι έγινες καλός», απάντησε. Όταν ο Στάλιν έφευγε, η γριά μάνα του του είπε: «Παρ' όλα αυτά, εγώ θα προτιμούσα να έχεις γίνει παπάς». Στην εκκλησιαστική σχολή ο τότε πατήρ Δημήτριος και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αντώνιος είχε έρθει πολύ κοντά με τον νεαρό μαθητή Ιωσήφ, ο οποίος τότε ήταν ένας σεμνός, ντροπαλός και μάλιστα επιμελής στις σπουδές της βίβλου. Παρακολουθούσε όλες τις λειτουργίες και προσκαλούσε τους συμμαθητές του να συμμετέχουν στα ιερά μυστήρια και έψαλε στη χοροδία της σχολής. Έγραφε και ποιήματα σε πνευματικά θέματα. Το 1897 ο πατήρ Δημήτριος διορίστηκε επιθεωρητής του εκκλησιαστικού σεμιναρίου Κουτάισκ και μετά από ένα χρόνο επέστρεψε με τον ίδιο βαθμό στο σεμινάριο της Τυφλίδας. Εκεί προσπάθησε να ανανεώσει την επικοινωνία του με τον Ιωσήφ Τζουγκασβίλη Στάλιν. Ο νεαρός όμως είχε ήδη γίνει κρυψίνος, μελαγχολικός και αρνείτο να μιλήσει στον αγαπημένο του δάσκαλο για τους λόγους της θλίψης του. Η συμπεριφορά του είχε αλλάξει. Ήταν απίθαρχος στους ανωτέρους του και στους κανόνες της σχολής, επισκεπτόταν τις επαναστατικές συνελεύσεις, διάβαζε κρυφά παράνομα επαναστατικά βιβλία. Ο πατήρ Δημήτριος, επειδή τον αγαπούσε, τον είχε καλύψει αρκετές φορές. Η κατάστασή του όμως χειροτέρευε και η διεύθυνση της σχολής τελικά τον απέβαλε από το σεμινάριο. Ακόμη και μετά την αποβολή του, ο πατήρ Δημήτριος δεν τον εγκατέλειψε. Προσπαθούσε να τον συνετήσει, τον συνάντησε αρκετές φορές. Του έγραφε γράμματα. Ο Ιωσήφ απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από την εκκλησία και ερχόταν όλο και πιο κοντά με τους επαναστατικούς κύκλους.

1906 ο επίσκοπος Δημήτριος αναλαμβάνει την έδρα της Επισκοπής Τασκένδης και Τουρκεστάν που βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Επιτελεί τεράστιο και πολύπλευρο ποιματικό έργο. Στην Πανρωσική Σύνοδο 1917-18 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στη Μόσχα, όπου οργιάζει ο επαναστατικός πυρετός, αναλαμβάνει να διαπραγματευτεί με τους Μπολσεβίκους για να σταματήσουν να πυρπολούν το Κρεμλίνο, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η Σύνοδος. Μετά το θάνατο του Λένιν, βλέπει τον παλιό αγαπητό του μαθητή στην κορυφή της Σοβιετικής Ένωσης, πανίσχυρο και αδίστακτο. Χρειάστηκε κάποιες φορές να επέμβει. Του γράφει γράμματα διατηρώντας το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και τον παρακαλεί να αφήσει ελεύθερους τους κληρικούς που οι Μπολσεβίκοι είχαν κλείσει στις φυλακές. Ο Στάλιν, ατσάλινος, ικανοποίησε τα αιτήματά του. Όταν βρισκόταν στη Σιμφερούπολη, τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο για επαναστατική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ένοπλο αγώνα κατά της δημοκρατίας κλπ. Την απόφαση όμως έστειλαν για επικύρωση στον Στάλιν, ο οποίος έδωσε εντολή να αντικατασταθεί η εκτέλεση με φυλάκιση 2 χρόνων. Το 1926 έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Αντώνιος. Από τις κακουχίες σχεδόν έχασε το φως του. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Πετσέρσκα για Λαύρας του Κιέβου. Το 1943, λίγο πριν την κοίμησή του, με πολύ χαρά έμαθε ότι ο παλιός μαθητής του άλλαξε στάση απέναντι στην Εκκλησία. Ο κύριος μαλάκωσε την καρδιά του, απελευθέρωσε τους κρατούμενους κληρικούς, έδωσε εντολή να ανοίξουν οι εκκλησίες και έδωσε μια ανάσα ελευθερίας στη Ρωσική Εκκλησία. Οι πληροφορίες αυτές για τον Στάλιν ήρθαν τελευταία στο φως. Ρωτάμε τον πατέρα Γεώργιο. Υπάρχει η φήμη ότι ο Στάλιν είχε συναντηθεί με τον Άγιο Λουκά. Είναι αλήθεια αυτό? Το ότι ο Στάλιν εκτιμούσε τον Άγιο Λουκά ως μεγάλο επιστήμονα είναι σίγουρο. Το αν συναντήθηκαν δεν ξέρω. Όμως διηγούνται κάποιοι πως σε μια κυβερνητική δεξίωση με αφορμή την απονομή βραβείων, ο Ιωσήφ Στάλιν είχε ρωτήσει ηρωνικά τον επίσκοπο Λουκά. «Λοιπόν, χειρουργέ, έχεις κάνει πολλές εγχειρήσεις ανοίγοντας σώματα. Έχεις δει ποτέ την ψυχή του ανθρώπου?» Ήταν συνηθισμένο ερώτημα, επιχείρημα των άθεων απέναντι στον Άγιο Λουκά. Του απάντησε τότε: «Έχω κάνει πολλές εγχειρήσεις στο κεφάλι ανοίγοντας κρανία. Όμως δεν έχω δει ποτέ νου εκεί μέσα, ούτε συνείδηση, αν και ξέρουμε πως ο νους υπάρχει. Τελευταία άκουσα και κάτι ακόμη. Ο Στάλιν, πηγαίνοντας στην Κρυμαία, επισκέφθηκε 2-3 φορές τον Άγιο Λουκά, ήπιαν τσάι και συζήτησαν. Όλα αυτά βέβαια με άκρα μυστικότητα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι αλήθεια. Ίσως ξυπνούσε κάποιες φορές μέσα του, είπαμε, ο σεμνός ιεροσπουδαστής Ιωσήφ Τζουκασβίλ.

χαζή αιώνια. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία ή γεγονότα για αυτή την περίοδο 1934-1937? Θα σας δώσω μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν ή έγραψαν για τον Άγιο. Ο καθηγητής χειρουργικής και στοματολογίας Εργκάς Ουμπαϊντολάγεβιτς Μακμάχοφ έγραφε: «Μετά τη χειροτονία του δεν μείωσε τη χειρουργική δραστηριότητά του. Ήταν πολύ δραστήριος. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 είχε κατηγορηθεί για δολοφονία του καθηγητή Μιχαήλοφσκι. Είχα έρθει αργότερα στη Δασκένδη και μιλούσα με το γιο του δολοφονηθέντος καθηγητή, που ήταν και το πρόσωπο κλειδί σε αυτή την τραγωδία. Ο νεαρός Μιχαήλοφσκι απαντούσε αδιάφορα, λέγοντας πως πωλείται βιβλίο που περιγράφει τη συγκεκριμένη ιστορία. Εργάστηκε ως γιατρός στην Δασκένδη. Υπάρχει ένα γεγονός, μια ανακάλυψη που, όπως γράφει ο καθηγητής Σεφτσένκο, πέρασε απαρατήρητη. Ο Άγιος Λουκάς είχε δει τα θεραπευτικά αποτελέσματα μιας αληφής που χρησιμοποιούσε η σπιτονοικοκυρά του Βέρα στον Αρχάγγελο για τη θεραπεία των πληγών. Ήταν μια λαϊκή παραδοσιακή συνταγή με συστατικά χώμα από το περιβόλι, το οποίο ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το παρασκεύασμα το είχε εφεύρει το ευφυές πνεύμα των βόρειων λαών της Ρωσίας. Πνεύμα ανήσυχο και ερευνητικό, καθώς ήταν ο Άγιος Λουκάς, προσπάθησε να μελετήσει τη βιοχημική σύσταση αυτού του μείγματος. Όπως και στον Αρχάγγελο, έτσι και στην Δασκένδη αντιμετώπισε την αρνητική κριτική των συναδέλφων του. Στις 9 Απριλίου 1935 στην εφημερίδα «Αλήθεια της Ανατολής» είχε δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Η ιατρική στα όρια του κουμπογεννητισμού». Το άρθρο υπέγραφαν κάποιοι γιατροί, αλλά πίσω βρισκόταν ο Ορλόβ, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του κόμματος, ο οποίος μισούσε τον Άγιο Λουκά και πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις επόμενες διώξεις του. Ο Άγιος Λουκάς είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Ορλόφ για την αδιαφορία του και πλημελή άσκηση των καθηκόντων του. Πολλοί μάλιστα τον αποκαλούσαν Χασάπι Ορλόφ. Η αληφή αυτή και τα αναμφίβολα θεραπευτικά αποτελέσματά της έγιναν αντικείμενο προσοχής από τον γιατρό Μακχάμοφ, ο οποίος γράφει το 1986. Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι έστειλε στους συντάκτες του άρθρου τις επεξηγήσεις και η επιστολή του δημοσιεύθηκε στην ίδια εφημερίδα. Δημοσίευσε τότε και ένα εκτενέστατο άρθρο, αφιερωμένο στις καινούργιες μεθόδους αποστήρωσης των πληγών. Ανέφερε και 230 περιπτώσεις ασθενών που θεραπεύθηκαν από την αληφή αυτή. Για έναν άνθρωπο της εποχής μας είναι σαφές πως ο Βόινο Γιασενέτσκι ήταν μια ανάσα από τη μεγάλη ανακάλυψη. Την ανακάλυψη της σωτήριας πενικυλίνης. Τα έλκη θεραπεύονταν από τη μούχλα και τους μύκητες του μείγματος. Τότε όμως δεν το ήξεραν. Την ιδέα την προχώρησαν οι Άγγλοι, στους οποίους αποδόθηκε η πατρότητα. Με την άποψη αυτή του καθηγητή Μακχάμοφ συμφωνούν και άλλοι καθηγητές. Αν τον άφηναν να συνεχίσει τις έρευνες και αν δεν τον συλλάμβαναν, ίσως σήμερα το όνομά του να φιγουράριζε δίπλα στο όνομα του Φλέμινγκ, καταλήγει ο ίδιος καθηγητής. Όσοι τον συναντούσαν, εντυπωσιάζονταν από την επιβλητική μορφή του. Μπροστά του όλοι σιωπούσαν μέχρις ότου αυτός απευθύνει ερωτήσεις, μέχρις ότου αυτός αρχίσει τη συζήτηση. Υψηλό ανάστημα, ευθυτενής, δυνατό κορμί. Μεγάλο κεφάλι, ευγενικός και με λεπτούς τρόπους. Δεχόταν τους ασθενείς και τους θεράπευε αφιλοκερδώς. Τα χρήματά του τα μοίραζε στους φτωχούς και όσους είχαν ανάγκη. Το όνομά του θα ζει αιώνια. Μερικές ακόμη μαρτυρίες. Ο Νικόλαος Αλεξάνδροβιτς Τσιτόβιτς, γιος του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τσιτόβιτς, διηγείται: «Ο Άγιος Λουκάς είχε βαπτίσει τον αδελφό μου Πέτρο και ο πατέρας μου γνωριζόταν καλά με τον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς τον επισκεπτόταν στο σπίτι του και τον συμβουλευόταν για την ανέγερση του σπιτιού του, αλλά και ο πατέρας μου ζητούσε τη βοήθειά του για προβλήματα υγείας δικά του και γνωστών του ασθενών. Θυμάμαι μια πολύ όμορφη σκηνή. Όταν μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έβγαινε από το ναό του Αγίου Σεργίου Ραντονές, τον συνόδευαν πλήθη, λες και ήταν διαδήλωση, και έστρωναν το δρόμο με λουλούδια. Τόσο τον αγαπούσαν. Ναι, ήταν μεγάλος άνθρωπος. Είχε ιδιαίτερη φωνή που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε. Ονειρευόταν να ιδρύσει ένα νοσοκομείο για τις ποιώδεις λοιμώξεις και είχε ζητήσει από τον πατέρα μου να κάνει τα σχέδια. Εκείνο το διάστημα είχα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου και είχε συμβουλεύσει τους γονείς μου να με πάνε στο Σεμιρέτσιγε,
Μετά τον πόλεμο είχε έρθει στην Τασκένδη κατά τα έτη 1946-47 και είχε επισκεφθεί το κημητήριο Μπότινσκι για να προσευχηθεί στον τάφο της γυναίκας του Άννας. Η ακαδημαϊκός Πουγκατσένκοβα σημειώνει: «Για τον Βόινο Γιασενέτσκι είχα ακούσει τη δεκαετία του 30 ως έναν περίεργο για εκείνους τους καιρούς συνδυασμό γιατρού και ιερέα. Για μένα, εκπεπιθήσεως αθεΐστρια, κάτι τέτοιο φαινόταν ασυμβίβαστο. Πόσο μάλλον που στη Ταςκένδη ήταν οπές ακόμη οι αναμνήσεις για τα γεγονότα της δεκαετίας του 30, συνδεδεμένες με τον αυτόχειρα Μιχαήλοφσκι. Πληροφορήθηκα όμως ένα γεγονός από τον αρχαιολόγο Ζούκοφ. Κάποτε, όντας σε διοικητική αποστολή στην Μπουχάρα, ο Ζούκοφ ήπιε νερό από στέρνα και αρρώστησε από πολύ βαριάς μορφής δυσεντερία. Οι γιατροί στην Ταςκένδη του έδωσαν αυστηρότατη δίαιτα. Απέκλεισαν όλα τα τρόφιμα και παραλίγο να πεθάνει όχι τόσο από την ασθένεια, όσο από την πείνα. Επισκέφθηκε τότε τον Βόινο Γιασενέτσκι, ο οποίος του είπε: «Πρέπει να τρως», και πρότεινε να τρώει το μέγιστο δυνατό, ομές ντομάτες και κάποια ακόμη χορταρικά. Οι συνάδελφοί του είχαν τρομάξει. Και έτσι τον έσωσε. Ήταν χειρουργός, αλλά είχε ευρύτατες γνώσεις στη σφαίρα της ιατρικής.

επόμενη αφήγηση είναι της καθηγήτριας της ιστορίας Αναστασίας Στουπάκοβα. Η γιαγιά μου με αγαπούσε πολύ και με πήγαινε σε γιατρούς γιατί ήμουν πολύ αδύνατη. Κάποιος τη συμβούλευσε να πάει στον Γιασενέτσκι. Πήγαμε στο σπίτι του. Τότε ήμουν 10 χρονών, αλλά έχω κρατήσει πολύ καλά στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή σε γιατρό, γιατί με κοίταξε τόσο σχολαστικά και προσεκτικά. Ακροάστηκε τους πνεύμονες, στην καρδιά, κοίταξε το λαιμό, τα χέρια, τα πόδια. Στο τέλος είπε στη γιαγιά: «Αυτή δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Θα ζήσει πολύ». Έτσι η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας μου αποδείχθηκε πολύ σωστή. Και ορίστε, έχω φτάσει στα 85 χρόνια μου και δεν σκέφτομαι να πεθάνω. Αυτό εξυπηρετούμε πλήρως και βοηθάω το γιο και την ύφη μου.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής.

συνέχεια με τις μαρτυρίες για τους διωγμούς του Αγίου Λουκά, ο πατήρ Σέργιος Νικολάγεφ διέσωσε μια αφήγηση με έναν από τους ενορίτες του. Πολλοί στην Ταρσκένδη γνώριζαν ότι τις πιωγόνες λοιμώξεις ο καταλληλότερος για να τις θεραπεύσει ήταν ο Άγιος Λουκάς. Έμενε τότε στην πόλη μας μια πιστή οικογένεια που είχε υποστεί και αντέξει όλο το βάρος των διώξεων και των εξοριών. Ο άντρας εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής, η γυναίκα στο σπίτι. Στις αρχές του 1937 αρρώστησε βαριά το μικρό του αγοράκι. Μολύνθηκε το χεράκι του. Ξεκίνησε περιτονίτιδα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε γάγγρενα. Η δύστυχη μάνα απευθύνθηκε στο νοσοκομείο. Ένας νεαρός γιατρός τη συμβούλευσε να βρει τον δεσπότη. Εκείνος εξέτασε το παιδί πολύ προσεκτικά, πήρε τη δύστυχη μάνα από το χέρι και της είπε: «Η κατάσταση είναι ανεπίστρεπτη. Πρέπει να γίνει ακροτηριασμός». Η μάνα αντέδρασε: «Όχι. Καλύτερα να πεθάνει παρά να μείνει σακάτη σε όλη του τη ζωή». Ο Άγιος εντυπωσιάστηκε από τη στοικότητα της μάνας. Συγκινήθηκε και μη έχοντας άλλη λύση κατέφυγε στο Θεό. Πήγε μέσα στο χειρουργείο όπου κρεμόταν η εικόνα και προσευχήθηκε πολλή ώρα. Όταν βγήκε είπε: «Ετοιμάστε το παιδί για εγχείρηση». Σε λίγο άρχισε η εγχείρηση. Κράτησε 8 με 9 ώρες. Όλο το χέρι και ο ώμος του παιδιού καλύφθηκαν από χειρουργικά ράματα. Μετά το τέλος, κατάκοπος και εξαντλημένος ο Άγιος, ομολόγησε ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η μόλυνση είχε προχωρήσει μέχρι την πλάτη. Υπήρχε άμεσος κίνδυνος να μολυνθεί όλο το σώμα του παιδιού. Τελικά το χέρι του σώθηκε. Ο δεσπότης το αγάπησε πολύ το παιδί και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης άρχισε να το παίρνει μαζί του στις πρωινές επισκέψεις στους θαλάμους των ασθενών.

Κακομοίρη στο χαρακτήρα τραγουδίστρια του θεάτρου όπερας και μπαλέτου Μπολσόη, Φιοντόροβνα Τσέρνεβα, όποτε μιλούσε για τον Άγιο Λουκά αναλυόταν σε δάκρυα. Θυμάμαι σαν τώρα ένα απλό γεγονός. Κάποτε ο πατέρας μου και ο δεσπότης συναντήθηκαν στο δρόμο. Ο πατέρας μου με σήκωσε και εγώ έβαλα το χέρι μου στη μεγάλη τσέπη του ράσου του δεσπότη. Έβγαλα από εκεί λεπτά μπισκότα. Έτσι μου φάνηκαν, αλλά μάλλον θα ήταν μικρά πρόσφορα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύτιμος, απείρως πολύτιμος. Εκείνη την περίοδο δεχόταν στο σπίτι του περίπου 400 ασθενείς το μήνα. Η ουρά στην αυλή σχηματιζόταν από τις 5 το πρωί. Έσωσε τη ζωή του πατέρα μου. Του είχε κάνει τρυπανισμό κρανίου. Είχε χειρουργήσει και τον άντρα μου. Όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στην υπηρεσία των φτωχών. Αγωνίστηκε για το δικαίωμα να έχουν ιατρική περίθαλψη. Είχε μοναδική καλοσύνη. Οι άνθρωποι που θα τον συναντούσαν και θα συζητούσαν μαζί του, όλο και θα άλλαζαν προς το καλύτερο. Παρεπιπτόντως, γιατροί ανάργυροι όπως αυτός ήταν οι Γκρέκοφ, Μπορεζόφσκι και άλλοι. Αλεξάνδροβνα Γορντάεβα, θυμάται. Γεννήθηκα στις 10 Ιουνίου 1933 στην Τασκένδη από φτωχή οικογένεια αλλά πιστή. Ζούσαμε σε ένα μικρό σπιτάκι και είχαμε πολύ καλούς γειτόνους. Ο γείτονας που ήταν πιο κοντά από όλους, με τον οποίο δεν μας χώριζε ούτε καν φράχτης παρά μια γυψοσανίδα, ήταν όχι μόνο γιατρός για τον οποίο μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια, αλλά και παππούλης. Ζούσε με τα παιδιά του και την αδελφή νοσοκόμα σε ένα μικρό σπιτάκι όπως το δικό μας. Όταν ήμουν 4 χρονών, το 1937, με τσίμπησε στο πόδι ένα σκορπιός. Πονούσα πάρα πολύ, είχα τρομάξει και το πόδι είχε αρχίσει να κοκκινίζει και να πρίζεται. Η μητέρα μου έτρεξε στο γείτονα, τον Άγιο Λουκά. Τον κάλεσε και ήρθε αμέσως. Έφερε μια αλυφή, άλυψε το πόδι, έκανε το σημείο του σταυρού, μίλησε για λίγο μαζί μου και είπε σε όλους ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο, το είδημα είχε σχεδόν υποχωρήσει και εγώ κοιμόμουν. Το πρωί, όταν ήρθε ο παππούλης να με δει, ήμουν εντελώς καλά. Μας επισκεπτόταν όχι μόνο σαν γείτονας, αλλά ήταν για όλη μας την οικογένεια, ο πιο δικός μας άνθρωπος. Μας είχε μάθει πώς να κάνουμε τη θεραπευτική αλυφή για το τσίμπημα των σκορπιών. Πρέπει να πιάσει κανείς τον σκορπιό, να τον βάλει σε ένα ποτήρι με φυτικό λάδι και να τον σκεπάσει με γυαλί. Θα τσιμπήσει ο ίδιος τον εαυτό του, θα ποτίσει το λάδι και αυτό θα γίνει φάρμακο αντίδοτο. Ο Άγιος μας μιλούσε πάντα ήρεμα και με εμπιστοσύνη. Η συναναστροφή μαζί του δημιουργούσε αίσθημα χαράς. Θεράπευε όλο τον κόσμο δωρεάν. Δεν αρνήθηκε ποτέ σε κανέναν τη βοήθειά του. Αργότερα μετακομίσαμε στη Συμφερούπολη. Τώρα πηγαίνω στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και προσεύχομαι στα ιερά του Λείψανα.

φυλάκιση. Πολύ απλές και ανθρώπινες ιστορίες που έχουν ξεχωριστή σημασία. Ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο και πιο οδυνηρό κομμάτι της ζωής του, τη σύλληψή του το 1937. Η περίοδος 1936-37 ήταν η χειρότερη περίοδος των διωγμών, όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και για όλους τους πολίτες. Εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν, οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα και εκτελέστηκαν. Όσοι είχαν ήδη συλληφθεί, θεωρούνται επικίνδυνοι και θα έπρεπε να συλληφθούν πάλι. Ο Άγιος Λουκάς δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή τη δίνη. Στις 24 Ιουλίου 1937 τον συνέλαβαν για τέταρτη φορά, με την κατηγορία ότι είχε συστήσει αντεπαναστατική εκκλησιαστική μοναρχική οργάνωση με σκοπό την ανατροπή της σοβιετικής εξουσίας. Τον κατηγόρησαν επίσης για κατασκοπία υπέρ κάποιας ξένης εχθρικής δύναμης. Τους ενδιέφερε πολύ να αποσπάσουν τις ομολογίες των κρατουμένων για να δικαιολογήσουν στον πολύ κόσμο την ενέργειά τους, ότι δηλαδή το κόμμα δεν κάνει λάθος και δεν καταδικάζει αθώους. Η απόσπαση από τους συλληφθέντες της ομολογίας και της παραδοχής της ενοχής τους ήταν το σημαντικότερο έργο των ανακριτών της ΝΚΒΝΤΕ. Τα βασανιστήρια ήταν η καλύτερη μέθοδος. Είχαν ήδη αποκτήσει μια εμπειρία 20 χρόνων και τα βασανιστήρια στη φοβερή αυτή τριετία είχαν ανανεωθεί με καινούργιες εφευρέσεις. Η σημαντικότερη εφεύρεση ήταν η λεγόμενη αλυσιδωτή ανάκριση. Οργανωνόταν μια ομάδα ανακριτών, συνήθως από 6 άτομα, οι οποίοι ανέκριναν ασταμάτητα τον συλληφθέντα χωρίς να τον αφήσουν να κοιμηθεί και κατευθύνοντας το πρόσωπό του στο φως δυνατού προβολέα. Η ασταμάτητη αυτή ανάκριση, στη διάρκεια της οποίας οι ανακριτές άλλαζαν σαν κρίκι της αλυσίδας κάθε 4 ώρες για 8 έως 16 μέρες, εξαρτιόταν από τη φυσική κατάσταση και τις αντοχές του ανακρινόμενου. Συχνά οι ανακριτές έπαιζαν δύο αντιφατικούς ρόλους. Ο ένας φαινόταν προσεκτικός, καλλιεργημένος, μαλακός, ευγενής, καλοσυνάτος και προσπαθούσε να καλοπιάσει και να κολακεύσει τον ανακρινόμενο. Ο άλλος παρουσιαζόταν σκληρός, επιθετικός, βάναυσος και ενεργούσε με τη μέθοδο της μάστιγας. Οι ανακριτές καρφίζονταν ό,τι μπορούσαν για να εξαναγκάσουν τον κρατούμενο να υπογράψει την οικειοθελή παραδοχή. Για περισσότερο από 2 χρόνια, οι ανακριτές, με επικεφαλής τον αδίστακτο Λάτσης, προσπαθούσαν να σπάσουν τις αντοχές του Αγίου Λουκά και να τον κάνουν να παραδεχτεί τις κατηγορίες για αντεπανάσταση, κατασκοπία, ακόμη και ότι σκότωνε αρρώστους πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Τους πρώτους 4 μήνες, οι ανακριτές δεν μπορούσαν να του αποσπάσουν κάποια ομολογία και ο Άγιος απάντησε με απεργίες πείνας. Αφού δεν έπιασαν όλα τα άλλα μέσα, στις 23 Νοεμβρίου 1937 άρχισαν την πρώτη αλυσιδωτή ανάκριση που τελείωσε στις 5 Δεκεμβρίου. Το τρομερό αυτό σύστημα της αλυσίδας συνεχιζόταν μέρα νύχτα και ο ανακρινόμενος δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα, γράφει ο Άγιος. Η ανάκριση συνοδευόταν από χτυπήματα, απειλές, πείνα, δίψα κλπ. Κάμποσες φορές εισέβαλε στο ανακριτικό γραφείο ένας τσεκίστας, ντυμένος φανταχτερά, σε παλιάτσο. Ξεστόμιζε απέσιες βρισχές, προσβολές και απειλές και προέλεγε ότι θα έχει ένα τρομακτικό τέλος. Ο Τζερζίνσκι είχε πει το 1918: «Δεν υπάρχει επιχείρημα καλύτερο από την παραδοχή της ενοχής». Σε αυτό στόχευαν οι ανακριτές. Όμως δεν κατάφεραν να τον σπάσουν. Ο Άγιος άντεξε. Τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής ανάκρισης τα έστειλαν στη Μόσχα, αλλά τα θεώρησαν ανεπαρκή και έδωσαν εντολή να ξαναγίνει η ανάκριση.

είπε ο Άγιος. «Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έχω ζήσει στην περιφερειακή φυλακή. Θυμάμαι μόνο ότι με έφερναν για καινούργιες ανακρίσεις στην ΙΚΑΒΕΝΤΕ και επέμεναν εντατικά να αποσπάσουν την παραδοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Επανέλαβαν και πάλι την αλυσιδωτή ανάκριση, κατά την οποία μια φορά ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος ήταν πάντα πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήλθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν τρία στελέχη της ΙΚΑΒΕΝΤΕ και με παρακολουθούσαν. Είχαν δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά των ρούχων είδαν στα πόδια μου μεγάλες εκχυμώσεις και με ρώτησαν πώς έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στην απομόνωση, με βασάνισαν για μερικές ακόμη μέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες.

εστιάζει πάνω σε αυτό ο Λυσίτσκιν. Είναι η ιδιότητα της μνήμης των ανθρώπων να ξεχνάει τις λεπτομέρειες του παρελθόντος και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης απορρίπτει τις φρικτές σκηνές των περασμένων χρόνων. Μονολίγοι όπως παραδείγματος χάρη ο Σολτζενίτσιν, που είχε καταφέρει να κρατάει ημερησίου σημειώσεις στο ημερολόγιο του από τη θητεία του στον Γκουλάγκ. Ο Άγιος Λουκάς δεν κρατούσε σημειώσεις στις φυλακές. Είχε ρίξει τις ψυχικές και πνευματικές του δυνάμεις στις απεργίες πείνας, το μόνο προσιτό για αυτόν όπλο στη μονομαχία με το εκατοκέφαλο σταλινικό τέρας των μυστικών υπηρεσιών. Στο κείμενο που παραθέσαμε, με πίκρα διαβάζουμε την ομολογία του. Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα στην περιφερειακή φυλακή. Και σε λίγες γραμμές αναφέρεται στη μαρτυρική ζωή του κατά τη φυλάκισή του. Λίγες γραμμές από τα απομνημονεύματά του για τους 8 μήνες κόλασης των ατέλειωτων ανακρίσεων, δαρμών, ύβρεων, εξεζητημένων βασανιστήριων. Μόνο 3 λέξεις. Δεύτερη αλυσιδωτή ανάκριση. Πίσω από τις οποίες κρύβονται 312 ώρες αναγκαστικής αϊπνίας, με ασταμάτητη εναλλαγή παράλογων ερωτήσεων για κατασκοπία, για αντεπαναστατική δραστηριότητα, για φόνους πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, για τους συνωμότες παπάδες. Και η ατέλειωτη πόνη στον κρόταφο, στις αρθρώσεις, στην καρδιά, τα ανέσθητα από τον πόνο χέρια και πόδια, οι σουβλίες στα μάτια και ο θόρυβος που ολοένα μεγάλωνε στα αυτιά. Όταν το κίτρινο πέπλο σκεπάσει εντελώς τη συνείδηση και έρχεται η σωτήρια αίσθηση ότι πέφτει στο κενό, ένα κουβάς με παγωμένο νερό ξυπνάει και πάλι τη συνείδηση του Αγίου για να ακούσει ξανά τις ίδιες μισητές ερωτήσεις των ανακριτών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε αυτό το μαρτύριο στον Άγιο? Για τις αμαρτίες του? Μήπως είναι το ίδιο μαρτύριο που είχε εκούσει να πάρει πάνω του ο Ιησούς Χριστός για να εξαγοράσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας? Πάντως, στις συνθήκες του 1937, η ανάκριση για την κατηγορία ενός τόσο σοβαρού εγκλήματος, όπως το έγκλημα της κατασκοπίας, συνήθως τελείωνε με καταδίκη σε θάνατο ή στην καλύτερη περίπτωση στην καταδίκη 15 έως 25 χρόνων σε στρατόπεδα του Γκουλάγκ. Ο Άγιος Λουκάς στάθηκε πάλι τυχερός. Εξορίστηκε στην περιοχή Κρασνογιάρσκ.

ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ. Εγώ γάρα τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Ο Άγιος Λουκάς διηγείται για αυτή την περίοδο που ονομάστηκε «Η νύχτα του μεγάλου τρόμου». Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ, και για την Εκκλησία η πιο δύσκολη περίοδος. Είδαμε πως η περίοδος της τρομοκρατίας εντάθηκε με τον Γιάκοντα, ο οποίος θεωρήθηκε χαλαρός και καθαιρέθηκε. Διαδοχός του ήταν ο Γεζόφ. Ο ίδιος είχε ομολογήσει ότι είχε τελειώσει μόνο την Δευτέρα Δημοτικού και έμαθε γράμματα μόνος του. Η χαμηλή μορφωσή του ήταν απαραίτητο προϊόν για τις χαμηλές αξιώσεις του Στάλιν. Όσοι τον γνώριζαν τον θεωρούσαν ευγενικό και καλό παιδί, που όμως είχε κακές συναναστροφές και έγινε ένα πιστό σκυλί και μια μαριονέτα στα χέρια του Στάλιν. Στα 40 του χρόνια όμως ο Γεζόφ είχε καταντήσει ένας αλκοολικός. Επιρρεπεί σε βίαια ξεσπάσματα εναντίον των συντρόφων του, ένα αχόρταγο σεξουαλικό αρπακτικό. Ένας ενεργητικός και παθητικός αμφιφιλόφιλος που αποπλανούσε όποια γυναίκα ή ανήλικη κοπέλα έβρισκε μπροστά του, δίχως στάλα αισθήματος, πίστης ή πίψης, γράφει ο Λεύ Ρασγκόν. Ο Γεζόφ δεν έμοιαζε καθόλου με βρικόλακα. Ήταν μικρόσωμος, αδύνατος άνθρωπος και φορούσε πάντα ένα τριμμένο φτηνό κοστούμι και ένα μπλε τσίτινο πουκάμισο που κούμπωνε στο πλάι. Καθόταν στο τραπέζι ήσυχος, λιγομίλητος, κάπως ντροπαλός, έπινε λίγο, δεν άνοιγε συζητήσεις, άκουγε μόνο προσεκτικά με γερμένο λίγο το κεφάλι. Τώρα έχω καταλάβει ότι ένας τέτοιος ήσυχος και σιωπηλός άνθρωπος με συναισθαλμένο χαμόγελο έπρεπε να άρισε στον Μοσκβίν. Ο Γεζόφ ήταν κάποτε φηματικός και η Σοφία Αλεξάνδροβνα ανησυχούσε πολύ για την υγεία του. Τον προστάτευε, τον φρόντιζε και έλεγε όλο ένα: «Σπουργητάκι, φάτε το αυτό. Πρέπει να τρώτε περισσότερο, σπουργητάκι». Αυτόν τον βρικόλακα η Σοφία Αλεξάνδροβνα τον ονόμαζε Σπουργητάκι. Τι ήταν εκείνο που τράβηξε την προσοχή του Ιβάν Μιχαήλοβιτς σε αυτό το σπουργίτη? Όταν ο Γεζόφ έγινε ευνοούμενος του Στάλιν και σε λίγα χρόνια έκανε μια απίθανη καριέρα και έγινε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και Γενικός Επίτροπος της Κρατικής Ασφάλειας, είχε ρωτήσει τον Ιβάν Μιχαήλοβιτς: «Τι σοϊ άνθρωπος είναι ο Γεζόφ?» Δεν γνώριζα, είπε, πιο ιδανικό στέλεχος από τον Γεζόφ. Πιο σωστά, όχι στέλεχος, αλλά εκτελεστή. Αν το αναθέσεις κάτι, μπορείς να είσαι ήσυχος ότι όλα θα γίνουν χωρίς κανέναν ελέγχο. Είναι αλήθεια ότι ο Γεζόφ είχε μια σοβαρή αδυναμία. Δεν μπορεί να σταματήσει σε κάποιο σημείο. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατο να προχωρήσεις και πρέπει να σταματήσεις. Ο Γεζόφ δεν σταματάει. Και κάποτε πρέπει να τον παρακολουθώ για να σταματήσει έγκαιρα.

0: Βορειοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Το Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πέμπτο.
2: Τέλειωναν τις δουλειές τους, έτρεχαν στο γραφείο του Επισκόπου. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχαν διαβάσει. Με πολύ αγάπη τα συμβούλευε και τα καθοδηγούσε. Η Ράινα, πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Ο Επίσκοπος μας έλεγε: «Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό». Η ίδια συμπληρώνει: «Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου». Στην Τασκένδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Ισούρα γνώριζε τη γλώσσα τους και έκανε τον διερμηνέα. Όχι μόνο οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτατα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για τα οικογενειακά και τα καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον Επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε την 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε ασφυκτικά. Πολλοί δεν χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθημα. Ενωδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι. Ψαλμός 104, 41.

υποθέσει και εργασίε. Ο κόσμο όμω, όπω είδαμε, τον υπεραγαπούσε, τον σεβόταν, τον ένιωθε κάτι περισσότερο από απλό κληρικό και επιστήμονα. Σαν αληθινό πατέρα που γνωρίζει να αγαπά και να προσφέρεται. Αυτό ήταν που ενοχλούσε κυρίως την εξουσία. Έτρεφαν μίσος εναντίον του και καραδοκούσαν. Περίμεναν μια αιτία. Δεν χρειαζόταν να είναι σοβαρή, μια οποιαδήποτε αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Ήταν άλλωστε η εποχή που πιο πιθανό ήταν να είσαι στη φυλακή ή στην εξορία παρά στο σπίτι σου. Η αιτία δεν άρχισε να βρεθεί, ήταν τόσο ανόητη που αναρωτιέται κανείς αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν τόσο τυφλωμένοι ή ο δείκτης νοημοσύνης τους ήταν τόσο χαμηλός. Το 1920 στην Ουκρανία επικρατούσε μεγάλη πείνα. Εκεί ζούσε ο καθηγητής Ιβάν Πέτροβιτς Μιχαηλόφσκι, ο οποίος μπροστά στο φάσμα της πείνας αναγκάστηκε να πάρει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους και να μετακομίσουν στην Τασκένδη. Εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ζωή της οικογένειας ήταν ήρεμη και κανονική ως το 1924, οπότε δέχθηκε βαρύ πλήγμα. Πέθανε ο γιος του καθηγητή Ιγκόρ. Ο θάνατος αυτός προκάλεσε ισχυρό νευρικό κλονισμό στον πατέρα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Παρόλο που είχε σχέση με την εκκλησία, από την ημέρα εκείνη έχασε την πίστη του και άρχισε να κάνει παράλογα πράγματα. Η κατάσταση στο σπίτι έγινε αφόρητη. Η σύζυγός του και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να αντέξουν τη σκληρότητά του, αλλά και τις τρέλες του. Αναγκάστηκαν λοιπόν να φύγουν. Το 1929 ο δύστυχος καθηγητής, όντας τότε 52 χρόνων, παντρεύτηκε μια φοιτήτριά του, την Εκατερίνη, που ήταν 23 χρόνων. Το ειδήλιο δεν κράτησε για πολύ, οι προστριβές άρχισαν να τους αναστατώνουν. Ήταν αρχές Αυγούστου 1929 όταν ξέσπασε ένας δυνατός καυγάς. Ο καθηγητής έφτασε σε απόγνωση, πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε. Η νεαρή φοιτήτρια και δεύτερη σύζυγός του επισκέφθηκε την ίδια μέρα τον επίσκοπο Λουκά. Διηγήθηκε το περιστατικό και του ζήτησε να μεσολαβήσει ώστε να επιτραπεί να γίνει κανονικά η νεκρόσιμη ακολουθία και ο ενταφιασμός του. Ο επίσκοπος Λουκάς άκουσε με πολύ θλίψη τα συμβάντα. Εξήγησε στη σύζυγο του καθηγητή ότι δεν είναι πλέον ο υπεύθυνος επίσκοπος και ως πρώην δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες για να μπορεί να δώσει την άδεια. Δεν ήθελε όμως να αφήσει αβοήθητη αυτή τη δύστυχη γυναίκα σε μια τόσο δύσκολη για αυτή στιγμή. Γι' αυτό έγραψε αμέσως ένα σημείωμα στον τότε Μητροπολίτη Αρσένιο παρακαλώντας να δώσει την άδεια. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος, θέλοντας να είναι εντάξει με τους ιερούς κανόνες, ζήτησε πιστοποιητικό γιατρού. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και έδωσε το πιστοποιητικό με την σφραγίδα και υπογραφή του. Το πιστοποιητικό έγραφε: «Πιστοποιώ πως ο γνωστός σε μένα προσωπικά καθηγητής Μιχαηλόφσκι αυτοκτόνησε, βρισκόμενος σε κατάσταση αναμφισβήτητης ψυχικής ασθένειας από την οποία υπέφερε εδώ και 2 χρόνια. Ιατρός επίσκοπος Λουκάς, 5 Οκτώβρη 1929». Υπογράφοντας αυτό το πιστοποιητικό, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν σαν να υπέγραφε, όπως θα δούμε, τη δική του καταδίκη. Ήταν η αφορμή που οι εχθροί του και οι εχθροί της Εκκλησίας περίμεναν. Το γεγονός μαθεύτηκε στην Τασκένδη και οπωσδήποτε στη Μόσχα. Στην Τασκένδη οι κομματικοί περίμεναν να πάρουν γραμμή και εντολές από την πρωτεύουσα, η οποία δεν άρχισε να έλθει. Στον ανυποψίαστο επίσκοπο γιατρό ετοιμάστηκε με μεθοδικό τρόπο μια σατανική πλεκτάνη. Η εντολή από τη Μόσχα ήταν να χαρακτηριστεί η υπόθεση Μιχαηλόφσκι όχι αυτοκτονία αλλά φόνος. Η νεαρή φοιτήτρια κατηγορήθηκε ότι σκότωσε το σύζυγό της και γύρω από το φόνο άρχισε να πλάθεται το μυθιστόρημα, να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα ώστε η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί. Οι κατευθυνόμενες εφημερίδες καθημερινά στην αρχή με υπαινιγμούς, έπειτα πιο ανοιχτά, άρχισαν να φέρουν σε φως τα σκοτεινά παρασκήνια του μυστηριώδους φόνου. Το σενάριο ήταν το εξής. Η νεαρή χείρα ήταν θρήσκα, ενώ ο καθηγητής Μιχαηλόφσκι ήταν δήθεν άθεος. Ο καθηγητής ήταν μεγάλος επιστήμον και ερευνητής, τελευταία έκανε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα και θα πρόσφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και στην ανθρωπότητα,

και με τις έρευνες θα μπορούσε να χαρίσει στους ανθρώπους αθανασία. Όλοι οι άνθρωποι, έστω και αν πέθαιναν, θα μπορούσαν με την επαναστατική μέθοδο του καθηγητή να αναστηθούν. Με άλλα λόγια, το παραλήρημα του καθηγητή που ήθελε να αναστήσει το γιο του ήταν όλη και όλη η επιστημονική έρευνα. Αυτό όμως δεν συνέφερε τις αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή την Εκκλησία που υπόσχεται τη μελλοντική ανάσταση. Γι' αυτό και η θρήσκα, δεύτερη σύζυγος, αποφάσισε να τον σκοτώσει για να σώσει την Εκκλησία. Συνένοχος στο φόνο, ποιος άλλος, ο παπάς και καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι. Αυτός και οι παπάδες κατήφθηναν τη δύστυχη γυναίκα να διαπράξει το αποτρόπιο φόνο και να στερήσει από την επιστήμη και τη σοβιετική κοινωνία ένα τέτοιο φωστήρα. Το πιστοποιητικό που έδωσε ο επίσκοπος Λουκάς έγινε το κύριο ντοκουμέντο στα χέρια της άθεης εξουσίας. Οι ανακρίσεις άρχισαν αφού η κοινή γνώμη είχε ενημερωθεί και προετοιμαστεί. Γνωστή η μέθοδος για την οποιαδήποτε εξουσία όταν θέλει να περάσει τη γραμμή της. Συκοφαντίες, λάσπη, δημοσιεύματα, ατράνταχτες αποδείξεις, αγανακτισμένοι πολίτες και άλλα πολλά όνου και στην αριθμός. Ο επίσκοπος Λουκάς και η νεαρή χείρα του αυτόχειρα καθηγητή μπήκαν στη δίνη των ανακρίσεων. Εκείνη την εποχή μόνο το δίκιο σου δεν μπορούσες να υπερασπιστείς και να αποδείξεις, ούτε ενδιαφέρε όμως την εξουσία.

επίθεση. Ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, στίχος 21. Η τρίτη σύλληψη. Πέρασαν αρκετοί μήνες. Ήλθε η άνοιξη του 1930. Ο επίσκοπος είχε καταλάβει και μετρούσε τις ημέρες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 23 Απριλίου, όταν η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, θα κατεδάφιζαν την Εκκλησία του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο επίσκοπος Λουκάς αναστατώθηκε. Διηγείται για τις τραγικές εκείνες στιγμές. Δεν το άντεξε αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα να κλειδώσουν τις πόρτες και ορίστηκε η τρομερή εκείνη η μέρα, ήμουν ακλόνητος στην απόφασή μου να κάνω την τελευταία λειτουργία και ύστερα, όταν θα έρθουν οι εχθροί του Κυρίου, να κλειδώσω τις πόρτες της εκκλησίας, να στηβάξω στη μέση της εκκλησίας τις μεγαλύτερες ξύλινες εικόνες, να ανέβω πάνω με την αρχιερετική στολή, να ρίξω πετρέλαιο, να ανάψω φωτιά και να αυτοπυρπολιθώ. Δεν μπορούσα να βλέπω πως θα γκρεμίζεται ο ναός. Μου ήταν ανυπόφορο να μείνω ζωντανός και να υπομένω τη φρίκη της βεβήλωσης και της κατεδάφισης του ναού. Νόμιζα πως αν καώ ζωντανός, οι εχθροί της εκκλησίας θα τρόμαζαν και θα σταματούσαν το γκρέμισμα των ναών που με τόση διαβολική δύναμη προχωρούσε σε όλη τη Ρωσία. Ο Θεός όμως δεν ήθελε να πεθάνω στην αρχή ακόμα της αρχιερατικής μου αποστολής. Και Θεού θέλοντος, το γκρέμισμα της εκκλησίας αναβλήθηκε για κάποιο διάστημα. Ενώ εμένα με συνέλαβαν πάλι την ίδια κιόλας ημέρα. Στις 23 Απριλίου 1930 για τελευταία φορά λειτουργήσα στον Ιερό Ναό και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου με συνεπήρε η σκέψη πως το ίδιο βράδυ θα με συνελάμβαναν. Όπως και έγινε. Την εκκλησία την γκρέμισαν. Όταν εγώ βρισκόμουν στη φυλακή. Στον πασίγνωστο κατηχητικό λόγο που διαβάζεται το Πάσχα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός όχι μόνον τα έργα δέχεται, αλλά και την γνώμη να σπάζεται, και την πράξη τιμά, και την πρόθεση να επενεί. Η αυτή την πρόθεση μου να πεθάνω με μαρτυρικό θάνατο, ας μου συγχωρήσει ο Θεός τις πολλές αμαρτίες μου. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή. Από το θάλαμό του έστειλε στον εισαγγελέα ένα σημείωμα όπου μεταξύ των άλλων τόνιζε: «Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν πιστεύω καθόλου στη σοβαρότητα της κατηγορίας μου σχετικά με την υπόθεση Μιχαήλοφσκι». Δεν ακολούθησε βέβαια καμιά απάντηση. Έστειλε και άλλα σημειώματα, αλλά ούτε και τότε πήρε κάποια απάντηση. Ο εισαγγελεύς της ΓΚΕΠΕΟΥ συνέχιζε τις ανακρίσεις για να ρίξει άπλετο φως στη σκοτεινή υπόθεση. Καλούσε στο γραφείο του τον ένα μετά τον άλλο τους μεγαλύτερους επιστήμονες γιατρούς για να πάρει επιστημονικά εμπεριστατωμένες καταθέσεις σχετικά με τη διένεξη του καθηγητή Βόινο Γεσενέτσκι και του ηλιστή Μιχαήλοφσκι. Όλοι οι επιστήμονες όμως επέμεναν ότι δεν υπήρχε και ήταν αδύνατο να υπάρχει τέτοια διένεξη. Ο Μιχαήλοφσκι έπασχε πράγματι από ψυχική ασθένεια, ενώ για τον επίσκοπο Λουκά μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Η υπόθεση σε οποιοδήποτε ελεύθερο κράτος που σέβεται τους νόμους του θα είχε κλείσει εκεί. Οι σοβαροί επιστήμονες δεν έδωσαν επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Το Σωσίβι όμως ήλθε από αλλού, από ένα βοηθό του καθηγητή Μιχαήλοφσκι, μέτριου διανοητικά και μορφωτικά, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα και επιστημονική κατάρτιση. Έμοιαζε με τους βοηθούς εκείνους που έχουν μια συνηθισμένη στους πανεπιστημιακούς χώρους ειδικότητα. Ο βοηθός αυτός είχε και έναν άλλο σπουδαίο προσόν. Ήταν ενεργός τέλεχος του κόμματος και ο εισαγγελέας μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει στην κυριολεξία. Η κατάθεσή του ήταν η πλέον πιστική σε αντίθεση με τις καταθέσεις όλων των άλλων επιστημόνων. Έλεγε μεταξύ των άλλων:
Τα πειράματα του καθηγητή Μιχαήλοφσκι είναι ενάντια στους θρησκευτικούς θεσμούς. Η σύζυγός του Μιχαήλοφσκι είναι θρήσκα γυναίκα. Το ψευδές πιστοποιητικό του Βόινο για Σενέτσκι μπορεί να ερμηνευτεί πρώτον με σκοπό να αποκριβεί το έγκλημα, δηλαδή ο φόνος του Μιχαήλοφσκι, και να μπει σε πρώτο πλάνο η αυτοκτονία εξαιτίας ψυχικών διαταραχών που υπήρχαν εδώ και 2 χρόνια. Δεύτερον, ο σκοπός του φόνου ήταν να απομακρυνθεί ο Μιχαήλοφσκι για λόγους υπεράσπισης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στο φάκελο με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι καθηγητές Σλόνιμ, Ραγκόζα, Σοκολόφ προσάρτησαν επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά για την κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά. Επεσήμεναν ότι ο συνηθής επίσκοπος καθηγητής Λουκάς πάσχει από σκλήρυνση της αορτής και διάταση της καρδιάς. Οι καλύτεροι καρδιολόγοι της Τασκέρνης διαβεβαίωναν πως ήταν ανάγκη να βρίσκεται σε πλήρη ηρεμία και κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Καμιά προσοχή δεν δόθηκε στα πιστοποιητικά των γιατρών.

Φυλακισμένος επίσκοπος Λουκάς ζήτησε με αίτησή του από τον εισαγγελέα την άδεια να παίρνει επιστημονικά βιβλία. Πάνω στην αίτησή του έγραψαν «Να μην επιτραπεί». Η ανάκριση ήταν εξαντλητική. Όταν τέλειωνε, τον μετέφεραν στο θάλαμό του, ο οποίος ήταν υπερπλήρης. Ο θάλαμος δεν αεριζόταν. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η αναπνοή προβληματική για όλους, περισσότερο για τους καρδιοπαθείς, όπως ο επίσκοπος, που δεν άντεξε και λιποθύμησε. Η διοίκηση της φυλακής έκανε

κατηγορητήριο και η απεργία πείνας. Λίγες ημέρες μετά τη λιποθυμία του, τον σήκωσαν από το σανιδοκρέβατό του και τον οδήγησαν στο γραφείο του εισαγγελέα Πλεσάνοφ. Εκεί του απάγγειλαν το τελικό κείμενο του κατηγορητηρίου. Τα σκένδη 6 Ιουλίου 1930 και λαμβάνοντας υπόψη πρώτον ότι ο Μπόινο Γιασενέφσκι κατηγορείται για το ότι στις 5 Αυγούστου του 1929, δηλαδή στις μέρες που πέθανε ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, θέλοντας να αποκρύψει τα ίχνη του πραγματικού φωνιά του Μιχαήλοφσκι της γυναίκας του Εκατερίνης, εξέδωσε εξ αρχής ψευδές πιστοποιητικό για την ψυχικά διαταραγμένη κατάσταση της υγείας του θύματος, με σκοπό να αμβλύνει την προσοχή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δεύτερο, ότι αυτό αποδεικνύει από τις καταθέσεις του ιδίου του κατηγορουμένου και τα ντοκουμέντα που προσάπτονται στην υπόθεση. Τρίτον, ότι για τις εγκληματικές αυτές πράξεις προβλέπεται από το άρθρο 10 ως 14 παράγραφος 1 του νομικού κώδικα της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Ορίζει να κληθεί ο πολίτης Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς ως κατηγορούμενος για την απόκρυψη του δολοφόνου βάσει του άρθρου 10-14-186 παράγραφος 1 του νομικού κώδικος της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Πληρεξούσιος Πλεσάνοφ. Συμφωνεί ο προϊστάμενος Μποτσένσκο, εγκρίνει ο Καρούτσκι. Ο επίσκοπος άκουγε όρθιος όλες αυτές τις ανοησίες. Ήταν φοβερά ταλαιπωρημένος. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι, τα χέρια του και τα πόδια του έτρεμαν. Στο τέλος βρήκε τη δύναμη να βάλει την πένα στο μελάνι και να γράψει κάτω από το δακτυλογραφημένο κείμενο. Το κατηγορητήριο μου απαγγέλθηκε στις 13 Ιουνίου του 1930. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ενημερώνεται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς για τη νέα δραματική περιπέτειά του που μόλις άρχιζε. Στις ανακρίσεις σύντομα βεβαιώθηκα πως ήθελα να απαρνηθώ το ιερό αξίωμά μου. Τότε κήρυξα απεργία πείνας. Συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις δηλώσεις για την απεργία πείνας και αφήνουν τους κρατουμένους να απεργούν στο θάλαμό τους, ώσπου να γίνει πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας τους και τότε τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της φυλακής. Εμένα με έστειλαν στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί, μόλις υπέβαλα τη σχετική δήλωση για την απεργία πείνας. Δεν έτρωγα για 7 ημέρες. Γρήγορα μου παρουσιάστηκε αδυναμία της καρδιάς και αργότερα έκανα εμετό με αίμα. Το γεγονός αυτό ανησυχήσε πολύ τον αρχίατρο της ΓΠΕΟΥ, ο οποίος με επισκεπτόταν καθημερινώς. Την 8η ημέρα της αποχής μου από το φαγητό είχα αποκοιμηθεί και κατά το μεσημέρι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου ένιωσα δίπλα στο κρεβάτι μου μια ομάδα ανθρώπων. Όταν άνοιξα τα μάτια μου είδα πως ήταν κάποια στελέχη της ΓΠΕΟΥ και ένας γνωστός μου γιατρός παθολόγος, ο καθηγητής Σλόνιμ. Οι γιατροί εξέτασαν την καρδιά μου και είπαν στα στελέχη της ΓΠΕΟΥ πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Είχαν πάρει διαταγή να με πάνε με το κρεβάτι μου μαζί στο γραφείο του γιατρού των φυλακών και δεν επέτρεψαν ούτε στον καθηγητή Σλόνιμ να μείνει εκεί. Ο διοικητής των υπαλλήλων της ΓΠΕΟΥ μου είπε: «Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ. Δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο υποδιοικητής της ΓΠΕΟΥ Μέσης Ασίας. Σας σεβόμαστε πολύ για το διπλό σας κύρος του χειρουργού και του επισκόπου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσετε να απεργείτε. Σας δίνω το λόγο της τιμής του πολιτικού ανδρός ότι θα είστε ελεύθερος αν σταματήσετε την απεργία πείνας». Σιωπούσα. Συνέχισε. «Γιατί με κοιτάτε, δεν με πιστεύετε?» Του απάντησα. «Ξέρετε ότι είμαι χριστιανός και ο νόμος του Θεού λέει να μην σκέφτεσαι με καχυποψία για κανένα. Εντάξει, θα σας πιστέψω». Με πήγαν στο μεγάλο άδειο θάλαμο του νοσοκομείου. Κλείδωσαν το λουκέτο και μου φάνηκε πως έμεινα μόνος μου. Αλλά σιγά σιγά άκουσα πνιχτά στην αρχή, μετά όλο και πιο δυνατά αναφιλητά και ρώτησα: «Ποιος κλαίει, γιατί κλαίτε?» Μου μίλησαν διακόπτοντας κάπου κάπου το λόγο από τα αναφιλητά. «Πώς να μην κλάψω βλέποντάς σας. Εδώ και καιρό παρακολουθούμε τη μοίρα σας και σας θαυμάζουμε για τον άθλο σας. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το λόγο του όταν ακούστηκε ο χτύπος του λουκέτου και στο θάλαμο μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας της ΓΠΕΟΥ. Είπε στον Εσέρο ότι θα τον πήγαιναν στη Σαμαρκάνδη, εκεί που είχε συλληφθεί, και ότι εκεί θα τον άφηναν ελεύθερο. Ακόμη και ο Εσέρος, ο οποίος είχε πείρα στις υποθέσεις της ΓΠΕΟΥ, πίστεψε στα λόγια του. Απήχε από την τροφή για 19η μέρα. Είχε εξαντληθεί, δεν μπορούσε να αντιδράσει καν. Είχε φτάσει στο σημείο να λυπάται τον εαυτό του και να φοβάται το θάνατο, συμπτώματα που αναπόφευκτα παρουσιάζουν οι απεργοί πείνας. Τον άφησαν για κάμποσες μέρες στη Σαμαρκάνδη, αλλά σαφώς δεν τον ελευθέρωσαν. Τον πήγαν στη Μόσχα. Δεν γνωρίζω τι απέγινε. Ούτε και εμένα μ' άφησαν ελεύθερο, παρόλες τις τίμιες διαβεβαιώσεις του πολιτικού ανδρός. Για 2-3 ημέρες έπαιρνα πλούσια δέματα από τα παιδιά μου, αλλά ύστερα τα αρνήθηκα και συνέχισα την απεργία πείνας. Αυτή τη φορά η απεργία κράτησε 2 εβδομάδες και είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω στο διάδρομο του νοσοκομείου. Προσπάθησα να διαβάσω εφημερίδα, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα, γιατί το μυαλό μου λες και το κάλυπτε βαριά σκιά. Με επισκέφθηκε και πάλι ο βοηθός του διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας της ΓΠΕΟΥ και μου είπε: «Ειδοποιήσαμε τη Μόσχα για την απεργία που κάνετε, αλλά δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε την απόφασή τους όσο θα συνεχίζετε να απεργείτε». Είχε μείνει βαθιά μέσα μου λίγη ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των όσων έλεγε και αποφάσισα να σταματήσω την απεργία. Τότε μου ανακοίνωσαν πως έχω την άδεια να πάω ελεύθερος και όχι με συνοδεία στην πόλη Κοτλάς.

Το κατηγορητήριο και η απεργία πείνας του επισκόπου Λουκά δεν άφησαν ασυγκίνητο τον επιστημονικό κόσμο. Στη φυλακή έκανε απεργία πείνας πολλές ημέρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλεπάλληλες παρακλήσεις και συστάσεις των γιατρών επίσης δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Η κόρη του Ελένη πήγαινε στη φυλακή και εκλιπαρούσε το διευθυντή να αλλάξουν οι συνθήκες διαμονής του πατέρα της, μάταια. Πέρασε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο επίσης και ήρθε ο χειμώνας. Η κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν πολύ άσχημη. Μέσα στο θάλαμο το κρύο και η υγρασία έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν συνεχώς άρρωστος. Τον πηγαίνω έφερναν από τη φυλακή στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στα γραφεία της ΓΠΟ για ανάκριση. Παράλληλα η λασπολογία συνεχιζόταν. Ο αγροτικός τύπος είχε καθημερινό θέμα την υπόθεση Μιχαήλοφσκη. Κατά παραγγελία της εξουσίας γράφτηκαν διάφορα έργα, όπως το μυθιστόρημα του Μπορισογκλέμπσκι, το Όριο. Επίσης το θεατρικό έργο του Τρέντβερ, Πείραμα, και το δράμα του Λεβρέντιεφ, Θα ζήσουμε. Στο καθένα από αυτά τα έργα ο ευφιέστατος επιστήμονας ληστής Μιχαήλοφσκι ανάστενε με τα πειράματά του νεκρούς και στο τέλος γινόταν θύμα του θρησκευτικού φανατισμού. Μάταια οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά έκαναν λόγο για τον εντελώς αντιεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων αυτών. Η δεύτερη εξορία. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το ειδικό συμβούλιο της ΓΠΟ εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου 1930. Με την ίδια απόφαση η Εκατερίνη Μιχαήλοφσκη εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ Ιτσιτά, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του όμως δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες ημέρες παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις ο επίσκοπος Λουκάς μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε τον βλέπαμε από μακριά. Τον έστελναν από τα γένια λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο κλεβάστηκε και

Επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατουμένους τους μετέφερα στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Από τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Ο ίδιος αφηγείται. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για δύο άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά. Με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι όσο καιρό ταξίδευαν δεν είχαν την δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγγα μοιρασμένη στα δύο και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η ολμηρή ρέγγα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές και καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα κομμάτι από το μεγάλο μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Κοτλάς. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τελείωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και προκάλυπτες. Εντατική γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη την βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και μόνο που από το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν, και φανταζόμαστε πως η στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938 δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλον αυτόν τον κόσμο μέσα στα εύθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με ευνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστησαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ορόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τυχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούντουσαν 6 σειρές ξυλοκρέβατα με κάθετες σκάλες, τις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώσουν σαν ναύτες. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 την ημέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροτομείο δεν ξεκουραζόντουσαν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς πριν από τον πόλεμο η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ έπρεπε να δοσύρουν 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Ντβίνα ως τις εκβολές του Βιτσέντα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Μα αυτό δεν ήταν ακόμη δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί, στις εκβολές του Βιτσέντκτα, έπρεπε να φορτώσουν στο έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί οι ίδιοι να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξορίστους του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειου Ντβίνα σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απαιτελείται από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές.
Οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση προχειροφτιαγμένες. Από τις άπειρες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται δύο ποτάμια, ο Ντβίνα και ο Βιτζέγκτα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει δύο παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτζέγκτα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψη όλη αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθα αργότερα, τους μετέφεραν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάξουν ίσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολσενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε.

Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξανθηματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε χτυπήσει και πάλι πριν από ένα χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβαν στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κότλας. Οι ανάγκες ήταν πολλές και το επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλεως. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήλθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα, για τον Αρχάγγελο.

καταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από το ποταμό Βόρειο Ντβίνα που ενώνει τις πόλεις Σκοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων εκτός αν τους πήγαιναν σε φυλακή ή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα και ήταν σχεδόν άστιγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί όλοι είχαν κλείσει. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρείων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν, τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο, ο χειμώνας παρατεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστεναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε, οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα ήσαν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνι κατά πλάτος του διπομένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα τόσοι πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά γι' αυτό το λόγο. Όταν με επισκέφθηκε μία ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρεία. Όταν το έμαθαν αυτό, οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε. Γιατί με αυτό η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενής ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και τα αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε πιο εύκολη. Σε δεύτερο γεγονός έγινε μια αντιπαράθεση πάλι τον επίσκοπο Λουκά και τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον νόμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτηση για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει η σπιτονικοκυρά του, η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια γύρθισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση, πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Παίρνανε χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και στους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν.
όχι τόσο για την αληθεία, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο Λουκά. Τον κατηγόρησαν στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο της ΓΚΕΠΕΟΥ, ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένινγκραντ Πετρούπολη.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

στο Λένινγκραντ για θεραπεία. Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένινγκραντ με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένινγκραντ επισκέφθηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμενε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία. Διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Εωθηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Εωθηνό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα της άγρος των ηχθείων, συζητά με τον Πέτρο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον», λέγει αυτό. «Ναι, Κύριε, σύ είδες ότι φιλώσει», λέγει αυτό. «Μπός και τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσα με σκύτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν να απευθύνονταν σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στο Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου Εωθηνού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένινγκραντ τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος των Σοβιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος.